they saved you in this fire. At least you go up and fly.

Sure.

Stop stammering. I

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145.

0: Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Αχ, πίνασα.
5: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You,
6: το δικό μου αγαπημένο.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο έχεις?
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS λογικό έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου.

0: ασφαλή τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Όχι σχολεία, όχι δραστηριότητες, όχι αγγλικά, όχι γαλλικά. Και πάμε για τον καφέ. Γιατί χωρίς καφέ δεν γίνεται, ρε παιδάκι.

0: μάσκης βρε! Δεν ακούς που σε φωνάζω! Γεια! Ξελαδιάστηκα!
1: Ναι, πού είσαι, το καφεδάκι, μην αργήσεις, σε παρακαλώ, άμα δεν πίνω καφέ. Θολώνει το μυαλό μου και δεν ξέρω...
0: Άντε βρε! Ακόμα αυτό το καφέ!
2: Νερό, κύρα βαγγελιό, ένα νερό, κρύο νερό.
0: Ρε Μαρία, πού είναι αυτός ο καφές? Τι γίνεται ρε! Ακόμα αυτός ο καφές! Τι κάνεις!
3: Γαρίζει ο άνθρωπος, τι να μην γαρίζει. Γαρίζει γιατί χωρίς καφέ δεν γίνεται.

Καλημέρα Στράτο, καλημέρα Σπύρο. Και όπως λέει και ο Χρήστος, καλημέρα Σολούθε.

Έλα λέμε, έλα, μην αρχίσετε με το καφέ, έλα γιατί έχουμε δουλειά. Τι δουλειά έχουμε, θα κάνουμε γυμναστική λέμε.

Βάλε και λουκουμάκι τριαντάφυλλο δίπλα στο παιδί. Άιντε, σε παρακαλώ. Και θα το πω άλλη μια φορά. Εσείς χάνετε που δεν στέλνετε φωτογραφία το Φλιτσάνι για να σας το πω. Όχι εγώ. Ετοιμαστείτε!

κουνήσου στο ρυθμό. Σελώνα, άσελώνα. Όχι εσύ που είσαι πάνω στο μηχανάκι, μην έχουμε κανένα ούμφαλ.

Κάνε 6 λεπτά, 6 λεπτά. Πρωινή γυμναστική και θα με δημιουργείς. 6 λεπτά. Χωρίς να κάνεις τίποτα ιδιαίτερο, απλά ακολούθησε το ρυθμό, ρε παιδί μου. Κουνήσου λίγο.

Και έτσι για να βάλουμε και λίγο τη μνήμη σε γυμναστική, ποιο ήταν το σήμα κατά τεθέ του καταστήματος με τα παπούτσια εκεί στην Ινδία του Καρίδα. Άιντε να σας δω εσείς οι παλιοί. Άιντε να σας δω, βρε.

επαναλαμβάνω, ποιο ήταν το σήμα κατά τεθέν του καταστήματος με τα παπούτσια, τα καταστήματος υποδημάτων τέλος πάντων, εκεί στην Εγνατία. Ποιο ήταν του Καρίδα, άιντε βρε, άιντε βρε. Αμα κληρώναμε κατοστάρικο τώρα θα είχατε στείλει 800 μηνύματα.

Και πάω λοιπόν εγώ στα καθιερωμένα, ξεκινώντας σήμερα από το ορτολόγιο, 3η 25 Αυγούστου του 2026, Βαρθολομαίο Αποστόλου και τι του Αποστόλου. Και πάω στο καιρό, γρήγορα. Τρίτη λοιπόν σήμερα, τούτη την ώρα, 28 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 49%, η άνεμη στα δύο ποβόρ. 12 η ώρα, 32 η θερμοκρασία. Πέφτει η υγρασία. Οι άνεμοι στα 3 που φοράνε βέβαια, νότιο-δυτική. 3 η ώρα, 35 η θερμοκρασία, οι άνεμοι στα 3. Τι γίνεται ρε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει και οι άνεμοι. Δηλαδή δεν το θέλουμε. Ποιος το κάνει το σύστημα αυτό. Λάθος πρόγραμμα επιλέξαμε. Τι είναι τούτο ρε.

κάνω λέει αυτές τις μισκή τέτοια ώρα. Μισκή τι μου κύριε, όλοι με τα αυτοκίνητα κατεβαίνουν να πάνε στα γραφεία τους. Και στις δουλειές τους γενικότερα, ατρελαθώ εντελώς μιλά. Πάρτε και κανένα μετρό ρε παιδιά, ρε. Το μετρό καλό το φτιάξαμε. Όχι λέει, είναι φορτηγά λέει, που έχουν παραλαβές και παραδόσεις. Τι λέει.

θα ήταν αδιανόητο να μην απαντήσει κανείς για το κουιζάκι που βάλαμε για το σήμα κατά τεθέν του Καρίδα. Σπύρος και Ζουζάνα. Αρχίζω να μετράω πάλι γυναικείες παρουσίες σήμερα. Ένα,

Και φυσικά να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους οδηγούς, επαγγελματίες και μη. Μην αρχίσουν να λέω τώρα πως παλιά ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, λεφοριατζίδες, αστικατζίδες. Γιοταχίδες, μπισικλίδες! Μαϊκέρος και πατινέιρος!

Να, εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Καρπιδί, ο κύριος Αντώνιος. Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα, για να δούμε τι λέει. Ούτε καλημέρα ούτε τίποτα, ε. Ούτε καλημέρα ούτε τίποτα. Μην ξανακούσω κανένα να λέει το γέλο Μπέργκερ έτοιο τεγκονάτιο. Θα του κόψω την καλημέρα. Γι' αυτό δεν είπε καλημέρα σήμερα. Άντε, τι γίνεται. Από εδώ και πέρα θα λέγεται γλέντι ρε τι ωραία, τι είναι αυτά που ακούω. Και έγινε Μπαρμπαλέκο ταινίες για τις τιμές των εισιτηριών. Τι να κάνουμε, τα γλέντια κοστίζουν, κάνει γλέντα τους. Και σε μία ρε. Ποιες τιμές των εισιτηρίων ρε. Και τι γίνεται σήμερα ρε παιδί μου. Δεν θα χάσουμε την μπάλα. Εσύ Αντώνη.

Θα του κόψω την καλημέρα. Καλημέρα δεν είπες. Μας την έκοψες. Την καλημέρα λέω. Και επειδή δεν βλέπω να απαντάει κανένας άλλος για το κουισάκι που βάλαμε πλην του Σπύρου και της Σουζάνας ή της Σουζάνας και του Σπύρου, τσινάμε λέει ο Άντεν. Τσινάτε ρε. Γιατί τσινάτε ρε, τσινάρια είστε. Πάω στην απάντηση. Λοιπόν, μία μεγάλη γόβα λέει με άσπρα φωτάκια. Πάρα μα πάρα πολύ σωστά. Η οποία λέει γίναγε γύρω γύρω. Ωραία, τι θυμόμαστε. Τι θυμόμαστε. Παλιές καλές εποχές. Ούτε εδώ ρε παιδιά πράγματα. Κατέβαινε όλη η Θεσσαλονίκη και στην Εγναδία πάνε να ψωνίσει παπούτσια. Παλιότερα δε είχε και το 8 απέναντι. Απολιόρροπο κατάστημα. Θα ήμουν ένα πιτσιρίκι 7-8 χρονών.

Αντώνη, άμα είσαι εκεί στην Άλασσα, κάτσε εκεί, καλά είναι, μην έρχεσαι πίσω. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. 1, 2, 3, 4. Get up. Get on up. Άσε γιατί σε μιλάω για πολύ ζέστα. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Kaika man, Kaika man. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Έρχεται και η Φόφη το Σάββατο. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine. Έρχεται και η Φόφη και μάλιστα με πολύ μεγάλο αέρα, λέει.

τρελαίνει ρε παιδί μου, ομοίοι έχουν μαλλιά να υποδίδεται τον μαλλιά. Αυτό με τρελαίνει πάρα πολύ. Μπας ρε μπαρμπακόντι με αυτή την κόμη.

0: machine.
1: Ε, βλέπεις εμένα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Can I take him to the bridge? Go ahead. Take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Διότι με σαμπουάν μια στάλας το πρωί ξυπνάς σαβάλας. Stay on the scene like a sex machine. The way I like it. Ο Τζακ με το lollipop στο στόμα συνέχεια. I got my ticket. He's got his. Δεν έχεις δικό Τζακ, δεν έχεις δει τίποτα.

βέβαια κύριε Κόντιμα, δεν είναι σφυρί, δεν είναι σκαρπέλο, δεν είναι μπουρμπουλίδρα, είναι μπαλάκρα για τσουλίδρα. Εδείξω τέλος πάντων. Κάνεις και το χιτά. Πρόσεξε γιατί θα βγάλει βαρδάρι τύπου Μανού. Σε μιλάω για 14 αποφόρια, πρόσεξε.

Και πάω τροχάδινε στα μηνύματα, λοιπόν. Ο Αντώνιο λέει, δεν μπορώ, λέει, να σας αφήσω, επέστρεψα. Δεν μπορώ να σας αφήσω πολύ καιρό, μείνω με μόνος. Θα μας το ρημάξετε, λέει, το μαγαζί, το γέλο, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Αθανάσιος, καλημέρα αδερφέ Αλέξανδρε, τι λέει εκεί, στάδουμε εδώ, τα αγόρι μου, ζεσθενόμαστε κι εμείς. Έχει κάψα, κάψα, κόμψα. Άλεξ λέει, με ξέρεις, δεν έχω κράξει τον Θουκού, πως λέμε Θουβού. Όχι ότι είμαι φαν, αλλά αυτά έχουμε, με αυτά πορευόμαστε. Αλλά με αυτές τις τιμές δείχνει ότι δεν μας θέλει απλά και ξεκάθαρα. Τι τιμές έβαλε, γιατί δεν το είδα. Διάβασα σχόλια, αλλά δεν είδα τι τιμές έβαλε. Κάτσε να τα δω, περίμενε, περίμενε. Μη βιαζούσε, μη βιαζούσε.

τώρα ειλικρινά είδα σχόλια, λέω ρε παιδί. Είδα σχόλια. Αλλά περίμενα ότι τα πράγματα θα ήταν λογικά, να το πω. Ή φυσιολογικά, να το πω. Όπως θέλεις πέσω. Τώρα είδα τις τιμές και λέω τι είναι αυτό, ε. Είσαι με τα καλά σου.

25 ευρώ το πέταλο, 35. Φόρτωσε τώρα. 35 θύρα 2, 40 την 9. Είμαστε με τα καλά μας.

Α, μεγάλη συζήτηση θα ανοίξουμε σήμερα και με πολύ γκρίνια μου φαίνεται, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου. Αντώνη, πάρε τηλέφωνο τον Μπαρμπαθόδωρα, κάτι δεν πάει καλά.

Και το διασάβρο σου τώρα με τη μόρα, α πούμε, λέω, μπα και έχει γίνει τυπογραφικό λάθο, ρε παιδί μου. Του έχει ξεφύγει κάτι. Απαράδεκτε. Οι τιμές είναι απαράδεκτες.

Καταρχάς πάω στα μηνύματα τώρα και θα μου επιτρέψετε λίγο να δώσουμε λίγο περισσότερο βάση εκεί, γιατί καταλαβαίνω την ανησυχία ή μάλλον τον προβληματισμό πολλών από εμάς. Και έχω ένα μήνυμα της Αντιγόνης. Καλημέρα Αντιγόνη, τρεις γυναίκες σήμερα. Είδα και εγώ τον τόρο για τα εισιτήρια από το πρωί. Αλήθεια, να σε ρωτήσω κάτι, πόσο πιστεύεις ότι θα ήταν καλά στα πέταλα? Τι πόσο θα ήταν καλό? Εγώ στα πέταλα θα είχα διαφορετική πολιτική από αυτήν εδώ. Καλημέρα Άλεξ, και θα πρέπει σήμερα η ΠΑΕ να ανακοινώσει μείωση της τιμής των εισιτηρίων, γιατί από επαρχία πώς θα έρθει ο κόσμος με 2 ευρώ βενζίνη? Άλλο ζήτημα αυτό. Πάω στον Γιώργο. Καλημέρα Άλεξ, θέλει να μας πει πάντε διαρκείας για να σας βγαίνει μισή τιμή. Μια ανάγνωση είναι και αυτή, φίλε μου Γιώργο. Κάθε φορά, Θόδωρε, ειλικρινά, βλέπω τη φωτογραφία σου και πάω να πω Θεόφιλε. Λοιπόν, καλημέρα αδέρφια. Πάλι ύμνους ακούω. Τον πάμε για εκκλησιαστικό το γέλο. Ήμνους ακούει. Έβαλα εγώ τίποτα εκκλησιαστικό. Με κοροϊδεύεις εσύ, Θεόδωρε. Νησθητή μου κύριε. Λοιπόν, Κάτσε να δω εδώ. Δεν γίνεται με αυτό το πράγμα. Πολύ ακριβά. Θα τα πούμε.

Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Ποια είναι η δικιά μου πρόταση, καθώς μου λέει Αντιγόνη, τι τιμές θα έβαζες εσύ, έτσι, αυτό είναι το ερώτημα. Και πάω, λοιπόν, καταρχάς έχω την τρία, θα τη χώρισε στα δύο, έτσι. Αυτή που είναι η πλευρά προς την παλιά την έξι, που εκτείνεται μέχρι επάνω, θα την είχα διαφορετική τιμή, θα έβαζε ένα κάγκελο εκεί και θα την είχα διαφορετική τιμή. Για τη δε άλλη πλευρά, όπου μαζεύονται τα παιδιά του Super 3 και οι περισσότεροι είναι νεαρής ηλικίας από 15 να πούμε, μέχρι 25 να πούμε. Θα πούμε αυτές τις ηλικίες. Βάλτο ένα δεκάρικο. Αλλά θα μου πεις τους έχεις βάλει στο μάτι τώρα. Εγώ δεκάρικο θα το βάζα. Για την ένα ειδικά 15 ευρώ και πολύ πάει.

Και την θύρα 2 θα τη χώρισα. Άλλη οπτική έχει στο κέντρο της θύρας 2 και άλλη έχει σ' άκρα. Επομένως στο κέντρο θα το έβαζα 30 και στα άκρα είτε προς τη θύρα 1 είτε προς τη θύρα 3, 25.

Εγώ λέει Αντιγόνη θεωρώ ότι 10 ευρώ είναι ντροπή για τον Άρη. Να το συζητήσουμε. Ναι, αλλά είδατε προχθές Επεσφάλεν. Το Άρη πεις συγκρίνεις. Το γυρωτάω, είδατε. Άμα δεν σ' αδερφέ να έχεις εκεί πέρα κόσμο ο οποίος να φωνάζει από το πρώτο έως το 100 λεπτό και να έχει καμιά σαρανταριά σημαίες, εκεί πας, λέω εγώ στα 10 ευρώ. Οι άλλοι που δεν θέλετε να φωνάξετε και είστε πιο υπείων τόνο, να το πω, πάτε παραδίπλα. Αλλά εγώ μιλάω για αυτές τις ηλικίες 15-25, άντε να μην πω 25, να πω λίγο πιο παρακάτω 22. Λέει ο Ιωάννης, καλημέρα Άλεξ. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται με τις τιμές των εισιτήριων. Όλη η τιμολογιακή πολιτική διαρκείας και εισιτήριων είναι όλη λάθος. Ακόμα και στα διαρκείας που αλλάζουν οι τιμές από μία περίοδο και μετά. Είναι λάθος, ειδικά όταν υπάρχει απόσταση μεταξύ διοίκησης και κόσμου. Ωραία. Δηλαδή, για να καταλάβω, είναι τόσο δύσκολο να βάλεις 10 ευρώ τα πέταλα και 20 θύρα 2. 20 θύρα 2 για μένα είναι ένα ταλιράκι παραπάνω, είπαμε. Εγώ ήθελα 25-30. 30 κέντρο, 25 στις άκρες. Και να τη χωρίσεις. Και να είναι αρνημένο, να έχεις ταξιδέτη, να γίνουμε ανθρώποι. Πεις, κύριε, τι γράφει το εισιτήριό σου? Τάδε σειρά, τάδε νούμερο. Εκεί θα πας να καθίσεις. Αυτό πήρες. Όχι μόνο είναι λάθος, φιλαράκι μου, που ξεκίνησε από εδώ. Πήγε Τρίπολη και περίμενε το μάτς με Όφη Καρυλάου. Δεν θα έρθει. Είναι ντροπή μας, ρε. Δεν μας θέλει απλά στο γήπεδο. Λοιπόν, πόπο, γίνεται της κακομοίρας. Γίνεται της κακομοίρας. Σωστή προσέγγιση, αλλά μετά θα έπρεπε να αλλάξουν και οι αριθμοί. Μα ναι, αυτό φυσικά. Γιατί αυτούς που θέλεις, παραδείγματος χάρη, να τους βάλεις στην 3, αλλά από την άλλη πλευρά, προς την παλιά την 6, θα ανοίξει άλλη είσοδο. Πού υπάρχει. Και θα την πεις 3α, 3β. Ωραία. Και γιατί όχι. Θεόδωρος, το να πεις βενζίνη δεν παίζει, ε. Πάρεις fuel pass. Πρέπει να πέσουν τα εισιτήρια. Και τα δύο δύσκολα τα βλέπω. Θα το σκεφτεί ο άλλος να έρθει. Θα το σκεφτόταν ούτως ή άλλως να έρθει από μακριά. Γιατί έχει δύο προβλήματα. Βενζίνη διόδια, πόσα διόδια θα έχει, αν έχει. Και φυσικά το μεγάλο κόστος του εισιτήριου. Να πάρει και το παιδί του μαζί, ξαφνικά αυξάνεται κατά ένα τάλιρο. Μην λες, ας πούμε, είναι 35, πάω σε 40 μαζί με το παιδί. Έτσι δεν είναι τίποτα. Η θύρα 2 έχει λάθος κατασκευή. Οι όρθιοι μπροστά στο κάγκελο εμποδίζουν όλους τους καθήμενους. Τώρα εσύ ξέρεις τι θέμα ανοίγεις. Εσύ, αγαπητέ μου Δημήτριε, ξέρεις τι θέμα ανοίγεις. Α, τεράστιο. Πάω στον Αντώνη. Έτσι είναι υπογοδιαρκίας, δεν θέλατε. Ομάδα τετράδα σας έκανε, τα γλέντια κοστίζουν. Τώρα να μην συμπογήσει να κάνει μια κουβέντα. Πρωί τώρα. Δεν θέλαμε. Πώς δεν θέλαμε. Καλημέρα. Βεσφάλεν πέταλο κάνει 17 ευρώ. Πληροφοριακά. Α, σε παρακαλώ, Ηλία μου, στείλε αν έχεις link ή κανένα screenshot. Μα τα μάθαμε και αυτά τώρα, screenshot βέβαια. Σωτήρης. Καλημέρα, Αλεγάντρο, μισό λεπτό, λέει, γιατί εδώ έχουμε κάπου λάθος οπτική. Να τη δούμε. Γιατί δεν κοιτάμε ότι είναι ακόμα προς διάθεση τα εισιτήρια διαρκείας. Σωστό.
Με μια αγορά στη θύρα 3 και βάσει τον αριθμό των αγώνων βγαίνει 10,80 ευρώ αγώνας. Στη θύρα 9 αντίστοιχα 19,5. Γιατί δεν αναφέρουμε και αυτό, βρε, εγώ μαζί σου είμαι. Συμφωνώ απολύτως εδώ. Εδώ συμφωνώ απολύτως. Αλλά άσε δύο Κυριακές. Άσε δύο Κυριακές. Να έρθει ο κόσμος στο κήπεδο. Χτίζεις καινούργια ομάδα η οποία πολύ σωστά τα λέει ο Αντώνης, ότι έτσι πως πάει το πράγμα και με λίγη τύχη, δηλαδή να μην συσφυρίζει ο άλλος όπως να είναι, πας να τρυπώσεις πάλι. Ξύπνα λέω και τρύπωσε. Λέω, φέρει ένα σεντερμπάκ ακόμα λέω. Καλό λέω. Και όλα τα πράγματα θα μπουν σε μια σωστή γραμμή για μένα. Τώρα μου πεις Βεσφάλεν 80.000 κόσμο, έτσι. Χαριλάρη 22.200. Έχει καμιά 60.000 διαφορά. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Στη Δύρα 2, στα 15 ευρώ, μήπως να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε το ποτήρι. Δεν είπα εγώ για 15 ευρώ στη Δύρα 2. Δεν ξέρω ποιος το είπε, δεν θυμάμαι. Είναι ακόμα προς διάθεση, λέει, τα διαρκές, δεν μπορεί τα εισιτήρια πόρτας να είναι φθηνότερα. Όχι, να έχουν την ίδια τιμή πάνω κάτω. Δεν πρέπει να ασκεί μια πολιτική. Αυτό όπως λέω, να βρούμε την άκρη, τη χρυσή τομή. Εκεί λίγο στη μέση. Αλλά όχι τώρα μου βάζεις το πέταλο 25 ευρώ. Γενική 15 με Βόλο, με τάτσι στο Αγρίνιο, γιατί δεν ήταν ντροπή τότε. Φίλοι Αντιγόνη, ρωτάς την Αντιγόνη, τώρα που έρχεται ψηλωμένος όφι και στραβώνει το στόμα του ως προς εμάς συγκεκριμένα, εγώ πάλι θα έβαζα γενική 15 για να τους δείξω τι εστί άρες. 15 ευρώ γενική. Ναι. Βάλε και ένα τα λιράκια ακόμα, καλά θα ήταν. Κώστας, εγώ να πω κάτι τώρα, να πεις ότι θέλεις. Πείτε μου εσείς, δεν είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος δεν θέλει τον κόσμο δίπλα του και τον απέναντί του. Δεν το διαβάζω έτσι, εγώ το διαβάζω αλλιώς. Ότι πηγαίνετε πάρτε διαρκείας είναι φθηνότερα. Κάτι δεν θέλει με αυτό το χρήμα. Κάπου αλλού αποσκοπεί. Και θα ήθελα εδώ πέρα να βγει στην εκπομπή του Οσανλή ο κύριος Παρταλίδης για να μας δώσει λίγο τα φώτα του. Νομίζω ότι είναι υπεύθυνος. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, από ένα εισιτήριο 10 ευρώ αφαιρείς περίπου 4 ευρώ για ΦΠΑ. Προμήθεια παρόχου, διοργανώτρια αρχή και το 10% του ΑΣ. Άσχο 10% του ΑΣ είναι άλλη υπόθεση. Είπαμε. Κάτσε πρώτα να δούμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται και μετά θα φτάσουμε στο 10% του ΑΣ. Στη συνέχεια φέρνονται security αγώνα, ρεύμα και διετησία και καταλήγει σε ένα έσοδο 5 ευρώ στα τοπικά. Εάν βάλεις το 10%, κοίταξε τώρα να δεις πόσα θέματα έχουν ανοιχθεί. Ή 10% στον ΑΣ και ξεμπερδεύεις με ρεύμα. Security! Είσαι υποχρεωμένος από τον νόμο, αλλά αν το βάλεις καπέλο στον αγοραστή. Επειδή υπάρχει security, ποια security? Τέλος πάντων. Γιατί εδώ υπάρχει θέμα. Πολλές φορές ρώτησα, μα πού είναι αυτή η θέση και μου λέει δεν ξέρω.

0: από τα ειστήρια πόρτας, όπως συνηθίσουμε να τα λέμε. Πάω στο Μιχάλη. Καλημέρα. Με την καρδίτσα είχε 15 ευρώ γενική είσοδος και τρέχαμε σαν παλαβή να τα δώσουμε. Καρδίτσα είχε τιμή, η καρδίτσα είχε τώρα. Είχε τιμή που την όρισε η καρδίτσα, όχι εμείς. Τα έσοδα λοιπόν τα πήρε η καρδίτσα, σωστά. Επίσης σε κάθε εκτός έδρας θέλουμε να πηγαίνουμε. Εκεί δεν υπολογίζουμε τα έξοδα βενζίνης και διοδίων. Ούτε τιμή εισιτηρίου, ούτε στην ταβέρνα που είμαστε απλές και θα δώσουμε και κάτι παραπάνω γιατί μας χαμογέλασε η σερβιτόρα. Επαναλαμβάνω, από όλα αυτά τα έξοδα στον Άρη που δεν αγαπάμε δεν δίνουμε τίποτα. Η υποκρισία περισσεύει. Δεν μπορεί να έχεις το πέταλο 25 ευρώ. Και ειδικά την τρία. Επιμένω σε αυτό το θέμα εγώ. Θέλεις μια τρία η οποία να κάνει το γήπεδο να σύρει. Πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σύντομα τα μηνύματά σας εδώ και τις αντιθέσεις σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας Παεάρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο?

0: Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλίσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
3: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
4: Χρήστος G. Βέργος, Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
3: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
4: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
4: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος, Engineering, Constructions and Real Estate.
3: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
4: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
3: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
5: Γιώργη.
6: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
5: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
6: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
5: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
6: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
7: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
7: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
5: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
9: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
11: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Aluplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Aluplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
12: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
17: GPS και βυθώματο έχεις?
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
17: GPS λογικό έχεις?
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
17: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
16: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
17: Μεϊμάρις.
18: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και να συνεχίσουμε την όμορφη κουβέντα που ανοίξαμε ή ανοίξατε μάλλον για τα εισιτήρια και εγώ θα τοποθετηθώ για μία ακόμα φορά και θα πω θα στηριχτώ στο νόμο του εμπορίου που λέγανε οι παλιότεροι οι έμποροι. Η φτήνια τρώει τον παρά. Προτιμώ ένα γήπεδο με 22.000 παρά ένα γήπεδο με 5.000, 7.000, 8.000, 10.000. Γιατί τα ωφέλη είναι πολύ περισσότερα. Εντάξει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για να πάω κάποτε σε αυτή την πολιτική. Αλλά εδώ, όπως το διαβάζω εγώ σήμερα, είναι σαν να σου λέει ότι αδερφέ δεν σε συμφέρει το εισιτήριο πόρτας. Σε συμφέρει το εισιτήριο διαρκείας. Αυτό διαβάζω εγώ. Και λέει ο Δημήτρης, καλημέρα λοιπόν στο φίλο που λέει ότι στα 10 ευρώ έχει 4 ΦΠΑ, ότι δεν είναι ούτε 2 ευρώ το ΦΠΑ προφανώς εννοεί. Κώστας, ρε παιδιά, πιάνει με τα διαρκείας. Ποιος σήμερα που μιλάμε 25-8 έχει 200-300 ευρώ που να του περισσεύουν. Εγώ πήρα διαρκεία στον Ιούλιο όταν πληρώθηκα, αλλά εγώ είμαι εγώ. Και δεν έχω ούτε παιδιά, ούτε σκυλιά, ούτε γαφιά. Αντώνιο, το τσάμπα πέθανε στον Αρυπόχο, μάλιστα. Είπαμε να πληρώσουμε εσύ, αλλά μην ξεβρακωθούμε κιόλας. Σωτήρης, που πολύ σωστά λέει, Αλέξανδρο, η εταιρεία security και τα άτομα και τα άτομα της δεν εκτελούν χρέη ταξιδετών. Ναι, αλλά δεν γίνεται, Σωτήρη μου. Δεν γίνεται. Είμαστε στο 2026. Κάτι πρέπει να κάνουμε λίγο καλύτερα. Δεν είναι μόνο ο άνθρωπος εκεί πέρα. Δεν θα πρέπει να είναι μόνο ο άνθρωπος εκεί πέρα για να μην κάθομαι εγώ στη σκαλιά. Θα πρέπει να ξέρουμε, να ξέρει, να μας κατευθύνει που θα πάμε. Να καθίσουμε. Να το μάθουμε μία φορά, δύο, τρεις, μετά θα ελαχιστοποιηθεί. Λοιπόν, ξαναπηγαίνω στο μήνυμα του Αντώνη για να τον διορθώσω. Εσύ πόλη, μην το ξανακάνεις αυτό με τον ύμνο. Ναι, αλλά βάζω άλλο ύμνο εγώ. Άλλη εκτέλεση. Τρόμαξα, λέει. Όχι, βάζω άλλη εκτέλεση. Δεν είναι κλεισαρισμένη. Εν τω μεταξύ, λέει ο Ιωάννης, με τις τιμές αυτές έμεσα την πληρώνει και ο ΑΣ. Δεν πάει κάποιος σε γήπεδο, δεν παίρνει κάρτα φιλάθλου. Ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις τιμές. Παίζει, λέει, με την καψούρα μας και αυτό είναι το χειρότερο. Και επίσης στη 2 θέλει χαμηλή τιμή, είναι η βιτρίνα του γηπέδου. Όπα. Ναι, συμφωνώ, γιατί είναι τηλεόραση απέναντι. Προσπάθησε να βάλει χορηγού στα πλάγια της, στο τέρμα της επάνω. Αυτή είναι η δουλειά του υπεύθυνου του μάρκετινγκ. Φέρε χορηγίες. Φέρε χορηγίες. Δεν ξέρω τι συμφωνία υπάρχει μεταξύ τηλεόρασης και ΠΑΕ σε σχέση με το τι χώρους εγώ διαφημιστικά μπορώ να εκμεταλλευτώ, αλλά εκεί έχεις και αυτό το όπλο. Το ότι μπορώ στο τέρμα επάνω της κερκίδας, στο τέλος της κερκίδας, να διεκδικήσω χορηγούς οι οποίοι θα φαίνονται και από τη τηλεόραση. Κάνε εκεί πέρα ηλεκτρονικά πανελάκια και να εναλλάσσονται οι διαφημίσεις, διαπραγματεύσουν. Καλαμαριά, Δημήτρης. Πόσοι λες να τσιμπήσουν το τυράκι και να σπέψουν να πάρουν διαρκείας. Δεν είναι τυράκι, πρόταση είναι.
για μένα. Και πώς θα τσαλιστούν και θα απέχουν. Εμείς για την τσατήλα είμαστε εύκολοι. Το ζητούμενο πάντα είναι το γήπεδο να είναι γεμάτο. Είτε με διαρκείας, είτε με εισιτήρια πόρτας. Συμφωνώ εγώ εδώ. Η κίνηση αυτή του Κάρη δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται την ομάδα του. Αλλιώς θα περίμενε να τους μαζεύει σε κάθε αγώνα από την πόρτα. Αφήνει αποσκοπητικά, βάζει αποσκοπητικά κάτι άλλο. Θέλει να πει, δεν συμφωνώ στο τελευταίο. Ότι δεν εμπιστεύεται την ομάδα του, με ένα άλλο μου δείχνει. Λοιπόν, πάω στον Αναστάση. Καλημέρα από Πράγα, όμορφες κουβέντες ακούω και τρέμω για τον Άρη. Αλέξανδρε, 25 είναι πολλά στο πέρα. Το είπα. Εγώ θα το έβαζα 20 αυτό το μάτς και σαν τέρμπι. Αλλά θα μπορούσαν όλοι να πάρουν διαρκείας. Αλλά ξέρασα τότε κάποιοι ήταν υπέρ της αποχής. Θα παρακαλούσα θερμά αυτή την κουβέντα να την ξεχάσω. Τι θα πει αποχή. Καλώς πάμε. Όσο για το ποιος έχει 180 ευρώ για ανανέωση ή στην 3 ή 200 για πρώτη φορά, μπορεί να βάλει το διαρκείας σε δόσεις. Δεν τα κάνω κουμάντο σε κανέναν. Εγώ πήρα στα πρώτα 5 λεπτά γιατί μπορώ και επειδή είμαι εγώ. Αλλά να τα λέμε όλα. Θεόδωρος. Κάτσε λέει να δεις, λέει, θα βάλει και καμιά μαρινέλα. Τι μαρινέλα. Εγώ να βάλω μαρινέλα. Βάζω μαρινέλα, όλα, αλλά όχι τέτοια ώρα το πρωί. Εκτός αν έχω κάτι να υπενιχτώ και μου το δίνει το τραγούδι πιο εύκολα. Ο κόσμος είναι απίστευτα ξενερωμένος με το τμήμα. Οπότε και 120 ευρώ να το έβαζε στα πέταλα, το διαρκείας προφανώς, ο Καρυπίδης πάλι τα ίδια θα είχαν πουληθεί. Οι τιμές των 25 ευρώ δεν μπήκαν για να συμφέρει τους κατόχους, καθώς και 15 να τα είχε, στο συνολικό πάλι θα είχαν κέρδος. Τα έβαλε σε αυτή την τιμή, καθώς είναι εκδικητικός και απέδειξε ότι θέλει, ότι δεν θέλει την επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο. Μια χαρά κέρδος θα είχε αν έβασε 15 με 20 ευρώ σε όλα τα μάτς και 25 μόνο στα ντέρμπι. Κάπου συμφωνώ, κάπου διαφωνώ και διαφωνώ στο ότι θέλει να μακρύνει, ότι σε πικάρει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, εσένα τον κόσμο, γιατί δεν σε θέλει στο γήπεδο και σε διώχνει. Δεν συμφωνώ με αυτό. Λευτέρης. Άντε βρε τζαμπατζίδες που θέλετε μεγάλες ομάδες να διεκδικήσουν τίτλους και με εισιτήριο 5 ευρώ. Για πάτε λέει στο ΠΟΚ να δείτε πόσο έχουν τα εισιτήρια. Να μιλήσω για την περίπτωση της Κούλας. Καινούριο γήπεδο. Άλλες εγκαταστάσεις. Άλλη ομάδα. Πρωτάθλημα. Είσαι ενθουσιασμένος, για να μην το πω αλλιώς. Και τρέχεις. Να πάρεις εισιτήριο. Καλημέρα από όλοι. 25 ευρώ εισιτήριο. Δηλαδή απειλείς τον κόσμο να πάρει διαρκεία. Δεν τον απειλείς. Αμάν ρε και εσείς. Αμάν απειλείς. Τον προτρέπει. Πρόταση του κάνει έμεσα. Γιατί αλλιώς θα πληρώνει 25 αριά. Σαν τέρμι δηλαδή θα τα έχει 40 στα πέταλα. Νοοτροπία χωριατήλα σε. Κάντε λάθος εδώ πέρα. Εδώ πέρα κάντε λάθος. Φαίνεται πόσο εκτιμά το λαό μας. Κάντε λάθος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει Είναι πρόταση για μένα. Έτσι το διαβάζω εγώ. Έτσι το διαβάζω εγώ. Και θα σταθώ πάλι στην περίπτωση του Αλεξανδρίου στα χρόνια της αυτοκρατορίας, όπου για να έπαιρνε στο εισιτήριο που είχε παραδείγματος χάρη 5.000 δραχμές, θα έπρεπε να αγόραζες και ένα κουπόνι άλλες 5.000 δραχμές. Το θυμάμαι σαν τώρα με τον Μάτσε, με τον Απόλλωνα Πατρών που πρωτοεμφανιζόταν ο Μισούνοφ και σου έλεγε, θες να μπεις στο γήπεδο. Πάρε αυτό διαφορετικά, δεν γίνεται. Κάπου τα πράγματα, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση πάντα. Και στο κάτω-κάτω, αν θέλεις να κάνεις αυτό, κάντε σωστά. Κάντε το σωστά. Όλες οι ομάδες εδώ στην Αγγλία
λέει ο Ηλίας, και στην Ευρώπη πιστεύω βγάζουν στην αρχή της χρονιάς τιμές διαρκείας και βγάζουν και τιμές με βαθμό δυσκολίας των αγώνων. Μάλιστα. Και έχει στις τιμές από την αρχή της χρονιάς να ξέρει αυτός που θα πάρει διαρκείας και να αποφασίσει. Όχι να σταυροκοπιέσαι με την Καλαμάτα να κάνεις μια νίκη να βάλεις 35 ευρώ εισιτήριο. Το ίδιο σύστημα έχει κάνει και η ΚΑΕ. Ξέρεις από τώρα τις τιμές πόρτας δεν είναι Kinder έκπληξη. Η τιμή πόρτας θα τη διαφοροποιήσει στο Άρης Ολυμπιακός. Φυσικά κατά την ακριβή. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό στο διαρκείας. Γιατί πάλι το υπολογίζει φυσικά έμεσα. Θα πει εγώ τόσα ντέρμπι. Άρα να πάρω και κάτι τις παραπάνω από εκεί να το πάρω. Αλλά πόσο να το βάλω τόσο. Πες στον φίλο, ποιο φίλο να πω Αναστάση μου, ότι έχει τύχει να νιώθω βλάκας από εγώ, δεν πρέπει. Όταν εγώ έπαιρνα διαρκείας και ο Καρπίδης έβαζε γενική είσοδο 15 και 10 ευρώ. Αφού δεν αντιδρούν οι σύνδεσμοι, καλά κάνει και το βάζει 25 ευρώ. Και το ξαναλέω, όσο είναι ανοιχτή η πώληση διαρκείας, δεν μπορεί η τιμή του εισιτηρίου πόρτας να είναι χαμηλότερη, αλλά ούτε η ίδια. Εγώ θα συμφωνήσω. Γι' αυτό και μιλάω και λέω και τοποθετούμε ότι πρόκειται για μια προτροπή η οποία σου λέει το εισιτήριο πόρτας δεν σε συμφέρει. Σε συμφέρει το διαρκείας. Και σίγουρα, κάτε με, υπάρχει ένα λογιστικό τρίκ ανάμεσα στα έσοδα των εισιτηρίων πόρτας αλλά και στα έσοδα των διαρκείας. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, μορφές καλύτερης πολιτικής και marketing, να το πούμε, σήμερα μπορούν να υπάρξουν. Πολλά μπορείς να κάνεις. Πόγω λέει τόσο καιρό έλεγαν όλοι στην ομάδα να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι ο κόσμος θα γυρίσει στο γήπεδο. Μπράβο, αυτό που κάνει τον πρόεδρο. Άλλο ένα αυτόν γκολ. Οι σύνδεσμοι γιατί δεν αντιδρούν. Δεν ξέρω εγώ γιατί δεν αντιδρούν. Αλλά είπα. Για μένα η φτύνια τρώει τον παρά και από την άλλη πλευρά για τον πυρήνα εκεί της Τρία θα είχα διαφορετική πολιτική. Και να έρθουμε στο τελικό ερώτημα. Λέει ο Σωτήρης. Τι πιστεύεις εσύ θα γινόταν Αλέξανδρε από πλευρά συμμετοχής κόσμου με ένα εισιτήριο 10 ή 15 ευρώ. Μιλάμε για 8-9 χιλιάρικα, μιλάμε για 22 χιλιάδες, μήπως μιλάμε πάλι για 4-5 χιλιάδες. Να απαντήσω πρώτα. Δεν πιστεύω ότι θα γέμισε το κήπεδο, δηλαδή για μένα το ανώτατο όριο που βλέπω που έβλεπα σε αυτό το μάτς, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεαστεί ο κόσμος. Εγώ έβλεπα 8-9 χιλιάδες το πολύ. Γιατί μας έχει πιάσει το ότι μας έχει πιάσει όχι αδίκως. Όχι αδίκως, αλλά κάπου πρέπει να γεφυρωθεί και αυτό το χάσμα να το. Να τελειώνει η παρεξήγηση για να δούμε και την επόμενη μέρα καλύτερα. Αν υπήρχε ένα χιάος στο ποδόσφαιρο και έβαζε αυτές τις τιμές, θα αλλάζαμε το ποιμαντάκι. Θα το αλλάζαμε λέγω, αλλά ο Σχέα δεν άλλαξε τις τιμές στο μπάσκετ. Είναι οι ίδιες με πρόπερση, ας πούμε. Δεν νομίζω. Ο Ανδρέας, μα με 15-20 ευρώ πάλι θα συνέφεραν τα διαρκείας. Φτάνει με αυτό. Κανείς δεν είπε να μπει 5 ευρώ, αλλά 15 με 20. Εγώ σε τούτο το παιχνίδι θα έβαζα μια γενική είσοδο περίπου εκεί στα 20 ευρώ για να τελειώνει η ιστορία. Αλλά έχω διαφορετική πολιτική σε σχέση με τις τιμές
σε όλες τις κερκίδες. Έχω άλλη άποψη. Έχω άλλη άποψη. Γιατί τα σημεία του γηπέδου με την καλή οπτική είναι πάρα πολύ λίγα. Που δεν χρειάζεται να σηκωθώ δηλαδή για να δω τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Είναι πάρα μα πάρα πολύ λίγα. Και στην 9 που έχω πάει, καθόμουν σχεδόν στο κέντρο, πάνω ψηλά, και την πλευρά από τη γραμμή του κέντρου μέχρι την 3 δεν την έβλεπα. Έπρεπε να σηκωνόμουν. Για να τη δω. Ακριβώς, φίλε Άλεξα, λόγω των παροχών που σου παρέχει η κούλα, θα πλήρωνε 50 ευρώ. Εδώ λόγω αυτά που προσφέρει 25. Εντάξει, το πήγε στο μισό εσύ. Γιατί να το πας στο μισό. Εκεί είναι που... Κοίταξε τώρα. Εδώ πάλι θα πρέπει να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Μιλάμε για το λεκανοπέδιο. Μιλάμε για τρεις ομάδες που μέσω της προπαγάνδας που ασκείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τα κρατικά και όχι μόνο, αλλά ιδιαίτερα από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, βλέπε Ερασπορ, έχουν πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι έχουμε εμείς κακά τα ψέματα. Και τι λέει τώρα αυτός, όλοι να περάσουν από μία φορά, το χρόνο μια χαρά είμαστε. Τι χωρητικότητα έχει το γήπεδο της ΑΕΚ? Είναι 80.000 θέσεων. Γιατί αυτοί λένε και λένε και λένε, εκεί είμαστε και δεν είναι κανένα άλλο γήπεδο 80.000 θέσεων. Να σε δούμε. Το Καραϊσκάκι, παραδείγματος χάρη, που λέει ο άλλος, α, εμείς είμαστε και είμαστε και είμαστε, 30.000 έχει. Να έχει 35, να έχετε να πούμε 35. Δεν είναι όμως. Δεν είναι τοποθέτηση αυτή να μου λες. Ξέρεις, εμείς έχουμε 5 εκατομμύρια κόσμο. Πού είναι, πούτος. Πούτος ο κόσμος.

0: Να πάρουμε και μία ανάσα ρε παιδί μου, γιατί σεράβηκε ο σώμας μου. Μάκης, σε περίπτωση που δώσουμε το 25 στο πέταλο, βλέπω να έρθει να μας να δω. Τώρα αυτό δεν είναι τοποθέτηση, συμμάχη. Πέσω αλλιώς, δηλαδή δεν πάω εδώ στο γήπεδο γιατί έχω προσβληθεί. Και το έχουμε συζητήσει πολλάκι από εδώ. Καλημέρα, Αλεξάνδρε. Υπάρχει ένα νέο για την άφηξη κράνης στη Θεσσαλονίκη? Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Ζαχαρίας, έτσι όπως είναι το γήπεδο σε αυτό το χάλι, στα πέταλα πλην ντέρμπι, πάνω από 15 ευρώ, ας ξυπνήσουν εκεί στην ΠΑΕ, εκτός αν δεν θέλουν τον κόσμο στο γήπεδο. Να ανοίξουμε την κουβέντα γήπεδο, εγκατάσταση, παροχή υπηρεσιών σε όλο το γήπεδο από άκρη σε ακρή. Να την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Εάν την ανοίξουμε, ναι, θα ζητήσουμε, αλλά θα πρέπει να πληρώσουμε κιόλας. Καλημέρα. Θέλω 3 εισιτήρια για μένα και τους γιους μου στα πέταλα. Τα παιδιά είναι άνω των 15 ετών. Οπότε, θέλω 120 ευρώ σύνολο με κάρτα φιλάβλου για ένα μάτς με τον Όφη. Καληνύχτα και καλά κρασιά. Κάτσε ρε αδερφέ, τώρα περίμενε. Αναρωτιέμαι πώς θα έρθουν οι άλλοι από επαρχία με παιδιά, θα θέλουν ένα νεφρό. Στάσου ρε παιδί τώρα. Στάσου ρε Νίκο. Δηλαδή, 4 άτομα πόσο θα ήθελες να πληρώσεις, ας πούμε. Πόσο θα πλήρωνες. Και μιλάνε, λες ότι είναι άνω των 15 ετών. Και εγώ μέχρι που ήμουνα 10-12 με βάζαν τίποτα άλλη. Μετά όμως πλήρωνα κανονικό εισιτήριο από 14 χρόνων. Τι να κάνουμε. Αυτό τώρα που λες, εγώ με 3 παιδιά θες 3 εισιτήρια, 3 άτομα, πόσο θες να πληρώσεις? Πες μου εσύ μια λογική τιμή. Δηλαδή, λέει ο Αθανάσιος, κάτσε να το πάρουμε αλλιώς. Δυστυχώς ο άνθρωπος είναι σε άλλο κόσμο, 25 ευρώ στο πέταλο. Δεν είχε ούτε με την Ατλέτικο. Αλλά με την Ατλέτικο ήταν και μια δεκαετία πίσω και. Δηλαδή στα ντέρμπι 30 θα τη βάλει. Εγώ 30 θα το έβαζα στο πέταλο του χρόνου εφόσον έβγαινα δεύτερος φέτος. Γιατί ρε φίλε, εγώ που παίρνω διαρκείας να λέω μετά ότι είμαι βλάκας που πήρα γιατί με εισιτήριο πόρτα θα πλήρωνα λιγότερα. Κοιτάξτε να δείτε πόσες απόψεις έχουμε μέσα σε ένα πλήθος περίπου στα 300 μηνύματα. Ζήλεψε, λέει, από τον Ηρακλή. 30 ευρώ είχε στις Σέρες, λέει, με τον Βόλο για το κύπελο. Άλλος αυτός. Καλά. Σωτήρης, τι συζητάμε, Αλέξανδρε? Μιλάμε για τον Αριανό που ήθελε ηλεκτρονικές συγγραφές στον ΑΣΥΓΜΑ και δεν έγινε τίποτα. Για τον Αριανό που κράζει τον ΑΣΥΓΜΑ γιατί δεν παίρνουν μέρος στις τμήματα λόγω οικονομικών δυσκολιών, αλλά δεν παίρνει ενιαίο διαρκεία στον ΑΣΥΓΜΑ. Μιλάμε για τον Αριανό που άγεται και φέρεται από τα φερέφωνα των μέσων διαδικτύωσης. Για τον Αριανό που θέλει και δεν έχει υποχρέωση για τίποτα. Δεν αλλάζει αυτή η καρκινοτροπία. Να πω ότι διαφωνώ, δεν θα το πω. Δεν θα το πω. Γιατί εγώ σήμερα, αν δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να πάρω διαρκείας. Άσε που δεν το σκεφτόμουν. Δηλαδή, την πρώτη κίνηση που θα έκανα ήταν να εγγραφώ στον ΑΣ. Είτε ηλεκτρονικά, είτε διαζώσεις. Αυτό αδιαπραγμάτευτο. Τέλος. Τέλος. Φωνάζαμε εμείς από μέσα, έχοντας πληροφορίες και τους απέξω και το σχολιάζω έτσι το μήνυμα του Σωτήρη, γιατί έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και λέγαμε, κάντε επιτέλους ηλεκτρονικές εγγραφές να μπορεί να γραφτεί ο κόσμος από το εξωτερικό. Αυστραλίες, Καναδά, Αμερικές, Αγγλίες, Τσεχοσλαβακίες, Γαλλίες, Γερμανίες. Και σήμερα οι εγγραφές από το εξωτερικό είναι μηδαμινές. Τι γίνεται. Δεν μπορείς να πάρεις. Πήγαινε πάρε το ενιαίο εισιτήριο του ΑΣ να βοηθήσεις. Από την άλλη πιέζουμε. Τρέχα εσύ ΔΣ να φτιάξεις την κατάσταση να έχουμε καινούριο γήπεδο. Τρέχα. Πώς να τρέξω. Δεν έχω στήριξη. Γιατί θα πρέπει να, σαν ΔΣ, να διεκπαιρεώσω και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μου με τα τμήματα. Επομένως δεν θα έχω καθαρό μυαλό. Κάτι πάντα με βασανίζει. €40 το άτομο θα πληρώσω μαζί με την κάρτα φιλάθλου. 3 επί 40, 120. Και ο Ολυμπιακός έχει €15 το πέταλο. Ο Ολυμπιακός έχει €5 το πέταλο, €15 το πέταλο. Σε ρωτάω τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει €15 το πέταλο, για δε σου γάλα. Και σε ποιον κόσμο απευθύνεται ο Ολυμπιακός. Λέει ο Μαρινάκης, περιμένω να έρθει ο άλλος από τα Αγρίνιο. Σε αυτόν τον κόσμο στηρίζεται. Και το ξαναλέω. 30.000 γήπεδο. 5,5 εκατομμύρια πληθυσμός στην Αττική. Να πούμε ότι το 1 εκατομμύριο είναι του Ολυμπιακού. Από μία φορά να περάσουν όλοι τελείως. Μην συγκρίνετε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μπουν στην ίδια σύγκριση. Άλεξ, ας εκτιμήσουμε λίγο. Ας σκεφτούμε ότι παίζουμε με τον υπερκυπελούχο Ελλάδος τον Όφη, που μεγαλώνει κυπελούχο και κυπελούχο Super Cup. Χρήστος, εγώ θα πρότεινα στα πέταλα 20 ευρώ στη θύρα ένα 30, στη θύρα 1 γιατί 30 και απέναντι 50 και τα παιδικά 10. Η θέσπιση του παιδικού εισιτήριου μια χαρά είναι και στα 5 ευρώ. Πολύ φτηνή. Μια χαρά είναι. Δημήτρης, για να γραφτείς στον ΑΣ, άντε πάλι. Θέλει πρόταση από δύο μέλη. Αν δεν ξέρεις δύο, πώς θα γραφτείς. Εγώ προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα. Καλά, μη συγχωρείς τώρα. Εσύ Δημήτρη, θέλεις να γραφτείς στον ΑΣ όντως και δεν βρίσκεις δυο άτομα. Είσαι σίγουρος τώρα, ορίστε ένας εγώ και θα σου πω και ένα φίλο μου ακόμα. Αν είναι να γραφτείς. Πολύ ευχαρίστως να βοηθήσω και το έχω δηλώσει πολλές φορές. Πες και γράφτηκα. Πάρε λοιπόν, εδώ σου γράφω εγώ τον αριθμό μητρώου μου. Οκ, και θέλεις ακόμη ένα. Λοιπόν, πάρε ακόμη ένα. Θα σου στείλω ονοματεπώνυμο τώρα. και να τελειώνει η συζήτηση. Όσοι έχετε τέτοιο πρόβλημα, πολύ ευχαρίστως να βοηθήσουμε. Όχι με ένα χέρι και με τα δύο. Ορίστε. Και κράτα και αυτό εδώ για να μιλήσουμε τηλεφωνικά. Τι άλλο να κάνω. Τι άλλο να κάνω. Μην λέει τέτοια πράγματα. Πάω στο Παναγιώτη. Μάλιστα για μερικούς ακόμα φταίει ο λαός και πάλι. Καλά κάνουν και μας δείχνουν. Πάτε πάλι με τα μπαλάκια και τα... ρε παιδί. Εδώ μιλάμε άλλο θέμα. Γι' αυτό δεν θα μεγαλώσει ποτέ αυτός ο σύλλογος. Όχι. Ενίσταμε. Ο σύλλογος δεν μεγαλώνει γιατί εμείς πρώτα δεν θέλουμε να το μεγαλώσουμε το σύλλογο. Φωνάζουμε εμείς, φωνάζουμε και ο λαός του Άρη και ο λαός του Άρη, ορίστε, αλφασί, είπαμε 8.000 μέλη. Με 8.000 μέλη. Γιατί να μην έχει σήμερα 20.000 μέλη. Ρωτάω. Και προτριετίας, λέει ο Λευτέρης, πληρώναμε 20 με 25 ευρώ εισιτήριο και το μοσχάρι το κιλό είχε 8,5. Και τώρα είχε 20. Μην το πιάνεις αυτό το θέμα, καήκαμε. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, οι περισσότεροι εδώ μάλλον είναι χωρίς υποχρεώσεις και δεν τα γνωρίζουν αυτά. Τι να πούνε αυτοί που έχουν τρία παιδιά και πάνω. Άντε να τα θέσουν. Πες στο φίλο να μου στείλει μήνυμα να του δώσω το νούμερό μου για να γραφτεί στον ΑΣ. Ορίστε, ορίστε. Στείλε τον αριθμό σου λίγο, σαν μέλος, τον αριθμό Μητρώου, να το κάνω μια επικόλυση. Σταύρος. Αλέξανδρε, καλημέρα, δεν έχεις καταλάβει ότι είναι οι ίδιοι που θα γκρινιάζουν για κάθε τι. Να πω ότι το κατάλαβα. Γιώργος. Καλημέρα, φίλε μου, νομίζω αυτό με τα εισιτήρια το έκανε ώστε ο κόσμος να πάρει διαρκεία σαν μέθοδο. Πίεσης, πρότασης θα έλεγα. Πίεσης, θες να πεις, δεν είναι κακό. Σαν μοχλός πίεσης. Να καταλάβει ο παδός που πάει στο γήπεδο ότι το συμφέρει περισσότερο το διαρκείας. Αυτό θα γίνει σε όλη τη διάρκεια που πολλούνται τα διαρκείας. Μετά η ΠΑΕ θα ρίξει την τιμή των εισιτηρίων. Γνώμη μου βέβαια, καλή συνέχεια μόνο Άρης Γιώργος. Ορίστε, Σωτήρης. Κάτσε Σωτήρη μου να κάνω εδώ μία αντιγραφούλα. Τον αριθμό Μητρώου σου και να τον στείλω εδώ στο φίλο. Τον έχασε. Ποιος είχε στείλει, με συγχωρείτε, ποιος είχε στείλει. Ποιος είχε στείλει να μου ξαναστείλει που θέλει να γραφτεί στον ΑΣ, ποιο παλικάρι ήτανε. Έμιλι. Καλημέρα Αλέξανδρε. Εγώ θα κλείσω εισιτήρια με το κτέλ 80 ευρώ. Θα κάνω ενέσεις για να έρθω να πάω να δω τον Άρη. Και θα πάω στην Ένα γιατί το μάτι μου έχει πάθει, έχει μάθει από την Ένα να βλέπω μάτς. Ωραία. Και οι Αργιανοί που είναι πάνω κοιτάνε το 25 ευρώ. Πώς θα δίνανε για πώς θα δίνανε για ξαπλώστρες κάθε μέρα. Πώς θα δίνουν κάθε μέρα για την ευχαρίστησή τους και 25 ευρώ μια Κυριακή δεν θέλουν να τα δώσουν για την ομάδα της καρδιάς μας. Βρήκανε τώρα λόγο για μουρμούρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μανώλης. Καλημέρα φίλε Κάρη. Εκεί το έφτασες. Τι να πω, τι να πω, φίλε μου Μανώλη. Φίλε μου Μανώλη. Μα τώρα έχουμε και αυτά. Α, έλα. Έλα, φίλε μου, κάτσε εδώ πέρα γιατί μου κάνει νούμερα το σύστημα. Και πρέπει να πάω και σε αποφώνηση. Διότι πλησιάζει και η ώρα. Είμαστε εντάξει, φίλε μου Δημήτρη. Έχεις τώρα δύο άτομα. Θα μας έρθει mail, εγώ το κοιτάω τα mail μου κάθε μέρα. Κάθε μέρα, για αυτόν τον λόγο, μην τυχόν. Ορίστε, ξέρεις πως οι άνθρωποι έχουν στείλει τώρα τον αριθμό τους για να βοηθηθείς να γραφτείς. Πάρα πολύ. Και όσοι θέλετε να εγγραφείτε στον ΑΣ και είστε από επαρχία και δεν έχετε δυο ανθρώπους που να είναι ήδη μέλη του ΑΣ, σε όλες τις εκπομπές, αν ζητήσετε βοήθεια, θα βοηθηθείτε. Λοιπόν, τα μηνύματα είναι πάρα μα πάρα πολλά. Πάρα μα πάρα πολλά και δεν τα προλαβαίνω όλα, δυστυχώς. Ρε Άλεξ, λέει ο Πάνος, εδώ από τα Γρεβενά. Το πρόβλημα δεν είναι τη μέση, είναι ο Κάρι. Μη βάζετε Κάρι στο ρύζι. Μη βάζετε Κάρι στο κοτόπουλο. Αμά με αυτό το Κάρι. Κόψε το γελί. Κώστας, μην κρινιάζετε, αυτά είναι δικαιολογίες. Όποιος θέλει να πάει, θα πάει. Την αποδέχομαι και αυτή την άποψη. Με σιγά μην με σταματούσε εμένα το ένα τάλιρο διαφορά. Εντάξει, άμα θέλω να πάω, σωστά τα λέει. Άμα θέλω να πάω, θα πάω. Θα κόβα και κάτι ακόμα, κάτι τίσσα από εδώ, κάτι τίσσα από εκεί, να πήγαινε. Τέλος πάντων, ότι είναι κάπως οι τιμές είναι. Ο Γερμανία λέει ερχόμαστε. Κώστας, ναι, αλλά έχεις μια διαφορά. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αυτά από μένα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε και σήμερα. Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος. Και εκπομπή φυσικά το 10ο καλό, να δούμε τι μεταγραφικά νέα έχουμε. Γιατί υπόγραψε και Σούταλο, υπόγραψε και ο Μανού. Τσούς, θα έχει στη διάθεσή του ο Μιχάλης Γρηγορίου για το παιχνίδι της Κυριακής στις 7.30 ώρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούν αύριο το πρωί στις 8.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-188.
9: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα,
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα

0: κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε εμάς μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
8: Digital Markt.
7: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λόγιο έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
9: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη 25 Αυγούστου. Πρωινό. Τα 15 λεπτά και μετά από τις 10. Το 10 το καλό ξεκινάει. Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Όπως κάνουμε καθημερινά. Με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Παρέα, εγώ και εσείς πιανόμαστε χέρι-χέρι. Για να ασχοληθούμε με όλα εκείνα τα οποία μας απασχολούν. Για να δώσουμε το νεότερο ρεπορτάζ ότι έχει να κάνει με τον ποδοσφαιρικό Άρη και όχι μόνο. Γιατί υπάρχει και το μπάσκετ που σιγά σιγά και αυτό μπαίνει πολύ στην καθημερινότητά μας. Τσούκου τσούκου, βήμα βήμα πηγαίνει. Από Σεπτέμβρη και μετά σίγουρα πολύ περισσότερο με την έναρξη και των φιλικών παιχνιδιών από τα τέλη του Αυγούστου. Μας περιμένει μια πολύ γεμάτη χρονιά στο μπάσκετ. Με ατυχίες βέβαια τους τραυματισμούς που είχαμε του Χαραλαμπόπουλου και του Μοκόκα. Και μας περιμένει και ένας πολύ γεμάτος Σεπτέμβριος και στο ποδόσφαιρο. Καθώς μάνι παιδιά, από την επόμενη εβδομάδα το κύπελο μπαίνει στην καθημερινότητά μας και θα είναι για 3 σερί εβδομάδες. Και σήμερα στις 7 στο golf club της Γλυφάδας, γιατί φίλοι Γλυφάδα είσαι, δεν θα είχες ένα golf club στη Θεσσαλονίκη? Νομίζω ότι δεν έχουμε. Δεν είναι πολύ δεδομένο το σπορ μάλλον. Θα μάθουμε σήμερα στις 7 ποιοι θα είναι αντίπαλοι του Άρη στη League Phase του κυπέλου και πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο πολύ απαιτητικός Σεπτέμβριος που θα έχει ο Άρης μπροστά του, το πρώτο 20ήμερο τουλάχιστον, γιατί μετά την 5η αγωνιστική έχει διακοπή. Έχουμε μέρες, ώρες των αγώνων για την 3η και 4η αγωνιστική από χθες.

Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099, στο post της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook, το οποίο υπάρχει, είναι στον αέρα εδώ και λίγη ώρα.

Παρέα φυσικά με τους χορηγούς μας, τη Digital Markt, τους φίλους μας αδυτικά. Θέλεις να πας, έχει πρόβλημα με την μπαταρία, έχει σπάσει το γυαλί, έχει πρόβλημα η κάμερα, θες να βάλεις μια μεμβράνη, και εγώ πρέπει να σε βάλω μια μεμβράνη. Αυτή την είχα βάλει, παιδιά, όντως, και αυτό εμπειρικά σου το λέω, μου την είχα βάλει τα παιδιά της Digital πριν 1,5 χρόνο. Και τώρα ψιλοράγησε, γιατί φυσικά το ρίξα κάτω. Αλλά έχω μισολαβήσει άλλες πολλές φορές που το είχα ρίξει κάτω, γιατί δεν είχε πάθει τίποτα. Εξαιρετικές μεμβράνες για το κινητό. Ταχύτατο σέρβις μέσα στη μέρα παραλαμβάνεις το κινητό σου. Πολλές επιλογές για αγόρες που ανακαλύπτεται στο www.digitalmarkt.gr. Και επίσης σέρβις, λάπτοπ, σταθεροί υπολογιστές, τάμπλετ, παιχνιδοκονσόλες. Η 19η του Νοέμβρη πλησιάζει και για όσους είναι μίστες δεν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι παραπάνω. Αν δεν ξέρει κάποιος τι γίνεται στις 19 Νοεμβρίου, δεν θα μπω σε διαδικασία να το εξηγήσω. Και φυσικά το μεζεδοπολείο Μόστρα. Λίγες μέρες ακόμα θα διακοπάρουμε και τέλη του μήνα επανερχόμαστε. Τέλη μήνα, αρχή Σεπτέμβρη, με φαγητάρες, με πάρα πολύ ωραία πιάτα, τα οποία φέρουν την υπογραφή της Αναστασίας Μπέκα, στη Μυστακίδη 22, στη Χαριλάου, απέναντι του Παρκάκη.

Έχουμε μπόλικα θέματα να συζητήσουμε και θα το κάνουμε κυρίως την πρώτη ώρα. Τη δεύτερη πιθανόν να έχουμε ένα καλεσμένο μαζί μας για να συζητήσουμε λίγο για ποδοσφαιρικό Άρη. Προφανώς και το ένα από τα θέματα τα οποία θα, το οποίο θα συζητήσουμε εννοείται είναι τα εισιτήρια του αγώνα με τον Όφη. Έχουμε να πούμε με τα γραφικά και κάτι παραπάνω από αυτό που σας είπα χθες και ακούσατε εδώ για την πιθανή κίνηση του Άρη στα αριστερά της άμυνας. Έχουμε να βάλουμε κάτω το νέο χάρτη του rotation, όπως πάει να διαμορφωθεί από σήμερα με την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις. Γιατί την Κυριακή μάλλον άλλον Άρη θα δούμε, ή αν όχι την Κυριακή στο κομμάτι της εντεκάδας. Σταδιακά τις επόμενες 2-3 αγωνιστικές θα δούμε σίγουρα άλλον Άρη. Σίγουρα θα δούμε άλλη αποστολή την Κυριακή και θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Όπως επίσης για να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω το Ρούμπεν Ρέγγες, γιατί είμαστε καλές ψυχούλες. Θα βάλουμε κάτω σήμερα το ρόστερ των 33 συν 1 παικτών που έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης. ...33 επίσημοι ποδοσφαιριστές. Συν ένας είναι ο Αντωνιάδης που ακόμα δεν έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Αλλά είναι σε καθημερινότητα της ομάδας. Με πιο απλά λόγια δηλαδή, ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτή τη στιγμή διαθέτει... Βάλε το σταθό, ρε, βάλε το σταθό. 16 χρόνια ραδιόφωνο κάνεις, δηλαδή για το Θεό τον ένα. Βάλε το ρημάδι να τελειώνουμε τώρα. Καλημέρα και στον Κώστα που στέλνει μήνυμα στο Messenger. Γιατί ρε Κώστα δεν στέλνει στο Viber και μου στέλνει στο Messenger, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, και χθες μάλιστα μου έστειλες 11:34 τώρα το είδα, ο Κώστας μου έστειλε Δημήτρη καλησπέρα. Ωραίο αυτό, ωραίο αυτό. Σαν ένα καλό φίλο και συνάδελφο που, που ξεκίνησε σε ένα νέο μέσο τώρα και τον είχαν Δημήτρη, αντί να τον έχουν Γιώργο. Γεια σας τράτζ αδελφέ μου, λοιπόν. Καλημέρα Νίκο, εγώ πάλι γιατί νομίζω θέλουμε παίκτη αριστερά extreme. Και εγώ δεν είμαι αρνητικός. Δεν είμαι αρνητικός. Θέλω όμως τον... Εγώ από τα αριστερά ξέρεις τι θέλω... Κώστα μου. Τον Καρέ. Όχι τον ίδιο. Θέλω έναν παίχτη σαν τον Καρέ. Κοστίζει. Προφανώς και κοστίζει. Κοντά έστω. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο κομμάτι της επιθετικής συνεισφοράς. Αναφέρομαι και στο κομμάτι της αμυντικής συνεισφοράς. Γιατί όταν παίζεις έτσι... Πρέπει το extreme σου να είναι πάνω κάτω την πλευρά. Θες έναν extreme σε 4-2-3-1, θες τον extreme να έχει εντάσεις και να έχει επιστροφές. Για να ντουμπλάρει αυτός τον πλάγιο back για να βοηθάει στα μαρκαρίσματα, να ακολουθεί τον πλάγιο back της αντίπαλης ομάδας προφανώς, εννοείται αυτό. Για να μην βγαίνει, όπως λένε οι προπονητές, σχέση 2 με έναν πίσω στο αμυντικό σου τρίτο. Εκτός βέβαια αν υπάρχει κάλυψη διαγώνια από τον half. Θα ήθελα, αλλά. Για να επιστρέψω σε αυτό με το οποίο πήγα να ξεκινήσω, εγώ θέλω πρώτα να αδειάσω το ρόστερ λίγο και μετά να μιλήσουμε για μεταγραφή. Μαζευτήκαμε πολύ. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ρόστερ. Πολύ ενδιαφέρον έχει. Ο τρόπος που διαμορφώνεται μ' αρέσει, γιατί μιλάμε για ένα ρόστερ το οποίο έχει ποιότητα. Έχει Ράτ στο κέντρο, δηλαδή στην άμυνα έχει πλέον το Σούταλο, το Φαμπιάνο. Θε ένα ακόμα στόπερ δεδομένα. Έχει Ρίτσαρτ, Πετρίς Φατιγκά. Έχει Ράτσιτ, Χόγκλα, Μπασίρου, ακόμα και το Γαλανόπουλο. Και το Βουριαζίδη. Έχει Γκαρέ, Μάνου, Κουαμέ, Καντεβέρε, Μυρ, Μωρόν, Αλφαρέλα. Εκεί χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα το μεταξύ. Η επίθεση του Άρη ειδικά είναι σαν το λεωφορείο που κατεβαίνει από το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο. Για να σε πάει. Να και στο Μακεδονία νομίζω δεν δουλεύει λεωφορείο. Καμιά φορά μπορεί να έχει φυσούνα ή περπατάς. Σε άλλα αεροδρόμια.
μπαίνει στο λεωφορείο για να πα στο αεροπλάνο, εγώ σου λέω, και είναι μέσα πίκτρα. Δηλαδή, στο ένα πάνω στον άλλο, να κουνιέται εντωμεταξύ το λεωφορείο. Κουνιέσαι εσύ, κουνιούνται οι βαλίτσες, όλοι πέφτουν ο ένα πάνω στον άλλο. Έτσι είναι αυτή τη στιγμή η επιθετική γραμμή του Άρη.

Θα πιάσω φυσικά. Γιατί θέλω να το πιάσω στο ξεκίνημα και μετά να πάμε στα υπόλοιπα. Πιστεύω ότι περισσότεροι περιμένετε, όχι περισσότεροι, πολλοί περιμένετε το τι θα πούμε τώρα για τα εισιτήρια.

Είναι ακριβά τα εισιτήρια πόρτας για το παιχνίδι με τον Όφη? Ναι, είναι ακριβά. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, η πολιτική της διοίκησης του Καρπίδη, γιατί Καρπίδης είναι διοίκηση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι η πρόθεσή του είναι να σμπρώξει τον κόσμο στα διαρκείας μέχρι 31 του μήνα. Γιατί τα διαρκείας, αν τα βάλετε κάτω, τώρα μετά θα πω τη γνώμη μου. Και ήδη σας έχω πει ένα κομμάτι της γνώμης μου, ότι είναι ακριβά. Πάμε τώρα στα δεδομένα. Το διαρκείας συμφέρει πολύ περισσότερο από αυτές τις τιμές εισιτήρια πόρτας. Ξεκάθαρα. Τα διαρκείας, το λέγαμε και όταν βγήκανε της ομάδας φέτος, είναι φθηνά. Είναι πιο φθηνά από πέρυσι. Και άμα το πάμε στην αναλογία 13 πρωτάθλημα, 16 με play-off και βάλετε 4-5 στο κύπελο, πάμε σε χοντρικά σε 20 παιχνίδια φέτος. Με την προοπτική μπορεί να πάνε και παραπάνω, μπορεί να είναι και ελαφρώς λιγότερα, αλλά πάμε στη μέση δηλαδή, πάμε στο μέσο όρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είναι τα 20 εντός έδρας παιχνίδια ξεκινώντας από την Κυριακή και το παιχνίδι με τον Όφη.

Αν κάνουμε λοιπόν τη διαίρεση αυτή τη στιγμή και πιάνουμε τις τιμές των διαρκείας και πούμε ότι 350 βλέπω τώρα ότι έχεις τη 2 και κάνεις διά 20 παιχνίδια. Βγαίνει 17,5 ευρώ το μάτς. Το οποίο είναι πολύ μικρό νούμερο. Αν κάνουμε τη διαίρεση 250 διά 20 στο πέταλο, βγαίνει 12,5 ευρώ το μάτς. Δεν σας λέω τη γνώμη μου τώρα, σας λέω πραγματικότητα. 20 μάτς μέσο όρο είναι. Τώρα μπορεί να είναι 18, μπορεί να είναι 22, οκ. Okay. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Από δύο μάτς πάνω, δύο μάτς κάτω. Είναι μικρή η διαφορά. Στη 2 όμως δια του 20 βγαίνει 17,5 ευρώ το μάτς. Το οποίο για τη 2 δεν είναι τίποτα. Και στο πέταλο βγαίνει 12,5 που πραγματικά δεν είναι τίποτα. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι το διαρκές φέρει περισσότερο από το εισιτήριο πόρτας. Η λογική στο οικονομικό είναι σωστή. Το λάθος αυτή τη στιγμή... Θα πει κάποιος βέβαια, εγώ δεν μπορώ να πάρω διαρκές αυτή τη στιγμή, δεν μου βγαίνει. Έχει 6 δόσεις. Έχει 6 δόσεις το διαρκές. Μπορείς να το βάλεις 6 δόσεις και να το πάρεις. Κάποιος μπορεί να πει, εγώ δεν θέλω διαρκές, θέλω να πάω σε 4-5 παιχνίδια επιλεκτικά. Εντάξει. Γενικότερα κάθε χρόνο κάνουμε κουβέντα για τις τιμές των διαρκείας, για τις τιμές των εισιτηρίων πόρτας. Ποτέ κανένας δεν θα είναι ικανοποιημένος. Άκουγα νωρίτερα την εκπομπή του Αλέξανδρου από νωρίς που ήμουν εδώ. Ή βλέπω μηνύματα από χθες διάφορα στα... και σχόλια στα social media. Άλλοι είναι ικανοποιημένοι, άλλοι λένε: OK, μια χαρά θα πάμε. Άλλοι λένε: Όχι, είναι πολύ ακριβά, δεν θέλει να διώξει τον κόσμο το γήπεδο. Άλλοι είναι πιο ήπιοι, λέει: Είναι ακριβά, δεν θα πάμε. Άλλοι που έχουν διαρκείας λένε ότι εμείς είμαστε χαζοί που πήραμε διαρκείας. Γιατί δηλαδή να είναι πιο φθηνά τα πόρτας, ενώ εμείς έχουμε πάρει διαρκείας από τώρα. Που δεν είναι πολύ κακά τα ψέματα αυτοί που έχουν πάρει διαρκείας. Τα διαρκείας δεν είναι πάνω από 3.000 αυτή τη στιγμή, είναι λίγα. Εγώ δεν πιστεύω, το ελπίζω βέβαια, γιατί ένα καλό νούμερο στα διαρχείας είναι καλό και για τον brand της ομάδας. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή η κίνηση που κάνει η ομάδα θα έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση όσο αυτή που περιμένει στα διαρχείας. Μακάρι να την έχει. Το λάθος σε αυτή τη λογική είναι το επικοινωνιακό. Δηλαδή είμαστε σε μια φάση ακόμα που δεν είναι ότι έχουν γίνει ξανά όλα ρόδινα. Επειδή κερδίσαμε προφανώς μια πολύ σημαντική νίκη στην Καλαμάτα. Εκεί μπορείς να βρεις ότι δεν ήταν το timing σωστό για να προχωρήσεις σε αυτή την κίνηση. Επικοινωνιακά δεν κολλάει. Οικονομικά, αν το δείτε καθαρά, στεγνά οικονομικά, συμφέρει απίστευτα να πας να πάρεις τώρα ένα διαρκείας. Συμφέρει απίστευτα από το να πηγαίνεις και να παίρνεις στήριο πόρτας. Συν ότι έχει και τις 6 δόσεις. Δεν σου λέει κανένας δώσε ντούκου τα λεφτά. Καθαρά νούμερα αν το δείτε, οικονομικά. Δεν είναι γνώμη, αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν αμφισβητείτε. Πας, παίρνεις τώρα το διαρκές, το κάνεις 6 δόσεις και ξέρεις ότι θα πηγαίνεις στην 2 στα μάτσα αυτά με 17,5-18 μέσο όρο. Σας λέω, φεύγω το 17,5, το κάνω στο λίγο. 18 ευρώ το εισιτήριο τη φορά. Δεν είναι τίποτα. Ακούω επίσης ότι κάποτε βλέπαμε με την Ατλέτικο, το διάβασα κιόλας σε σχόλια χθες και έγινε viral, πληρώναμε την Ρόζενμπορκ 20 ευρώ. Το 2010. Το 2010 πλήρωνα το γύρο 2,5. Αν θέλετε. Γιατί, και δεν έχει να κάνει αυτό με το να υπερασπιστούμε τη λογική αυτή. Έχει να κάνει με τη λογική της οικονομίας και του πληθωρισμού. Το 2010 παίρναμε ένα γύρο και δίναμε 2,5 ευρώ. Μπορεί να λέω και πολλά, μπορεί να δίναμε και 2. Και τώρα δίνω 5. Και με 4 στόματα στο σπίτι, ευτυχώς το ένα δεν τρώω γύρω ακόμα. Στα 3 είμαστε. Θέλω 20 ευρώ. Μόνο 20 ευρώ και βάλε. Για να παραγγείλεις απ' έξω να φας. Δηλαδή τώρα μιλάμε για παράνοια. Θα πει κάποιος νέο, και επειδή τα είδα και εγώ χθες, ο ΙΑΚ και ο Ολυμπιακός θα έχουν 15 στα πέταλα. Και ο ΠΑΟΚ τα έχει διπλωσιάσει από πέρσι. Να πιάσουμε και ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε. Έχει διπλασιάσει τις τιμές. Έχει ανεδιπλασιάσει το παιδικό εισιτήριο και το έχει πάει στα 10. Ενώ εμείς το παιδικό εισιτήριο το κρατήσαμε καλά. Ποτέ κανένας δεν θα είναι ικανοποιημένος. Δεν θα υπάρξει ποτέ η στιγμή στην ιστορία που θα υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση για τις τιμές των διαρκείας ή την πόρτα. Ή η απόλυτη διαφωνία. Άλλοι θα είναι ικανοποιημένοι, άλλοι δεν θα είναι ικανοποιημένοι. Πάντα είναι μια συζήτηση που δεν έχει νόημα να την αναλύουμε. Γιατί ποτέ δεν θα υπάρξει ταύτιση όλων. Άλλος θα πει ναι, οκ, μια χαρά πάμε. Άλλος θα πει ότι ο Άρης είναι οκ. Άλλος θα πει εντάξει, λίγο τσιμπημένο, αλλά πάμε. Άλλος θα πει όχι, δεν πατάω. Πάντα έτσι θα είναι. Το timing είναι κακό τώρα που γίνεται αυτό. Αν ήταν τα πράγματα πολύ διαφορετικά, δεν θα γινόταν τώρα η κουβέντα που γίνεται. Δεν θα γινόταν.
Είναι το timing το οποίο δημιουργεί αυτή τη στιγμή την όλη συζήτηση, που μπορεί να υπήρχε πάλι, αλλά θα ήταν πολύ πιο περιορισμένη από τώρα που έχει ανοίξει πάρα πολύ από χθες, σε σχέση με τώρα. Το timing και... Να σας πω την προσωπική μου γνώμη, εγώ τα πέταλα δεν θα τα κουμπούσα πολύ. Γιατί τα πέταλα πάντα για κάθε ομάδα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Στα πέταλα παίζεις μπάλα αλλιώς και στις υπόλοιπες τύρες παίζεις μπάλα αλλιώς. Εγώ πάντα έτσι το έβλεπα. Ότι τα πέταλα πρέπει να είναι σε μια νορμάλ κατάσταση. Όχι 25, κάνε το 20. Ή κράτο το 15. Γιατί είναι το πέταλο. Το πέταλο είναι μια άλλη κατηγορία. Η 1 και η 3. Οι άλλες τύρες είναι μια άλλη κατηγορία. Η 2, η 7, η 9, η 6. Είναι διαφορετική συζήτηση. Το λάθος εδώ πέρα λοιπόν είναι στο timing που παίρνεται αυτή η απόφαση. Οικονομικά, τον Αριανό το συμφέρει να πάει να πάρει διαρκείας, εάν αυτές είναι οι τιμές σε εισιτήρια πόρτας. Γιατί βγαίνει, σας είπα, σας το παρέθεσα με νούμερα, μέσω όρο 20 αγώνων. 17,5-18 βγαίνει στη 2 και από 12,5 μέχρι 14 θα βγει στα πέταλα. Σε ένα μέσο όρο 20 αγώνων τη φετινή σεζόν. Με 6 δόσεις. Αλλά το timing που γίνεται αυτό τώρα, δηλαδή θες να σπρώξεις τον κόσμο σαν διαρκείας, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να το κάνεις. Μια νέα καμπάνια, περισσότερη διαφήμιση, να βγει κάποιος από την ομάδα να το αναλύσει πάλι, ότι εδώ έχουμε αυτό. Θα πει βέβαια και η ομάδα ότι πώς θα προωθήσουμε τα διαρκείας, πώς θα αναδείξουμε ότι τα διαρκείας είναι οικονομικά αν δεν βάλουμε κάτι παραπάνω στην πόρτα. Για να αναδείξουμε την αξία του διαρκείας, αλλιώς μετά το διαρκείας δεν έχει αξία, θα σου πει. Γι' αυτό σας λέω, μην ψάχνετε να βρείτε. Είναι από τη θέση που το βλέπει ο καθένας ως φιλοσοφία και ως πορτοφόλι το κομμάτι των τιμών. Είτε στα διαρκείας, είτε σε στήρια πόρτας. Το timing όμως δεν ήταν το καλύτερο δυνατό για να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι ακριβά. Φυσικά και είναι ακριβά. Εννοείται ότι είναι ακριβά. Ας το λίγο να περάσει και μετά... Το ανεβάσουμε, το ανεβάσουμε. Είναι το ζήτημα του timing. Δεν είναι η ουσία της απόφασης και το κρύβεται από πίσω, είναι και η στιγμή που παίρνεις μια απόφαση. Γενικότερα. Και ξέρω ότι επειδή δεν έχω δει ακόμα τα μηνύματα, άλλοι θα μου πούνε ναι, Νίκο, έχεις δίκιο. Άλλοι θα μου πούνε Νίκο, όχι, έχεις άδικο. Άλλοι θα μου πούνε κάνεις αβάντα πάλι τον Καρπίδη, μια και ο Καρπίδης εμάς μας έχει και τρελή αγάπη. Αυτά είναι γνωστά τώρα, μην το συζητάμε. Λοιπόν, αλλά αυτό θα είναι γιατί θα συμφωνούμε και θα διαφωνούμε. Είναι το θέμα της λογικής. Και από εκεί και μετά είναι το θέμα της οπτικής που έχει ο καθένας, είτε στο κομμάτι της φιλοσοφίας του και φυσικά στο κομμάτι το οικονομικό. Άγωγα νωρίτερα έναν φίλο που λέει: εγώ θέλω να δω με τα δύο παιδιά μου στο γήπεδο, θα μου βγει τόσο. Πάρε λοιπόν τα δύο παιδιά σου και πήγαινε στη δύο που έχει το οικογενειακό. Και το οποίο είναι πολύ, συμβαίνει πάρα πολύ, θα σου πω εγώ. Και με ένα παιδί και με δύο παιδιά.

Σπύρο μου. Επειδή λέω Σπύρο, συμφωνώ με όλα αυτά που λες. Απλά λέει ξεκινάς χωρίς Ευρώπη και μετά από μια κακή χρονιά. Μα γι' αυτό σου λέω για το timing. Το timing δεν είναι καλό για να κάνεις κάτι τέτοιο. Εννοείται. Είναι σου λέω το θέμα πότε θα πάρεις μια απόφαση. Όχι μόνο τι απόφαση θα πάρεις. Και λέει πίσω ο Σπύρος ότι πρέπει να φέρεις τον κόσμο πίσω. Ακόμα και με την κίνηση που έκανε προχθές να πάει με τους παίχτες και να χαίρεται προς οπαδούς. Ακόμα λέει και με το μήνυμα που υπάρχει φέτος. Το σήμα μόνο ακολουθώ. Καθαρό marketing λέει. Απλά κάπου το χάνει. Λέει κρίμα. Εντάξει, σου λέω. Είναι το timing. Είναι ακριβά. Δεδομένα είναι ακριβά. Αυτό δεν μπορώ να το αμφισβητήσω και να πω ότι δεν είναι ακριβά. 25 ευρώ τώρα, ειδικά στο πέταλο, για μένα είναι too much. Το 25. Και τονίζω τα πέταλα συνέχεια, γιατί τα πέταλα είναι μια άλλη περίπτωση σε σχέση με τις υπόλοιπες θύρες. Γιατί στο πέταλο ξέρεις ότι πάει αυτός που δεν έχει πολλά. Ή αυτός που γουστάρει την τρέλα του πετάλου. Γιατί το πέταλο δεν είναι όπως οι δύο. Οι δύο είναι σχολή της κολονίας. Προπονητές όλοι εκεί πέρα, από πάνω μέχρι κάτω. Έχω πολλούς φίλους στη δύο. Δόξα τω Θεώ, γεροί να είναι, εντάξει. Ο Γιώργος, ο Γιάννης, που είναι αδέλφια κιόλας, την καλημέρα μου και στους δύο. Ο ένας παραθερίζει ακόμα, άλλος κάνει διακοπέ. Τέτοια εποχή. Δηλαδή, μιλάμε για σκάνδαλο. Ο αδελφός, ο Γιάννης, που είναι σκυλή του πολέμου, εδώ πέρα είναι. Λοιπόν, και είναι δυνατός και σε πάλι. Ο Κώστας, εντάξει, να του ζήσει κιόλας, το Κώστα. Γερό να είναι, να φας και εσύ τη γλύκα τώρα να δεις τι γίνεται. Με το μάτι ανοιχτό στις 4 η ώρα. Εντάξει. Φίλος μου, ο Μπάμπης πιο πάνω ψηλά. Έχουμε πολλούς εκεί πέρα. Προπονητές εκεί πέρα είναι. Οι 7 είναι Κυριλέ. Όταν μεγαλώσει θα γίνει Κυριλέ. Τα πέταλα είναι άλλη φάση. Τα πέταλα είναι το γούστο. Το πέταλο είναι το οικονομικό κομμάτι. Είναι άλλη φάση. Το πέταλο ήθελε μια άλλη διαχείριση για μένα. Απλά, επαναλαμβάνω, μην περιμένετε να βρούμε σημείο ταύτισης στο θέμα των εισιτηρίων. Ποτέ των ποτών, ποτέ. Δεν έγινε, δεν γίνεται και δεν θα γίνει. Το ζούσα χρόνια ως οπαδός, το ζω εδώ και καμιά 16 χρόνια και με διπλή ιδιότητα και δημοσιογραφικά και οπαδικά. Δεν είδα ποτέ να δω μια φορά να ακούσω. Όλα είναι πολύ καλά, τρομερές τιμές, καταπληκτικές, αποσύσσωμα τον κόσμο, ποτέ. Απλά δεν πιστεύω, και μακάρι να βγω ψεύτης, ότι αυτή η κίνηση θα φέρει περισσότερο κόσμο προς τα διαρκείας και να ανέβουν σημαντικά. Γιατί δεν έχουν φύγει πολλά διαρκείας. Το νούμερο δεν είναι για τα δεδομένα του Άρη. Επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες προφανώς αυτό το χαμηλό νούμερο, ναι. Απλά θα δανειστώ κάτι που πήρε το μάτι μου σκόρπια, ένα μήνυμα που έστειλε ο φίλος. Ότι αυτή η τακτική ορισμένων, η ορκισμένη αποχή από το γήπεδο λόγω Καρυπίδη δεν βοηθάει την ομάδα. Και όσο και να απέχετε από το γήπεδο, δεν θα φύγει στη δική σας λογική. Γιατί νομίζουν κάποιοι ότι όσο απέχουν από το γήπεδο, ο Καρυπίδης θα φύγει. Όχι, ο Καρυπίδης θα φύγει όταν θα έρθει κάποιος και θα του κάνει μια σοβαρή πρόταση για να φύγει. Και εκεί δεν είναι το αν θέλει ή δεν θέλει, και τι πρέπει ή δεν πρέπει, τραγουδούς κάπου τον μπάσεις. Εντάξει. Άλλο και αυτό που έβλεπε τη Θεσσαλονίκη, η πόλη, το πάω και τα λοιπά, σε μα δεν πάει. Και εσύ και ο καφωνή, τέλο πάντων. Να είχαμε να λέγαμε κι εσύ. Λοιπόν, είναι ότι δεν θα είχε άλλη επιλογή όταν θα έρθει κάτι σοβαρό για να το κάνει. Το αποχή, ορκισμένα, μέχρι να φύγει και τα λοιπά, δεν βοηθάει. Κάνει κακό στην ομάδα. Ξεκάθαρα κάνει κακό στην ομάδα. Δικαίωμα το καθενό να το κάνει. Αλλά δεν βοηθάει. Μακάρι. Για να το κλείσω και να πάμε παρακάτω και να διαβάσω και μερικά μηνύματα πριν πάω στα άλλα ζητήματα για να μην το χάσουμε, γιατί θέλω να διαβάσω λίγο πρώτα και δικές απόψεις. Μακάρι να έχει αντίκτυπο στα διαρκείας μέσα στις επόμενες 7-8 μέρες. Και να δούμε το παιχνίδι με τον Όφη. Σας λέω να βγουν τα διαρκείας 1000-1500, δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί. Συμφέρει, επαναλαμβάνω, οικονομικά, αν το βάλετε με ένα μέσο όρο 20 αγώνων, συμφέρει πάρα πολύ το διαρκείας. Αν βάλετε τα 20 παιχνίδια. 17,5-18 ευρώ βγαίνει στη 2, επαναλαμβάνω. 13-14 βγαίνει στα πέταλα. Δηλαδή, πόσα να δώσουμε για να πάμε να δούμε τον Άρη? 5 ευρώ να δίνουμε το μάτς. 5 ευρώ δεν δίνει στη Λυτή. Ναι, δεν έχει Ευρώπη ομάδα. Ναι, δεν έχει επιτυχίες η ομάδα. Ναι, αλλά είναι ο Άρης, είναι το μπραντ. Δεν μπορούμε να δίνουμε 5 ευρώ για να πάμε να δούμε την ομάδα. Ούτε 10 ευρώ ακόμα δεν γίνεται να δίνουμε για να πάμε να δούμε την ομάδα. Λοιπόν, διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια. Έχουμε ανάψει τον κλιματισμό γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και έχω σκάσει. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό? Τι γίνεται?
Λοιπόν, ο Ηλίας λέει: έχεις απόλυτο δίκιο για τα εισιτήρια, αλλά σταματήστε, λέει, αυτόν τον παπά λέμε τη 2. Ό,τι είναι η 1 και η 3 είναι και η 2, λέει. Προπονητές υπάρχουν παντού. Όχι, Ηλία μου. Στη 2 είναι οι προπονητές. Προπονητές, τεχνικοί διευθυντές. UEFA Pro είναι οι 2. Άστο. Μην το πιάνεις. UEFA Pro καθαρό. Άντε, κάποιοι είναι UEFA Α ακόμα. Θα πάρουν και το Pro. Πού θα πάει. Λοιπόν, ο άλλος λέει Μητσοτάκη θέλατε. Λέει φάτα κρύβια, λέει τώρα. Καθένας με τον πόνο του. Αμάρια αγάπη μου και εσύ πρωί δηλαδή.

Βέβαια, δεν θέλω να σου πω, καλέ μου φίλε, που είστε αυτό το μήνυμα, ότι η ακρίβεια είναι γενικότερα ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Αλλά εμείς ενώ μπορούμε να ρίξουμε λίγο τη φορολογία και δεν μου πει κανένα. Όχι, δεν γίνεται. Γίνεται, μια χαρά γίνεται. Και να βγει να μου εξηγήσει κάποιο γιατί η Κύπρος έχει χαμηλότερη φορολογία από εμάς. Ξέρει καλύτερα. Και εγώ την έχω πιο ψηλά. Για να ακούσω. Περιμένω κάποιον να μου το εξηγήσει. Κάποιον που να νιώθει από οικονομικά και να μου το αναλύσει. Λοιπόν, ο Δημήτρης, εγώ δεν μπορώ να έρχομαι σε κάθε αγώνα, Νίκο. Εσύ λέει, ο Δημήτρης λέει, εσύ θα πήγαινες, λέει, με 25 ευρώ, λέει, και να ερχόσουν από Λάρισα. Δεν είναι εύκολο. Γιατί και μου λέει από κάτω ότι εγώ δεν μπορώ να έρχομαι, λέει, σε κάθε παιχνίδι. Σε πόσα παιχνίδια όμως μπορείς να έρχεσαι. Βλέπεις, είναι αυτό που σου λέω, δεν μπορούν όλοι να είναι ικανοποιημένοι. Προφανώς αυτό είναι κάτι που χτυπάει κυρίως στην επαρχία. Και αυτούς που δεν μπορούν να έρχονται συνέχεια. Αλλά, παιδιά, καλοπροαίρετα σας το λέω. Ξέρω ότι σας αγαπάω όλους. Σχεδόν όλους. Λοιπόν, δεν μπορεί, και δεν το λέω τώρα για να την πω, ας πούμε, στο Δημήτρη, δεν μπορεί καμία ομάδα να έχει απόλυτα ικανοποιημένους στους πάντες. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των εισιτήριων. Δεν είναι εύκολο. Και σου είπα, Δημήτρη μου, και πριν, ότι τα εισιτήρια είναι ακριβά. Δεν σου πω ότι είναι πολύ καλές οι τιμές. Ακριβές είναι. Εννοείται ότι είναι ακριβά. Και άμα το βάλεις κιόλας και με τον παράγοντα της επαρχίας, εκεί μετά γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Ας κάνει κάτι για την επαρχία. Ορθά το λες εσύ. Μετά όμως ανοίγουμε έναν άλλο ασκό. Ας κάνει κάτι για την επαρχία. Ας κάνει κάτι για τον ένα, ας κάνει κάτι για τον άλλον. Και πώς θα αποδείξεις εσύ ότι έρχεσαι από την επαρχία. Για πες. Δυστυχώς δεν μπορεί κανένας να μείνει ικανοποιημένος από το κομμάτι των διαρκείας. Ο Γιώργος λέει, θέλεις μεταγραφές, θέλεις Μανού, θέλεις Ράτσι, στόπερ, μπακ και δεν θέλεις να πληρώσεις 25 ευρώ μια φορά το μήνα για να δεις τον Άρη, λέει. Τι να σας πω, λέει, πάντε λέει για ψάρμα. Δεν, Γιώργο μου, ξέρεις τι, δεν είναι μόνο, δεν είναι η πλειοψηφία αυτοί που δεν θέλουν. Είναι και αυτοί, ρε Γιώργο, που δεν μπορούν. Δεν είναι εύκολο. Για κάποιους οικονομικά είναι δύσκολο, εγώ το καταλαβαίνω. Μην τους σουβαλιάζεις δηλαδή όλους, π.χ. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει, αναφέρεται στο φίλο που έστειλε πριν για το Μητσοτάκη. Με τον Αλέξη έτρωγε παντεσπάνι έξω από τις τράπεζες, λέει ο φίλος. Λέει, Άρης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Όχι, δεν είναι επειδή το ξέρω το φίλο. Και εσείς το ξέρετε. Δεν είναι ούτε προς εκείνη την πλευρά. Άστο. Ούτε προς την πλευρά του τέτοιου. Του ψευταλέξη. Λοιπόν, ο Θανάσης. Γελάμε, λέει, αλλά με Μητσοτάκης μας έχει κάνει έτσι. Α, άλλος εδώ πέρα φίλος του. Το τέτοιο. Λοιπόν. Α. Πριν 7 λεπτά, λοιπόν. Πάνω σε αυτό που σας έλεγα πριν, τώρα την είδα. Ανακοίνωση του Super 3. Υπάρχουν πράγματα που δεν κοστολογούνται. Δεν μπαίνει τιμή στις Κυριακές μας, στις παρέες μας, στις αναμνήσεις μας. Δεν μπαίνει τιμή στη στιγμή που ένας πατέρας πιάνει το παιδί του από το χέρι και το περνάει για πρώτη φορά τις πόρτες του Χαριλάου. Εκεί γεννιέται ένας Αριανός και αυτό δεν αγοράζεται. Όλοι έτσι γίνεται μεταξύ. Και εγώ θυμάμαι τη δικιά μου πρώτη στιγμή, όλοι τη θυμούνται. Οι αυξήσεις τιμές των εισιτηρίων και ιδιαίτερα στα πέταλα μας πληγώνουν και μας βρίσκουν απέναντι. Σε μια εποχή που ο κόσμος παλεύει καθημερινά για το αυτονόητο, το γήπεδο πρέπει να παραμένει ανάσατο και όχι ακόμα ένας λογαριασμός που πρέπει να σκεφτεί αν μπορεί να πληρώσει. Το πέταλο ήταν πάντα το σπίτι του εργάτη, του μαθητή, του φοιτητή, του ανθρώπου που μπορεί να μην είχε πολλά, αλλά για τον Άρη δεν είναι πάντα ό,τι είχε. Τι σας έλεγα πριν για τα πέταλα, πριν βγει η ανακοίνωση. Ότι τα πέταλα δεν τα ακουμπάς. Τα πέταλα είναι μια ιδιαίτερη πίστα. Δεν είναι η 7, δεν είναι η 9. Το πέταλο είναι το καταφύγιο αυτό που δεν έχει πολλά χρήματα ή το καταφύγιο εκείνο που θέλει να πάει στο γήπεδο θα βγάλει γούστα. Γιατί το πέταλο έχει περισσότερο γούστο από την 7, τη 2, την 9. Αυτό ακριβώς με άλλα λόγια λέει η ανακοίνωση δέσμου τώρα. Αυτό που σας έλεγα πριν για ανακοίνωση. Μην απομακρύνετε αυτόν τον κόσμο, μην αφήσετε ένα παιδί να γνωρίσει τον Άρη από μια οθόνη επειδή ο πατέρας του δεν μπορεί να το πάρει μαζί του στο γήπεδο. Κατεβάστε τις τιμές, γεμίστε το Χαριλάο, αφήστε τις επόμενες γενιές να ερωτευτούν τον Άρη όπως τον ερωτευτήκαμε κι εμείς. Γιατί στο τέλος, όταν όλοι εμείς θα έχουμε φύγει, αυτό θα μείνει πίσω. Ένα παιδί με ένα κυτρινό μαύρο κασκόλ να ανεβαίνει για πρώτη φορά τα σκαλιά του Χαριλάου και έχει και τη φωτογραφία που είναι πολύ συγκινητική. Πραγματικά, γιατί και εγώ θυμάμαι τη δικιά μου στιγμή τότε, όταν ήμουν μικρούλης και με πήρε ο συγχωρημένος Γαλέκος
με εκείνο το θρυλικό το καπέλο, το οποίο το έχουμε ακόμα, το μεταξύ άπλητο το φοράει ο Ραφαήλ. Δεν πειράζει. Έχει, είναι ποτισμένο, ποτισμένο με τέτοιο, με πυρσό και υδρότα εκείνο το καπέλο. Λοιπόν, και πήγαμε στο γήπεδο. Τα πέταλα είναι μια άλλη πίστα. Ό,τι σας έλεγα πριν. Και τώρα βγήκε η ανακοίνωση και λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Τα πέταλα είναι μια άλλη πίστα. Τα πέταλα δεν τα ακουμπάς. Τα πέταλα είναι μια άλλη κατηγορία άνθρωπων. Δεν είναι η 7, δεν είναι η 9, δεν είναι τα VIP, δεν είναι οι 2. Τα πέταλα είναι αλλιώς. Θες να τα ανεβάσεις για να σπρώξεις το κόσμο στους αδελφιές? Ναι, όχι τα πέταλα. Αυτή είναι η ανακοίνωση του συνδέσμου. Σωστή για μένα. Και τα λέγαμε και πριν βγει έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω αν θα μπει ο Άρης διαδικασία τώρα να αλλάξει τις τιμές των εισιτήριων μέχρι το μάτς της Κυριακής, σε ό,τι έχει να κάνει με τα πέταλα. Για μένα μακάρι να το κάνει και να το πάει σε ένα 15, γιατί επαναλαμβάνω και το κλείνω, τα πέταλα είναι μια διαφορετική πίστα. Και ο Κώστας από επαρχία, είναι πολύ ακριβό το εισιτήριο για επαρχία, θέλουμε πολλά λεφτά για να έρθουμε, μας διώχνει. Άλλος Κώστας, το timing για τέτοια πολιτική θα είναι μόνο αν η ομάδα που φτιάχνει αποδειχθεί και στο χορτάρι ότι είναι για μεγάλα πράγματα, εννοώντας ότι στα χαρτιά φαίνεται. Καλοί παιχταράδες που έρχονται, αλλά θέλει και συνεχίζει νίκη έστω μια χρονιά για να μιλάμε για τέτοια πολιτική. Σήμερα πολιτική θα έπρεπε να είναι ακριβώς αντίθετη, 10 στα πέταλα. Όχι, το παράκανες, έτοιμος ήμουν από κάτι άλλο. Μην το παρακάνουμε τώρα, εντάξει. 15-20 σε 2 και 9 για να προσελκυθεί ο κόσμος, να ψιλοξεχάσει τα περσινά με τη βοήθεια της ομάδας. Βλέπε Τρίπολη. Ο Μάριος λέει λόγια για τη δύο ρεαλίτες. Αν δεν κουουτσάραμε εμείς, λέει, θα είχαμε χάσει πόσα μάτς. Ευτυχώς είμαστε εμείς συγκρατάμε την ομάδα όρθια τακτικά. Καλημέρα Νικόλα, γεια σου Μάριε, γεια σου. Εντάξει, εννοείται, οι κατευθύνσεις που δίνονται, αυτό που γουστάρω εγώ στη δύο πάντα, χρόνια ολόκληρα τώρα δεν αλλάζει, είναι που η μισή δύο είναι κάτω και πηγαίνει μαζί με τον επόπτη, με τον Λάιτσμαν. Αριστερά δεξιά. Στο ανέβασμα του Φατιγκά ανεβαίνουν και από τη δύο. Προχωράνε, ρε παιδί, με την παίρνουν όλη την πλευρά.

0: Κώστα, μου αν άκουσες ότι στριγκλεύω τις γωνίες, εσύ μάλλον θέλεις να ακούσεις τέτοιο, να βγαίνω, να βρίζω, καρυπίδι. Αυτό δηλαδή μάλλον θες. Νομίζω ότι δεν στριγκλεύσα καθόλου τις γωνίες. Καθόλου όμως. Και ό,τι είπα λίγο αργότερα ήρθε ανακοίνωση του συνδέσμου που έλεγε αυτό το πράγμα της ουσίας. Για τα πέταλα. Λοιπόν, η Αριανάρα μας κέρδισε. Με τι να προκαλέσω φασαρία και μάλιστα άτομα που το κάνουν κάθε χρόνο και αφιβάλλουν να πατάνε ποτέ στο γήπεδο. Λέει και οι υπόλοιποι αυτού δεν είναι Αριανοί. Όχι, Λευτέρη, υπάρχουν και εκείνοι. Συμφωνώ ότι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Οι οποίοι ψάχνουν την αφορμή για να δημιουργούν το σασυρμά, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που, όπως τα παιδιά που στείλανε τώρα από την επαρχία, που λένε: εγώ πονάω, αδελφέ τώρα. Μου βγαίνει πολύ, τι να κάνω. Μην είσαι απόλυτος. Το οικογενειακό διαρκές, λέει ο Χρήστος, βγαίνει πιο φθηνό και από το κανονικό και ειδικά εμένα με την ανανέωση στην 7 με 2 παιδιά μου βγήκε 490. Πάντως, όταν βγαίνεις για ποτό και δίνεις 10, το ποτό τι περιμένουμε, λέει. Αλλά λίγο αυτόν γκολ αυτή τη στιγμή. Κάποτε πήραμε μια βοτκάρα με 5 ευρώ. 5 ευρώ δίναμε για τη βότκα. Και τώρα βγαίνεις και δίνεις 10 ευρώ για να πιεις μια βότκα. Κατεβάζαμε τις βότκες τότε στο κάτω. Στο μελί μελό. Κάτω με Γιάννη Τζιφόπουλο, τεράστιο, πριν χρόνια. Non-stop. Κούμπονε Γιάννη στα ουίσια, κουμπώναμε εμείς τις βότκες. Μια χαρά ήταν. Και τώρα για να πας να βγεις ένα ποτό, να βγεις να πιεις, θέλεις 20 ευρώ για δύο άτομα. Και μπορεί να λέω και λίγα. Ανάλογα και τι θα πάρεις.
1: Ο Ιωάννης, το οικογενειακό, είναι απίστευτο. Ο Αναστάσης, σε αγωνιστικό μήνυμα, το ρόστερ της ομάδας μου θυμίζει το Master League που έπαιζα στο Pro Evolution. 7 επιθετικοί, 3 αμυντικοί. Ο Πέρι, πιστεύεις ότι θέλει πραγματικά τον κόσμο στο πέταλο?
0: Το θέλει τον κόσμο. Φυσικά και τον θέλει τον κόσμο. Δεν γίνεται να μην θέλει τον κόσμο. Δεν γίνεται. Γιατί θες να σου το πω και στεγνά. Άσε την εικόνα του γηπέδου που είναι καλό να φαίνεται το γήπεδο έχει κόσμο και για τον ίδιο. Το θέλει και για το οικονομικό. Όπως κάθε ομάδα βέβαια ποντάρει στα χρήματα του κόσμου. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Δεν είναι... Οι άλλοι δεν κάνουν αγαθοεργίες και εδώ πέρα εμείς περιμένουμε μόνο τα χρήματα του κόσμου. Και οι άλλοι θέλουν τα χρήματα του κόσμου. Εννοείται έσοδα είναι. Για μια ομάδα τα πόρτα στα διαρκές είναι έσοδα. Στα πέταλα με τα λεμάτια στήριο ήταν πάντα 15 ευρώ τα τελευταία χρόνια. Που και πάλι δεν είχαμε τρελά διαρκέ. Αν περιμένει να απολυθούν τι διαρκέ, τόσο συγγνώμη, μιλάμε. Τώρα το χαρτί κάπως δεν μπορώ να το διαβάσω. Συμφωνώ απόλυτα με το timing που λες. Πάντα λάθος, πάντα επικοινωνιακά κάτω από τη βάση. Λοιπόν. Θα τον κάνω ένα τηλέφωνο πέρι και θα σου πω. Ο Στέριος πάνω πάει να γίνει επανασύνδεση 24 ώρες μετά την νίκη με ανατροπή και λίγες ώρες μετά τη μεγάλη επιστροφή του Μάνου και την πολυπόθητη ανακοίνωση στόπερ. Όλος ο κόσμος δεν τον βρίζει, Στέριο, όχι. Να σου πω την αλήθεια. Πολλοί, ναι. Όλοι, όχι. Ο Ραφαήλ, που έχουμε πει ότι είναι. Ο Ραφαήλ, 20 χρόνια μετά. Λοιπόν, δύο θεματάκια όσον αφορά τον Μπασίρο. Πιστεύεις ότι είναι όντως εξάρι και λόγω κακής φυσικής της κατάστασης βοηθάει αμυντικά ή εν τέλει δεν είναι κόφτης? Και δεύτερο, τραγικός καρυμπίζει με τις μέσες των εισιτήριων. Ο Μπασίρο είναι εξάρι, απλά δεν είναι έτοιμος. Εγώ αυτό πιστεύω. Θέλει παραπάνω χρόνο από ό,τι θέλουν άλλοι ποδοσφαιριστές που είτε έχουν έρθει τα προηγούμενα χρόνια είτε τώρα και εμφανίζονται πολύ πιο έτοιμοι. Πώς λέγεται, λέει ο Παντελής, η τραγουδάρα που βάζεις? Εννοείται το τραγούδι το οποίο βάζουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής.

0: Ο Κυριάκος λέει σε μηνύματα πιο πριν, τώρα βλέπω. Έχεις δίκιο Νίκο, το πέταλο είναι άλλη ιστορία. Εγώ θέλω στόπερ και αριστερό μπακ, είμαστε κομπλέ. Και αν πιστεύω ότι ο ρόστερ της ομάδας θα αντέξει την πίεση του κυπέλλου και του πρωταθλήματος.
1: Έχεις πολύ κουλικό, γιατί δεν αντέξεις. 33 δηλωμένος, άστον Αντωνιάδη. 33 δηλωμένος έχω ρίξει, Κυριακό. Τρεις εντεκάδες βγάζω. Μία εντεκάδα μπορώ να έχω τον Κυριακή, μία εντεκάδα το Σάββατο και να βάλω και μία τρίτη στο επόμενο παιχνίδι.
0: Λοιπόν... Ο Σπύρος βγαίνει σε Ευρώπη του χρόνου, εισιτήριο Πόρτα στα βάλει 30. Μετά λέξει εμείς τους Μητσοτάκηδες. Δεκαντάν, Μούσες, Μαμούνια, Ρόδων, πιο φθηνά μας έβγαιναν. Άλλα χρόνια μας, αδελφέ, τότε. Άλλα χρόνια. Βγαίναμε και μας περισσεύαν λεφτά. Ωραίες εποχές, φίλε. Ωραίες εποχές. Καλά και αυτά. Τα έχουμε τιμήσει σχεδόν όλα, είναι η αλήθεια. Και τα υπόλοιπα που πήγαινε, ρε παιδί μου, πιο underground, ας πούμε, λαδάδικα, μοναστήρι. Το μοναστήρι υπάρχει ακόμα στο. Δεν ξέρω, να πάω. Πάνε εκείνες εποχές, οι δοξασμένες. Το μοναστήρι υπάρχει ακόμα. Λοιπόν. Ή το. Πώς έλεγαν το άλλο, το μπρίκι. Πώς λέγονταν εκείνο. Κάτι καμένα εκεί πέρα που. Τη φάση περάσαμε και εμείς, η Αντιγόνη, μπράβο στο σύνδεσμο. Σωστή και άμεση ανακοίνωση χωρίς περιττές υποδείξη το πόσο πρέπει να κοστίζει το εισιτήριο. Ναι, γιατί ο σύνδεσμος παραθέτει αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, τη λογική του πετάλου. Το πέταλο είναι μια άλλη πίστα. Μην βιαζόμαστε, ο Γρηγόρη δεν έχει δείξει έργο κάπου αλλού. Έχω τις επιφυλάξεις μου, νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα στα στημένα και στο transition. Να το διορθώσει, ρε Σταύρο, άμα έχει. Ο Αλέξανδρος, θέλατε Μανού Γκαρθία, πληρώστε 25 ευρώ στα πέταλα και 50 ευρώ στα πέταλα στα ντέρμπι. Μπας και μπορέσει, λέει, να τον πληρώσει. Δεν νομίζω ότι έχει θέμα στο να τον πληρώσει, να ξέρεις. Αφού τον έφερε, θα τον πληρώσει. Λοιπόν, ο Γιώργος, σχετικά με τη σημείωση του Ειρήνου, πρέπει να συγκριθούμε στις τιμές των άλλων ομάδων και κυρίως πάω και Ηρακλή. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, άλλα τα δεδομένα στη μία ομάδα, αλλά στην άλλη, θα σου πει κάποιος. Υπάρχουν πολλά, άστο. Μην... Έχετε γνώμες και το αντιλαμβάνομαι και βλέπετε ότι τις διαβάζω όλες. Δεν θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Θα μπορούσε η τρία που είναι όλα τα πιτσιρία και να είναι 15 ευρώ και 20 στην ένα. Αλλά λέει ο τύπος να αλλάζει, λέει ο Μάκης. Όχι, γιατί να είναι 20 στην ένα, ρε φίλε. 15 στο, είναι 3, 15 στην ένα. Δεν είναι μόνο πιτσιρία στην τρία. Ο Δημήτρης, θα πήγαινα με την οικογένεια στο γήπεδο, αλλά με 25 ευρώ το άτομο δεν γίνεται. Θα του πω ταβέρνα με 15 ευρώ το άτομο, μια χαρά. Πάρε ένα οικογενειακό στήριο στη δύο, θα σου πω εγώ, αν θες να είσαι μόνιμα στο γήπεδο, Δημήτρη. Πολύ θα σε συμφέρει. Ο Δημήτρης, ο άλλος Δημήτρης, ρωτάει αν πιστεύω ότι ο κόσμος θα τα αποκριθεί στα διαρκείας. Δεν ξέρω. Υπάρχουν, πιστεύω, κάποιοι που θα τα αποκριθούν. Δεν πιστεύω όμως, και μακάρι επαναλαμβάνω να βγω ψεύτης, ότι θα τα αποκριθεί ο κόσμος στο βαθμό που περιμένει ο Καρυπίδης. Στο κομμάτι διαρκείας. Που σας ξαναλέω, συμφέρει οικονομικά πάρα πολύ. Πάρα πολύ το διαρκείας φέτος. Σε σχέση με τα εισιτήρια πόρτας, αν πάμε με αυτή τη λογική. Στο πέταλο βγαίνει 13-14 ευρώ. Που δεν θα πάει 13-14 ευρώ η πόρτα στο πέταλο. Να πάει 15 μέχρι εκεί. Δεν κατέβει πιο κάτω. Στη 2 δεν μπορεί να πέσει το εισιτήριο κάτω από τα 20 ευρώ π.χ. Πόρτα. Γιατί είναι η 2. Και μπορείς να είσαι στη 2 όλη τη χρονιά με 17-18 ευρώ. Οπότε συμφέρει. Δεδομένα συμφέρει, αν το δείτε. Δεν είναι άποψη, επαναλαμβάνω. Είναι λογική. Και έχει και 6 δόσεις που είναι και αυτό συμφέρον. Το πληρώνει σταδιακά. Αν πάρεις δηλαδή 350 ευρώ στη 2, πόσα 50, πόσα, 2-6 δόσεις, 58 ευρώ το μήνα βγαίνει. Για να βλέπεις Άρη. Εντάξει. Δεν είναι άσχημα. Αλλά η πόρτα είναι ακριβή. Ήθελα, Βαγγέλης, να έρθω από τη γυναίκα, τη δράμη γυναίκα και παιδί, αλλά τελικά άκυρο 70 μόνο, λέει, για να μπω. Πάρε το οικογενειακό. Βάλε και μια τυρόπιτα, λέει, με το στήριο δώρο, λέει, ας το κάνει 20, θα τελειώσει το θέμα. Ο Δημήτρης είναι από τους πρώτους που πέρυσι γύρισα την πλάτη, λέει, στον Καρυπίδη. Μαζί, λέει ο Δημήτρης, ήρθαμε σε ρήξη πολλές φορές. Δημήτρη, δεν έρχομαστε σε ρήξη, αδερφέ, επειδή σε ξέρω. Σε διαφωνία έρχομαστε και εσένα, με εσένα και με τους περισσότερους, αν ξέρεις ορισμένους που, εντάξει, είναι εντελώς. Έχουμε μια υγιή διαφωνία. Δεν γίνεται να συμφωνούμε συνέχεια. Μαζί είχαμε σε ρίξη λοιπόν πολλές φορές, δεν άλλαξε κάτι τραγικά η φετινή χρονιά, αλλά έχει αλλάξει λίγο το κλίμα και θέλουμε να ξανάρθουμε στη θέση μας εκεί στο πέταλο. Βλέπεις μια θετική διάθεση, τώρα μετά δεν μπορώ να το διαβάσω το υπόλοιπο το οποίο αναφέρεις. Για να έρθω με δύο άτομα πρέπει να δώσω 50 ευρώ. 17 του μήνα γυρίσαμε τα εξοχικά μας για να έρθουμε στην Ευκαρπία. Θέλουμε να έρθουμε. Μην βρίζεις ρε, δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Σου είπα για το πέταλο. Το είπα από την αρχή, παιδιά. Είναι too much. Παναγιώτης λέει ότι με την προσφορά τα προηγούμενα χρόνια από την Novibet με τα Freebet βγαίνουν τζάμπα, λέει. Ακόμα και ιδέα να μην έχεις το μισό, λέει, θα το βάλεις, λέει, που αυτή την προσφορά δεν έχει καμιά άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο Ξενοφών, ένα κιλό κασέρι έχει 25 ευρώ. Εκεί λέει δεν διαμαρτύρεστε, λέει, στον Άρη βρήκατε, λέει, να κάνετε το, λέει, το μάγκα, λέει ο Ξενοφών. Κοίτα Ξενοφών, δεν είναι μάγκας Ξενοφών. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν το σηκώνει η τσέπη τους. Άλλοι είναι που περιμένουν στη γωνία. Δεν είναι η πλειοψηφία αυτή. Το παραμικρό στραβό για να αρχίσουν τα ίδια. Α, πουλα, φύγε, κάνε όλο αυτό το πράγμα. Είπαμε, εγώ φέτος θέλω να πάω μια άλλη αύρα. Με κριτική πάντα, αλλά κριτική στόχοβελτίωση, όχι κριτική ισοπαίδωση. Λοιπόν, όποιος θέλει συμμετέχει, όποιος δεν θέλει συμμετέχει. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, Ξενοφών μου, και για τα 25 ευρώ στο κασέρι. Όχι βέβαια όλοι τόσο έντονα είναι η αλήθεια, αλλά διαμαρτύρεται. Τώρα εσύ μάλλον εννοείς να βγουν στους δρόμους και το ένα και το άλλο κτλ. Άστα τώρα, μην πας Ξενοφών μου τώρα να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί άμα ανοίξουμε την κουβέντα της ακρίβειας και καθημερινότητα που τη βιώνουμε όλοι, και ειδικά όσοι έχουμε οικογένειες, σπίτια, να συντηρούμε, να κάνουμε, άστο. Θα μιλάμε μέχρι τις 6 το απόγευμα. Θα πάρω τηλέφωνο το Χάτζη, θα πάρω τον Σαλέ, πάρω τον Γκάλι, να μην βγει κανένας και να μιλάμε εδώ πέρα μέχρι τις 6 το απόγευμα για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, ο Μιχάλης, θέλουμε τα γραφές, θέλουμε ομάδα, θέλουμε να μπαίνουμε και με 5 ευρώ στο γήπεδο και με 10, ας κάτσουν σπίτια τους. Αν θα πειραστεί όφελο τον αγώνα της Πέμπτης, προφανώς και θα κουβαλάει κόπωση. Δεδομένα θα κουβαλάει κόπωση, αλλά είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα. Και τον βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ο Όφη ότι πάει με ένα καλό σκορ ασφαλείας στο μάτς της Πέμπτης. Δεν πάει με ένα 0-0 ή έχοντας χάσει με 0-1 για να πάει να τα δώσει όλα. Η άνετη νίκη δεν είναι ευνοή τον Άρη. Αλλά σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Γιατί δεν έχει την εμπειρία Όφη. Γι' αυτό. Καλημέρα στον Χρήστο από Καβάλα. Θέλω να γραφτώ μέρος ανάφαση με ηλεκτρονικά, αλλά προϋπόθεση είναι να με προτείνουν δύο μέλη με τον αριθμό μητρό του. Γνωρίζετε κάτι επί του θέματος υγεία σε όλους. Θα πρέπει να βρει δύο μέλη του ΑΣΥΜΑ που θα σε προτείνουν. Να πάρει τον αριθμό μητρό του και να τον δώσει για να κάνει την εγγραφή. Λοιπόν, είναι η φάση που όλοι έχουν λογικά επιχειρήματα και έχουν δίκιο. Λέει, παρότι έχουν δίκιο να γκρινιάζουν για το πέταλο, παράλληλα πάρει διαρκές και μάλιστα με δώσει, θα σου βγει πολύ φθηνό. Δεν βγαίνει άκρη. Μα αυτό είναι αυτό που λέω, Κρίστη, να πάω διάλειμμα. Δεν βγαίνει άκρη. Πολλοί έχουν ένα μέρος δίκιου μέσα τους. Δεν έχουν όμως ποτέ, δεν μπορεί κανένας να έχει απόλυτο δίκιο. Και δεν μπορεί να είναι ποτέ κανένας απόλυτα ικανοποιημένος. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιάννη το Σουμπάρι. Γιάννη, δεν έκανα αυτό το οποίο λες. Θέλω να το αντιληφθείς. Στο ανέλησα από όλες τις πλευρές. Και δεν νομίζω ότι έκανα αυτό το οποίο αναφέρεις. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Γιατί έχουμε ξεφύγει για λίγο. Ο Ηρακλής έβαζε και ένα ιταλικό στην αρχή πέρυσι, λέει, θα το εκτιμούσαν, το έστελνες, λέει. Πάντως συναγωνίζει δασκάλου για DJ στο μοναστήρι, θυμάσαι που χτυπούσαν καμπάνες. Πολύ δικός μου είσαι εσύ. Ναι, εννοείται. Και έχει και ένα τα τραπέζια που ήταν βαρέλια. Και πολύ, πολύ συχνά, ρε παιδί μου, βαρούσε ίσο να μέσα στο μαγαζί και ακούσε ντίγκι ντάγκα, ντίγκι ντάγκα η καμπάνα μέσα. Και ανεβαίναμε πάνω στα βαρέλια και χορεύαμε. Και τώρα, Ηρακλή μου, Δευτέρα βράδυ χθες, βουρτσάκι, πιμπερό, έβρικα μέσα, ειδικό υγρό για να πλένεις το μωρό, και μέσω να αποστηρωτείτε πιμπερό και τα έξι. Κάποτε μας φέρναν 6-6 τα σφινάκια, ώρα 6-6 τα πιμπερό μέσα να αποστηρωτείτε. Διάλειμμα και επιστρέφω, γιατί πιάσαμε και φάγαμε την πρώτη ώρα, αλλά καλό ήταν αυτό που κάναμε την πρώτη ώρα. Με το θέμα των εισιτηρίων, να πάμε και στα ρεπορταζιακά, γιατί έχουμε να πούμε και εκεί πραγματάκια. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μένετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ 7768 στη

0: πολλές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος. Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
3: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο έχεις?
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS λογικό έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
14: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Η σωστή συντήρηση του κοινού

0: κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Επιστρέφουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παρέα με το μεζοδοπολείο Μόστρα στη Μυστακίδη 22 στη Χαριλάου. Σε λίγες μέρες επιστρέφουμε. Θέλετε κρεατικά, θέλετε ψαρικά, θέλετε πιάτα μέρας, όλα σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον απέναντι το παρκάκι στη Χαριλάου. Και φυσικά Digital Market. Η εγγύηση ότι θα αφήσετε το κινητό σας, θα το πάρετε την ίδια μέρα και θα είναι GG. Στην Αδρά Επανδρεώτικα Σωλευτήρια Πορδελιό, με σέρβις λάπτοπ σταθερών υπολογιστών, τάμπλετ και παιχνιδοκονσόλες, PlayStation δηλαδή. Δεν νομίζω να έχει κάποιος άλλος τέτοια άλλη παιχνιδοκονσόλα, υπάρχει κάτι άλλο.

Ο Γιώργος δεν πιστεύει ότι πρέπει να πάρουμε ακόμα ένα στόπερ. Τώρα θα πάμε και σε αυτά. Και λέει ότι στην 7 είναι οι προπονητές με το πτυχίο. Όχι, στη 2 είναι πτυχίο. Α, εννοείς εσύ αυτοί που το έχουν πάρει. Όχι, μόνο εντάξει, και στην 7 έχει. Το διαρκεία στο χωριό Καμπάνη Κυλικής λέει έχει 70 ευρώ, λέει, οπότε μια χαρά είναι οι τιμές. Καταλαμβάνω. Αυτό που είπα από το ξεκίνημα και ήρθε μετά και ανακοίνωση του συνδέσμου. Τα πέταλα είναι μια άλλη πίστα. Τα υπόλοιπε στήρες είναι μια άλλη πίστα. Λοιπόν, το αφήνω αυτό το θέμα, το συζητήσαμε πάρα πολύ μες την πρώτη ώρα. Για να πάμε και στα υπόλοιπα σιγά σιγά.

Είχαμε χθες την επισημοποίηση της έλευσης του Μάνου Γκαρθία. Μια μεγάλη μεταγραφή που ολοκληρώθηκε. Μια μεταγραφή για την οποία είχαμε πει από τις αρχές του καλοκαιριού. Και κάποιοι λέγανε ότι πουλούσαν παπά στον κόσμο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν ζούλα που τώρα στέλνουν μηνύματα. Είχαμε και την επισημοποίηση του δανεισμού του Σούταλο για τον επόμενο χρόνο από την Σταντάρ. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα τον Άρη η οψιόν της αγοράς. Θα το ψάξουμε βέβαια. Γιατί χθες το Βέλγιο γράφαν άλλοι 500, άλλοι γράφαν 2 εκατομμύρια. Μπορεί και αλήθεια στο τέλος να είναι κάπου στη μέση. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Από σήμερα ο Άρης επιστρέφει στις προπονήσεις και ξεκινάει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Όφη. Με ένα ρόστερ 33 παικτών. Συν τον Αντωνιάδη που δεν έχει κάνει ακόμα συμβόλαιο, 34. Θα πάω μετά σε αυτό. Για να πάμε πρώτα στο άλλο το κομμάτι. Μάνου Γκαρθία. Ομά Ρίτσαρτς. Μπόσκο Σούταλο. Μάρτιν Χόγκλα. Τίνο Καντεβέρε. Κριστιάν Κουαμέ. 6 παίχτες που πιθανό να είναι όλοι. Ακόμα δεν μπορώ να το θεωρήσω με δεδομένο, γιατί το έχει να κάνει με την αξιολόγηση των νέων σε τι φάση είναι, και νομίζω ότι έτοιμοι είναι και ο Μανού και ο Σούταλο και ο Ρίτσαρτς, επειδή είδανε σε προετοιμασία ομάδων, έχουν ρυθμό. Ο Σούταλο και ο Ρίτσαρτς από φιλικά, ο Μάνου από επίσημα. Απλά ο Μάνου πήγε λίγο πίσω την προηγούμενη εβδομάδα που δεν έκανε πολύ έντονες προπονήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Άρη. Αυτό δηλαδή πρέπει να καλύψει, αλλά έχει μια βάση. Ο Γκαρθία. Όλοι είναι σε θέση να τεθούν άμεσα στη διάθεση του προπονητή, αν όχι από το μάτς με τον Όφη, σίγουρα από το κύπελο την άλλη εβδομάδα και φυσικά και από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο ακολουθεί το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, το οποίο θα διεξαχθεί Σάββατο, γιατί είχαμε χθες και τη γνωστοποίηση του προγράμματος της Super League που βγάζει τις αγωνιστικές λίγες για να μας κρατήσει αγωνία. Κάθε χρόνο θα το λέω, γιατί μου σπάει τα νεύρα αυτό το πράγμα. Σε όλα τα νορμάλ που τα θύματα βγάζουν πρόγραμμα για όλη τη χρονιά, εμείς βγάζουμε κάτι δύο αγωνιστικές. Μιλάμε μια παράνοια τώρα. Λοιπόν, στις 12 του. Όχι στις 12, ψέματα. Στις 6-5 του μήνα είναι το μας με την ΑΕΚ. Σάββατο, 9 το βράδυ. Στις 13 του Σεπτέμβρη, το μας με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, 9 το βράδυ. Μην ρωτήσετε για Ηρακλή, δεν ξέρω. Θα δούμε μετά. Σιγά-σιγά δεν θέλουν τα παιδιά να μας το δώσουν έτοιμο στο πιάτο. Θέλω να μας κρατάνε σε αγωνία. Πόσο να βγαίνει μια κοπέλα, ρε παιδί μου, όχι κατευθείαν το πρώτο ραντεβού. Εντάξει, περιμένεις δεύτερο, τρίτο, τέταρτο ραντεβού. Με τη Super League να πάρουμε το πρόγραμμα, περιμένουμε 15 ραντεβού να περάσουν. Δεν πειράζει, προχωράμε.

Επειδή ανέφερα το πρόγραμμα, το είπαμε και την πρώτη ώρα, σήμερα 7 η ώρα εκκλήρωση του κυπέλου, το οποίο μπαίνει στη ζωή μας πάλι από την επόμενη εβδομάδα. 3-4 εβδομάδες κύπελο. Και μένουν μετά άλλες 2 αγωνιστικές της League Phase, που η μία είναι τέλειο Οκτώβριο και η άλλη είναι το Δεκέμβριο. Τότε τα μάτσα όλα θα διεξαχθούν ίδια μέρα, ίδια ώρα. 1 με 3 Σεπτέμβρη έχει αγωνιστική, μετά την επόμενη εβδομάδα έχει πάλι αγωνιστική και μετά έχει πάλι αγωνιστική. Συν τα παιχνίδια πρωταθλήματος, θα μας πάει το πρώτο 21 του Σεπτέμβρη, μην πω τι. Λοιπόν, δεν πειράζει, καλό να έχει ματσάκια να έχουμε να σχολιάζουμε, να βλέπουμε πράγματα. Και μακάρι να πάει καλά και η ομάδα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν από αυτό που ανέφερα πριν για τους παίκτες αυτούς, ότι θα δούμε έναν άλλον Άρη, εάν μπουν και οι 6 για το μάτς με τον Όφη, που είναι πιθανό. Απλά εξαρτάται από το πώς θα αξιολογήσει ο Γρηγορίου και οι συνεργάτες του Τομανού, το Ρίτσαρτς, το Σούταλο. Αλλά μας έχει δείξει ότι τους καινούριους τους βάζει μέσα κατευθείαν. Πόσο μάλλον όταν είναι παιδιά που έχουν έρθει με προετοιμασία, έχοντας φιλικά παιχνίδια από τους ή επίσημα παιχνίδια από δύο τους. Πετρής πώς μπήκε, ο Βέλιο πώς μπήκε. Θα μου πεις, υπήρχε ανάγκη στο θέμα του Πετρής. Υπήρχε, ναι, τον έβαλε όμως. Και είχε μια εβδομάδα προπονήσεων. Όσο θα έχουν περίπου δηλαδή, και αυτοί οι οποίοι ανέφεραν, καινούργοι που ήρθαν, ο Μανού, ο Σούταλο, ο Ρίτσαρτ που ήδη μπήκε την Κυριακή και από σήμερα θα ανεβάσει ρυθμούς. Από εκεί και πέρα, Χόγκλα μπαίνει μάλλον σήμερα και αυτός κανονικά. Δεν μιλάμε τώρα για τον βάλει βασικό. Να τον έχει μια επιλογή στον πάγκο πιθανό. Όπως επίσης, και θα επικαλεστώ τα λόγια του ίδιου του Γρηγορίου συνέντευξη τύπου το περασμένο Σάββατο, είπε ότι κατεβέρε, κουαμέ, μάλλον θα είναι με τον Όφη. Άρα μπορούμε να φτάσουμε, εγώ λέω, από τους 4 μέχρι τους 6. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο αλλάζει αυτή τη στιγμή η ομάδα και πόσο δύσκολο είναι το έργο του προπονητή, ο οποίος άλλη εντεκάδα έχει να διαχειριστεί στην προετοιμασία και άλλος τώρα είναι τα δεδομένα. Η εντεκάδα του Άρη θα αλλάξει μέσα σε επόμενες 2-3 αγωνιστικές σε ένα 60%. Και ήδη έχει αρχίσει να αλλάζει, γιατί έχει μπει ο Βέλιο, έχει μπει ο Πετρής 2, θα μπει ο Σούταλο 3, θα μπει ο Μάνου 4, θα μπει ο Χόγκλα 5, όσο μπασίρων έτσι θα μπει ο Χόγκλα, ναι, φυσικά θα μπει ο Χόγκλα. Και ο Ρίτσαρτς 6. Τα 6 ενδέκατα της εντεκάδας δηλαδή θα αλλάξουν σταδιακά. Και δεν θα αλλάξουν μέσα σε 1,5 μήνα, 2, θα αλλάξουν μέσα σε μερικές εβδομάδες. Και η αποστολή θα είναι πάρα πολύ διαφορετική, αν μπουν όλοι αυτή την επόμενη Κυριακή. Και πάρτε την αποστολή που βγήκε για το μάτς με τον Όφη και δείτε τώρα ποιοι μπορεί να μείνουν έξω. Γιατί πρέπει να βγάλεις 6 και να βάλεις 6. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να το κάνεις αυτό. Υπάρχουν, έχεις να βγάλει. Μπορεί να βγάλει τον Μπουσαΐντ, μπορεί να βγάλει. Έχει να βγάλει. Εντάξει, καλή ασίστ που έκανε, αλλά δεν μπορεί το παιδί παραπάνω. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άμα βάλει το Χόγκλα, βγάλει το Γαλανόπουλο. 2. Άμα βάλει τον Καντεβέρ και τον Γκάμε, μπορεί να βγάλει τον Αλφαρέλα. Και ένα ακόμα πρέπει να βγάλει σαν μπροστά. 4. Δεν είναι εύκολο πλέον αυτό που κάνει. Αν βγάλει και τον Γκέρκες, θα τον βγάλει και αυτό. Θα μπει ο Ρίτσαρτς. Εντάξει, φτάνει. Σε είδαμε, αγάπη μου, ναι, τίμιος ήσουνα, ωραία. Δεν είχαμε άλλο να βάλουμε και έπαιζες εσύ, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Μέχρι εκεί. Μην το τραβήξουν παραπάνω με τον Γκέρκες, δεν μπορώ, βγάζω πυριά. Εντάξει, ούτε μόνοι είναι ούτε τίποτα. Δεν κάνει ο Γκέρκες για τον Άρη. Πάμε παρακάτω για να συνεχίσουμε. Λοιπόν. Το να τον έχω έτσι μια επιλογή να βόσκει στο βάθος, να υπάρχει, ναι, δεν ενοχλεί το παιδί, δεν μιλάει, δεν λαλάει, μια χαρά κομπλέ. Ναι. Λοιπόν, και το δύσκολο πλέον για τον προπονητή είναι όλους αυτούς να τους εντάξει τη φιλοσοφία του. Γιατί ο Γρηγορίου δεν θα αλλάξει φιλοσοφία. Ο Γρηγορίου έχει μία φιλοσοφία. Δεν προσαρμόζεται αποκλειστικά στους παίχτες. Θέλει παίχτες να προσαρμοστούν σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Τι θέλει να κάνει? Θέλει μια ομάδα η οποία θα παίζει υψηλές εντάσεις, θα πρεσάρει. Και θα είναι αυτή που θα ελέγχει το παιχνίδι. Άρα πρέπει να βάλει το Μανού, το Ρίτσαρτ, το Σούταλο. Οι υπόλοιποι, κόμμα και ο Καντεβέρ είναι σε αυτή τη διαδικασία. Και ο Χόγκλα την ξέρει τη διαδικασία. Να τους βάλει σε αυτό το πλαίσιο. Προφανώς και αυτό θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Και είναι δύσκολο το έργο του τώρα. Γιατί ο Γρηγορίου κατά κάποιο τρόπο πάει τώρα να κάνει αυτό που έκανε το καλοκαίρι. Επειδή άργησαν οι μεταγραφές, ναι. Έγινε αυτό το ντεμαράζ και λίγο πριν το 15 Αύγουστο μέχρι τώρα. Και του ήρθαν τώρα μαζεμένοι οι δεκαδάτοι. Πώς θα πρέπει να τους βάλεις αυτή τη φιλοσοφία σταδιακά. Και προφανώς και αυτό σημαίνει ότι δεν θα βλέπουμε έναν Άρη ο οποίος από τη μια αγωνιστική στην άλλη θα είναι μεταλλαγμένος. Τσούκου τσούκου θα βελτιώνεται, αλλά θα θέλει χρόνο, θέλει λίγο χρόνο ακόμα.
Το θέμα είναι να καταφέρει αυτό που κατάφερε στην Τρίπολη, όχι με τόσο ψυχοβγαλικό τρόπο κάθε φορά, δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε σε ένα τρόπο σε όλη την ώρα, να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει. Με αυτόν τον τρόπο. Έχει βέβαια δύσκολα μα μπροστά του για να το κάνει αυτό. Και με τον Όφη είναι δύσκολο. Δεν λέω ότι είναι το φόβητρο όπω τον παρουσιάζουν ορισμένοι, λε και έρχεται την Μπαρτσελώνα. Να τα έχει τη Λιακή στο Βικελίδη, γιατί για τον Χριστό και την Παναγιά. Πολύ καλή ομάδα. Καλοδουλεμένη ομάδα, αλλά εντάξει, μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν. Και μετά έχει φυσικά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, που και αυτά είναι ντέρμπι. Με διαφορετικό βαθμό δυσκολία, προφανώ. Άλλο είναι ο βαθμό δυσκολία στην Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ που είναι καλά. Φαίνεται ότι είναι καλά. Άλλο είναι ο βαθμό με τον ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ, στη φάση που είναι αυτή τη στιγμή, και προφανώς χαμηλότερος είναι ο βαθμός, υπάρχει, αλλά είναι χαμηλότερος ο βαθμός δυσκολίας με τον Ηρακλή στο Βικελίδης, που θα είναι και το παιχνίδι με το οποίο θα πάμε στην πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος.

Στο μεταγραφικό, επειδή ρωτάτε και σήμερα, λέγαμε και χθες ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Τι εκκρεμότητες δηλαδή υπάρχουν? Το αν θα πάρεις έναν ακόμα στόπερ που το ψάχνει ο Άρης. Το αν θα πάρεις ένα ακόμα αριστερό εξτρέμ που το ψάχνει ο Άρης. Γράφανε χθες πάλι στην Ισπανία η ΑΣ συγκεκριμένα ότι θέλει τα φιλοδοξία την επόμενη εβδομάδα θα βρει λύση με τον Μπέρεθ. Ο Άρης διακριτικά το έχει το μάτι του εκεί. Δεν λέω ότι στάνταρ θα έρθει ο Πέρεθ, αλλά το έχει το ματάκι του εκεί πέρα. Εγώ θα πω ότι ναι, ο Πέρεθ έδειξε μια καλή εικόνα, όπως έχω ξαναπεί, πέρυσι στο φινάλε τη σεζόν. 800 εξτρέμ υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, ο Πέρεθ έχει στοιχεία που θα ήθελε ο Άρης. Και επιθετικά και την τακτική του πειθαρχία και στο αμυντικό κομμάτι. Άλλη κουβέντα αυτή. Προχωράμε. Και η προσπάθεια του Άρη να φέρει ακόμα έναν αριστερό μπακ, όπως είπαμε και χθες στην εκπομπή. Ένα αριστερό μπακ που πιθανό, εάν έρθει, να πληρεί και το κριτήριο του Έλληνα που μπορεί να αγωνιστεί στο κύπελο. Και όπως μου είπε και ένα πουλάκι χθες, μην ψάχνετε μόνο στην Ελλάδα. Ψάξτε και έξω. Για αυτό τον παίχτη. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες που παίζουν στο εξωτερικό. Υπάρχει αυτή, ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει έναν παίχτη ως προτεραιότητα. Απόλυτη προτεραιότητα. Νούμερο ένα προτεραιότητα. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη κίνηση. Και έχει ρίξει βάρος τελευταίες 10 μέρες αυτόν προκειμένου να το φέρει εδώ πέρα. Και να μαζί με τον Ρίτσαρντς να είναι οι δύο παίχτες για τα αριστερά. Θα μου φαινόταν πιο λογικό, μιλάμε, πώς θα το πω τώρα, θέλει να κάνει μια καλή κίνηση ακόμα εκεί. Δεν το θεωρώ εύκολο. Στο τέλος μπορεί να καταλήξει σε μια πιο value for money επιλογή, σε μια λύση που είναι έτσι λίγο πιο στυλ, ας πούμε, Friedek στα 150-170 χιλιάρικα. Να το πω έτσι. Δεν είναι δεδομένο ότι θα την κάνει αυτή την κίνηση, το παλεύει. Γενικά από εδώ και πέρα δεν είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα κάνει άλλη μεταγραφή. Έχει την πρόθεση όμως να κάνει. Αλλά μία, άλλες δύο. Και αναφέρομαι κυρίως σε αυτές τις άμυνες, γιατί η μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή δεν είναι στα αριστερά, είναι στην άμυνα. Εγώ θα έπαιρνα ακόμα ένα αριστερό εξτρέμ μπροστά. Για να πλαισιώσω το Γιαννιώτα. Και χωρίς να δικήσω το Γιαννιώτα αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Γιαννιώτας, αν λεγόταν αλλιώς, θα λέγαμε, δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλον εξτρέμ, αφού έχουμε αυτό να είναι. Δεν έχει σημασία που είναι ο Γιαννιώτας και είναι 32-33. Πάει καλά, τελειώσαμε. Δεν έχει να πούμε κάτι άλλο. Θέλεις ακόμα μια λύση από εκεί αξιόπιστη, φυσικά και θέλεις. Μπορεί να πει κάποιος να πάμε τον Παλάσιο αριστερά. Έχω τον Γκάρα δεξιά, τον έχω τον Παλάσιο στο Πασπαρτού. Άμα δεν πάρει το τέλος, αυτό θα γίνει. Ή μπορεί να πηγαίνει ο Γκάρα στα αριστερά και ο Παλάσιο δεξιά. Πολλά μπορείς να κάνεις. Ή μπορείς να τραβήξεις τον Αλφαρέλα αριστερά. Λοιπόν. Δεν σε μαλώνω, ρε Σωτήρη. Λοιπόν. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Μην αρχίσεις να βαράτε ονόματα τώρα, παιδιά. Δεν έχει νόημα, θα δούμε. Έχει ο Άρης 2-3 επιλογές. Ας πούμε 2-3 επιλογές για τα αριστερά. Ψάχνετε να δει. Και εντός Ελλάδος, έτσι και εκτός Ελλάδος. Ψάχνετε. Και εκτός Ελλάδος αναφέρομαι και σε ξένους κιόλας. Αν δεν πάρει Έλληνα. Μην πάει το μυαλό σου κατευθείαν μόνο σε Έλληνες εκτός Ελλάδος. Ψάξτε και ξένους εκτός Ελλάδος. Λοιπόν, θα δούμε. Είναι μια από τις επιλογές που είναι μια από τις θέσεις που ο Άρης σκέφτεται να κάνει μια κίνηση. Θέλει, όπως σας είπα και χθες, θα πάρει ένα ακόμα αριστερό μπακ. Τώρα το τι θα κάνει θα δούμε. Και το πώς θα το διαχειριστεί. Μπορεί να πάρει και κανένα στο τέλος. Θα φανεί. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το αριστερό εξτρέμ, για να κάνω τη γέφυρα λίγο και να πάω και στο κομμάτι, για να πάω και στο κομμάτι του ρόστερ. Επειδή μου στέλνετε και πολύ για αριστερό εξτρέμ, πάμε να δούμε το ρόστερ αυτή τη στιγμή. Γιατί είμαστε πλέον σε μια φάση όπου δεν είναι λειτουργικό αυτό που έχει να διαχειριστεί ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου θα πάει σήμερα στο Ρήσιο, παιδιά, και θα δει 34 ποδοσφαιριστές. 34.
Με τους περισσότερους βέβαια αυτή τη στιγμή να είναι μεσοπιθετικά. Που ο Άρης κυρίως δεν είναι η άμυνα το πρόβλημά του, στο κομμάτι του να ξεφορτωθεί. Η επίθεση είναι το πρόβλημα. Μέσο επιθετικά. Βάζω και το κέντρο. Βέλιο, Μάικιτς, Διούδης, Μπαρμπόπουλος. Είναι μια θέση που πρέπει να την ελαφρύνεις. Και λέγαμε και χθες ότι ο Άρης θέλει να ελαφρύνει με το Μάικιτς. Να φύγει δηλαδή ο Μάικιτς. Φαμπιάνο, Πετρίς, Σούταλο, Κέρκες, Τιάμ, Ρίτσαρτς, Φατιγκά, Κάμψης. Αυτή είναι η αμυντική. Σε παίρνει να κάνεις άλλη μια κίνηση, άλλες δύο κινήσεις εδώ πέρα. Σε παίρνει. Θα πει δεν έχουμε δει πολλούς. Ναι, εντάξει. Okay. Και βάζω και τον Αντωνιάδη μέσα που δεν έχει κάνει ακόμα συμβόλαιο. Ναι, αλλά ο Κέρκες και ο Αντωνιάδης είναι δύο ιδιαίτερες περιπτώσεις. Δηλαδή, στον Άρη θεωρώ ότι ο Αντωνιάδης έχει μια προοπτική, αλλά είναι πίσω ακόμα σε σχέση με τον Κάμψη, τον Πασαραφιανό. Καλά εννοείται με τον Βορλιαζίδη. Και για μένα το καλύτερο που πρέπει να κάνει ο Άρης με τον Αντωνιάδη είναι να τον κάνει συμβόλαιο και τον στείλει δανεικό να παίξει κάπου. Εάν σκέφτεται κιόλας να πάρει κάποιον Έλληνα. Να τον έχει ως μια δεύτερη λύση πίσω από τον. Πώς το λένε, πίσω από τον Ρίτσαρτς. Λοιπόν. Χόγκλα, Γαλανόπουλος, Μπασίρου, Νίνκ. Βλέπω τώρα το ρόστερ μέσα από τη σελίδα της ομάδας. Ράτσιτς, Γιένσεν, Βορλιαζίδης, Παπασαραφιανός. Είναι πολλοί παίχτες και στο κέντρο. Ο Άρης είχε αποφασίσει από καιρό ότι τον Νίνκ θέλει να τον δώσει δανεικό. Τραυματίστηκε, είναι μια περίπτωση που πήγε πίσω. Ακόμα όμως τον Άρη το βλέπουν και το σκέφτονται. Ωραία, λοιπόν. Ακόμα στον Άρη το βλέπουν και το σκέφτονται. Για τον Νίνκ. Και για μένα θα πρέπει, επειδή εντάξει, ένας τραυματισμός θα κρατήσει κάπου όσο τραυματίστηκε πριν 2-3 εβδομάδες, έχει κανένα μήνα και λιγότερο ακόμα ο Νίνκ να κάτσει έξω. Πρέπει να φύγει δανεικός, δεν χωράει. Το Βασαραφιανό το κρατάς γιατί το θες για το κύπελο. Ο Γαλανόπουλος είναι ένα θέμα. Ο Γαλανόπουλος είναι ένα ζήτημα. Το τι θα κάνεις. Δεν θα έχει πολύ χρόνο ο Γαλανόπουλος φέτος. Με το Χόγκλα, τον Μπασίρο και το Ράτσις δεν θα έχει πολύ χρόνο. Και το Μανού στο 10. Και με το κύπελο. Εκεί μπορείς να λειτουργήσεις αλλιώς και να πεις Ράτσιτς, Χόγκλα, Μπασίρου, Βορλιαζίδης, Παπασαραφιανός. Που είναι μια νορμάλ πεντάδα επιλογών. Και όποτε χρειάζεται τραβάω και το Γένσε. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρος και για το Γαλανόπουλο πλέον. Στο ρόστερ. Και αυτός είναι με το δικό του τρόπο σε αυτή τη λίστα. Άρα μέχρι στιγμής ποιον έχουμε βάλει. Έχουμε βάλει το Μάικιτς, έχουμε βάλει το Γαλανόπουλο, έχουμε βάλει το Νίνκ. Εγώ βάζω και τον Αντωνιάδη μέσα που θα πρέπει να υπογράψει και να φύγει δανεικός. Δεν ξέρω αν πάρει ο Άρης και άλλο στόπερ τι θα κάνει με το Ματάρ. Μήπως τον δώσει δανεικό, αν και δεν το βλέπω εύκολο. Γιατί τον Γκάμψη το θέλει για το κύπελο. Οπότε μήπως δώσει το Ματάρ δανεικό. Θα φανεί. Το κρατάμε και αυτό σκέψη, γιατί τώρα είναι τελευταίες μέρες, όλα πέφτουν μαζί, να δούμε τι γίνεται. Και πας μπροστά μετά και βλέπεις ότι υπάρχει ο Μπουσαΐντ, υπάρχει ο Δόνης, υπάρχει ο Γιαννιώτας, υπάρχει ο Γκαρέ, υπάρχει ο Ντιαλό, υπάρχει ο Παλάσιος, υπάρχει ο Μύρο, ο Αλβαρέλα, ο Μωρόν, ο Καντεβέρη, ο Μανού, όλοι αυτοί. Ο Κουαμέ. Και εδώ βλέπεις και λες ότι Δόνης, Μπουσαΐντ, εσύ όσους έχουν μπει και από την ομάδα, βρείτε ομάδα. Και δεν φαίνεται να χωράει και ο Ντιαλό σε αυτό το ρόστερ. Δεν θα βρει και αυτός εύκολα χρόνο. Εάν τώρα έχεις την άνεση και να πεις ότι τον κρατάω, δεν μου κοστίζει πολύ, τον έχω εδώ πέρα να υπάρχει, έχεις πάει αδιάλωση ποδάρι, το έχουμε θέματα πολλά στα εξτρέμ, να το βάλω. Εδώ θα ήταν χρήσιμη μια ομάδα Β. Τους έχεις κάτω, τους τραβάς πάνω, όποτε θες. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Θα ήταν χρήσιμη, δεν την έχουμε, μην ανοίξουμε πάλι κουβέντα γιατί δεν την έχουμε και προχωράμε. Λοιπόν. Άρα βάζουμε money money και λέμε ότι ένα roster 34 παιχτών μπορεί να πέσει 27, που είναι ένα normal νούμερο. Και αυτό θα βοηθήσει και πολύ τον προπονητή. Το 27 για μια ομάδα που δεν παίζει Ευρώπη είναι καλό. Ο Άρης τώρα, μιλάμε το roster το οποίο έχει, είναι ούτε Ευρώπη. Ομάδα Ευρώπης δεν έχει τέτοιο roster τώρα που μιλάμε. Με 34 παίχτες.
Και αν τους μαζεύσετε σούμα, αυτούς που σας έβαλα τώρα που είναι βάση ρεπορτάζ και βάση λογικής, ότι δεν θα βρουν χώρο αυτοί, πέφτει στους 27. Δεν είμαι βάλει στο Μάικ, τον Ινγκ 2, τον Αντωνιάδη 3, τον, εγώ θα βάλω και το Ματάρ μέσα, 4. Αν πάρεις, προσέξτε, αν πάρεις κι άλλο στόπερ, αν δεν πάρεις άλλο στόπερ, το Ματάρ το κρατάς. Δεν φεύγει. Οπότε τον αφήνουμε αστερίσκο, πάμε στους 3. 1-2 Αντωνιάδης, ο Μάικιτς 2, ναι, ο Νίνκ 3, ο Γαλανόπουλος 4, ο Δόνης 5, ο Μπουσαΐντ 6, ο Ντιαλό 7. Φεύγεις αυτόματα από το 34 και πας στο 27, που είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο. Και δεν θα σου λείψει σε αυτή τη φάση και σε, γενικά σε χρονιά, κανένας από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, γιατί έχεις λύσεις. Και μπορείς μετά να κάνεις άλλες δυο κινήσεις και να πας στο 29. Και, είσαι, και εκεί φεύγεις λίγο, αλλά και λες ότι και εκεί, ας πούμε, είμαι ψηλό νορμάλ. Μπορώ να το παλέψω. Α, και ο Χαρούπας είναι, ναι, και ο Χαρούπας, σωστά. Το ξέρασα το Χαρούπα, ήταν και από τους πολύ καλούς νεαρούς στην προετοιμασία. Με το Χαρούπα είσαι 34. Με το Χαρούπα είσαι 27. Το Χαρούπα δεν τον έδιωχνα. Γιατί να το διώξω. Θέλεις μικρούς για το κύπελο, δεν γίνεται. Χαρούπα, Κάμτσι, Βορδιαζίδη, Παπασαραφιανός 4 και ακόμα και αν πάρεις έναν ακόμα μικρό Έλληνα από αυτούς που εξετάζεις για το αριστερό άκρο της άμυνας, που μπορεί να πας σε ξένο τελικά, αλλά κοιτάς και Έλληνες για το αριστερό άκρο της άμυνας, είσαι εντάξει. Λέει εδώ φίλος. Όχι Κώστα μου, όχι. Ο Δημήτρης λέει, στο 10 λέει, είσαι Μανού Γένσεν, αν έρθει στο όπερ Χαρούπα. Αν έρθει, τι είναι, στο 10 είσαι Μανού Γένσεν. Δεν μπορεί ο Γένσεν, ρε παιδιά, στο... Downtown. Δεν μπορεί ο Γένσεν, ρε παιδιά, στο 10. Τα έχουμε πει για το Γένσεν, 1000 φορές. Τα έχουμε πει για το Γένσεν. Λοιπόν. Ο Ντιόπ έφυγε, ρε Παναγιώτη. Διαλέμε ρε στον Παναγιώτη Κουβάτση. Αναλυτάρα, θα σε φωνάξω τις επόμενες μέρες. Δανική Κάμψη Αντωνιάδης, Ντιόπ Ντιαλό. Ερωτηματικό ο Μάικιτς, αν φύγει, να φύγει ως δανικός και μετά ερωτηματικό ο Γαλανόπουλος και Μπουσαΐντ. Και φύγει, λέει, δεδομένα Δόνης και ένας εκ των πέντε επιθετικών. Οπότε, μάλλον Κουαμέ. Είναι και... Ο Ντιόπ πήγε στην Καλαμαριά. Άστον. Εσύ τώρα τον βάζεις συνολικά στο ρόστερ. Εγώ σου λέω τώρα για το ρόστερ που πάει και βλέπει ο Γρηγορίου στο Ρήσιο. Ο Ντιόπ δεν είναι εκεί. Ούτε αυτός ο Κλειζόπουλος, το παιδάκι το οποίο πήρε ο Άρης, είναι εκεί. Ο Αλέξανδρος λέει, δηλαδή μας λέει στον Αντωνιάδη ότι τον υπολογίζουν και δεν υπογράφει. Όχι, ρε. Δεν τον υπολογίζουν. Τυπικό είναι το θέμα του Αντωνιάδη. Θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσει επόμενες μέρες. Απλά ο Αντωνιάδης δεν θα βρει χώρο φέτος εύκολα. Έτσι όπως πάει ο Άρης. Αν δεν πάρει αριστερό μπακ, έχει πιθανότητες. Αν πάρει όμως αριστερό μπακ, δεν έχει πολλές. Είναι η αλήθεια. Και επειδή βλέπω ότι μου έχετε στείλει πολλοί μηνύματα, μην το ψηρίζετε με το θέμα του αριστερό μπακ. Ο Άρης κοιτάει και ξένους, κοιτάει και Έλληνες, κοιτάει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Κοιτάει και μικρούς που μπορεί να παίξουν στο κύπελο, κοιτάει και άλλους που δεν μπορεί να παίξουν στο κύπελο. Θα δούμε τι θα κάνει με αυτό το μέτωπο. Λοιπόν. Και τώρα περιμένω λοιπόν το Ρέγγες. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, κάναμε, παρουσιάσαμε το ρόστερ, κάναμε το ξεκαθάρισμα, να μου κάνει δουλειά. Το λάθος για μένα είναι ότι με κάποιους παίχτες ήξερες μέσα σου ότι δεν θα τους κρατήσεις. Θα έπρεπε να τους το πεις νωρίτερα. Τώρα τελευταία στιγμή δεν είναι εύκολο και αυτή να βρουν ομάδα. Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό των κινήσεων του καλοκαιριού στην αγορά γίνεται προς το φινάλε. Λοιπόν. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει, δεν είπε στο Χαρούπα, λέει. Τον είπα, τον είπα μετά, ρε. Εγώ το Χαρούπα είπα, δεν τον έδιωχνα. Άστον και αυτό να υπάρχει, γιατί θες μικρούς. Θες μικρούς. Γιώργο μου.
Λοιπόν. Που ξέρει, Γιώργο μου, ότι κινούμαστε και για άλλο στόπερ. Ψάχνουμε, δεν ξέρω αν θα πάρουμε. Για μένα την έχω πει τη θέση μου, την άποψή μου βασικά. Ο Άρης πρέπει να πάρει στόπερ. Να έχει δηλαδή το Σούταλο έναν ακόμα, το Φαμπιάνο 3, τον Γκάμτσι 4. Λείπει ένα πέμπτο βέβαια. Πρέπει να υπάρχει ένα. Σα το πρέπει να έχει πεντάδα. Θες να κρατήσει το Ματάρι για πεντάδα, κράτα τον. Θες επειδή τον πιστεύεις να τον αφήσεις να πάει να παίξει κάπου και να δουλευτεί. Στείλ τον. Για μένα πέμπτο στόπερ ο Άρης. Να έχει δηλαδή να πάρει έναν ακόμα. Να έχει τον το Σούταλο, το Φαμπιάνο με τον Γκάμτσι και σπάει να πάρει και, το, και τον Μπράμπετς. Που δεν θα το κάνει. Πιστεύω. Να τον έχεις πέμπτο. Όπως είχε στο Ρόουζ πέρυσι, να έχεις τον Μπράμπετς. Ένα παίχτη δηλαδή έμπειρο. Που δεν θα σου κοστίσει πάνω από 200 χιλιάρικα. Αλλιώς παίρνεις έναν ακόμα, Σούταλο Βαμπιάνο 3, Ματάρ 4, Κάμπτης 5, κλείσαμε πεντάδα, ευχαριστούμε πολύ και πάμε παρακάτω. Κώστα, εσύ που λες να πάρουμε το Βέλεθ αδελφέ, ο Βέλεθ αποσύρθηκε από την ενεργοδράση. Λέω, μήπως λέει να εξετάσουμε την περίπτωση του Βέλεθ για βάθος, λέει σας το έπαιρ. Όχι ρε Κώστα μου, ο Βέλεθ είχε σταματήσει και κόπησε την μπάλα. Πού να πάμε να πάρουμε το Βέλεθ. Λοιπόν, για τους φορ λέει ο Δημήτρης, υπάρχει ενδεχόμενο να φύγει κάποιος. Ελπίζω πάντως όχι ο Μωρόν. Αν είναι να φύγει κάποιος τώρα που μιλάμε, μόνο ο Μωρόν μπορεί να μπει στην κουβέντα. Και είπαμε και χθες και τα δεδομένα με τον Αποέλ και την απόσταση στο οικονομικό. Αλλά ο Μωρόν τώρα με την έλευση του Μανού αλλάζει ο χαβάς του. Εδώ ο Μωρόν πήγε χθες στα γραφεία μαζί με τον Μανού για να υπογράψει και να ανακοινωθεί. Δεν μου δείχνει κίνηση. Του θα μείνει και πολύ καλή φίλη. Δεν μου δείχνει κίνηση ανθρώπου που θέλει να φύγει. Τώρα που μιλάμε. Και ο Μωρόν δεν βρίσκει πουθενά το συμβόλαιο που έχει στον Άρη. Είναι παιδιά 1.000.000 ευρώ κοντά. Δεν θα το δώσει καμία ομάδα αυτό το συμβόλαιο. Πλέον στα 33 πηγαίνει ο Μωρόν. Πού να το βρει αυτό το συμβόλαιο. Τελευταίο το καλό συμβόλαιο. Λοιπόν. Αναλυτής, προπονητής. Ναι, προπονητής είσαι Παναγιώτη. Εντάξει, κομμάτι της ανάλυσης. Συγγνώμη, το παρεμήνευσα εγώ. Λοιπόν, το έθεσα λάθος. Λοιπόν, ο coach Κουβάτζης, έτσι για να τα λέμε όλα. Καλημέρα στον Αναστάση από Πράγα. Ελληνοτουρκικά λέει: έχουμε κάτι μόνο για οικονομία. Όχι, δεν έχουμε. Λοιπόν, Ερντογάν, φυλάξω. Τι δε καλή στα πέταλα, εμείς πήραμε διαρκές για την ομάδα. Και όχι λίγα τον Καρυπίδη, λέει. Τι κάνουμε, λέει. 43 με λέει. Ναι, τα πέταλα, Αναστάση μου, δεν ήταν too much. Δεν θα ανοίξω γραμμές, παιδιά, μην καλείτε. Λοιπόν, τα πέταλα ήταν λίγο too much. Υπόλοιπες τήρες μαζί σου, τα πέταλα λίγο too much. Πάρε Μπράμπετς ή κάνει επίσημα το Γένσεν, παίρνει το τρεμπάκ. Και αυτό υπάρχει ως επιλογή, φυσικά. Αν ο Άρης κάνει το Γένσεν επίσημα στόπερ, πει ότι. Και πρέπει να το επικοινωνήσει όμως, αυτό είναι το θέμα. Να βγει δηλαδή ο προπονητής μετά σε μια συνέντευξη τύπου και να πει ότι ο Γένσεν είναι πλέον παίχτης της άμυνας. Δεν είναι παίχτης του κέντρου. Και αν χρειαστεί, θα τον βάλω και στο κέντρο. Ότι έχω δηλαδή τον Σούταλο, τον Γένσεν, τον Φαμπιάνο 3, τον Γκάμτσι και τον Ματάρ 5. Ή παίρνω έναν ακόμα, έχω τον Σούταλο τον έναν ακόμα, τον Φαμπιάνο, τον Γένσεν και τον Γκάμτσι και τον Ματάρ δανεικό. Και αυτό γίνεται. Και αυτό μπορώ να το κάνω. Εγώ δεν είμαι αντίθετος με τη μνημοποίηση του Γένσεν στα στόπερ. Ως μια εναλλακτική επιλογή, προσέξτε. Εγώ είμαι αντίθετος με τον κάνουμε βασικό. Γιατί όπως το αναλύσαμε και χθες, κινείται καλά στο χώρο, ελέγχει το χώρο, καλύπτει, έχει την ταχύτητα που τον βοηθάει, είναι καλό στον αέρα, δεν είναι καλό στο man-to-man μέσα στην περιοχή. Όταν ο φόρ έχει την μπάλα κάτω, το ρολάρι, δεν το, εκεί ο Γένσεν δεν λειτουργεί, γιατί δεν είναι, είναι φυσιολογικό κιόλας, δεν έχει το DNA του τον στόπερ. Αλλά άμα θες να τον έχουμε ως μια εναλλακτική πίσω, εντάξει, okay. Να τον έχουμε. Πάρουμε όμως και ένα ακόμα. Πάρουμε και ένα ακόμα. Για να το κλείσουμε. Δηλαδή το πάμε καλά μέχρι στιγμής. Ενισχύεται σωστά η ομάδα. Άργησε, αλλά ενισχύεται σωστά. Ναι. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας αυτό, ούτε ότι παίρνει παίχτες ποιότητας. Και προσέξτε και μια λεπτομέρεια στην οποία ο Άρης, θυμάστε, το λέγαμε από όταν ήμασταν στην Ιταλία. Εδώ πέρα τα μεσημέρια με τον Δημήτρη και με τον Γιάννη νωρίτερα. Που ήδη ο Άρης άρχιζε να αργεί. Και σας είχα πει τότε, και είχα πει τότε στον αέρα, ότι αρχίζει πλέον να κοιτάει πολύ πιο έντονα, γιατί το timing τον οδηγούσε εκεί, σε πιο έτοιμους παίχτες. Γιατί θέλει να έρθει κάποιοι τώρα στο σημείο που φτάσαμε, δεν έχει χρόνο, δεν έχει το περιθώριο να δίνει έναν μήνα, 20 μέρες. Θέλει παίχτες που θα μπορούν να παίξουν άμεσα. Ο Μάνου μπορεί, ο Ρίτσαρτς μπορεί, ο Σούταλο μπορεί, ο Πετρίς έπαιξε, ο Βέλιο έπαιξε. 5 έχω βγάλει. Έχουμε άλλον.
Διαφεύγει κανένας? Όχι. Ο Μυρ, 6. Και αυτός μπήκε κατευθείαν, έπαιξε. Πήρες παίχτες δηλαδή που δεν ήταν off από το Μάιο. Ο Παλάσιος ήταν μια τέτοια περίπτωση, ναι. Ο Μπασίρου ήταν μια τέτοια περίπτωση, ναι. Και βλέπετε ότι αυτά τα δύο παιδιά είναι πιο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Παλάσιος έχει καλύψει πιο γρήγορα το χαμένο έδαφος του Μπασίρου. Μπασίρου φαίνεται ότι ακόμα θέλει χρόνο. Γιατί δεν ξεκινήσανε, είχαν να προπονηθούν το Μάιο, δεν ξεκινήσανε πριν την εβδομάδα. Χαμένο έδαφος. Πρέπει να καλυφθεί. Ο Μπασίρου ήρθε ένα μήνα μετά που συμφώνησε. Είναι φυσιολογικό λοιπόν να μένουν αυτά τα παιδιά πίσω και είναι πολύ σημαντικό που ο Άρης κατάφερε, έστω και με καθυστέρηση, να φέρει παίκτες οι οποίοι είναι θέσεις να παίξουν άμεσα. Προσαρμογή κάποιοι χρειάζονται, ναι, προφανώς. Ο Σούταλο, ο Μυρ. Ο Μανού δεν θα τη χρειαστεί. Μανού ξέρει που ήρθε. Ο Δημήτρης, αν βρει πάλι χρόνο Μωρόν, θα αρχίσει να παστελώνει. Ο Καντεβέρ είναι παικταράς, αλλά με τον γκολ δεν είναι όπως είναι ο Μωρόν. Συμφωνώ. Από μέρα ακόμα δεν είδαμε κάτι και ο Κουαμέ είναι συνέχεια εκτός. Έγκλημα φύγει ο Μωρόν. Καλά τιμές των εισιτήριων, λέει. Είναι, λέει, για γέλια. Ο φίλος ο Δημήτρης, το αναλύσαμε Δημήτρη μου νωρίτερα το κομμάτι των εισιτήριων. Τώρα μην μπαίνουμε πάλι σε αυτή τη συζήτηση. Το είπαμε. Ο Ιωάννης. Καλημέρα, Νικολάρα. Αλήθεια, λέει, τώρα αυτό το τραγούδι θα έχει στην εκπομπή σου για έναρξη. Ωραίο είναι, ρε. Γιατί? Εξήγησε, λέει, στον Δεσίλα και στον Ερακλή, τα εξήγησα μια χαρά, ότι η κάρτα του Πετρίς είναι κίτρινη. Θέλει τεράστια προσοχή το μας με τον Όφη, ειδικά το αμυντικό τραζίσιο, γιατί ο Όφη παίζει εξαιρετικά στην αντεπίθεση, όπως ο Άρης του Μάτζου ισχύει, και σε έχει θέμα στο αμυντικό σου τραζίσιο ακόμα. Δεν είσαι πολύ καλά. Και φάνηκε αυτό και στην Τρίπολη. Και ένας λόγος ήταν προφανώς και ο Μπασίρο, αλλά και το ότι είχε στο Φατιγκά αριστερό μπακ. Για τις τιμές των εισιτήριων δεν θα πω τίποτα. Δεν υπάρχει γυρισμός, λέει, με Καρυπίδη. Η ομάδα να πηγαίνει καλά και να βρεθεί ένας αντίστοιχος Σιάο. Θέλεις οπωσδήποτε τρεις μεταγραφές άμενα αριστερά, μπρος πίσω. Δεν γίνεται το Άρη να βασίζει το Γιαννιώτα. Τον Παλάσιο να τον βάλει στα αριστερά, τον Αχριστίβη, συμφωνώ. Διώξε Δόνι Μπουσαίντ, Μάικιτς και τους μικρούς, όχι όλους, λέει, δανεικούς. Και ανοίγει με τους άλλους Σενεγαλέζους. Άντρε, ρέγες. Ναι, δεν μπορώ να διαβάσω το άλλο. Λοιπόν.

Και λέει ο φίλος ο Κοτάλης για το Γιάννη, όταν και για τα εξτρέμ που λέγαμε πριν, ότι όσο καλός και αν είναι, λέει, δεν έχει αλλαγή. Μα γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να πάρεις ένα αριστερό-εξτρέμ. Πρέπει. Θα μπορούσες. Ποιο να βάλεις αριστερά. Τον Καρέ μπορείς να τον βάλεις. Να πεις ότι θα έχω τον Καρέ. Και πετάξω τον Παλάσιο τα δεξιά. Για να πάρεις εκεί πρέπει να διώξεις πρώτα. Έχουν μαζευτεί πάρα πολύ. Γιατί αν παιδιά δεν φύγει ο Δόνης, θα πρέπει να παίξει ο Δόνης. Τι να κάνουμε, αυτόν έχω, αυτόν θα βάζω. Backup του Γιάννιώτα θα είναι ο Δόνης. Δεν έχω άλλη. Αν δεν πάω σε κάποια άλλη εσωτερική μετακίνηση, μετατόπιση, Γκαρέ, όποτε χρειάζεται κτλ., θα βάλεις backup του Δόνη. Ή θα βάλεις backup του Μπουσαΐντ, που εμένα δεν με εμπνέει όπως και να το κάνουμε. Το έχω πει, δεν έχω ούτε μονές, ξέρετε, ούτε τίποτα. Απλά εκεί θέλεις παίχτη ταχυδυναμικό. Παίχτη που να παίρνει όλη την πλευρά. Ο Δόνης δεν μπορεί να την πάρει όλη την πλευρά. Ο Μπουσαΐντ επίσης. Δεν το είπαμε, Γιώργο μου, γιατί αυτές τις λεπτομέρειες τις κοιτάς εσύ και έχει δίκιο. Το πέναλτι του Γιαννιώτα προήλθε από μεγάλο πλάγιο του Πετρί. Σωστό. Σωστή παρατήρηση. Που κάνει. Και είχαμε πει και το καλοκαίρι ότι η ομάδα δουλεύει στα πλάγια. Φίλος ο Γιώργος τον Πετρί τον έχει αγάπη. Είναι η αλήθεια. Την πρώτη στιγμή που βγήκε το όνομα μου έλεγε είναι παιχτάρα. Ο συγκεκριμένος. Και έχει κάνει και μια κηδεία με τον ΠΑΟΚ πριν λίγα χρόνια. Στη Βουλγαρία. Ο Νίκος, είμαι ενθουσιασμένος με τον Γιαννιώτα. Είσαι ενθουσιασμένος, λέμε τον Γιαννιώτα, δηλαδή Νίκο. Δεν είμαι ενθουσιασμένος, Νίκο, με κανέναν. Με το Μανού δεν είμαι ενθουσιασμένος. Θέλω πολλά, πρέπει να γίνουν πολλά για να ενθουσιαστώ. Εγώ δεν ενθουσιάζομαι εύκολα. Αλλά ο Γιαννιώτας, αν τα νούμερα του Γιαννιώτα τα έχει άλλος παίξει την προετοιμασία, ξέρεις τι θα λέγαμε. Πολύ καλός αυτός. Πάρα πολύ. Το πρόβλημα του Γιαννιώτα, ξέρεις ποιο είναι, το λένε Γιαννιώτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολλοί δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε. Τον Έλληνα τον έχουμε, αν δεν είναι μουζακί της Κωνσταντέλιας Καρέτσας, τον έχουμε του πεταματού. Είναι κακό αυτό. Αν άλλος παίχτης είχε 2 γκολ, 3 ασίστ στην προετοιμασία, θα λέγαμε αυτός φέτος θα κάνει πράγματα. Όπως το λέγαμε για τον Γκουαμέ δηλαδή και τον Κατεβέρη, που είχαν πάνω κάτω τα ίδια νούμερα. Αλλά επειδή είναι ο Γιαννιώτας, δηλαδή τι να πούμε. Μια χαρά είναι ο Γιαννιώτας. Και εκτέθηκε ο Χιμένεθ που δεν τον έβαζε πέρυσι. Από τη στιγμή που ήρθε και τον έβαλε ο Γρηγόριο. Θες όμως, γνώμη μου, ακόμα έναν μαζί του. Για να έχεις μια ισορροπία. Νίκο μου, δεν νομίζω να είναι έτσι όπως το λες. Ο Φότζ λέει: παίζει μου, θα έρθει ο Μπράμπετς. Κοίτα, μέχρι και πριν μια εβδομάδα που μίλησα μαζί του δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Για άλλο λόγο μίλησα με τον Γιάκου, βέβαια. Περισσότερο για τον Ρίτσαρντς, γιατί τον είχε συμπαίχτη στην. Στη Ρίο Άβε την περσινή σεζόν. Λοιπόν. Ο Γιώργος το έβαλε 25 ευρώ στα πέταλα και έχει την ίδια μέρα διαθέσιμα διαρκείας. Μα γι' αυτό το έκανε, Γιώργο. Απίθανο να πουλήσει 1000 διαρκείας, λέει. Απίθανο να πουλήσει 1000 διαρκείας, λέει, μέχρι την Κυριακή. Μακάρι! Δεν ξέρω τώρα πώς θα το σκεφτούν έτσι. Πιστεύω πολύ θα το σκεφτούν, δεν ξέρω αν θα το κάνουν τόσο πολύ. Ενήλικας με 2 πιτσιρίκια πήρα διαρκείας με 280 ευρώ στη 2 σε 6 δόσεις και 200 free bet στην Novibet. Πολύ καλά είναι. Για τους οικογενειάρχες είναι πολύ καλά από πέρυσι τα πακέτα. Πάρα πολύ καλά. Τώρα σκεφτείτε, ρε παιδιά, σας λέει με 2 πιτσιρίκια 280 ευρώ στη 2 πήρα. Με 2 παιδιά. Πλέον μπορώ κι εγώ. Σωστό. Αλλά είναι τα παιδικά όμως ακόμα σε εμάς. Όχι, μπορώ να πάρω, μπορώ να πάρω. Φυσικά μπορώ να πάρω. Λοιπόν. Ο Παντελής, άλλη μια ευκαιρία λέγει για ζωστρέφια, λέει. Με τα εισιτήρια, ευχαριστώ για το τραγούδι. Εντάξει, κοίτα, ορισμένοι ψάχνουν. Όχι όλοι, ορισμένοι ψάχνουν ευκαιρία. Άστο το κομμάτι με τα εισιτήρια το αναλύσαμε πάρα πολύ. Ο Λευτέρης, να επαναλάβω το μήνυμα που έστειλε ένας φίλος πριν, τα 25 ευρώ λέει για εξαπλώστρες, λέει τα δίνατε, λέει, τα 25 ευρώ λέει για την ομάδα δεν τα δίνετε. Ναι, όχι όλοι όμως. Αυτός που είναι από την επαρχία, Λευτέρη μου, μην το βάζεις το ίδιο ζύγι, είναι αλλιώς η επαρχία. Και είπαμε, το 25 για το πέταλο είναι πολύ, είναι too much, εντάξει.

Ο Στέλιος θα ενεργοποιούσε κατά αριστερά τον Αλφαρέλα. Και εγώ. Θα σου πω όμως ότι ο Αλφαρέλα δεν ψήνεται να παίξει αριστερά, αλλά απ' την άλλη θα του πω, Μιγγέλ, θα παίξει εκεί που σε βάζω. Δηλαδή ο Γένσεν τι να πει. Γιατί ο Αλφαρέλα δεν ψήνεται με την αριστερή πλευρά, να ξέρετε. Ο Γένσεν, όταν λοιπόν θα πας στον Αλφαρέλα και θα του πεις, σε σκέφτομαι για τα αριστερά. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να παίξω τόσο πολύ σε αριστερά. Θα τον πιέσω στα αγκαλιά, θα τον πεις, έλα, πάμε να σου δείξω κάτι. Έλα, πάμε. Πού πάμε, έλα, πάμε να σου δείξω κάτι τώρα, έλα. Μα πού με πάσκοτς, έλα να σου δείξω κάτι. Το βλέπεις αυτόν εκεί πέρα. Και θα σου πει Μιγγέλ, ναι, το βλέπω. Μου λέει ποιος είναι. Θα σου πει Μιγγέλ, ο Γένσεν. Τις πόσες θέσεις έχει παίξει ο Γένσεν. Εκεί δεν θα έχει να πει τίποτα. Ο Γένσεν το μόνο που δεν έχει κάνει είναι αριστερό μπακ τερματοφύλακας και γενικός αρχηγός. Όλα τα υπόλοιπα τα... Όχι, και προπονητής, ναι, εντάξει. Όλα τα υπόλοιπα τα έχει κάνει.

Καλημέρα, Εμίλιέ μου, και χαίρομαι που συμφωνείς. Στόπα, και από κοντά, εγώ θα στο λέω πως είναι, να ξέρεις. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Digital Market, ευχαριστούμε πάρα πολύ Μεζοδοπολείο Μόστρα και ευχαριστώ όλους σας, και το εννοώ να ξέρετε, που είμαστε και σήμερα παρέα, συμφωνώντας, διαφωνώντας. Ραντεβού πάλι αύριο Τετάρτη, πάμε στα μέσα της εβδομάδας, λίγο μετά τις 10 ξανά εδώ στο Yellow Radio 101.7. Δημήτρης Κατζαθανασίου ακολουθεί. Καλή συνέχεια σε όλους, να έχετε μια όμορφη Τρίτη.

Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Αχ, πείνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.

0: την εταιρεία σου, μην έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
2: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
5: Digital Markt.
4: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
7: GPS και βυθώματο έχεις.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
7: GPS λογικό έχεις.
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
6: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
7: Μεϊμάρις.
8: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, Γέλο Radio 101,7. Να πάμε παρέα με το καλημέρα στην πόλη του Θεού για όσο εσείς θέλετε. Ελένη Βιτάλη σήμερα είχε η εκπομπούλα, εξαιρετική τραγουδίστρια, πάντα το τιμάμε, το ελληνικό πεντάγραμμο. Να πούμε καλημέρα και στις Τέντες Σταρ.

Στο Χαριλάου παίζουμε ακόμα μια φορά την Κυριακή με τον Όφη, στο Χαριλάου, ναι. Καλά τα λένε τα παιδιά εδώ.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Να πούμε την καλημέρα μας μετά τη Stender Star 2-3-10-3-23-8-90, φυσικά το τηλεφωνικό κέντρο του Ηλία και των συνεργατών του. Κύπου 35 στην εκκλησία του προφήτη Ηλία, πίσω από την εκκλησία. Εκεί θα τον βρείτε τον Ηλία. Να πούμε την καλημέρα μας και στον Εσπρέσο Τσελίνη. Χαμηλής παιχτικότητας καφέινη, έντονα αρώματα. Είναι ο καφές που ξεχωρίζει, που έχει πλέον κερδίσει την εκτίμησή μας με διαφορά. Έχει εγκατασταθεί πλέον στην κορυφή των προτιμήσεών μας. Χαμηλή παιχτικότητα καφέινης, ξαναλέω, έντονα αρώματα. Νούμερο 1 καφές, 2-3-10-5-87-3-77 για τους επαγγελματίες του χώρου να βάλουν ποιότητα στην επαγγελματική τους διαδρομή. Κάποια στιγμή θα πούμε και το γαλατικό χωριό της εκπομπής, την φίλη μου τη Βασιλεία που στέλνει τα στιχάκια της. Είναι ένας άλλος κόσμος. Ένας άλλος κόσμος που μας ταξιδεύει σε πιο παιδική ίσως ηλικία, πιο τσιαγνή, πιο έτσι γλυκιά. Τα ωραία της τα στιχάκια, τα όμορφα. Σύμφωνα με την επικαιρότητα, ό,τι η δισκογραφία έχει ο Άρης, βγάζει και δύο στιχάκια, αλλά στιχάκια από μια άλλη εποχή, έτσι, όχι συνθήματα, όχι παδικά, όχι έτσι, από μια άλλη εποχή, τα οποία θα διαβάζουμε όταν θα τα στέλνει. Κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή και χθες διαβάσαμε και σήμερα θα διαβάσουμε κάποια στιγμή. Ξέρετε τι γίνεται. Θα σας πω εγώ τώρα τι γίνεται. Και ποιους πραγματικά λυπάμαι, ποιους πραγματικά πονάει η καρδιά μου, η ψυχή μου όταν τους διαβάζω, που μερικοί από αυτούς είναι και φίλοι και δεν μπορώ να μπω μέσα στο μυαλό τους. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει σόν και καλά να δικαιολογούμε τα πάντα. Για ποιο λόγο πρέπει να επιχειρηματολογούμε ή να λέμε ναι μεν αλλά ή να βρίσκουμε κάτι άλλο ή να λέμε και τζάμπα να τα βάζετε, θα πηγαίνατε. Ναι, μπορεί να μην πηγαίναν και τζάμπα. Τι σχέση γι' αυτό. Οι ίδιοι άνθρωποι που επιτίθονται κατά όποιον βάζει θέματα εσωστρέφειας. Και αυτή η φοβερή λέξη εσωστρέφεια που πάντα αφορά τους γκρινιάρδες. Αλλά αυτή η λέξη εσωστρέφεια πραγματικά, πώς την ξεχνάτε όταν τη συζήτηση της εσωστρέφειας την ανοίγει μονίμως ο άλλος πόλος? Πώς ξαφνικά, και τους λυπάμαι πραγματικά μερικούς, που προλάβανε, τρέξανε να δηλώσουνε τα επιχειρήματά τους, να ειρωνευτούν, να χλεβάσουν, να αποδομήσουν όποιον έκανε το αυτονόητο να θεωρήσει κωμωδία την ανακοίνωση περί 25 ευρώ στο πέταλο. Κωμωδία. Απόφαση κωμωδία. Απόφαση ανέκδοτο. Απόφαση εκτός χρόνου και τόπου των αναγκών της ομάδας. Θεωρώ να περιγράψουμε τον Άρη των τελευταίων μηνών που μας στεναχωρεί. Τον Άρη που δυστυχώς έφτασε σε σημείο να παίζει με άδειο γήπεδο. Τον Άρη που πέρασε ένα καλοκαίρι με τον όποιο τρόπο το πέρασε, να μην το αναλύσουμε. Που κάνει μια προσπάθεια και προσπαθούμε από κάπου να πιαστούμε και να δώσουμε ένα λόγο ανάτασης ψυχικής, ψυχολογικής, με τις καλές μεταγραφές όσον αφορά τις επιλογές φαίνονται σε βιογραφικό. Βέβαια, εννοείται με τρομερή καθυστέρηση και με οργάνωση μηδέν και πλάνο μηδέν και σχεδιασμό μηδέν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάντα κρατάμε αυτό που μας συμφέρει. Γιατί αριανοί είμαστε. Και κρατάμε και ψάχνουμε να βρούμε ότι νότες αισιοδοξίας από τις επιλογές. Ότι είναι καλοί παίχτες αυτοί που ήρθαν τελευταία εβδομάδα. Έρχεται και κάθεται και το διπλάκι στην Καλαμάτα, όχι με σούπερ εμφάνιση, αλλά κρατάμε πάντα τα καλά. Κρατάμε τη νίκη, το πείσμα, το γύρισμα της υπόθεσης. Πάντα τα καλά κρατάμε. Και ενώ έχεις την ψυχολογία στο ναδύρ και έχεις αντικειμενικό πρόβλημα επικοινωνίας με τον κόσμο, αντικειμενικό δηλαδή, ρεαλιστικά το βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας, ότι δεν έχεις κόσμο στο κήπεδο. Και προσπαθείς και βρίσκεις ένα χιλιοστό ελπίδας, παιδί μου, να πιαστείς από κάπου, από μια καλή μεταγραφή, από μια νίκη, από μια νίκη σε φιλικό, από μια νίκη σε play-off, σε επίσημο φιλικό, play-off χωρίς λόγο, από ένα διπλό στην πρεμιέρα με την Καλαμάτα και πας να υποδεχτείς τον Όφη, αντίπαλος ο οποίος είναι στα πάνω του, και ο κόσμος αρχίζει και ψελίζει νότες, έτσι, λέξεις αισιοδοξία ότι να πάρουμε, όχι να παίξουμε μπαλάρα ή να είμαστε θεκοί, να πάρουμε και ένα μάτσα ακόμα, να πάρουμε στους 6 βαθμούς που φυσικά και εννοείται ότι μπορεί να το πάρουμε έτσι. Και να, όχι είναι τόσο το να το πάρουμε το μάτσο όσον αφορά τους βαθμούς, αλλά να κερδίσουμε και λίγο και 10 ανθρώπους ακόμα στο γήπεδο. 50% εδώ λένε, μου τη λένε εδώ εμένα ότι δεν βοηθάω ώστε να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, που ποτέ δεν έχω πει κανένα να μην πάει. Ίσα ίσα πάντα λέμε ότι τρόπος ζωής και νόμος οπαδικός είναι να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Αλλά δεν τα ακούνε αυτά. Ακούνε ό,τι θέλουν να ακούνε. Εντάξει, λοιπόν, και τι κάνεις ρε φίλε, τι κάνεις? Πας και κάνεις 25 ευρώ στο πέταλο, δηλώνοντας εμφατικά ότι δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει ρε φίλε άμα έρθεις ή δεν έρθεις στο γήπεδο. Αυτό είναι, 25 ευρώ με τον Όφη στο πέταλο. Μάλιστα. Και άντε, έχω σταματήσει πλέον να κάνω, πώς το λένε, να απορώ με τις εφευρέσεις, εμπνεύσεις, επινοήσεις του ανθρώπου που διοικεί την ομάδα. Γιατί δεν ξέρω, δεν εξηγείται αλλιώς. Πρέπει όταν κοιμάται το βράδυ να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω για να τους εκνευρίσω. Okay. Έχω σταματήσει να το κάνω αυτό. Έχει κάθε δικαίωμα να το σκέφτεται έτσι, να το κάνει έτσι, γιατί έχει και 10 δίκια σε άλλα θέματα. Μα και μια χαρά. Okay. Αλλά εσείς ρε παιδιά, οι υπόλοιποι όλοι που τρέξατε να προλάβετε να επιχειρηματολογήσετε, να επιχειρηματολογήσετε, να χλεβάσετε αυτόν που αντέδρασε, να ειρωνευτείτε τον οπαδό του Άρη που είπε 25 ευρώ στο πέταλο και ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι πολλά ρε φίλε. Να τον πείτε ναι μεν αλλά. Σταματήστε πλέον αυτή την υποτέλεια ρε φίλε. Και έρχεται η ανακοίνωση του συνδέσμου του Super 3 που δείχνει αντανακλαστικά, τουλάχιστον δείχνει κάποια αντανακλαστικά τα οποία είναι τα αυτονόητα. Και τι λέει? Και θα συμβούλευα προς προστασία των βιαστικών, ο μόνος τρόπος να προστατευόνταν αυτοί που προλάβαν να τρέξουν, ο μόνος να προστατεύονταν, ήταν αυτή η ανακοίνωση του Super 3 να ήταν αυτόματα με την ανακοίνωση των 25 ευρώ. Αυτόματη. Θα μου πεις, ήταν δυνατό? Ναι, δεν ήταν δυνατό. Πόσο πιο γρήγορα. Τι γράψαν τα παιδιά πιο μετά. Αν η ανακοίνωση του Super 3 ήταν λίγο πιο νωρίς, ίσως μερικοί προστατεύονταν. Από αντιδράσεις που δημιουργούν απέχθεια. Από αντιδράσεις που αντιλόγους, επιχειρήματα που δημιουργούν πραγματικά απέχθεια. Και αν εσείς όλοι που ευαγγελίζεστε όχι στην εσωστρέφεια νομίζετε ότι βοηθάτε σε αυτό που ζητάτε, όταν συχνά πυκνά εδώ πανηγυρίζει, βάζει γκολ ο Άρης και πανηγυρίζεται με ένα όνομα ενός προσώπου. Βάζει γκολ ο Άρης, πανηγυρίζουμε ότι κερδίσαμε και εσείς το μόνο που έχετε να σκεφτείτε είναι γιατί πανηγυρίζεις εσύ. Τώρα όλα καλά. Εσείς που κάνετε λόγο με αυτή την καραμέλα τη φράση, όχι στην εσωστρέφεια. Είστε εσείς που τρέξατε να ειρωνευτείτε τον κόσμο του Άρη που αντέδρασε. Δυστυχώς για εσάς τα παιδιά του Συμπετρία αντιδράσανε σε λογικό χρόνο, όχι τόσο γρήγορα όσο να σας προστατεύσουν. Που σε λογικό χρόνο αντιδράσανε τα παιδιά, βγάλαν την ανακοίνωσή τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να είναι και λίγο νωρίτερα για να αποφύγουμε και τους μυαλοπόλιδες που πραγματικά προλάβανε να δηλώσουν τη συμφωνία τους και τα επιχειρήματά τους. Ας πάμε. Να κλάψω ή να γελάσω. Λέει ο σύνδεμος, υπάρχουν πράγματα που δεν κοστολογούνται. Δεν μπαίνει τιμή στις Κυριακές μας, στις παρέες μας, στις αναμνήσεις μας. Δεν μπαίνει τιμή στη στιγμή που ένας πατέρας πιάνει το παιδί του από το χέρι και το παίρνει περνάει για πρώτη φορά τις πόρτες του Χαριλάου. Εκεί γεννιέται ένας αριανός και αυτό δεν αγοράζεται. Οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων και ιδιαίτερα στα πέταλα μας πληγώνουν και μας βρίσκουν απέναντι. Σε μια εποχή που ο κόσμος παλεύει καθημερινά για τα αυτονόητα, το γήπεδο πρέπει να παραμείνει η ανάσα του και όχι ακόμα ένας λογαριασμός που πρέπει να σκεφτεί αν μπορεί να πληρώσει. Το πέταλο ήταν πάντα το σπίτι του εργάτη, του μαθητή, του φοιτητή, του ανθρώπου που μπορεί να μην είχε πολλά, αλλά για τον Άρη έδινε πάντα ό,τι είχε. Μην απομακρύνετε αυτόν τον κόσμο. Μην αφήνετε το παιδί να γνωρίσει τον Άρη από μια οθόνη, επειδή ο πατέρας του δεν μπορεί να τον πάρει μαζί του στο γήπεδο. Κατεβάστε τις τιμές. Γεμίστε το Χαριλάο. Αφήστε τις επόμενες γενιές να ερωτευτούν τον Άρη, όπως τον ερωτευτήκαμε και εμείς. Γιατί στο τέλος, όταν όλοι εμείς θα έχουμε φύγει, αφού θα μείνει πίσω ένα παιδί με ένα κεντρικό μαυροκασκόλ να ανεβαίνει για πρώτη φάσκα για το Χαριλάο. Αν αυτή η ανακοίνωση ήταν λίγο πιο νωρίς, όχι ότι ξαναλέω δεν αργήσανε τα παιδιά, αλλά. Άμα ήταν λίγο πιο νωρίς, θα αποφεύγαμε εμείς την κακοποίηση των ματιών μας από διάφορες αναρτήσεις στο Facebook, οι οποίες πραγματικά θέλεις να... Δεν ξέρω τι θες να κάνεις. Δεν ξέρω τι θέλεις να κάνεις. Από τοποθετήσεις τις τιμές του διαρκείας, λέει ο άλλος, τις ξαπλώστες διάβασα κάπου, τι λέτε ρε. Ο άλλος λέει, άμα θες τον Άρη τον πληρώσεις, λέει 25 ευρώ στο πέταλο. Πόσο πια ρε φίλε, πόσο πια ναι σε όλα. Τώρα μου πεις, μερικοί δεν αντιδράσατε, σαν τι σας έκανε η κοινωνία, δεν αντιδράσατε 25 ευρώ. Πόσο ρε φίλε ακόμα. Από την ώρα που έκανε η ανακοίνωση ο Πετρία, φυσικά και μετά ηρέμησε λίγο ο κόσμος. Ή μάλλον οι ανησυχούντες ηρέμησαν, οι συμφωνούντες μάλλον. Ηρέμησαν λίγο, σταματήσαν να κακοποιούν τα ματάκια μας με αναρτήσεις και τοποθετήσεις οι οποίες προσβάλλουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Φυσικά και θα ανοίξουμε γραμμές. Φυσικά και θα ο κόσμος να τοποθετηθεί για ό,τι θέλει. Ο κόσμος πρέπει να πάει στο γήπεδο και φυσικά εκείνη την ατάκα... Και τζάμπα να τα βάλει, δεν θα πάει ο κόσμος. Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε. Κάνε εσύ αυτό που πρέπει, ρε φίλε. Και άσε τον κόσμο να γυρνάει σταδιακά, λίγο-λίγο. Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε. Ναι, άμα το είχε 15, δεν θα ήταν γεμάτο. Που θα η ηρωνία. Ναι, άμα ήταν 15, θα ήταν τίγκα. Όχι, ρε, δεν θα ήταν τίγκα. Κάνε αυτό που πρέπει εσύ. Και μετά να λύνουμε σιγά-σιγά ένα-ένα, μία μέρα, τα όποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Με τη βοήθεια ενός διπλού στην Καλαμάτα, με τη βοήθεια μιας μεταγραφής, με τη βοήθεια να πιαστούμε από κάπου. Τέλος πάντων, να ελπίζουμε σε κάτι. Και έρχεσαι εσύ σε μια κατάσταση συγκεκριμένου προβληματικού τοπίου, επικοινωνιακού, και κάνεις ακριβώς μια επίδειξη λανθασμένης επικοινωνιακής πολιτικής. Αδιαφορώντας για το τι θα πει ο κόσμος του Άρη, ο οπαδός, ο συνδεσμίτης. 25 ευρώ στο πέταλο. Τι να πω. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο προφανώς μας ενδιαφέρει είναι να η ομάδα να προσθέσει μια ακόμα νίκη στο στην πορεία του πρωτάθλημα. Έτσι. Και βέβαια θέλουμε τον κόσμο να είναι όσο γίνεται καλύτερα, σε καλύτερη εικόνα και μεγαλύτερη ψυχολογία στο γήπεδο. Άντε να ανοίξουμε σε λίγο γραμμούλες. 2-3-10-3-28-8-28 είναι το τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σας. Έτσι. Άντε να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Χάτζη, Γιάννης Λεγκαδά.
0: Γεια σου Γιάννα.
1: Για μια καλησπέρα πήραμε.
0: Καλησπέρα.
1: Περίεργο το επικοινωνιακό παιχνίδι της ΠΑΕ. Ξέρεις τι αισθάνομαι, ότι ζούμε μια χαρά και μετά δεν πρέπει λέει φίλε να έχει αυτό στην αίσθηση.
0: Θέλεις, λες και το κάνει επίτηδες παιδί μου.
1: Εντάξει, ναι. Είναι πολλαπλά τα μηνύματα τώρα επικοινωνιακά και marketing έχει μέσα αυτή η κίνηση και πολλά, απλά είναι...
0: Άστοχη στιγμή,
1: κόντρα
0: στη ροή και κόντρα αυτή τη στιγμή, κόντρα στο ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η επιστροφή του κόσμου. Το ζητούμενο είναι η επανασύνδεση ομάδας λαού. Και πρέπει να κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε. Εδώ ρε Γιάννη, υπήρχαν άνθρωποι που έχουν θέμα μαζί μου.
1: Και μπράβο σε αυτούς που πήγανε, τα 400-500 άτομα που πήγαν στην Τρίπολη, έτσι.
0: Φυσικά, μπράβο.
1: Μπράβο στα Λάνια που πήγαν.
0: Πάμε να ακούσουμε και πάμε να ακούσουμε ακόμα.
1: Αδερφέ, αυτό δεν πήρα για κάτι άλλο, για μια καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, παλικάρι μου. Καλησπέρα.
1: Ο στόχος είναι αυτός.
0: Καλησπέρα,
1: καλή εκπομπή, Χάτζη.
0: Να σε καλά.

0: Για να ακούσουμε κανένα φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα. Μην γελάζεις.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, σε.
0: Θέλω να γιάσω και δεν μπορώ.
1: Καλά, εντάξει, κοίταξε. Όλοι θέλουμε να γιάσουμε και δεν μπορούμε.
0: Έχω όλη τη διάθεση. Έκανα, δούλεψα τόσο πολύ μέσα μου να ξεκινήσουμε μια χρονιά με όσο το γίνονται θετικότερη ενέργεια.
1: Άκουσε με λίγο.
0: Όχι όμως, όχι, δεν θα κοιμηθείς, δεν θα ησυχάσεις. Όχι.
1: Μαζί σου, ξέρεις ότι...
0: Όχι ρε φίλε.
1: Συμφωνούμε, αλλά εκεί, το θέμα είναι αλλού.
0: Το γουδί, το γουδί χέρι. Για πες.
1: Διάκουγα για τον Νίκο προηγουμένως που έλεγε ότι είναι μια κίνηση, ας πούμε, που μπορεί να θέλει να οδηγήσει τον κόσμο στα διαρκεία, στα οποία είναι πολύ πιο φθηνά και πολύ πιο... Και άρχισαν ξαφνικά πάλι να βγαίνει αυτό που λες εσύ για την εσωστρέφεια και η μεν και η δε και ο ένας να λέει το μακρύ του και άλλος τον τούτο. Παιδιά, ποιος μπορεί.
0: Καλά, ποιος μπορεί.
1: Αυτός που δεν θέλει. Είναι όπως είπαν ορισμένοι στα μηνύματά τους και τζάμπα να δίνει. Αυτοί δεν θα πάνε. Δεν μιλάμε για αυτούς. Μιλάμε όμως για αυτούς που θέλουν και υπάρχουν αυτοί που μπορούν και αυτοί που δεν μπορούν. Ας κάνει ο καθένας ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Πρέπει να θεματίσουμε αυτό το μεταξύ μας. Γιατί αυτό το μεταξύ μας δεν θα βγάλει σε καλό.
0: Εννοείται ότι πρέπει να σταματήσει αυτό, ρε φίλε, αλλά δεν μπορώ εγώ να βλέπω ανθρώπους να είναι οι μηνυτές των πάντων. Των πάντων οι μηνυτές, των πάντων.
1: Ξέρεις ότι συμφωνούμε. Εδώ τώρα ο άλλος έστελνε μήνυμα προηγουμένως που διάβαζε ο Παπαδόπουλος, όπου μιλούσε και έλεγε τα 25 ευρώ για τις ξαπλώσεις.
0: Άκου τώρα, τι...
1: Αφήστε τον κόσμο να κάνει τη φίλη.
0: Άκου ρε φίλε
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν ξέρετε τι έχει τραβήξει όλο το χειμώνα ο άλλος.
0: Άκου ρε φίλε τώρα.
1: Και πήγε και έδωσε για να κάνει ένα μπάνιο. Γιατί μπορεί κάποιοι να κάνανε ένα μπάνιο. Εγώ δεν έκανα κανένα. Αλλά κάποιοι μπορεί να κάνανε ένα μπάνιο και να μην θέλαν να κουβαλήσουν όλο το σεμισελέ και όλο το σπίτι για να πάνε να κάνουν ένα μαμημένο μπάνιο και να πήγαν να δώσουν τα 25 ευρώ. Σταματήστε να κρίνετε χωρίς να ξέρετε. Αφήστε τον κόσμο να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Τα εισιτήρια είναι ακριβά της πόρτας. Μπορεί να τα έχει κάνει, να τα έχει βάλει για αυτό το match σε αυτή την τιμή μόνο και μόνο να μπορέσει να πάρει κάποια διαρκές παραπάνω, που για μένα είναι λάθος επικοινωνιακό, αλλά μέσα στα τόσα λάθη, άλλο ένα, δεν τρέχει και τίποτα.
0: Αυτά ξέρεις πότε γίνονται, όταν... που πάλι θα υπήρχαν, αντιδράσεις, εννοείται, αλλά γίνονται όταν το τμήμα, για το όποιο τμήμα μιλάμε, είναι στο απόλυτο πικ της ιστορίας του και πάει για Champions League, πάει για ξέρω και εγώ Ευρωλίγα στο μπάσκετ, πάει για οτιδήποτε.
1: Αντίστοιχα δε στο μπάσκετ.
0: Σε αυτή τη χρονική στιγμή αυτά εδώ είναι εγκλήματα.
1: Δημήτρη, τα εισιτήρια κάνανε φτερά στο μπάσκετ αδιαρκείας, αλλά από την αρχή, όπως και πέρσι, άνθρωποι σου είπαν, θα χωριστούν τα μάτς σε 2-3 κατηγορίες, τα top μάτς θα έχουν τόσο, αυτά θα έχουν...
0: Εκτός αν... Επίσης κάτι άκουσα και κάτι άλλο, ότι δεν ξέρω πώς αληθεύει αυτό, ότι μέσα στις εκτιμήσεις των ανθρώπων που αποφασίσανε, είναι ότι ο Όφι, επειδή παίζει στην Ευρώπη, θεωρείται και top μάτς ξαφνικά. Δηλαδή, αν ισχύει αυτό... Ο επίσημος Άρης...
1: Αδελφέ, δεν θέλω να μπω σε αυτό.
0: Ο επίσημος Άρης ανακοινώνει ότι ο Όφι είναι top ομάδα. Ο Άρης το ανακοινώνει.
1: Δεν θέλω να μπω σε αυτό, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.
0: Καλά, ναι, δεν ξέρω.
1: Αν κάποιος τώρα μπορεί ο καθένας να πει...
0: Ναι, δεν ξέρω. Λέω, αν ισχύει αυτό το σκεπτικό, ρε παιδί μου. Κοίταξε, δεν ξέρω το σκεπτικό ποιο είναι, αλλά οι τιμές αυτές είναι οι τιμές... Θεωρείς ότι θα είναι ακριβότερες...
1: Εάν αυτή τη στιγμή μου πεις ότι στο μάτς, ας πούμε, με τον Ηρακλή, που υποτίθεται παρότι ο Ηρακλής γυρνάει μετά από 9-10 χρόνια, υποτίθεται όμως ότι θεωρείται ένα τοπικό ντέρμπι. Okay. Άμα μου βάλεις 35 ευρώ για τον Ηρακλή, για παράδειγμα.
0: Στο πέταλο.
1: Okay. Όχι ρε,
0: όχι ρε παιδί μου, λέμε...
1: Ή 25 στο πέταλο.
0: Τώρα είναι 25 στο πέταλο. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει match. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει match παραπάνω από 25 στο πέταλο. Όχι.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι τα υποτιθέμενα μάτς με τους τέσσερις
0: δεν θα έχουν παραπάνω. Άρα ο Όφι, κατά επιλογή της ΠΑΕ, ο Όφι, άσε τι θα γίνει τον Ηρακλή. Όφη, Γιώργο. Όφη.
1: Τον Ηρακλή, ρε φίλε, γιατί
0: ναι, άσε τι θα γίνει τον Ηρακλή. Θα βρούμε πάντα ένα επιχείρημα να εντάξουμε όλους στα 25 ευρώ. Άσε τι θα γίνει μετά. Όφη, τι έγινε, λέμε. Όφη, Γιώργο, Όφη. Από τον επίσημο Άρη κατατάσσεται στην ίδια, στο ίδιο μήκος δυναμικής με τον Ολυμπιακό. Όφη. Από τον Άρη.
1: Λάθος, είναι μια λάθος επικοινωνιακή.
0: Πες μου λίγο, το χωράει ο νους σου, έτσι. Ο Άρης το λέει αυτό. Ο Άρης λέει σε όλη την Ελλάδα ότι ο Όφη αποτελεί ένα μέγεθος που είναι φάμιλο του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ. Το λέει ο Άρης αυτό.
1: Τελείωσε, είναι λάθος. Είναι λάθος, τεράστιο λάθος.
0: Δεν τη ζούμε.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ σου λέω, το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι ότι όποιος μπορεί πάει στο γήπεδο, όποιος δεν μπορεί να το στηρίξει οικονομικά, δεν τρέχει τίποτα. Δεν υπάρχουν ούτε αργανόμετρα, ούτε αυτός που πάει στο γήπεδο είναι πιο άρης από μένα. Εγώ δεν μπορώ να πάω αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι. Και μην βγει κανείς και πει, πήγαινε πάρε διαρκές. Αν μπορούσα, ρε φίλε, θα το έκανα. Μην κρίνετε κάποιους οι οποίοι δεν ξέρουν, εμένα αυτό με ενοχλεί. Είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη πλευρά. Βγήκανε παιδιά τα οποία θα έρθουν από την επαρχία. Ρωτάς εσύ αυτή τη στιγμή, άμα αυτός ο ένας άνθρωπος, να έρθει εγώ σου λέω από την Καρδίτσα. Να δει Άρη. Από τα Τρίκαλα. Να δει Άρη. Ξέρεις πόσα λεφτά χρειάζεται να πάει και να έρθει σε βενζίνη, σε τένα. Και θα αρχίσουμε πάλι μετά συζήτηση. Γι' αυτό σου λέω δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Θα αρχίσει ο άλλος. Ας το μοιραστούν δια του 4, δια του 5. Παιδιά, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Όποιος μπορεί, όπως θέλει, αν θέλει, το γήπεδο είναι εκεί. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη φάση, να σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση και να πάμε σε μια συζήτηση. Αυτό που είπες αρχικά. Να κρατήσουμε τα θετικά, να πούμε ότι κερδίσαμε, να πούμε ότι ο κόσμος πρέπει να πάει στο γήπεδο. Να πούμε ότι έχουμε πάρει καλούς παίκτες, να δέσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, να μην έχουμε απώλειες στα επόμενα παιχνίδια που θα έρθουν, γιατί η ομάδα θα είναι ακόμα ασύνδετη, και να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και μακάρι η ομάδα να μας κάνει έτσι, που να παρακαλάμε να δώσουμε από το υστέρημά μας όσοι δεν έχουν, να πάμε να δούμε έστω 1, 2, 5 παιχνίδια μέσα στη χρονιά και να βοηθάμε την ομάδα. Αυτό, τίποτα άλλο, αδελφέ. Γιατί κουράστηκα να ασχολούμαι. Όχι ο Καρυπίδης έτσι, όχι ο Καρυπίδης αλλιώς.
0: Ακριβώς.
1: Όχι ο ένας
0: και έτσι, εγώ, και εγώ το κατάλαβαν και μερικοί ακροατές. Το κατάλαβαν. Γιατί μερικοί το διακρίνανε μια δική μου διαφορετική έτσι λίγο διαφοροποίηση, λίγο ψυχολογίας, λίγο οπτικής πραγμάτων. Όχι αντίληψης και πώς το λένε. Και λίγο το να προσεγγίσουμε όσο γίνεται με θετικότερη σκέψη. Το καταλάβαν μερικοί, το είπαν κιόλας. Έχεις γυρίσει, λέει, λίγο πιο ήρεμος. Και ενώ κάνεις την προσπάθειά σου, βλέπεις ξαφνικά, έρχεται και κουμπώνει και το διπλάκι. Άντε για να φωνάζεις, ξεχνάς τι σε έχει πληγώσει, ξεχνάς τι σε έχει στεναχωρέσει, προσπαθείς ένας-ένας να γυρίσεις στο γήπεδο και έρχεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ και λέει 25 ευρώ στο πέταλο.
1: Εντάξει, οκ, τα είπαμε. Αυτό είναι λάθος. Πιστεύω ότι το έκανε μόνο και μόνο θέλει.
0: Αν θες την εκτίμησή μου, αν θέλεις, θες Γιώργο την εκτίμησή μου για τη συνέχεια. Θες την εκτίμησή μου, θα το πάρει πίσω. Όχι, θες την εκτίμησή μου. Πιστεύω να το πάρει πίσω.
1: Οκ, μακάρι να το πάρει πίσω, ρε φίλε.
0: Και ξέρεις τι θα ακούσουμε. Ξέρεις τι θα ακούσουμε. Και εκείνο ακόμα ένα λάθος. Να τώρα που το πήρε πίσω, θα γεμίσουνε φαντάζομαι το Χαριλάου. Όχι, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, αυτοί που θα τα πούνε αυτά.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτοί που θα πούνε αυτά τα πράγματα και αυτοί που θα τους απαντήσουν, πρέπει να είμαστε όλοι πειραγμένα μυαλά. Βάζω τον εαυτό μου πρώτο μέσα. Εγώ αν απαντήσω είμαι πειραγμένο μυαλό. Εγώ βγήκα να σου πω ένα απλό πραγματάκι. Όποιος μπορεί, το γήπεδο είναι εκεί, ο καθένας ξέρει τα οικονομικά του. Αυτός θα κρίνει αν μπορεί να πάει σε κάθε παιχνίδι ή σε κάποια παιχνίδια. Οι υπόλοιποι όλοι απαγορεύεται να κρίνουμε ο ένας τον άλλον. Αυτά τα όχι ξαπλώστρες, όχι ο άλλος να κράζει αυτόν που λέει για τις ξαπλώστρες, όχι ο ένας, όχι το άλλο, πρέπει να σταματήσουμε να το κάνουμε και εγώ μέσα σε αυτό. Ας κοιτάξουμε μόνο την ομάδα, ας το παρατήσουμε σήμερα το θέμα, ξέρω ότι δεν θα γίνει αυτό, θα συζητηθεί και σε επόμενες εκπομπές, μπορεί να συζητηθεί και αύριο, να συζητηθεί και αν το πάρει πίσω. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε την ομάδα μας και να θέλουμε το καλό της ομάδας. Αν δεις σε κάτι μηνύματα που έχω στείλει στον Νίκο, αυτό είπα. Όποιος μπορεί, όποιος θέλει, κανείς δεν είναι. Ο Θεός να δώσει η ομάδα να πηγαίνει τρένο, φίλε. Και μετά θα δεις το γήπεδο να γεμίζει και μετά θα δεις και τον. Ο Θεός να δώσει η ομάδα να πηγαίνει τρένο, αδελφέ. Γιατί είναι το μόνο πράγμα που αυτή τη στιγμή όσοι έχουμε προβλήματα στο κεφάλι μας, είτε οικονομικής φύσεως, είτε ψυχολογικής φύσεως, είτε στα προσωπικά μας σε διάφορα, θεωρούμε τον Άρη το αποκούμπι μας. Είναι το οξυγόνο μας, είναι η κατάσταση που λες πάω στο γήπεδο να φωνάξω τον αντίπαλο, να βρίσω τον αντίπαλο, να βρίσω τον να ξεδώσω, να μπορέσω την άλλη εβδομάδα να προχωρήσω με λίγο καθαρότερο μυαλό. Ο Άρης είναι οξυγόνο. Όποιος θέλει το βλέπει έτσι. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, και δεν μιλάω μόνο για τα χρόνια του Καρπίδη, και τα προηγούμενα χρόνια που μας μιλάνε για εσωστρέφεια, να πάμε με αυτό το ρυθμό. Θα βγάλει κάπου, έβγαλε κάπου, πουθενά. Θέλουμε να αλλάξουμε τον Καρπίδη, ναι. Okay. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πορευτούμε με αυτά που έχουμε. Το γήπεδο είναι εκεί. Θέλετε να πάτε να βρείτε τον Καρπίδη, εκεί είναι το γήπεδο. Δεν θέλετε να το βρείτε, καθίστε σπίτι σας, αν δεν θέλετε. Μην κρίνετε τον οποιονδήποτε θα πάει ή δεν θα πάει.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μην καλείτε τώρα άλλο ακόμα. Λέω, Λεωνίδας, καλημέρα, Λέω. Σε κανένα και λέω από Λεωνίδα, έτσι, κατά το κάρι, που Καρπίδης. Λοιπόν, με έχω την Κυριακή θα δώσω 70 ευρώ βενζίνη και θα κάνω και 500 χιλιόμετρα. Και συγχαρητήρια, πραγματικά μέσα στην καρδιά μου. Συγχαρητήρια και για τα 70 ευρώ βενζίνη που θα δώσει και για τι διαρκείες φαντάζομαι ότι έχει πάρει και για όλα αυτά τα οποία θα ξοδέψει. Αγαπήστε τον Άρη, όλοι χαριλάω. Φυσικά και αυτό είναι το μότο. Το αγαπήστε τον Άρη, χαριλάω. Και σε αυτό πρέπει να βοηθάμε όλοι. Και εγώ από εδώ που έχω κατηγορηθεί ότι δεν βοηθάω, παρόλο που δεν έχω πει ποτέ κάτι διαφορετικό από το όλοι στο γήπεδο. Και όλοι. Όλοι να βοηθάνε σε αυτό, όχι μόνο με τα λόγια τους, αλλά και με τις πράξεις τους και με τις συμπεριφορές τους και με τις αναρτήσεις τους και με την επικοινωνική τους πολιτική και να βοηθάνε όλοι σε αυτό. Και προφανώς το αγαπήστε τον Άρη και όλοι χαριλάω είναι αυτό που κρατάμε. Αλλά πρέπει αυτό να γίνεται και αυτό το μότο να εκφράζεται χωρίς να λες το κιχ, το τίποτα, το ναι σε όλα. Επειδή ακριβώς έχεις αυτό το πάθος, την καψούρα, την τρέλα, την αρρώστια. Δηλαδή αν αύριο μεθαύριο λέω σε βάλει χωρίς αλλά. Άμα αύριο μεθαύριο σε βάλει 100 ευρώ στο πέταλο. 100. Τώρα έχουμε πόλεμο λέει. Ωραία. Αύριο σε βάλει 100 ευρώ στο πέταλο. Τι θα πεις. Δεν θα και εγώ σου πω αγαπήστε τον Άρη. Όλοι χαριλάω. Ορίστε. 100 ευρώ στο πέταλο. Μπορεί να σε βάλει, δεν μπορεί, ξέρω εγώ. Υπερβάλλω φυσικά, δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Αλλά με την γιαγιά θα έχει 15. Και επίσης, πώς είναι δυνατόν. Τι κάνει, λέει, τα κάνει για να πάρουμε διαρκείας. Βρε μαζί σου, μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί και να το κάνει αυτό, ναι, μπορεί να είναι αυτή η απάντηση. Γνωρίζουμε τι σημαίνει όμως επικοινωνιακή πολιτική και την δεδομένη στιγμή, τι σημαίνει όχι συνεσωστρέφεια και συγγνώμη, να διαβάσουμε το κλίμα, μπορούμε. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε από το χέρι μας και ειδικά, πόσο μάλλον εδώ λέει ο άλλος, να κάνω εγώ, που είμαι τελευταία τρύπα του ζουνά, που δεν είμαι το τίποτα. Πόσο μάλλον ο πρόεδρος της ομάδας, που είναι το νούμερο ένα, το κεφάλι του συλλόγου. Και η πλάκα σας ποια είναι. Γι' αυτό λυπάμαι τους συμφωνούντες. Η πλάκα είναι ότι όσοι προλάβανε να δικαιολογήσουν μετά την ανακοίνωση του Πετρί, ηρεμήσαν όλοι. Όλοι ξαφνικά συμφωνούν ότι είναι άστοχο. Αυτούς λυπάμαι λίγο. Αυτούς λυπάμαι που τρέξανε. Δηλαδή δεν μπορείτε να το σκεφτείτε μόνοι σας. Πρέπει να το πει ο Σουπετρία. Μόνοι σας δεν έχετε την κρίση να καταλάβετε ότι τα 25 ευρώ είναι πολλά στο πέταλο. Δεν μπορεί να το καταλάβετε αυτό. Ή πρέπει να συμφωνείτε σε όλα. Δόξα σοι ο Θεός, τα παιδιά του συνδέσμου δείξαν τα ανακλαστικά και μπήκαν στη διαδικασία και κάναν μια ανακοίνωση. Για να δώσουν το στίγμα τους. Δόξα σοι ο Θεός. Δόξα. Το γιατί τα κάνει ή για ποιο λόγο τα κάνει ή οτιδήποτε τα κάνει. Πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα για ποιο λόγο τα κάνει. Να σκεφτούμε γιατί μας έδειξε τα... Αυτά που μας έδειξε. Να σκεφτούμε γιατί το ένα, να σκεφτούμε γιατί το άλλο. Βέβαια, κανείς να με σκεφτεί γιατί ο κόσμος του Άρη έχει μετά από 55 χρόνια, ας πούμε. Να μην σκεφτεί κανένας τον κόσμο του Άρη. Να σκεφτεί γιατί πάντα ο κόσμος του Άρη τον απέναντι πόλο. Γιατί τα κάνει. Α, Άντε να πάρουμε μια γραμμούλα στο Viper. Παρακαλώ. Ποιος να είναι αυτός τώρα? Δεν μπορείς όμως να μιλήσεις, φίλε μου. Δεν σε βοηθάει η τεχνολογία. Τι ξανά ήρθες? Τι έπαθες? Γιατί τραγούδι δεν
2: είναι.
0: Γιατί όμως είμαι αχάριστος?
2: Γιατί είσαι αχάριστος, να ξέρεις.
0: Γιατί, τι είπατε, γιατί περίμενε. Άντε, θες να το κλείσει αυτό, είναι το μισό.
2: Όχι, ας ανοιχτώ. Άντε γινόταν ότι έγινε, τι θα έκανες σήμερα, πες μου και τι θα έκανες.
0: Α, ναι, αυτό που με είπες χθες, χθες μου το έπεσε αυτό. Τα έπεσε χθες και στιμήθηκα. Χθες τι μας θυμήθηκε.
2: Σε λέω, το λέω το χάτι. Τι να κάνω, δηλαδή κερδίσαμε.
0: Και τι είπα. Τι είπα εγώ.
2: Τι είπα, τι
0: είπα. Το λέω έχω εμπιστοσύνη.
2: Είσαι αχάριστη,
0: βέβαια. Εσύ γιατί γύρισες? Εσύ γιατί γύρισες?
2: Τι γύρισες,
0: εδώ αλήθεια.
2: Α,
0: δούλευες τόση ώρα. Σε θαυμάζω, ρε Παπαδόπουλε. Δηλαδή τελείωσε την εκπομπή και δούλευες μετά.
2: Ναι, και όχι
0: άλλη δουλειά μετά. Έχει πέντε στα πόδια.
2: Άλλη
0: άλλες προσωπικές. Ναι, όχι που είναι επαγγελματικέ. Α, με το επάγγελμα. Νόμιζα, ξέρεις τι, υπάρχουν και δουλειά στο σπιτιού, παιδί μου. Πάνω απλώς ένα λογαριασμό που έχει. Να, εγώ πήγα πριν ένα λογαριασμό του ραδιοφώνου. Είναι και δουλειά και αυτή, δεν είναι?
2: Όχι,
0: εγώ το πρωί πάω. Κάνω και δικές δουλειές εγώ.
2: 6 ώρα ξεκινάει η μέρα μας.
0: Ναι.
2: 10 το βράδυ τελειώνει. Όταν κλείνουν τα μάτια των παιδιών, εκεί τελειώνει η μέρα.
0: Μπράβο, ρε Παπάδο. Πώς το πες αυτό, πολύ πια σάρκ. Μπράβο, ρε.
2: Η μέρα ενός
0: του γονιού. Ξανά. Θα στο δώσω, θα στο δώσω αυτό. Ναι. Ξαναπέστε λοιπόν.
3: Περίμενε, έλα εδώ. Κι εγώ πλέον το αντιλαμβάνομαι, έτσι. Η μέρα τελειώνει ενός γονιού όταν κλείνουν τα μάτια των παιδιών για να κοιμηθούν. Μέχρι. Τώρα δηλαδή, εντάξει, εδώ με έχουμε ποιότητα. Μέχρι να κλείσουν τα μάτια τους, η μέρα δεν τελειώνει.
0: Μέχρι να κοιμηθούν, έτσι.
3: Μέχρι να κοιμηθούν, εντάξει, ναι, να κοιμηθούν. Εννοείται, ναι. Να κλείσουν τα μάτια, να κάνουν ανάκια, που εκεί είναι τα πιο γλυκά πλάσματα στον κόσμο.
0: Ναι,
3: ενώ μισή ώρα πριν θέλει να το δώσει για υιοθεσία, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, έτσι.
3: Εντάξει, ειδικά στη φάση που είναι τα δικά μου, α πούμε τώρα, και ειδικά ο μεγάλο. Μόλι κλείνει τα ματάκια του και κοιμάται και κουρνιάζει το κρεβάτι και το βλέπει και λε, είναι γλυκά, πα το δίνει ένα φιλί. Ξεχνά ότι σε έχει κνευρίσει μέσα στη μέρα.
0: Respect, Παπαδόπουλο, λέει ο Αδάμ.
3: Ναι, και κάθεσαι στο μπαλκόνι εκείνη τη στιγμή και χαλαρώνει και αγναντεύει και βάζει ένα κρασάκι να πιει μίγλικο, μια μπυρίτσα.
0: Καλά πήγε η μέρα σήμερα.
3: Λες, τελείωσε η μέρα σήμερα.
0: Τελείωσε η μέρα.
3: Τώρα θα χαλαρώσω. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια αυτές τις μέρες λόγω μεταγραφών. Δηλαδή μπορεί και το βράδυ.
0: Και πρόσεξε τώρα, άμα κάνει και ένα flashback σε εκείνο που ήσουν εσύ, δεν ήσουν γονιό, είχε μόνο το ρόλο του παιδιού.
3: Ναι.
0: Και σε έπαιρνε τηλέφωνο ο πατέρας ή μητέρας και σε έλεγε: ναι. Ρε Νίκο, έφυγε από τις 9 η ώρα το πρωί, πήγε 12 το βράδυ και δεν πήρε ένα τηλέφωνο, αγόρι μου. Και εσύ εξοργιζόσαι: Έλα ρε παπά, σιγά τώρα, δεν σε πήρα τηλέφωνο.
3: Η μάνα μου έλεγε, ας πούμε, και μερικά χρόνια που είχα βγάλει το δίπλωμα, μου είχε πει το εξής. Ήμουν από 25 χρονών. Και μου λέει, μέχρι να ακούσω, λέει, το αμάξι να μπαίνει στο πάρκινγκ, δεν ηρεμούλε το βράδυ. Να ξέρεις, λέω, ρε μάνα, λέω, 18 χρόνια. Λέει, μέχρι να τα ακούσω. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν μικρό, έπαιρνα το ποδήλατο εκεί στην Τούμπα που έμενα.
0: Παοξάκι, στην Τούμπα και μετά παοξάκι.
3: Ναι, 100%. Γιατί, ό,τι μεταξύ, ξέρω πόσο αγενούσα από Τούμπα.
0: Του μπαίνει και την όμορφη αυτή.
3: Και πήγαινα, θυμάμαι.
0: Εγώ του πιότη είμαι.
3: Θυμάμαι τώρα, με 6-7 χρονών, έπαιρνα το ποδήλατο και πήγαινα κάτω στο ρέμα. Εγώ έμενα πέρα την Νόη Χριστόφορο.
0: Φλόρι μα λέει. Έπαιρνα
3: το ποδήλατο και με
0: όλος ο κόσμος από Θεόνι Παπαδόπουλο.
3: Ναι.
0: Και αυτός.
3: Ναι.
0: Αυτός.
3: Ναι,
0: αυτός. Ναι. Αυτός εδώ. Ναι. Αυτός εδώ.
2: Άσε να μας
0: αυτός εδώ.
2: Άσε να μας
0: εξενοφώνει. Λέει Φλόρ. Δηλαδή όλος ο κόσμος. Χειροκροτάει Παπαδόπουλο όλος ο κόσμος με την ατάκα αυτή.
3: Όντως έχει πολύ.
0: Ναι, έχει όλα. Respect λέει ο άλλος.
3: 100%.
0: Ναι. Και.
3: Η μέρα τελειώνει, παιδιά, όταν κοιμούνται τα παιδιά.
0: Δες τι γράφει. Δες τι γράφει. Δες. Δεν είσαι πιο κάτω, δεν στη γράφει.
2: Ποια παιδιά.
0: Τώρα άνθρωπο.
3: Κοίτα, πρώτα απ' όλα θα σου πω το εξής. Δεν τα κρατάω γιατί δουλεύω πολλές ώρες μέσα στη μέρα. Αλλά τις λίγες ώρες που έχω, ρε φίλε, θα κάτσω με το παιδί, θα πάω να το κοιμήσω εγώ. Δηλαδή, άμα δεν με δει και στον ύπνο, πότε θα με δει. Ποτέ δεν θα με δει. Σιγά εσύ σκληρέ, σκληρέ ξενοφών.
0: Τα διάβασα, τα διαβάζει.
3: Ναι, δηλαδή σκληρέ εσύ. Σκληρέ που είσαι, πιστεύω, κρέμα με τα παιδιά σου. Και τι λέγαμε πριν μας διακόψει εδώ πέρα το τέτοιο.
0: Κάτσε τον πάρκο τηλέφωνο στο διάλειμμα.
3: Και
0: έλα, τι... μία η ώρα για να κάνουμε διάλειμμα.
3: Τι έλεγα, ρε, και για να ολοκληρώσω. Να. Κάτι έλεγα και ήθελα να ολοκληρώσω και μας διέκοψε αυτός.
0: Ναι.
3: Ότι. Πώς το λένε. Αχ, τι έλεγα να δεις. Πω, έχω κολλήσει τώρα. Τέλος πάντων, η μέρα τελειώνει εκεί. Και μετά κάθεσαι και ηρεμείς και εσύ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πριν. Δεν μπορεί να πεις ότι ηρέμησα. Και γιατί μου συγκρίνεις με όταν ήμουν, ας πούμε, αυτό που ας πούμε, η μάνα μου και το. Α, τώρα θυμήθηκα. Εγώ έπαιρνα 7 χρόνια το ποδήλατο και έφευγα κάτω στο ρέμα. Εκεί έφευγαν. Ναι. Και η δική μου, και δεν το αντιλαμβανόμουν. Και λέω, εντάξει, ρε παιδιά, 7 χρόνια τώρα.
0: Ναι, ναι.
3: Εδώ κοντά. Τώρα σκέφτομαι, α πούμε, τη στιγμή που θα έρθει ο μεγάλο, θα γίνει 10 χρόνια, θα μου πει, φεύγω με τα παιδιά να κάνουμε βόλτα με το ποδήλατο. Θέλω να του βάλω βραχιολάκι κάτω αυτά που έχουν στου φυλακισμένου και του έχουμε αναστολίξει.
0: Μεγάλη Νίκο Παπαδόπουλο, όταν μεγαλώσει, τον αγίωσαν και σένα, λέει.
3: Βραχιολάκι θέλω να του βάλω εδώ πέρα στον Αστράγαλο για να ξέρω πού είναι.
0: Εννοείται.
3: Γιατί σκέφτομαι ότι θα φύγει αυτό με το ποδήλατο. Και πού θα πάει. Είναι δυνατόν. Καλά, πού και εγώ δεν θα έχω εικόνα. Είναι ο μόνο λόγο που θα πάρω στα παιδιά μου κινητό νωρί. Γιατί αν πάρει iPhone.
0: GPS, όλα τα
3: πράγματα. Αν πάρει το iPhone.
0: Τα ξέρω, τα έχω βάλει.
3: Και να βλέπω ανά πάσα στιγμή που είναι, κάθε 5 λεπτά. Πώς βλέπεις το
0: τοποθεσία,
3: ναι. Πώς μπαίνεις στην Όβιμπετ και βλέπεις στο πόσο είναι.
0: Πόρμουθ, Λέστερ, ένα-ένα.
3: Στο Σπάρτα, Ρότερνταμ, ας πούμε.
0: Εξέλσιορ.
3: Θα μπαίνω κάθε 5 λεπτά και θα βλέπω που είναι. Και άμα δω ότι παρεκκλίνεται, τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, πού πας. Γιατί είσαι εκεί.
0: Smartwatch, ρε, η κάρτα λέει. Καλά, εννοείται.
3: Δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα την πρώτη φορά που θα. Το έχω σκεφτεί, την πρώτη φορά που θα φύγει μόνο του. Εντάξει, την πρώτη φορά που θα φύγει μόνο του. Θα το σηκώσω. Θα τον κάνω τέτοιο, πώς το λένε. Θα τον πάρω από πίσω.
0: Λοιπόν, διανυματάκι, ξαναγυρνάμε. Έτσι.
4: Ελά.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
8: το δικό μου αγαπημένο.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15.

0: 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
7: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
9: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
9: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
9: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα.
10: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Εδώ είμαστε, Yellow Radio 101,7. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2 να πούμε ό,τι εσείς θέλετε, ό,τι γουστάρετε για τον Άρη, για την Αριανάρα. Ένα λίγο. Ο Νίκος λέει, γεια σου Νίκο, καλημέρα. Δεν βάζεις λίγη αντίπα και τα λεφτά κάνεις όλα. Εντάξει. Δεν και, δεν ήταν και άστοχο. Λοιπόν, διαβάσουμε μηνύματα, αλλά για να διαβάσουμε μηνύματα πρέπει να με βοηθήσει λίγο το Viber εδώ πέρα, πριν λίγο να ξεκολλήσει αυτό, να πούμε και την καλημέρα μας ξανά στη Stand Star και στον Espresso Τσελίνη, έτσι, τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας σε κάθε μας ραδιοφωνικό βήμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Stand Star, που τους βρίσκεις, πίσω από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία, στην κεντρινό μαύρη Πηλαία. Παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω να προστατεύσω μερικούς, να μην τις προστατεύσω. Τι να πω. Ο Χρήστος θέλει ένα μήνυμα. Φυσικά εννοείται ότι πάντα διαβάζω όλα τα μηνύματα και ειδικά επιλέγω αυτά τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον και είναι απέναντί μου. Γιατί νομίζω ότι αν δεν τα διαβάζω, προστατεύω, τους προστατεύω, ενώ αν τα διαβάζω, εκτίθονται σε όλο τον κόσμο. Λέει λοιπόν ο Χρήστος, αρχίζεις λέει να ανακάμπτεις μετά τη στεναχώρια του Σαββάτου. Ο Χρήστος, παιδιά. Ο Χρήστος. Που άμα ο Χρήστος καλούταν να κάνει τα μισά πράγματα από ό,τι είχα κάνει εγώ, θα έλεγε, όχι ρε, τι είναι αυτά που λες, σε παρακαλώ τώρα. Είναι, εδώ κινδυνεύουμε. Εντάξει, άρισμένα, αλλά κινδυνεύουμε, όχι ρε φίλε. Τα μισά Χρήστο να έκανες αυτά που κάνω εγώ. Τα μισά. Τέλος πάντων. Την πρώτη ήττα, λέει, πιθανόν θα πιάσεις και το χορό, λέει ο Χρήστος, παιδιά. Για ο Χρήστος αυτό λέει. Την Κυριακή, λέει, φαντάζομαι θα έχεις κάποιους καφέδες 1 ευρώ. Έτσι λέει ο Χρήστος. Ειρωνευόμενος. Και υπερασπίζοντας, υπεραμείνοντας το 25 ευρώ στο πέταλο. Ο Χρήστος, παιδιά, υπεραμείνεται το 25 ευρώ στο πέταλο. Γιατί λέει εσύ στο καφετέρια, δεν βάζεις 1 ευρώ. Ναι, δεν το βάζω και 10. Όμως, όταν έχει 3,5, δεν το βάζω 7. Κατάλαβες. Εγώ δεν τον είπα να βάλει τα 15, να τα κάνει 5. Κατάλαβες, Χρήστο. Άντε βρε καρδούλα μου. Θα έχεις κάποιους, λέει, και θα φέρεις μόνο για αυτόν τον αγώνα. Προφανώς θα μπορούσαν τα εισιτήρια στα πέταλα να είναι φθηνότερα. Άντε ρε, αλήθεια. Το πιστεύω. Γιατί να μπορούσανε. Για την καλή αρχή στη σεζόν. Εσύ να μείνεις με τη μιζέρια σου. Εγώ να μείνω με τη μιζέρια. Καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Καταλάβετε. Γκέγκε. Γκέγκε. Τι δεν καταλαβαίνω τώρα. Γκέγκε. Και χωρίς δημοσιολόγο. Ιδάλλως θα ήταν παντελώς αδιάφορος. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί. Υπάρχουν. Φυσικά και θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν. Και δεν θα τους πνίγω τα μηνύματά τους, γιατί έτσι θα τους είναι σαν να τους προστατεύω. Λέει ρε παιδί μου ένα κατάβατο ηρωνίας και υπεραμείνεις, και ο τόσο λέει, εντάξει λέει, θα μπορούσε να ήταν φθηνότερα. Θα μπορούσε να μην μας είχε κάνει και χειρονομία. Εντάξει, θα μπορούσε και να μην μας είχε κάνει κάτι. Θα μπορούσε να είχε κάνει και 5 πράγματα ακόμα καλύτερα. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε το ένα, θα μπορούσε το άλλο, θα μπορούσε εκείνο, θα μπορούσε αυτό, αλλά κατά τα άλλα. Δεν καταλάβω για ποιο λόγο. Μίτσο, καλησπέρα. Μην ασχολείσαι, λέει με. Εντάξει, μην βρίζει. Δεν θα βγει και τίποτα, εννοείται. Τι να πει, Γιάννη, καλημέρα, Γιάννη. Βασίλη. Και δεν τη βγάζω, Θεέ μου, τη βδομάδα. Αυτό είναι Αριανάρα για όλοι μας. Χωρίς να πάρω θέση για το 25η, με αυτή τη συνθηματάρα, όντας εκτός Θεσσαλονίκης. Όχι, Βασίλη. Θέση για το 25η πρέπει να πάρεις. Και πρέπει να πάρουν όλοι. Και δεδομένων των συνθήκων και της προσπάθειας της επανένωσης κόσμου και ομάδας. 25 ευρώ, ναι, να κάνεις μια ομάδα π.χ. που και εκεί θα υπήρχαν αντιρρήσεις. Και εκεί θα υπήρχαν αντιρρήσεις. Προφανώς θα υπήρχαν αντιρρήσεις. Και εκεί. Κάνεις μια ομάδα που θα χτυπάει, ας πούμε, την κατάκτηση του Europa League. Την κατάκτηση του Conference. Αν πεις, θα κάνεις αυτή την καγκουριά. Που πάλι θα υπήρχαν αντιδράσεις. Στη συγκεκριμένη στιγμή, με την ομάδα να μην παίζει καν Ευρώπη, δεν μπορείς να βάζεις 25 ευρώ στο πέταλο. Και με κύριο σκοπό την επανένωση κόσμου και ομάδες. Δεν βοηθάς καθόλου σε αυτό.
Καθόλου. Ξαναλέω ότι και 25 ευρώ στο πέταλο να έβαζες ακόμα και σε συνθήκες αγωνιστικές που θα το δικαιολογούσανε, πάλι θα υπήρχαν άνθρωποι τότε που σίγουρα θα σε κράζανε. Φυσικά, θα υπήρχαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα έχει μια αρχή και ένα τέλος, μια σκέψη. 25 ευρώ τη δεδομένη χρονική στιγμή, απέναντι στον Όφη, στο Χαριλάου, με κύριο μέλημά μας να είναι η επανασύνδεση κόσμου ομάδας, είναι σαν να δηλώνεις ότι δεν έχω καμία διάθεση για τίποτα τέτοιο. Χρήστο, είμαι σίγουρος ότι δεν πατάς στο γήπεδο και επίσης είμαι σίγουρος ότι το βλέπεις και τζάμπα σε κανένα προποτζήτικο. Δεν ξέρω, Θανάση, εντάξει, μην το... Κώστας, και ξαναστέλνω εδώ, λέει ο Κώστας. Πραγματικά, ρε φίλε, πού τα βρίσκεις τα τραγούδια. Σε κάθε περίπτωση πετυχαίνεις το 100%. Περιμένει ο Κοσμάκης να το καταλάβει. Περιμένει ο Κοσμάκης να το καταλάβει ότι ζορίζεται οικονομικά ένας άνθρωπος που αλλάζει κάθε αγωνιστική σεζόν ένα Range Rover και μια Porsche. Α, ότι είναι τέτοια δυναμική. Πρέπει να το καταλάβει όμως. Και ξαναστέλνω εδώ, ο άλλος μας είπε ότι το κασέρι που κάνει 20 ευρώ το κιλό δεν μιλάτε, για το εισιτήριο κλαίτε. Ναι, όταν διαβάζω κάτι τέτοια, τρομερό πράγμα. Φοβερά επιχείρηματα. Φοβερά επιχείρηματα. Φίλε, να βάζει την τροφή που ο άλλος θα ταΐσει το σπίτι του με τα εισιτήρια ενός αγώνα. Τι να πω. Ο Κάρη προσπαθεί να ευχαριστήσει τους έχοντες διαρκείας τιμωρώντας αυτούς που δεν πήραν. Το marketing σε όλο το μεγαλείο τριάρι άμεσα στο μπάσκετ, λέει ο Μίκαελ. Παναγιώτης, Δημήτρη, μην ακούς τίποτα. Εμένα με πήρε ο αδελφός μου μετά την Καλαμάτα να με κράξει γιατί πάτησα like σε μια δημοσίευση για την νίκη μας. Λέγοντας ότι εγώ δεν πρέπει να χαίρομαι γιατί πάω κόντρα στη Θεοδωρίτου. Ναι. Ναι, τώρα είναι καινούριο αυτό. Είναι αυτοί οι οποίοι μάχονται για την αποδοχή της αστροφίας, είναι αυτοί που επιτίθονται σε κάθε νίκη του Άρη, σε οποιοδήποτε έχει μια αντιμετώπιση των πραγμάτων συγκεκριμένη, διοικητικών πραγμάτων. Είναι αυτοί οι οποίοι, δηλαδή πόσο ψεύτες, πόσο υποκριτές, πόσο ηθοποιοί αυτοί όλοι που τους βλέπεις να λένε όχι στις στροφές, στην αστρέφεια, όλοι συσπηρωμένοι, όλο αυτό και όλο εκείνο, κερδίζει ο Άρης και πανηγυρίζουμε όλοι μαζί και σου λέει γιατί δεν πανηγυρίζεις, γιατί δεν πανηγυρίζεις. Αυτοί είναι αυτοί οι ίδιοι, αυτοί που θέλουν συσπήρωση. Είναι αυτοί οι ίδιοι. Πόσο διασκεδαστικό είναι αυτό. Κωνσταντίνα, από τα επάλληλα ραντεβού το καλοκαίρι, τα πλάνα βιωσιμότητας Deloitte και της αισιοδοξίας φτάσαμε στο στηρίξτε πάλι. Αυτός είναι wow, τέλειες μεταγραφές. Τι δεν καταλαβαίνεις, για 55 χρόνια τεθλίας θα γίνουν 155, λέει Κωνσταντίνα. Πολύ γενικής πληθυσμός τώρα τελευταία στην εκπομπή. Καταρχάς, 25 είναι απαράδεκτο, λέει ο Βασίλης που σχολιάζει. Οφείλει να το αλλάξει άμεσα. Δική μου γνώμη, άμα θες να, Βασίλη, έτσι να κάνω μια πρόβληση, θεωρώ ότι θα το αλλάξει. Έτσι πιστεύω. Από εκεί και πέρα, μια ερώτηση. Με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Καρυπίδη, πιστεύεις ότι αυτή η οκταετία της Super League είναι αποτυχημένη? Να ξεκαθαρίσω, θέλω διακαώς να αλλάξει διοκτήτης. Βασίλη, μου δίνεις πάλι άλλη μια φορά ευκαιρία να εξηγήσω κάτι το οποίο έχω εξηγήσει 400 εκατομμύρια φορές και μάλλον δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Η όποια κουβέντα γίνεται εδώ πέρα πολλές φορές συχνά πυκνά και η όποια αντίληψη έχω εγώ γύρω από την πρακτικές λειτουργίες και διαδικασίες και 24ωρο παϊάρης δεν είναι η κριτική μου, έχει να κάνει γιατί τώρα τα πολύ συγκεκριμένα. Η οκταετία Super League είναι αποτυχημένη. Σε απολογισμό χαρτί και μολύβι, ομά πράγματα, αριθμούς, όχι. Δεν είναι αποτυχημένη σε σχέση με ό,τι έχει υπάρξει σε όλη την ιστορία του Άρη. Στα χρόνια της Super League, οι 8 βαθμολογικές θέσεις που έχει καταλάβει, όχι, δεν είναι αποτυχημένη. Είναι ίσως, μπορεί να βγάλεις ένα αρνητικό πρόσημο στην παρουσία της στην Ευρώπη. Εκεί που σε σχέση με το παρελθόν έχει κάνει πολύ λιγότερα πράγματα. Μπορεί να βγάλεις και ένα αρνητικό πρόσημο ότι έχει, μετράει και ένα-δυο αποκλεισμούς πολύ κακούς στο κύπελο και ότι αυτό. Αλλά άμα το βάλουμε, να βάλουμε ένα πρόσημο, μόνο ένα, όχι τρία, πρωτάθλημα κύπελο Ευρώπη, ένα πρόσημο να βάλουμε, όχι, δεν είναι αποτυχημένη. Βασίλη. Και το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές αυτό. Θα μπορούσα να έχω μία διοίκηση με τον ίδιο ακριβώς απολογισμό νικών ισοπαλιών ητών βαθμών, βαθμολογικών θέσεων
και όλα αυτά που έχουν γίνει στο χόρτο, με τον ίδιο ακριβώς, ούτε ένα μάτς αλλαγμένο, και να είμαι και ευχαριστημένος, σε εισαγωγικά. Να μην είχα, δηλαδή, μάλλον να το πω αλλιώς, ευχαριστημένος θα ήμουν, αλλά να μην είχα διάθεση κριτικής. Δεν έχει καταλάβει πολύ ο κόσμος. Γιατί πολύ ο κόσμος πηγαίνει με τα αποτελέσματα, γι' αυτό και τώρα τα τελευταία δύο χρόνια έχει γυρίσει ένα 80% απέναντι στην, στον Θόδωρο Καρυπίδη. Τώρα και να βρέχει, φταίει αυτός. Δεν μου είναι και πάρα πολύ εύκολο πιο συγκεκριμένα να σε πω, Βασίλη, που ακριβώς κάνω μεγάλη προσπάθεια να επικοινωνήσω αυτά που θέλω και με τρόπο που να τηρεί κάποια πράγματα, κάποιες συνθήκες που για μένα είναι και κόκκινες γραμμές και πρέπει να τις τηρώ όλες. Αν μπορεί να το καταλάβεις, καλώς. Μπορεί να φταίω και εγώ καμιά φορά ότι δεν μπορώ να το δώσω να καταλάβεις. Βασίλη, την καλημέρα μου. Θα ήθελα μετά για άλλη θα πούμε τίποτα ή η μόνο Θεοδωριάδα θα έχει σήμερα. Σωστά. Τι όχι. Είναι πρώτος του Άρευσκα. Ο Βασίλης. Φυσικά και δεν συμφωνώ με 25 ευρώ ότι με αυτό το ξεκάθαρο σύνθημα, ότι όλη την εβδομάδα περιμένουμε την Κυριακή για τον Άρη μας, δεν σημαίνει ότι θα έτρεχα να πάω γήπεδο, οφείλει να αλλάξει τιμές, λέει ο Βασίλης. Ο Στέλιος. Θα ήθελα μετά από καιρό να σου πω μπράβο που λες μόνο αλήθειες. Βέβαια παίζει ρόλο ότι δεν είσαι δημοσιογράφος και δεν ζεις από αυτό. Δυστυχώς μιλάει γενικά για άλλους σταθμούς, φαντάζομαι. Μισό λεπτάκι λίγο, έχουμε και

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, λέω Στέλιος, μάθε μετά πολύ καιρό να σου πω μπράβο που λες τρία μονολίθιες. Βέβαια, παίζει ρόλο ότι δεν είσαι δημοσιογράφος και δεν ζεις από αυτό. Όλα καλά, αρκεί να είμαστε μια μετριοπαθή κατάσταση για μερικούς ανθρώπους και να έχουμε να λέγαμε. Στέλιο, το ότι δεν είμαι δημοσιογράφος είναι δεδομένο. Το ότι έχω οπαδικό βλέμμα είναι επίσης δεδομένο. Και ότι δεν ζω από αυτό επίσης είναι γνωστό. Γιάννης, πιο χαρού παιδιά. Πώς θα αλλάξει τιμές τώρα, ρε παιδιά, έστω και ένας να καταλάβει να πάρει, ήδη έκλεισε το παράθυρο. Ναι, εγώ έχω την εντύπωση ότι, δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι εφικτό να γίνει, έχω την εντύπωση ότι θέλω να πιστεύω, ίσως θέλω να πιστεύω, μπορεί να γίνει να το πάρει πίσω. Έχουν διατεθεί όμως τα εισιτήρια μερικά. Είναι εφικτό, Μίτσο Δημητρή, είναι εφικτό πρακτικά να κάνουμε πάλι μια απόφαση, πάει να πει ότι παίρνω πίσω την απόφασή μου? Είναι εφικτό. Μπορεί να γίνει. Αν είναι εφικτό, πρακτικά δηλαδή, δεν βρίσκει τείχο κάπου, εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Δεν είναι πληροφορία. Μην παραμείνει αυτό. Έτσι. Έχω την αίσθηση, σαν εκτίμηση, αν είσαι μια συνδέση καφενειακή. Μην πείτε ότι, α, είπε ο Χατζή, ότι ξέρει αυτό. Δεν λέω αυτό. Αίσθηση είναι δική μου. Έτσι. Ή μάλλον θέλω να πιστεύω. Το πω αλλιώς. Θέλω να το πιστεύω καλύτερα. Και επίσης, να μαντέψω και μερικούς συμφωνούντες, ότι με το που θα γίνει αυτό, αν γίνει, θα βγουν και θα πούνε, ω, τώρα φαντάζομαι που μείωσε τις τιμές η ΠΑΕ, τώρα θα έχει 20.000. Αυτή η υπερβολή, αυτή στο το πόσο 8,5 χρονών, πόσο 8,5 χρονών. Καλησπέρα Μίτσο, είναι όντως θέμα συζήτησης οι τιμές στα πέταλα, αλλά και πάλι θα είμαστε εκεί. Φυσικά και θα είμαστε εκεί, Κοσμά. Τρόπος ζωής είπαμε το γήπεδο. Εννοείται ότι πρέπει ο κόσμος του Άρη να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει στο να είναι το γήπεδο. Στο γήπεδο. Επίσης πρέπει και ο εκάστοτε πρόεδρος της ΠΑΕ να κάνει και αυτός επίσης ό,τι είναι δυνατόν να κάνει ώστε να είναι ο κόσμος στο γήπεδο. Είτε να κάνει ομαδάρα, είτε να έχει επικοινωνιακά καλύτερη σύνδεση με τον κόσμο. Το 24ωρο του να είναι Άρης που αγαπήσαμε, Άρης που λατρέψαμε, ο Άρης που είναι ο τρόπος ζωής μας, ο Άρης που είναι μια ιδεολογία. Ο Άρης που είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το μαχαίρι στα δόντια και να παλέψουμε χωρίς να σημαίνει ότι θα είμαστε στο κήπεδο μόνο αν πάρουμε πρωτάθλημα ή κύπελο. Ο Άρης όμως, έτσι, ο Άρης. Εμείς με την πάρτη μας για πάρτη μας. Να τραγουδάμε, να χορεύουμε, να ακολουθάμε, να στηρίζουμε και όπου πάει. Δεν συνηθίσαμε, ξέρετε, στα πρωταθλήματα και στα κύπελα. Για να κάνω και αυτό που λένε μερικοί. Και είναι και η πάσα που είχε δώσει ο Βασίλης για την βαθμολογία και όλα αυτά. Πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί πώς αντιλαμβανόμαστε και για ποιο λόγο εκφραζόμαστε. Όπως εκφραζόμαστε ο καθένας. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Μπορεί να λένε και δύο άνθρωποι τα ίδια, αλλά να τα λένε για διαφορετικό λόγο. Παίζει και αυτό, να ξέρετε. Ίσως αυτό συμβαίνει τελευταίο 1,5 χρόνο. Με πάρα πολύ κόσμο μπορεί να φαίνομαι εγώ να λέω τα ίδια, αλλά να τα λέω για διαφορετικό λόγο. Τελευταίο 1,5 χρόνο έχει γίνει. Χάτζη, χθες σε διάφορα πάνελ έλεγα ότι μας ευνόησαν με την Καλαμάτα. Αντιαριανοί που λέγανε αυτά. Απλά τα πράγματα. Αντιαριανοί, κομπλεξικοί, που ψάχνανε να βρούνε κάτι να πούνε για το διπλό στην Καλαμάτα. Καμία εύνοια δεν είχε ο Άρης στην Καλαμάτα. Και αυτό με τις φωνές τις διαιτητικές απέναντι στις διαιτησίες, ξέρετε ότι είμαι λίγο μακριά από αυτό, ακόμα και όταν είναι ο Αριανός αυτός που φωνάζει. Θέλω στο κομμάτι της διαιτησίας να είμαι όσο πιο απόσταση μπορώ να κρατήσω. Βέβαια όταν θα γίνουν όργια θα φωνάξω. Όταν θα γίνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά το ένα σφύριγμα, μισό σφύριγμα, ένα ράουτ, ένα κόρνερ, ένα φάουλ και να πάρει όλη τη χρονιά την ετικέτα, ένα 90 λεπτό μας φάξαν. Καλαμάτα, τώρα έχασε το μάτσα από το πουθενά, δεν μπόρεσε, έκανε την... έχασε ένα παιχνίδι ουσιαστικά μέσα από τα χέρια της, έτσι όπως κυλούσε. Δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι έφυγε από το γήπεδο με 0 βαθμούς, ενώ μέχρι το 89 κέρδιζε. Και είπαμε τώρα ότι ο Άρης ευνοήθηκε διαιτησία. Δεν ευνοήθηκε κανένας Άρης από καμία διαιτησία. Καθαρά, πεντακάθαρα, ξάστερα, ο Άρης πήγε και κέρδισε το παιχνίδι. Τι δεν καταλαβαίνετε. Απλά θέλω και τον Αριανό να μην, που πολλές φορές το έχω κάνει και έχω πάλι παρεξηγηθεί, θέλω και τον Αριανό να μην έχει συμπεριφορές τύπου καλαματιανού οπαδού στο Καλαμάτα Άρης. Μην είμαστε αυτοί που ψάχνουμε να βρούμε κάτι όταν δεν καταφέρουμε να κερδίζουμε κάτι. Μου θυμίζει η παοξή της δεκαετίας προς αβίδη εποχή. Πολύ μπουφ. Καλησπέρα Δημήτρη. Οι υπερβολές σχεδόν ποτέ δεν κάνουν καλό. Η πρώτη κοινοποίηση που διάβασα το πρωί ήταν από κάποιον που έλεγε ότι πρέπει να είναι 10 ευρώ τα εισιτήρια στα πέταλα. Λέει Αντιγόνη. Μακάρι μετά από όλη αυτή την έκταση που πήρε το θέμα να μειώσει τις τιμές. Η δική μου άποψη είναι να μείνω όπως και πέρσι στα 15. Σωστή τιμή, τη θεωρώ. Ας πούνε μετά ό,τι θέλουν, όσοι θέλουν. Εντάξει, και το 10 ευρώ είναι πολύ φτηνό. Το 10 ευρώ είναι μετά άνοιγμα προς τον κόσμο παραπάνω από το φυσιολογικό. Το 15 ευρώ όμως είναι το φυσιολογικό. Το 10 μετά πάμε στο άλλο άκρο. Ότι αντιλαμβανόμενοι μία ΠΑΕ, για οποιοδήποτε ΠΑΕ, το λέμε τον Άρη, οτιδήποτε να το κάνει αυτό, στην ανάγκη να γεμίσει το πέταλο ή το γήπεδο, τέλος πάντων, κάνει 10 ευρώ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το 15 να γίνει 25 δεν είναι το ίδιο από το να μην γίνει 10. Με τις τιμές που είχε πέρσι 15 ευρώ, πόσο κόσμο πιστεύεις ότι θα είχε και πόσο πιστεύεις με 25 ευρώ, με το φτωχό μου μυαλό λέω θα είχε τον ίδιο αριθμό. Ακόμα και για την οικονομία της συζήτησης λοιπόν, Κοτάλη, γιατί αυτό το είπα και πριν, για την οικονομία της κουβέντας. Αυτό που γίνεται με το 25 ευρώ είναι που βάζει τεράστιο πρόβλημα επικοινωνιακά με τον κόσμο, αποτρέπει όχι τις 20.000 που θα πηγαίνανε αν είχε 15 ευρώ, αλλά αποτρέπει έναν άνθρωπο, 10 ανθρώπους, 10 ανθρώπους, 1.000 ανθρώπους, 1.000 ανθρώπους. Όχι, δεν θα είχε 20.000 το Χαριλάου με 15 ευρώ και ξαφνικά θα είναι άδειο με 25. Όχι, για όσους το θέτουν έτσι με ειρωνία ή με χλεβασμό. Όχι, δεν είναι ο λόγος μόνο αυτό που δεν θα έχει κόσμο το γήπεδο. Αλλά δεν κάνεις εσύ αυτό που πρέπει για να κερδίσεις αυτό που προσπαθούμε να κερδίσουμε μέρα με τη μέρα. Αυτό που προσπάθησες και εσύ να κερδίσεις με τρεις καλές μεταγραφές που έκανες την τελευταία εβδομάδα φυσικά πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Αυτό που η ομάδα κατάφερε με το διπλάκι να πάρει από την Καλαμάτα και να προσπαθούμε να το πάρουμε αυτό το διπλό μες στην Καλαμάτα και να το παρουσιάσουμε σαν διπλό μες στο Old Trafford. Να προσπαθούμε να πιαστούμε από κάπου στο να επιτευχθεί και να περιμένουμε πώς και πώς, όχι η ομάδα να παίξει μπάλα με τον Όφη, περιμένουμε πώς και πώς να κερδίσει ο Άρης τον Όφη 0.5 ή 3.5-3 για να μπορέσουμε να κερδίσουμε άλλους 50, 100, 200, 500 που θα σφίξουν μια γροθιά από τους 6 βαθμούς που θα έχει ο Άρης στο πρωτάθλημα. Αλλά κάνε και εσύ ρε άνθρωπε του Θεού ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι, δεν θα ήταν γεμάτο το γήπεδο με 25.000 κόσμο αν ήταν με 15 ευρώ. Όχι, δεν θα ήταν. Αν αυτή είναι η ερώτησή σας. Συνέχεια. Απάντηση σε όσους σου λένε ότι με 15 ευρώ θα είχε περισσότερο κόσμο. Εάν είχε 15 ευρώ θα έπαιρνε και τα δυο παιδιά μαζί. Τώρα ή θα πάω μόνος μου ή θα πάρω μόνο τον μεγάλο. Και δεν είμαι από αυτούς που δίνουν 25 ευρώ και ξαπλώστερα πηγαίνω με δική μου ομπρέλα. Λέει ο Βαγγέλης. Χάτζη, εγώ είχα πείσει τον εαυτό μου ότι θα πάω στο γήπεδο με αυτό που έγινε. Είσαι ο ένας από τους 50, 100, 1.000 που Ψήθηκες από ένα ρημάδι διπλό, ρε παιδιά. Από δύο μεταγραφές. Είτε ήρθε ο Σούταλο, ήρθε ο Μανού, ήρθε το δεξί μπακ ο Πετρίς, ήρθε το αριστερό μπακ. Γέμισε η εντεκάδα λίγο με κάποιες επιλογές που είδαμε τα βιογραφικά τους και λίγο αν μας άρεσαν. Και πάντα το συνέστημα είναι αυτό που ξεχυλίζει πάντα. Είναι πάντα ένα νύχι πάνω από την όποια. Έτσι. Παγωμάρα μπορεί να έχεις όταν βλέπεις μερικά πράγματα. Πάντα το συνέστημα θα καλύπτει, πάντα ένα νύχι παραπάνω θα βγει. Πάντα, να ξέρετε. Πάντα τη λέξη ο Άρης θα βγαίνει πάντα από πάνω. Αλλά στον οπαδό έτσι, σε μένα τουλάχιστον. Αλλά ρε φίλε, κάνε και σε κάτι. Κάνε ρε άνθρωπε του Θεού και κάτι. Και να σε πω κάτι ρε φίλε. Μην αδειάζεις, άντε άσε με μένα. Εγώ είμαι και πολέμιό σου. Υποτίθεται, έτσι βαφτιζόμαστε. Ρε κάνε κάτι, λυπήσου τους ανθρώπους που δίνουν μεγάλο αγώνα. Όχι τις ακραίες, τους ισορροπιστές λίγο πιο που εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι υποτίθεται ακραίος αρνητικός. Άσε με. Έτσι είναι η γνώμη της συζήτησης. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν και την ψυχή τους να ισορροπήσουν. Από καλή άποψη, δηλαδή από θετικότητα. Το αντιλαμβάνονται έτσι θετικά, πώς το λένε. Και κάνουν ό,τι μπορούν, μην τους αδειάζεις, ρε φίλε, αυτούς τους ανθρώπους. Καλά, δεν μιλάμε για τους συμφωνήντες που θα συμφωνήσουν με σένα ό,τι και να πεις, και με τη χειρονομία συμφωνήσανε και με αυτό συμφωνήσανε και με όλα συμφωνήσουν. Θα συμφωνούν με όλα, ό,τι και να πεις. Και να αλλάξουμε χρώματα να πεις, θα συμφωνήσουν. Ξέρετε, θα ακούσουμε από κάποιον. Έλα, μωρέ, και τόσα χρόνια με τα κίτρινα τι κάναμε. Άμα βγει αύριο, υπάρχουν αυτοί οι 100, 200, 500, πώς είναι, 50. Άμα βγει αύριο και πει θέλω να αλλάξω χρώματα, να τα κάνω. Άντε να μην πω πιο χρώμα. Και δημιουργήσω ίντριγκες. Αλλά κάνω, να αλλάξω χρώμα. Θα υπάρχει ένας, δύο, πέντε, δέκα, εκατό. Έλα μου, ρε, και τόσα χρόνια με τα κίτρινα τι κάναμε. Πήραμε πρωτάθλημα. Α, μπορεί να το ακούσουμε. Εδώ δεν κάναμε προετοιμασία και είπαν άλλες, καλά, τόσα χρόνια με την προετοιμασία τι κάναμε. Μέναμε τα πρωταθλήματα. Καλά, εδώ ξεκινήσαμε με προπονητή του Τεντερζή και δεν είπαμε τίποτα. Κάστε για τη χειρονομία, τα είπαμε. Καλησπέρα, να έχουμε μια καλή γνωστική σεζόν. Εγώ πάντως καταστρώνω σχέδια την Κυριακή να φύγω από, από κάτι βαφτίσια. Γεια σου, Νικόλα. Για να προλάβω στο γήπεδο. Πάντως είναι ακριβό το εισιτήριο, αλλά πιστεύω ότι είναι μια σφιγομέτρηση. Θα κατέβει. Και εγώ έτσι νομίζω, θα κατέβει. Αν όμως το έκανε 17 ή 18 ευρώ, δεν έγινε τίποτα. Εγώ πιστεύω. 17 και εσύ μου λέει. 15 ευρώ έπρεπε να το βάλει, παιδιά. 15 ευρώ στο πέτρελ. Και ειδικά στο σύνδεσμο και στα παιδιά του Πετάλου και, είναι και η ανακοίνωση συνδέσμου είναι, τα λέει όλα. Φέρε ρε εσύ, λέει ο Δημήτρης, το χαρακτηρίζει κάπως, δύο στόπερ και ένα αριστερόξτρεμ και αντί θα ξεκινήσει τη χρονιά, θα έχουν τα χάλια τους ο Ολυμπιακός και ο συμπολίτης και θα κλαίμε πάλι για τη χαμένη ευκαιρία. Δεν έχει άδικο. Γι' αυτό παίρνουμε διαρκείας, λέει, νομίζω ότι πάρα πολύ καλές τιμές. Καλές ήταν οι τιμές της διαρκείας. Άρα μια χαρά ήταν τιμή. Και γιατί πρέπει, δηλαδή, όταν έγιναν οι τιμές διαρκείας, είπαμε είναι καλές τιμές διαρκείας. Τώρα γίνεται αυτό. Και πρέπει να λέμε ξανά είναι τιμικά, δηλαδή δεν ξέρω. Όταν γίνεται αυτό, θα επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Αυτοί που κάθονται και γράφουν ολόκληρα κατεβατά για τις τιμές των διαρκείας, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Πέστε μου ένα λόγο που το κάνετε. Ένα λόγο που το κάνετε. Τι θέλετε να αποδείξετε με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο άλλος να πάρει φίλε διαρκείας. Όσο και καλές να είναι τιμές, δεν μπορεί, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Τι να τον κάνουμε, να μην πάει στο γήπεδο. Τι να τον κάνουμε ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ψήθηκα κάπως με την ομάδα σε σχέση με πέρσι που ήταν απογοήτευση και αν ήμουν Θεσσαλονίκη, Βερολίνο λεμένο, θα σκεφτόμουν να πάω. Όχι λήψη χρημάτων. Έχουμε ίδια αντίληψη για τον. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν αυτοί οι υπεραριανοί που λένε: εγώ θα πάω όσο και να το βάλει, ότι ο κόσμος δεν είναι 25 ευρώ. Ρωτάει ο Άξ. Καλά, αυτό τώρα που είπε και ο Λέω τώρα. Φυσικά και ο Άρης πάνω απ' όλα και φυσικά αυτά τα ωραία τα συναισθηματικά και φυσικά και. Λέω, δεν με απάντησες ποτέ όμως όταν σε είπα ότι αν βάλουμε 100 ευρώ θα ισχύει η ίδια σου απάντηση που ισχύει και στα 25. Ή εκεί θα αλλάξουν οι θεωρίες σου. Άρα είναι θέμα τιμής ή είναι θέμα ιδεολογίας. Έχεις και εσύ κάποια τιμή φαντάζομαι. Απαγορευτική. Άμα βάλει 100 ευρώ. Α, υπερβάλλουμε λίγο. Απλά τα 25 κρίνεις ότι μπορείς να δικαιολογήσεις την ιδεολογία σου. Τα 100 μάλλον θα έχεις αλλάξει ιδεολογία. Δεν θα εννοείς πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω. Εκεί θα επιτρέπεται μετά η γκρίνια. Δεν ξέρω. Όχι, δεν λέω ότι μπορεί να πάει. Είναι συνδυασμό πραγμάτων κοτάλι. Λέει ο φίλο, εσύ λες γιατί ότι τα τόσο λίγα διαρκέσει που δοθήκαν φέτος είναι γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να πάρει. Όχι. Είναι μερικοί που δεν μπορούν να πάρουν. Συνδυασμό πραγμάτων είναι. Ο κύριο όγκο είναι ότι χάθηκε η σχέση που θα έπρεπε να έχει πάντα ο κόσμος με την ομάδα. Και χάθηκε για πάρα πολλούς λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους. Και ο κυριότερος φυσικά είναι το αγωνιστικό. Και φυσικά πάρα πολλά από τον τρόπο γραφής, τρόπο συμπεριφοράς, τρόπο διοίκησης του ανθρώπου που διοίκει. Ναι, δεν είπα εγώ τι είναι. Είναι συνδυαστικά πολλά πράγματα. Και να σε πω και κάτι. Αν η ομάδα ήταν super wow και ήταν σε όλα τις καλά, αυτό το κομμάτι του κόσμου που δεν μπορεί αντικειμενικά να πάρει, δεν θα φαινόταν στα μάτια σου. Θα είχε πολύ μεγάλο αριθμό διαρκείας. Αν εκεί θες να καταλήξεις. Κοτάλι. Αν αυτό λες, δεν θα φαινότανε. Αν όλα ήταν super wow, δεν θα φαινότανε. Αυτό το κομμάτι που υπάρχει, ένα κομμάτι που δεν μπορεί να πάρει, φίλε. Αλλά δεν θα γινόταν αισθητό στην δική σου τέτοια. Δεν θα... Θα είχε τον αριθμό του διαρκείας που πρέπει να έχει. Θα βρισκότανε. Κόσμος να πάρει. Εφόσον ήταν όλα καλά. Δεν ήταν όλα καλά. Τι να κάνουμε τώρα. Τα γάμ. Δεν γίνεται αρισκάρις τόσο τη χρονιά επειδή δεν μπορείς να βρεις δύο στόπερ εδώ και τρεις μήνες. Αν σου χτυπήσει ο Φαμπιάνο και λείψει κανένα δίμηνο, απλά πράγματα. Ο Άρης ξεκίνησε μία χρονιά χωρίς να προβληματίζεται από πρόβλημα καρτών ή τραυματιών στην πρεμιέρα, βάζοντας το χάφ του να παίξει στόπερ. Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα καρτών ή τραυματισμών. Φαντάσου να είχαμε και ένα πρόβλημα τραυματισμού. Δηλαδή, την τελευταία προπόνηση πριν την Καλαμάτα, χτύπα ξύλο να την βάζει ο Φαμπιάνο. Ανθρώπινο. Φαντάσου τώρα, λέει. Και τι θα λέγαμε εμείς μετά. Ατυχία, γκαντεμιά, ούψ. Και μόνο το γεγονός ότι λέει καλημέρα, και μόνο το γεγονός ότι διάφορα τύπα χρησιμοποιούν ως επιχείρημα το ένα λιγότερο καφέ, ένα λιγότερο σάντουις, δηλαδή το μέγεθος ηλικιότητας που επικρατεί στους φίλους του τάδε, και δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι το γεγονός ότι με αυτή την εγκίνηση επιδοκνύεται για ακόμη μια φορά πόσο κοντόφθαλμος είναι ο διοκτήτης. Κάτσε ρε Μίτσο, εδώ είσαι κατά το ίμιση άδικος που συμφωνώ ότι δεν θα πω σε κανένα γιατί δεν πήρες διαρκείας ή πάρε διαρκείας, αλλά δεν γίνεται εγώ και οι άλλοι 2.000 που πήραμε να πληρώνουμε περισσότερο ή το ίδιο με αυτό που πάει το παιχνίδι. Που εγώ θα. Δεν είπα να πληρώνεις, το ίδιο θα πληρώσεις. Α, περίμενε, έχουμε και μήνυμα από εδώ, Δημήτρη. Μίτσο, θες τη δική μου γνώμη. Κακώς κράζουμε τον Καρυπίδη σήμερα. Ο εμπορικός διευθυντής έκανε συνειδητή επιλογή. Ξέρεις τι γίνεται. Πάει το μυαλό σου στον εμπορικό διευθυντή. Θα πήγαινε το δικό μου και το δικό μου μυαλό εκεί, στον εμπορικό διευθυντή. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, Δημήτρη. Με έχει μάθει. Δεν ξέρω πώς θα ακούσει αυτό. Με έχει μάθει 12 χρόνια να μην. Ρωτάω καν ποιος είναι αυτός που έχει τη συγκεκριμένη θέση ή και άλλες θέσεις. Υπάρχουν κάποιες θέσεις τεχνικού διευθυντή, εμπορικού διευθυντή. Πάει και η θέση του προπονητή βέβαια. Υπάρχουν θέσεις σε όλες τις ομάδες. Υπάρχουν θέσεις. Ο τρόπος σκέψης 12 χρόνων του ιδιοκτήτη με έχει κάνει να δυστυχώς να μην πηγαίνει πάντα το μυαλό μου σε αυτό που υποτίθεται έχει την θέση. Αυτό το οποίο θα πήγαινε το μυαλό σε οποιοδήποτε άλλη ΠΑΕ. Άδικο τώρα, δίκαιο, αυθαίρετο, εγωιστικό. Μπορεί να το χαρακτήσω όπως θες τη δική μου σκέψη. Αλλά είναι σύμφωνα εμπειρίας τόσων χρόνων από τον τρόπο γραφής. Θα έπρεπε να έλεγε αυτή η πρώτη εικόνα. Ποιος είναι αυτός, παιδί μου, δεν ξέρω καν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. ποιος έχει αυτή την αρμοδιότητα για να παίρνει τέτοιες αποφάσεις, αυτός. Σε μια τέτοια. Άρα, εκεί θα πήγε το μυαλό μου. Θα διαβάσω το ρεφείο του Δημήτρη. Λέει, ο εμπορικός διευθυντής το μόνο που έκανε ήταν να πήγε τα διαρκείας μόνο, λέει. Δεν τη βάζει υπογραφή αυτός, λέει μια φίλη που ξέρει λίγο το θέμα. Αλλά στον Άρη του Θόδωρου Καρυπίδη, καμία απόφαση δεν θεωρώ ότι μπορεί να περάσει σαν πράξη, εάν δεν, απλά και μόνο επειδή έχει τον ρόλο της συγκεκριμένης θέσης κάποιος, εμπορικός διευθυντής ή τεχνικός διευθυντής ή οτιδήποτε άλλο θέση μπορεί να έχει. Γενικά και στην προ-Καρυπίδη εποχή το είχαμε αυτό σαν Άρης. Γενικά οι πρόεδροι δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο στον Άρη. Δεν είναι αυτό το οποίο το βλέπουμε πρώτη φορά με Θόδωρο Καρυπίδη. Δυστυχώς το βλέπαμε. Μάθαμε να ζούμε έτσι. Άσχημη παράδοση χτίσαμε. Ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που θα αποφασίζει για όλα ο εκάστοτε πρόεδρος του, εντελώς όμως για όλα. Θα μου πεις καλά, μα δεν αποφασίζει, αποφασίζει. Ναι. Ας συνεχίσω να διαβάζω το μήνυμα του Δημήτρη. Διευθυντή έκανε συνειδητή επιλογή τα 25 ευρώ στο πέταλο για να πιέσει τον κόσμο να πάρει διαρκείας. Δυστυχώς θα το βρει μπροστά του, γιατί πέρα από το εισιτήριο στο πρώτο μάτς θα βγάλει ο κόσμος και κάρτα φιλάθλου. Οπότε 25 ευρώ για το εισιτήριο, 15 ευρώ για την κάρτα φιλάθλου και 1 ευρώ για τη μορ, πάμε στα 41. Α, 41 ευρώ είναι. Περίμενε, ναι. Δυστυχώς θα το βρει μπροστά του, γιατί πέρα από το εισιτήριο στο πρώτο μάτς θα βγάλει ο κόσμος και κάρτα φιλάθλου. Οπότε 25 ευρώ για το εισιτήριο, 15 για την κάρτα και 1 ευρώ για τη μόρ, πάμε 41. Λάθος παράδειγμα έδωσες με το μαγαζί σου. Αν το μαγαζί σου είναι άδειο από 3,5 ευρώ, δεν θα πας τον καφέ στα 5. Είναι προφανώς. Θα το πας στα 2. Και όταν γεμίσει όπως το μπάσκετ, το ανεβάζεις πάνω από τα 3,5. Ναι. Ακριβώς. Τάσος. Δημήτρης Ανδρουσκάτιος, ο τελευταίο καιρός αναδημοσιεύει δημοσιεύσεις της ΠΑΕ Άρης και πιστεύεις, πού πιστεύεις οφείλεται αυτό? Πριν 10 λεπτά ανέβασε βίντεο με τον Μανού. Δεν το ήξερα. Γενικά με τα social και με τα όσα συμβαίνουν στα media όλων, δεν το έχω πολύ. Γενικά αν με παρακολουθείτε σπάνια έως ποτέ δεν γράφω πουθενά. Έτσι. Και δεν παρακολουθώ κιόλας. Ή μάλλον παρακολουθώ μερικά, για να είμαι ειλικρινής, τα κάποια γκρουπάκια τα παρακολουθώ. Αλλά έτσι, σαν τοποθετήσεις των παιδιών που συμμετέχουν στα γκρουπάκια. Με άλλους συμφωνώ, με άλλους διαφωνώ. Ξέρεις, κλασικά εικονογραφημένα. Αλλά δεν θα τοποθετηθώ. Δεν ξέρω αν κάνω σωστά ή λάθος. Έτσι κάνω, έτσι λειτουργώ. Οι μόνες αναρτήσεις που μπορεί να με δείτε να κάνω είναι να με κερδίσουμε τίποτα. Μπορεί να πανηγυρίσω έτσι καμιά νίκη. Αυτό έτσι. Και όσοι με ξέρουν μπορεί να έρθουν και να με δουν και από κοντά και το πώς αντιδρώ και πώς λειτουργώ και στις νίκες και στις ήττες. Και έχει σημασία αυτό για μερικούς, όσοι το πιάσαν, το πιάσανε, και για μερικούς που μπορούσαν να είχαν βρεθεί να βλέπαμε μαζί το Καλαμάτα Άρης. Για αυτούς τους διάφορους που λένε για μένα μερικά πράγματα. Τα μισά να καλούνται να κάνουν αυτά που κάνω εγώ, θα αρχίσανε να λένε: όχι ρε, εσύ τρελός ρε. Ωραία, σοβαρά μιλάς. Άσε ρε τώρα, ηρέμησε. Εντάξει, είπαμε. Άρης, αλλά εντάξει. Τέτοια θα λέγανε αυτοί όλοι οι Αριανάρες εδώ που μου κουνάνε τον δάχτυλο εμένα για το πόσο Άρης είμαι εγώ. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, δεν μπορείτε να καταλάβετε και πολύ καλά, γιατί τα λέω και μισά. Anyway. Ωχ, Θεέ μου. Καλησπέρα. Ο Κάρη για κάποιο λόγο θέλει το γήπεδο άδειο, λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να το θέλει αυτό. Ο Σιάο δεν έχει ανεβάσει τίποτα για την ΠΑΕ. Μη λέτε ρε, την άλλη, λέει ο Δημήτρης. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μη δημιουργείτε ψευδεστήσεις. Τώρα μπήκα στο προφίλ του Σιάο και δεν έχει ανεβάσει τίποτα και λέει κι άλλος Δημήτρης. Άμεση απάντηση. Των παιδιών που ασχολούνται με τα μίντια, εγώ δεν ξέρω να απαντήσω. Λέει δεν έχει ανεβάσει τίποτα για την ΠΑΕ. Μακάρι να πάρει τον Άρη αυτός ή κάποιος από τον κύκλο του, αλλά τίποτα δεν ανέβασε. Να λέμε, λέει, πράγματα που συμβαίνουν. Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω στο φίλο. Π.χ. με τον καφέ. Αν έχεις τον καφέ 3,5 ευρώ στο μαγαζί σου, δεν έχεις κόσμο. Αν το πας στα 2 ευρώ, απλά έκλεισες. Γιατί με 3,5 δεν βγαίνεις και εσύ θες να το πω στα 2 ευρώ μήπως και γεμίσει. Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι βελτιώσει τις παροχές του κόσμου σου, το σέβης κλπ. Μην γράφουμε πράγματα που δεν ξέρουμε, λέει ο Νίκος. Πολλά πράγματα μαζί ισχύουν και αυτό που λέει ο Δημήτρης σαν τακτική μπορεί να ισχύσει και αυτό που λες εσύ Νίκο είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι το ένα αντικρούμενο με το άλλο. Ειλικρινά με σεβασμό και στο σύλλογο και σε όλους. Καλησπέρα παιδιά, ενημερωτικά και για τα αριανά που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια. Υπάρχει εφαρμογή παντού για αυτούς που έχουν Nova με ένα συν ένα εισιτήριο. Πέρσι αρκετοί φίλοι μου το έκαναν. Το λέω σοβαρά, δεν τρολάρω και φέτος έτσι θα το κάνουν. Εγώ και έχω φέτος διαρκείας. Ξέρω δεν δικαιολογείς τις ψηλές τιμές, αλλά το αναφέρω σαν έσχατη λύση. Ο Πάνος δεν αφιβάλλει κανείς Βυσσαριανός. Μα μην νομίζεις, αφιβάλλει πολύ. Αλλά άνοιξε τη σκέψη σου. Αν σου πει 10 ευρώ στο πέταλο σε όλους τους αγώνες, θα αλλάξει τακτική. Καλημέρα Δημήτρη, και καλή εκπομπή. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Και θέλω μια απλή απάντηση, έναν αριθμό χωρίς αναλύσεις. Όταν η Ηρακλή στον αγώνα Κυπέλλου είχε το εισιτήριο στα 30 ευρώ, εσύ πόσο θα έβασε την Ηρακλή? Όταν έμαθα ότι η Ηρακλή πάνω έβαλε 30 ευρώ εισιτήρια, πραγματικά, επειδή μιλάω με συνδεσμοί του Ηρακλή και συμφωνούσαν και αυτοί με μένα, είπανε ένα, με απλή λέξη, γελιότητα. Γελιότητα, τραγωδία. Δεν μπορώ να συγκρίνω αυτή την κίνηση ως σημείο αναφοράς. Ήταν μια κίνηση γελιότητας από πλευράς Μονεβασιώτη προς τον κόσμο του Ηρακλή. Γελιότητας. Πώς θα το πω αλλιώς. Και δεν μπορώ να την πάρω σαν σημείο αναφοράς. Αυτό. Γιατί άμα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να συγκρίνουμε, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που μπορούμε να συγκρίνουμε και δεν θα σα αρέσει αυτή η σύγκριση πάνω. Και αν σου πει λέει αύριο 10 ευρώ στο πέταλο σε όλους τους αγώνες, θα αλλάξει τακτική. Τι να αλλάξει τακτική? Προσπαθείς. Ξέρεις τι γίνεται. Στο είπα και πριν, το έχω ήδη απαντήσει, ότι που λέγαμε ότι αν βάλει 15 ευρώ, εσύ πήρες 10. Αν βάλει 15 ευρώ στο πέταλο, δεν σημαίνει ότι θα έχει 20.000 και ότι ξαφνικά με 25 ευρώ θα έχει, ξέρω και εγώ, λιγότερο κόσμο. Έχει σημασία στο τι κάνεις, όσο μπορείς να κάνεις, να δείξεις στον κόσμο τις προθέσεις σου. Και οι προθέσεις του δεν συνάδουν με την ανάγκη αυτή τη στιγμή που έχει ο σύλλογος για επανασύνδεση της περιοχής ατμόσφαιρας σε θετικό βαθμό. Δεν αφήνει κανένα για το διάβασα αυτό. Κουβέντα να γίνεται, λέει ο Νίκος. Και εγώ θυμάμαι, λέει, σε άο ανάτηση για καλό ξεκίνημα στην ΠΑΕ πριν το μάτς Γαλαμάτα. Απλά είναι σε story και δεν μένει στα post. Καλημέρα σε όλους. Α, δόθηκε η απάντηση. Ο Τάσος επανέρχεται και κάνει, δημοσιεύει αυτό. Μπορεί να είναι σε story και να μην το έχουν πάρει χαμπάρι τα παιδιά τα οποία δώσαν την απάντηση. Ο Παύλος, γεια σου Δημήτρη, αν δεν επαναφέρει παίτα στις συλλογικές τιμές, ούτε εμείς με τα διαρκείας θα πάμε την Κυριακή. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, να το ξέρω ούτε να το καταλάβω. Τι, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας δηλαδή, ταυτιζόμενοι με την κατάσταση από αυτή τη λογική, τι να σας πω. Γιατί δεν παίρνει, λέει, ο κόσμος διαρκείας, βγαίνει πολύ φτηνά στη διαρκείας. Λέει ο Κώστας, ο κόσμος δεν παίρνει διαρκείας, όχι γιατί είναι ακριβό. Πιθανόν, έστω αυτό, ακόμα και αυτό το φθηνό να μην μπορεί να το πληρώσει. Αυτό είναι θέμα κανενός, το οποιοδήποτε άνθρωπο με την τσέπη του, δεν μπορώ να μπω στην τσέπη του. Κώστα. Και ο κόσμος, ουσιαστικά ο κύριος όγκος του κόσμου, θεωρώ ότι εξωτερικεύει με αυτόν τον τρόπο την αντίδρασή του απέναντι ουσιαστικά την τελευταία διετία και την τρόπο γραφής και εικόνας που έχει η ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Χωρίς εγώ να συμφωνώ με αυτή την τακτική. Καταγράφω επειδή με ρωτάς για ποιο λόγο συμβαίνει. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως είναι να κάνουμε όλη την προσπάθεια ώστε ο κόσμος και πόσο μάλλον όταν λέμε όλοι, αυτός που έχει τη σημαντικότητα της κίνησης είναι η ΠΑΕ ίδια. Γιατί πολλοί ασχολούνται όλοι με την τοποθετήσεις του Χίχαντζη Αθανασίου. Ναι. Καλά ασχολείστε. Αλλά το να ασχολείστε με τον Χίχαντζη Αθανασίου και να μην ασχολείστε με τον πρόεδρο της ομάδας που αυτός υπογράφει την συνθήκη και την επικοινωνία με τον πλέον επίσημο τρόπο, είναι λίγο too much. Α, έτσι για πλάνα διαρκείας μπάλα μπάσκετ. Λέει, Μίτσο, βάλε ελάχιστη κατανάλωση στο Λατράπ 50 ευρώ να οδηγήσει τον κόσμο στο γήπεδο. Λέει. Να βοηθήσω κι εγώ. Δηλαδή να του βάλω 50 ευρώ έξι κατανάλωση. Οπότε να μην έρθει ο κόσμο να δει το παιχνίδι. Εδώ ρε, για να καταλάβεις, τώρα που ήδη ανακατεύεται και το μαγαζί και τις συνθήκες και όλες αυτά. σκεφτόμουν κάποια στιγμή να βάλουμε ένα. Με πρότεινε μάλλον. Ένας, κάποια στιγμή ένας. Λέει, γιατί δεν βάζεις μια κλήρωση να κερδίσεις ένα μπουκαλάκι κρασάκι ή κάποιος για τα μάτς του Άρη. Και ξέρετε, τον απάντησα. Θα το κάνουμε στα εκτός έδρας μάτς. Όχι στα εντός έδρας. Γιατί εσύ μπορεί να το λες για καλό, αλλά έχει και την αρνητική χρειά η κουβέντα του ταχυδακτηλουργού που θα πενταχτεί και θα πει «Α, είδες, σμπρώχνει τον κόσμο προς το μαγαζί». Και απερίφθηκε αυτή η υπόθεση από ένα φίλο που έγινε. Θα μπει ένα τέτοιο δωράκι, αλλά φεύγω 2-1. Καλά που έχω και το ξυπνητήρι. Και τρία είναι. Θα μπει ένα τέτοιο δωράκι στα εκτός έδρας μάτς για να μην μπορεί να μας κατηγορήσει και κανένας. Οχ, οχ, οχ. Αφροδίτη. Καλησπέρα. Κυτρινόμαρκα, Κατερίνη, Κυριακή, όλοι στο γήπεδο. Γεια σου, Αφροδίτη. Για εμάς από μακριά μας δυσκολεύει λίγο η τομή, αλλά πάλι εκεί θα είμαστε. Το πέταλο είναι για εμάς τα παιδιά που δεν δουλεύουμε ακόμα και να πάμε να αφήσουμε τη φωνή μας εκεί. Δεν είμαστε για 25 συν. Όσα χρειάζεται μια εκδρομή, μόνο ντροπή, αλλά πάλι εκεί για το σήμα. Κάκιστη επικοινωνική πολιτική. Λέει Αφροδίτη, χαιρετίσματα στην κυτρινόμαυρη Κατερίνη. Αυτά. Ωχ, Θεέ μου. Φτάνει τόσο. Τι ημέρα σήμερα, Τρίτη, Τετάρτη αύριο. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Τρεις μέρες υπομονή για όσους δεν με θέλανε στο 12-2. Την άλλη Δευτέρα έχετε ο καθήλυνα αρμόδιες της ώρας, ο Γιάννης ο δασκάλου. Και εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτά. Άντε φιλούδια και με την ευχή να γυρίσει το εισιτήριο, όχι γιατί θα ξαφνικά θα πάνε από, ξέρω και εγώ, 7.000, 17.000, 27.000, αλλά έτσι για την καλύτερη λίγο επικοινωνία μεταξύ μας. Για τους 500 παραπάνω, αδερφέ. Έτσι. Για το γαμό του. Έτσι για την πράξη. Άντε καλό μεσημέρι. Άντε φιλάκια.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.

0: Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ. Σάββατο και Κυριακή 12 με 12.
1: Food for you στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
0: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά 2311 218 389.
1: Food for you.
0: Το δικό μου αγαπημένο.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φιλά, κύριο Τόματς, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
9: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
0: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
12: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής σας κατάει συντροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης μέχρι τις 6. Yellow News, ποδοσφαιρικό στο πρώτο δίωρο, μπασκετικό στο δεύτερο δίωρο. Θα σχολιάσουμε όλα τα τεκτενόμενα στην ομάδα. Ό,τι υπάρχει θα το σχολιάσουμε και σήμερα για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Και μεταγραφικά θα πούμε και αγωνιστικά θα πούμε. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για το θέμα το οποίο από χθες σχολιάζουν οι περισσότεροι. Όλα θα τα αναλύσουμε στην ώρα τους και με τον τρόπο τον οποίο θεωρούμε τον κατάλληλο. Ξεκινώντας, να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio, FM 101,7 το κανάλι μας. Ένα like στο βίντεο, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live. Έχουμε φτάσει τους 11.300 και ανεβαίνουμε συνεχώς. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό και περιμένουμε τη στήριξή σας. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας. Σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Η ασφάλειά σας, προτεραιότητά μας. Secure 247. 6981-33-44-55 το τηλέφωνο. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα της ομάδας, με τα θέματα του ποδοσφαιρικού Άρη, γιατί αυτά σχολιάζουμε καθημερινά στην εκπομπή μας, το δίωρο, έτσι όπως τα έχουμε χωρίσει, έτσι όπως το κάνουμε τώρα το καλοκαίρι με τον Χρήστο, μέχρι να επιστρέψει ο Μάριος και να τον έχουμε και πάλι κανονικά εδώ στο ραδιόφωνο. Εντάξει, και αυτή η εβδομάδα είναι λίγο έτσι πιο χαλαρή ακόμη. Από την επόμενη εβδομάδα η περισσότερη συντηρητική πλειοψηφία θα έχει επιστρέψει των συντελεστών του ραδιοφώνου. Οπότε θα αρχίσει σιγά σιγά το πρόγραμμά μας να σταθεροποιείται από το Σεπτέμβριο. Έτσι και κάπου εκεί στα μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου, ότι αν έχουμε και κάτι παραπάνω, θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Πάμε. Με τα θέματα, φυσικά, σίγουρα θα ξεκινήσουμε το θέμα που είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας όσον αφορά τα εισιτήρια του αγώνα με τον Όφη, τα οποία κυκλοφόρησαν και επί της ουσίας έβαλαν και πάλι ένα θέμα συζήτηση, έβαλαν και πάλι μια κουβέντα σε μια εβδομάδα στην οποία είχαμε τη νίκη, το διπλό στην Τρίπολη κόντρα στην Καλαμάτα και με τον τρόπο που ήρθε, που έδωσε έτσι μια άβρα θετική προς τον κόσμο του Άρη. Είχαμε τις μεταγραφές οι οποίες έγιναν. Χθες ανακοινώθηκαν επίσημα και ο Μάνου Γκαρθία και ο Μπόσκο Σούταλο. Έτσι, δύο παίκτες που πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα και νομίζω ότι ο κόσμος αυτό θεωρεί. Ένα κεντρικό αμυντικό που το ψάχνουμε όλο το καλοκαίρι και το λέμε και το ξαναλέμε, ήρθε, ανακοινώθηκε επίσημα. Ο Μάνου, η επιστροφή του σίγουρα έφερε ικανοποίηση και χαμόγελα στον κόσμο. Ο κόσμος περιμένει, ο κόσμος θέλει, ο κόσμος θέλει να είναι. Έτσι, να αισθανθεί ότι η ομάδα τον φέρνει και πάλι κοντά της. Εγώ βλέπω όλο το καλοκαίρι, ξεκινώντας από μια δήλωση που είχε κάνει ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου κάποια στιγμή, νομίζω μέσα στον Ιούνιο, πριν ξεκινήσει ακόμα η προετοιμασία. Είχε πει διάφορα για την προηγούμενη χρονιά, το τελείωμα, για το ξεκίνημα αυτής της χρονιάς. Ό,τι κι αν είχε έτσι στο μυαλό του, το ανέλησε ο Μιχάλης Γρηγορίου και κάποια στιγμή στην αποστροφή του λόγου του είπε: «Στόχος μου είναι να γεμίσω και πάλι το γήπεδο». Δηλαδή, να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα κάνει τον κόσμο να έρθει και πάλι στο γήπεδο. Προσπαθώ και το λέω συνεχώς ότι το αγωνιστικό είναι το ένα κομμάτι, το διοικητικό είναι το άλλο κομμάτι. Δηλαδή, το πώς μπορεί να αισθάνεται ο καθένας για τη διοίκηση, για τον πρόεδρο, αν τον ικανοποιεί, δεν τον ικανοποιεί, θέλει κάτι καλύτερο. Έτσι, όλα είναι θεμητά να τα έχεις στο μυαλό σου. Και άλλο κομμάτι είναι το αγωνιστικό, άλλο κομμάτι είναι η ομάδα, ο προπονητής, οι παίκτες. Παίκτες οι οποίοι επίσης στις δηλώσεις τους από την πρώτη στιγμή που έρχονται, καινούργοι ή παλιοί που κάνουν δηλώσεις, λένε ότι θα ήθελαν τον κόσμο δίπλα τους, τον κόσμο κοντά τους, τον καλούν τον κόσμο. Ο Μάνου, χθες στις δηλώσεις του το απόγευμα, όταν ανακοινώθηκε, έκανε ένα βιντεάκι και λέει: «Περιμένω να σας δω όλους κοντά μας στο γήπεδο». Υπάρχει μια προσπάθεια να γυρίσει και πάλι ο κόσμος κοντά στην ομάδα, να την αγκαλιάσει, να τη στηρίξει, να τη βοηθήσει. Ό,τι κάνει τέλος πάντων ο κόσμος της κάθε ομάδας πηγαίνοντας στο γήπεδο. Λες,
Λίγο ηρεμήσαμε. Κερδίσαμε στο κύπελο και την καρδίτσα. Περάσαμε στη link phase, 6 μετά και κλήρωση. Θα μάθουμε του αντιπάλου. Κερδίσαμε στην πλήρωση του πρωταθλήματο. Κάναμε διπλό και με τον τρόπο που το κάναμε, σίγουρα. Αν δείτε, έχουμε περισσότερη ψυχολογία. Που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε 0-3, πάλι θα ήμασταν καλά. Αλλά και ο τρόπο που κερδίσαμε σίγουρα μα έδωσε και μια έξτρα έτσι ψυχολογία όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Όλα λοιπόν λες ότι μετά από ένα καλοκαίρι. Πώς τελείωσε η προηγούμενη χρονιά. Όλο το δεύτερο εξάμεινο της προηγούμενης χρονιάς. Πώς πήγε να ξεκινήσει αυτή. Όλο το κλίμα που υπήρχε. Όλη η κατάσταση η οποία υπήρχε. Όλος ο προβληματισμός ο οποίος υπήρχε. Όλη αυτή η κουβέντα, η ανάλυση που κάναμε. Λες. Μια ηρεμία. Πάμε να κερδίσουμε και την Κυριακή τον Όφη. Να κάνουμε το 2-2. Να πάμε μετά σαν ντέρμπι εκτός έδρας. Έχουμε και το κύπελο. Γενικά, ρε παιδί μου, να μπούμε σε μια ευθεία. Να πάμε ευθεία. Να περπατήσουμε ευθεία. Ευθεία. Και τι κάνει. Και έρχεται ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Εγώ δεν λέω παιδιά ούτε η διοίκηση της Παϊάρης, ούτε οποιοδήποτε άλλος μες στην Παϊάρης. Η απόφαση είναι δική του ξεκάθαρα 100%. Δεν χρειάζεται να μου το πει κανένας σε μένα. Είναι ξεκάθαρα δική του η απόφαση. Έρχεται λοιπόν και τι λέει, γιατί να περπατάμε ευθεία, γιατί να είμαστε ήρεμοι και να πηγαίνουμε ευθεία, ας βάλουμε μια τρικλοποδιά στον εαυτό μας να πέσουμε μόνοι μας. Όπως πάμε εμείς ευθεία, να βάλουμε μια τρικλοποδιά και με τα μούτρα να πέσουμε κάτω. Για ποιο λόγο, γιατί έτσι. Εγώ μπαίνω και στη θέση, προσπαθώ να μπω, παιδιά, όσο γίνεται, γιατί να πούμε και κάτι. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση τη δική του και κανενός που κάνει, που βρίσκεται σε αυτή τη θέση που είναι ο Καρυπίδης. Έτσι, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη θέση, γιατί δεν το έχουμε περάσει. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να είναι. Όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση και λες ότι σε ένα παιχνίδι, το πρώτο εντός έδρας τη σεζόν. Έτσι, είναι το πρώτο παιχνίδι επίσημο εντός έδρας τη σεζόν. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που ο κόσμος θα δει στο Βικελίδη στην ομάδα. Ζωντανά. Εγώ αποφασίζω ότι θα βάλω 25 ευρώ το εισιτήριο στο πέταλο. Με ποιο σκεπτικό. Εγώ να βρω, να αναλύσω ό,τι θέλετε να πω για το σκεπτικό. Το σκεπτικό ότι δεν πούλησα πολλά διαρκείας. Ότι πούλησα 2.300 διαρκείας και λέω ότι είναι λίγα τα διαρκείας και επειδή μέχρι την Κυριακή κυκλοφορούν να πιέσω μέσα αγωγικά όποιον μπορεί να πάει να πάρει διαρκείας. Εγώ το βάζω, συνεξίσω, το βάζω και αυτό. Γιατί όμως να χτυπήσω και οποιονδήποτε άλλον, γιατί να χτυπήσω κάποιον ο οποίος θέλει να ξεκινήσει να έρθει από τη Λάρισα, να έρθει από την Ξάνθη, να έρθει από την Κομωτινή, να έρθει από τη Φλόρινα, να έρθει από πουδήποτε, να δει την ομάδα του από κοντά, πρώτη φορά, από τη Λιβαδιά, πρώτη φορά στο γήπεδό της εντός έδρας παιχνίδι, με καλή ψυχολογία. Μετά από όλα όσα έχουν γίνει, η ψυχολογία μου βελτιώθηκε, διορθώθηκε. Είναι καλή η ψυχολογία μου τώρα. Και εγώ τον αναγκάζω να πληρώσει 25 ευρώ όλους. Και αυτούς που πιθανόν έχουν και δεν το παίρνουν το διαρκείας για τους δικούς τους λόγους, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι που λέει δεν το παίρνω. Να τιμωρήσω και αυτούς, να τιμωρήσω και ποιον άλλον. Αυτόν που θέλει να με στηρίξει, αυτόν που θέλει να είναι δίπλα μου, αυτόν που θέλει να είναι κοντά στην ομάδα. Για να πετύχω τι. Ποιος είναι ο στόχος. Άλλος λέει ο στόχος είναι να είναι άδειο το γήπεδο. Τι θα κερδίσει αν είναι άδειο το γήπεδο. Δηλαδή, αν είναι γεμάτο το γήπεδο, δεν μπορεί να κάνει αυτό που φαντάζεστε και αν είναι άδειο το γήπεδο, το κάνει. Παιδιά, αυτό είναι. Για να είχαμε να λέγαμε, να ξέρετε. Αυτό είναι ιστορίες για αγρίους. Αν θέλεις να κάνεις αυτά που έχετε όλοι στο μυαλό σας, τα κάνεις και δεν σε ενδιαφέρει ποιος είναι στο γήπεδο ή ποιος δεν είναι στο γήπεδο. Αυτό να το ξέρετε. Έρχομαι και κάπου αλλού. Τι κάνει τώρα με αυτό που κάνει ο Καρυπίδης, τι κάνει, τι πετυχαίνει. Πέστε μου, τι πετυχαίνει. Πετυχαίνει όλους αυτούς που τους έχει απέναντί του ξαφνικά να εμφανίζονται δικαιωμένοι. Να σας ενημερώσω και εσάς κάτι όλους που νομίζετε και αισθάνεστε έτσι. Δεν είστε. Δικαιωμένοι, ούτε είστε αυτοί οι οποίοι θα βγείτε τώρα στους δρόμους για να πείτε ορίστε εμείς που τα λέγαμε κτλ. Ο Καρυπίδης βάζει ένα αυτογκολ, βάζει μία τρικλοποδιά ξεκάθαρη στον εαυτό του, στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα, στην προσπάθεια που έκανε και ο ίδιος, έτσι, γιατί έφερε έστω και αργά, έφερε και κάποιους παίκτες, έφερε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορούν να κάνουν μία καλή ομάδα με τη δουλειά του προπονητή, έτσι, μπορούν να κάνουν μία καλή ομάδα η οποία στον αγωνιστικό χώρο θα δείξει κάποια πράγματα. Ρε παιδί μου, σου δίνει την αίσθηση και λες να πάω στο γήπεδο. Έχω φίλους οι οποίοι μου λέγανε, δεν ξέρω ρε Δημήτρη, θα δω και τα λοιπά, και τώρα μου λένε, την είδα την ομάδα, να πάω στο γήπεδο. Να βρεθώ στο γήπεδο. Να τη δω την ομάδα από κοντά. Όλα εγώ τα αντιλαμβάνομαι, όλα τα καταλαβαίνω. Όλα μπορώ να τα αντιληφθώ. Ο κόσμος έχει τα δίκια του, ο κόσμος μπορεί να ζητήσει, μπορεί να πει οτιδήποτε. Απλά πρέπει να μπορούμε να τα διαχωρίζουμε, να τα βάζουμε σε μια σειρά και να αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα. Το αυτογκόλ είναι αυτογκόλ. Για μένα, επειδή νωρίτερα με ρώτησε και ο Δημήτρης, έχει χρόνο να το διορθώσει.
Για μένα, ξεκάθαρα, έχει χρόνο να το διορθώσει. Ποιο είναι ο τρόπο, θα πει κάποιο, κάνει κάποιο το πήρε 25 ευρώ, εσύ που το πήρε 25 ευρώ και μπήκε στη διαδικασία να πληρώσει 25 ευρώ για να δει Άρη Σόφη, θα μπει τζάμπα στο επόμενο. Ποιον είναι με τον Ηρακλή, θα μπει τζάμπα με τον Ηρακλή. Ή μάτς κυπέλου, γιατί θα έχουμε και μάτς κυπέλου μέχρι να παίξουμε τον Ηρακλή. Δύο μάτς. Το ένα θα είναι εντός έδρας λογικά. Θα μπει τζάμπα στο επόμενο εντός έδρας μάτς. Εσύ που μπήκε στη διαδικασία να πληρώσει 25 ευρώ στο πέταλο. Και τα βάζω 15 ευρώ και 25 στη 2. Τα υπόλοιπα άστα δεν με ενδιαφέρουν. 9 και 7, οκ. Okay. Εκεί για να πάρει κάποιο να πάει στην 9 και στην 7, θεωρητικά έχει περισσότερα χρήματα. Μπορεί να το κάνει. Γιατί αν πληρώνω 25 ευρώ με τον Όφη, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, πόσα θα πληρώσω. 35 στο πέταλο, 30 πόσο. Με ποιες παροχές. Έτσι, για ποιο, τι είναι αυτό το οποίο μου προσφέρεις. Έτσι, τρόπος υπάρχει. Όπως σκεφτόμαστε και βάζουμε στο μυαλό μας και βρίσκουμε πάντα να κάνουμε πράγματα, έτσι να βάλουμε και το μυαλό μας τώρα να σκεφτεί πώς θα δώσουμε μια λύση σε αυτό το οποίο έγινε. Τρόπος, ξαναλέω, υπάρχει. Ας το ξανασκεφτεί. Έτσι, ας ξανασκεφτεί τι είναι αυτό το οποίο θέλει να πετύχει. Τι είναι αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στο γήπεδο. Εγώ δεν είμαι της άποψης να πει θέλω να φέρω τον κόσμο 10 ευρώ. Αυτοί που δεν θέλουν να έρθουν ή αυτοί οι οποίοι είναι μόνιμα απέναντι και δεν εξετάζουν τίποτα, έχουν σβήσει οτιδήποτε και βλέπουν μόνο τον καρπίδι μπροστά τους και σου λέει εγώ δεν, αυτοί δεν θα αλλάξουν και 10 ευρώ να το βάλει δεν θα έρθουν στο γήπεδο. Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία και να ξέρετε, αυτή είναι η σιωπηρή πλειοψηφία. Ούτε αυτοί που φωνάζουν μόνο και βρίζουν και οτιδήποτε και τα λοιπά τον Καρυπίδη, ούτε αυτοί οι οποίοι τον υμνούν, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Η σιωπηρή πλειοψηφία είναι όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι περιμένουν από την ομάδα, περιμένουν να δουν, να πάρουν, να είναι εκεί, θέλουν να είναι δίπλα στην ομάδα. Κάποια πράγματα τους μπορεί να τους παγώνουν λίγο, να τους κρατάνε, αλλά όταν έρχεται ένας ενθουσιασμός και θες να πας στο γήπεδο, έχεις και τους λες, στόπ, είναι σαν να τους βάζεις μια. Πώς να χτυπάς το χέρι σου και να λες, όχι, δεν θα πεις, δεν θα δεις το γήπεδο. Πολύ μεγάλο λάθος, πάρα πολύ μεγάλο λάθος, πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ξαναλέω, έχει το χρόνο να το ξανασκεφτεί, έχει το χρόνο. Μπορεί να βγει και okay, κάποιος θα πει τώρα τι θα κάνει, δηλαδή θα το πάρει πίσω. Ναι, για μένα έχει το χρόνο και να το πάρει πίσω και μπορεί κιόλας. Μπορεί. Παιδιά, να σας το ξαναπώ. Επειδή μπερδευόμαστε κάποιες φορές και λέμε τι θα κάνει η, πώς το λένε, ο τάδε υπάλληλος ή εκείνος ο υπάλληλος, αυτό, παιδιά, τις αποφάσεις παίρνει ο Καρυπίδης. Τις αποφάσεις τις παίρνει ο Καρυπίδης. Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης, αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Αυτός αποφασίζει το τι και το πώς. Ξεκάθαρο είναι για μένα. Ας το βάλει στο μυαλό του, να το έχει στο μυαλό του. Τι μπορεί να κάνει, όχι, εγώ διαφωνώ, παιδιά, ότι θα ήταν γεμάτο με 10 και 15. Να ξέρετε, αυτά είναι λίγο. Έτσι, αυτοί που είναι να μην πάνε και 10 να το βάλει το εισιτήριο, κάτι θα βρουν να πούν. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κάτι θα βρουν να πούν. Εγώ ξέρετε ότι αυτό που αισθάνομαι, αυτό λέω. Δεν θέλω ούτε να καλοπιάσω από εδώ, ούτε να. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Κανένα να καλοπιάσω. Ό,τι λέω, ό,τι αισθάνομαι, το λέω. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι και 5 ευρώ να το βάλει το εισιτήριο, πάλι κάτι θα βρουν να πούν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μην τιμωρείς όμως την πλειοψηφία του κόσμου, γιατί με αυτό που κάνεις. Την πλειοψηφία του κόσμου τιμωρείς. Δεν τιμωρείς κάποιον άλλον. Δεν τιμωρείς αυτούς που θεωρείς ότι είναι απέναντί σου οτιδήποτε άλλο. Την πλειοψηφία του κόσμου τιμωρείς. Βάλ' το λοιπόν καλά στο μυαλό σου. Ξανά βάλ' το στο μυαλό σου. Για ποιο λόγο Τρίτη 25 Αυγούστου, 5 μέρες πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας ο Κλεάνθης Βικελίδης, και ενώ υπάρχει. Έχει ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Πώς να το κάνουμε, παιδιά? Δεν είναι όπως ήταν πριν από 1,5-2 μήνες. Και κάποιες μεταγραφές έγιναν. Έτσι. Γύρισε ο Μάνου, κέρδισε η ομάδα. Είμαστε σε μια καλή. Σε ένα καλό momentum. Πώς να το κάνουμε? Αυτή είναι η αλήθεια. Για ποιο λόγο να είμαστε στην τσίτα και να μιλάμε έντονα μεταξύ μας και να μαλώνουμε και μεταξύ μας και να λέμε και να συζητάμε και οτιδήποτε άλλο? Για ποιο λόγο δηλαδή? Για ποιο λόγο πρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα? Για ποιο λόγο? Λοιπόν, όχι, δεν θα πούμε ευχαριστώ, παιδιά. Αν τις μειώσει τις τιμές, εγώ δεν λέω ούτε ότι θα πούμε ευχαριστώ, ούτε ότι θα πει ο κόσμος ευχαριστώ, ούτε οτιδήποτε άλλο. Απλά μια έμπρακτη κίνηση για να δείξει ότι καταλαβαίνεις. Αυτό. Λοιπόν, υπάρχει και μια. Έχει βγει ανακοίνωση Σούπερ Τρία, νομίζω ότι την έχετε δει από το πρωί. Λέει κάποια πράγματα.
Εγώ σας είπα, καταλαβαίνω και την πλευρά της. Τον Καρυπίδη, μάλλον, που λέει ότι με 2.300 διαρκείας και κάναμε μεταγραφές και πήραμε παίκτες. Δεν θα το λύσεις έτσι όμως αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Το πρόβλημα δεν θα το λύσεις έτσι. Έτσι. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα βάζοντας 25 ευρώ στο πέταλο στο μάτς με τον Όφη. Να το πω κι αλλιώς. 25 ευρώ στο πέταλο. Πόσα μάτσα παίξουμε εντός έδρας φέτος σίγουρα αυτή τη στιγμή? Τα 13 του πρωταθλήματος, τα 3 το play-off, είτε είμαστε στο 1-4 είτε είμαστε στο 5-8, έτσι, τα 3 το play-off, τα 2 του κυπέλου, σίγουρα θα είμαστε στην φάση, την link phase, αφού έχουμε περάσει και σήμερα γίνεται η κλήρωση, θα είμαστε σίγουρα εκεί, άρα 2, 18 συνολικά, 18 παιχνίδια είναι σίγουρα που θα δώσουμε φέτος στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και επαναλαμβάνω, αν το βάζεις 25 ευρώ με τον Όφη, πόσο θα το βάλεις στα ντέρμπι? Πόσο θα το βάλεις στα παιχνίδια με τους υπόλοιπους μεγάλους? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και παιδιά, να σας πω και κάτι άλλο. Ναι, αν πάρεις εισιτήριο διαρκείας, σου βγαίνει πολύ πιο φθηνά. Ναι, αν πάρεις εισιτήριο διαρκείας, είσαι κερδισμένος μέσα εισαγωγικά. Αν όμως σκέφτηκες και το έκανες μόνο, έτσι, και το έκανες μόνο για να πιέσει μέσα εισαγωγικά τον κόσμο να πάρει διαρκείας μέχρι την Κυριακή και μετά επαναφέρεις πάλι κανονικά τις τιμές από τα επόμενα παιχνίδια, με συγχωρείς, αλλά αυτό, ρε φίλε, είναι πιο... ακόμα πιο τρελό. Ακόμα πιο τρελό. Λέω εγώ. Ακόμα πιο τρελό. Αν θεωρείς ότι ήταν το κατάλληλο momentum να λειτουργήσεις έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τη δεδομένη χρονική στιγμή, συγγνώμη, αλλά. Δεν. Είναι λάθος, εντελώς, και ξαναλέω, ελπίζω να το καταλάβεις. Αυτό λέω εγώ. Λοιπόν... εντάξει, παιδιά, τώρα, ξέρετε, είναι εύκολο και να κάνεις και πλάκα και να πεις το ένα, να πεις το άλλο, ναι, αυτός που θα πάει στο γήπεδο, ποιος θα πάει, παιδιά, στο γήπεδο πάμε για τον Άρη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο γήπεδο πάμε για να δούμε τον Άρη. Βλέπω τώρα ότι έχετε μπει σε μια διαδικασία να μαλώνετε μεταξύ σας, ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Παιδιά, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί όπως το έχει στο μυαλό του. Έχουμε ξαναπεί ότι ο διαρκείας το παίρνεις γιατί θέλεις να είσαι δίπλα στην ομάδα σου, χωρίς να σε ενδιαφέρει κανονικά ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι η διοίκηση, οτιδήποτε άλλο, εκτός αν έτσι, το έχεις αλλιώς στο μυαλό σου. Γι' αυτό το παίρνεις στο διαρκείας. Αυτή για μένα είναι η πραγματικότητα. Για μένα αυτή είναι. Είναι ένα λάθος, είναι ένα αυτογκόλ. Από την πλευρά του Θόδωρου Καρυπίδη. Με το σκεπτικό για τα διαρκείας, όντως 2.300 διαρκείας είναι λίγα. Δεν είναι νούμερο το οποίο καταδεικνύει τη δυναμική του Άρη. Πρέπει να δεις και εσύ, βέβαια, ποια είναι η δική σου ευθύνη όταν είσαι ο ιδιοκτήτης. Είμαι εγώ ο ιδιοκτήτης και έχω ένα μαγαζί. Και ξαφνικά το μαγαζί μου αδειάζει. Δεν πρέπει να δω και τη δική μου ευθύνη γιατί αδειάζει το μαγαζί μου? Θα χρεώσω τους πελάτες μόνο? Θα πω δηλαδή, έτσι, γιατί μια μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, μια μεγάλη μάλλον μάζα του κόσμου είναι πελάτες. Δεν είναι όλοι αρρωστάκια. Δεν είναι όλοι άρρωστοι. Που θα πάνε στο γήπεδο, ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνει, χωρίς δεύτερη σκέψη οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι σαν πελάτες. Υπάρχουν πολλοί που έρχονται από άλλες πόλεις, θα το επαναλάβω. Έρχονται από άλλες περιοχές. Με πήρε φίλος μου που τα παιδιά του έρχονται, έχει δύο παιδιά και τέσσερα εγγόνια που έρχονται στα παιχνίδια και έρχονται από την Ξάνθη. Θα έρθουν δηλαδή από την Ξάνθη, στη Θεσσαλονίκη. Και τα παιδιά τους είναι πάνω από. Δεν τους πιάνει το παιδικό εισιτήριο. Πόσα χρήματα θα πρέπει να δώσουν δηλαδή? Στις βενζίνες, να έρθουν εδώ, στο γήπεδο. Δηλαδή, δεν πρέπει να το σκεφτείς αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει να το βάλεις αυτό το πράγμα στο μυαλό σου? Και να σου πω και κάτι. Έτσι, να σου πω και κάτι. Πιο πολλά θα βγάλεις αν έχεις πιο χαμηλές τιμές. Για μένα. Λέγανε οι παλιοί, είχαν μια φράση έτσι που τη λέγανε, η φτίνια φέρνει τον παρά. Πιο πολλά θα πάρεις αν βάλεις φτηνότερες τιμές. Εμένα, αυτή είναι η άποψή μου. Και δεν μπαίνω, ξέρω, ξαναλέω, στη διαδικασία να πω, ούτε να μπω στη διαδικασία αυτών οι οποίοι όλα θα τα δουν στραβά, ό,τι και να γίνει.
ένα 5 ευρώ να έβαλε εισιτήριο, κάτι θα λέγανε. Το έβαλε 5 ευρώ γιατί θέλει να κάνει κάτι κτλ. Ούτε αυτών οι οποίοι είναι έτοιμοι, οτιδήποτε κι αν γίνει, να βγουν στο δρόμο και να πούν ναι, δίκιο κτλ. Δεν μπαίνουν ούτε στιγμή ούτε στην άλλη πλευρά. Ο κόσμος πρέπει να έρθει στο γήπεδο. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου είναι αυτή με την οποία πρέπει να ασχοληθείς. Βάλε 15 ευρώ στο πέταλο το εισιτήριο, 20 και 25, 25 στη 2, αφού δεν το βάλεις 25, βάλε το 25 στη 2. Όποιος δεν έχει, ας πάει στο πέταλο. Έχει χώρο. Ας πάει στο πέταλο με τα 15. Και στην 9 και στην 7 βάλε τα 40 και 50 όπως τα έχεις. Είναι οι 9 και 7. Σκεπασμένες και τα λοιπά, βάλε 40 και 50. Και διαρκείας πιο ακριβά, έχουν πολύ πιο ακριβά. Το πέταλο όμως βάλε το 15 ευρώ. Αυτό έχω εγώ στο μυαλό μου. Βάλε το 15 ευρώ. Δεν είναι κάτι, ούτε κάτι λέμε που είναι παράλογο ή οτιδήποτε άλλο. Όχι ρε παιδιά τώρα, μην τον μπερδεύετε στο μυαλό σας, παιδιά. Μην τον μπερδεύετε στο μυαλό σας ότι και καλά το αποφάσισε κάποιος υπάλληλος όλο αυτό. Είναι απόφαση του ιδιοκτήτη. Και για να αλλάξει αυτή η απόφαση, μόνο ο ίδιος μπορεί να την αλλάξει. Μόνο ο ίδιος μπορεί να την αλλάξει. Ας το σκεφτεί, ας μιλήσει πάλι με τους ανθρώπους όπως μίλησε ήδη και ας πάρει τις αποφάσεις του. Ξαναλέω, δεν πιέζεις μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν τον τρόπο και την δυνατότητα να πάρουν διαρκείας. Πιέζεις και όλους τους υπόλοιπους. Βασικά, πόσο το έχει τώρα το διαρκείας? 25. Νομίζω 25 ευρώ το έχει το... Συγγνώμη, 250 το έχει το διαρκείας στα πετάλα. Νομίζω. 250. Εδώ κι άλλος φίλος μου στέλνει για το... Από οριστιάδα να κατέβω με τα παιδιά μου και τα λοιπά. Παιδιά, όλους σας καταλαβαίνω, όλους σας ακούω, όλους έτσι σας αντιλαμβάνομαι. Η φτήνια τρώει τον παρά. Πώς είπα εγώ, η φτήνια φέρνει τον παρά. Η φτήνια τρώει τον παρά. Ευχαριστώ ρε Γρηγόρη. Έτσι είναι η παροιμία. Η φτήνια τρώει τον παρά. Να τη διαβάσω την ανακοίνωση, μου λέει ένας φίλος, να διαβάσω την ανακοίνωση Super 3 γιατί δεν την έχει ακούσει. Να τη διαβάσω. Υπάρχουν πράγματα που δεν κοστολογούνται. Δεν μπαίνει τιμή στις Κυριακές μας, στις παρέες μας, στις αναμνήσεις μας. Δεν μπαίνει τιμή στη στιγμή που ένας πατέρας πιάνει το παιδί του από το χέρι και το περνάει για πρώτη φορά τις πόρτες του Χαριλάου. Εκεί γεννιέται ένας αδιανός και αυτό δεν αγοράζεται. Οι αυξήσεις τιμές των εισιτηρίων και ιδιαίτερα στα πέταλα μας πληγώνουν και μας βρίσκουν απέναντι. Σε μια εποχή που ο κόσμος παλεύει καθημερινά για τα αυτονόητα, το γήπεδο πρέπει να παραμένει ανάστατο και όχι ακόμη ένας λογαριασμός που πρέπει να σκεφτεί αν μπορεί να πληρώσει. Το πέταλο ήταν πάντα το σπίτι του εργάτη, του μαθητή, του φοιτητή, του ανθρώπου που μπορεί να μην είχε πολλά, αλλά για τον Άρη έδινε πάντα ό,τι είχε. Μην απομακρύνετε αυτόν τον κόσμο. Μην αφήσετε ένα παιδί να γνωρίσει τον Άρη από μια οθόνη, επειδή ο πατέρας του δεν μπορεί να το πάρει μαζί του στο γήπεδο. Κατεβάστε τις τιμές, γεμίστε το Χαριλάου, αφήστε τις επόμενες γενιές να ερωτευτούν τον Άρη όπως τον ερωτευτήκαμε κι εμείς, γιατί στο τέλος, όταν όλοι εμείς θα έχουμε φύγει, αυτό θα μείνει πίσω. Ένα παιδί με κυτρινό μαύρο κασκόλ ανεβαίνει για πρώτη φορά τα σκαλιά του Χαριλάου. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Super 3 όσον αφορά την απόφαση και τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας, των εισιτηρίων συγγνώμη για το παιχνίδι με τον Όφη. Ναι παιδιά, τα εισιτήρια διαρκείας, αν έχεις δύο παιδιά και έχεις δυνατότητα να πάρεις εισιτήριο διαρκείας στη 2, το έχω ξαναπεί, πληρώνεις πιο λίγο, έτσι, από όσο θα πληρώσεις από όσο θα πληρώσεις να πας μόνος σου. Δηλαδή, όποιος πήρε διαρκείας, όποιος ανανέωσε εισιτήριο διαρκείας στη σελίδα, στην κερκίδα, συγγνώμη, 2, στην αρχή, πλήρωσε λιγότερα χρήματα από όσα πληρώνει κάποιος ο οποίος παίρνει εισιτήριο διαρκείας στη 2 μόνος του. Ο άλλος με τα δύο παιδιά του θα πληρώσει πιο λίγο. Ναι, αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Έχει γίνει εδώ και κάποια χρόνια το παιδικό εισιτήριο. Δεν υπάρχει στο πέταλο βέβαια. Υπάρχει μόνο στη θύρα 2, στη θύρα 9 και στη θύρα 7. Είναι κάτι σημαντικό. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και μπράβο που έχει γίνει. Δεν έχουν, ξαναλέω όμως, όλη τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να το κάνουν. Μην τιμωρείς την πλειοψηφία του κόσμου. Γιατί με αυτή την κίνηση είναι τιμωρητικό και τιμωρεί την πλειοψηφία του κόσμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πραγματικά δηλαδή, προσπαθώντας
να βάλω στο μυαλό μου και να σκεφτώ για ποιο λόγο να πάρθηκε αυτή η απόφαση. Τι είδε δηλαδή και ξαφνικά λέει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και επαναλαμβάνω, αν μπείτε στη διαδικασία να δείτε όλες τις ανακοινώσεις τις οποίες έχει βγάλει. Παιδιά, και εγώ το λέω ότι η μη παρουσία του κόσμου δεν είναι μόνο πρόβλημα οι τιμές. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν, γι' αυτό ξαναλέω, υπάρχει κόσμος ο οποίος και 10 ευρώ να το έχει το εισιτήριο και 5 ευρώ να το έχει το εισιτήριο πάλι δεν έρχονταν στο γήπεδο. Έτσι, εγώ δεν, ξαναλέω, δεν σχολιάζω ούτε αυτούς, ούτε αυτούς που και 30 ευρώ να το έβαλε στο πέταλο θα λέγανε δεν πειράζει, καλά είναι που το έβαλε 30. Γιατί υπάρχουν και οι μεν και οι δε. Δεν ασχολούμαι με αυτούς. Εγώ ασχολούμαι με τη μεγάλη πλειοψηφία που είναι οι υπόλοιποι. Ο υπόλοιπος κόσμος. Που είτε έχει τη δυνατότητα να πάρει διαρκείας και έχει και τη θέληση και τη διάθεση να πάρει διαρκείας. Έτσι. Είτε δεν είχε τη δυνατότητα και περιμένει κάτι να τον πιάσει για να πάει στο γήπεδο. Κάτι να του δώσει, ρε παιδί μου, ένα έναυσμα για να πάει στο γήπεδο. Και εκεί που πάλι που πήγες να του δώσει ένα έναυσμα, λες όχι, δεν θα αφήσω στο γήπεδο. Θα σταματήσω εγώ με αυτή την κίνηση. Πέστε μου τώρα, τι λογική μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Τι λογική μπορεί να έχει όλο αυτό το πράγμα. Παιδιά, πραγματικά σας έχει πει κανένας ότι ο εμπορικός διευθυντής μιας ΠΑΕ, μιας ΚΑΕ ή οπουδήποτε άλλο βγάζει τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας. Να σας πω και κάτι άλλο. Αυτά μπορούν να συμβαίνουν σε άλλες εταιρείες. Στην εταιρεία που λέγεται ΠΑΕ Άρης, δεν συμβαίνει αυτό. Στην εταιρεία που λέγεται ΠΑΕ Άρης, τις αποφάσεις για αυτά τα θέματα τις παίρνει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ξεκάθαρα. Έτσι, μην περνάει τίποτα άλλο από το μυαλό σου. Μην περνάει τίποτα άλλο από το μυαλό σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, καταλαβαίνω παιδιά ότι είναι το θέμα της επικαιρότητας. Βλέπω και τα μηνύματα που έχετε στείλει και όλα αυτά τα οποία έχετε πει και ρωτάτε και λέτε και... Έχει ο κόσμος έτσι να πει την άποψή του, να λέει, ο καθένας λέει την άποψή του, λέει αυτά τα οποία πιστεύει. Εγώ ξαναλέω, χρόνος υπάρχει, αν θέλεις μπορείς να το διορθώσεις. Δεν θα πω ούτε να δείξεις αντανακλαστικά, ούτε τίποτα. Να δείξεις ότι συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή εμένα είναι η άποψή μου. Λοιπόν, θα επανέλθω μετά, σίγουρα στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί βλέπω και τα δικά σας μηνύματα. Πηγαίνω λίγο, έτσι, να πάω μάλλον και να σταθώ πάλι πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που έλεγα νωρίτερα για τις δηλώσεις των παικτών, για το τι λένε, για το πώς λειτουργούν, για το πώς δείχνουν ότι τον θέλουν τον κόσμο κοντά τους. Και είναι λογικό, παιδιά, τώρα ο παίκτης έρχεται σε μια ομάδα, παίζει σε μια ομάδα, αγωνίζεται σε μια ομάδα, έτσι, μπαίνει, έτσι, και θέλει να βλέπει τον κόσμο να είναι κοντά του. Χάρηκαν οι παίκτες που είδαν στο παιχνίδι με την Καρδίτσα να έχει 2.500 κόσμο στην Ευκαρπία. Χάρηκαν που είδαν αυτά τα 500 και άτομα στην Τρίπολη για το παιχνίδι με την Καλαμάτα, που ήταν και φυσικά πολύ πολύ πολύ πιο μακριά από ό,τι ήταν η Ευκαρπία. Χάρηκαν που τους είδαν, που ήταν εκεί να τους στηρίξουν, να τους βοηθήσουν. Τους έδωσαν και τη χαρά και οι ίδιοι με την νίκη την οποία πήρε η ομάδα και με τον τρόπο που την πήρε. Και είμαι σίγουρος ότι και οι παίκτες και οι νέοι της ομάδας, αλλά και οι παλιότεροι, οι οποίοι είχαν δει την ομάδα να μην έχει πολύ κόσμο κτλ., περίμεναν και ήθελαν, έτσι, να δουν και πάλι τον κόσμο να έρχεται στο γήπεδο. Δηλαδή, να σας πω κάτι, αν πουλήσει μέχρι την Κυριακή άλλες 3.000-4.000 εισιτήρια διαρκείας, τι θα κάνει μετά? Μετά θα πει, α, εντάξει, αφού πούλησε τα εισιτήρια διαρκείας, τώρα τις μειώνω πάλι τις τιμές. Και ξέρετε κάτι άλλο, το έχω πει και άλλες φορές, πρέπει από την αρχή της χρονιάς να βγάζεις έναν τιμοκατάλογο. Αυτό είναι το σωστό. Και να λες, τα παιχνίδια είναι 13 της κανονικής διάρκειας, γιατί για αυτά μπορείς να βγάλεις, τα άλλα δεν ξέρεις με ποιους θα παίξεις. Τα 13 μάτς της κανονικής διάρκειας, έτσι, που τα ξέρουμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Οι τιμές είναι αυτή και αυτή. Για να βλέπει και ο άλλος τις τιμές, να τις συγκρίνει και με το εισιτήριο διαρκείας και να μπαίνει στην απόφαση, στη διαδικασία. Σου λέει ο άλλος, πόσο είναι, ναι, με συμφέρει να πάρω το διαρκείας. Αν μπορώ. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που μπορούν και σου λέει,
Δεν θέλω να το πάρω. Δεν πρέπει να το σκεφτείς και αυτό έτσι. Να πεις ναι, ρε φίλε. Είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, έχει γίνει αυτό. Γιατί να μην το κάνουμε, να μην το κάνω έτσι. Στα μάτς με τους υπόλοιπους, με τις υπόλοιπες ομάδες αυτές οι τιμές. Στα μάτς με τους τέσσερις μεγάλους, υπόλοιπους μεγάλους μαζί με εμάς, αυτές οι τιμές. Δεν ξέρω. Έτσι λέει η λογική. Ξέρω λοιπόν εγώ ποια είναι η τιμολογική πολιτική. Μπορεί να τύχει με σεζόν μία φορά, δύο φορές, να πεις ναι, θα κάνω μία γενική είσοδο, όπως έγινε, ας πούμε, πέρσι, μετά το μάτς πρόπερσι, μάλλον μετά το μάτς με τον Πανετολικό. Αυτό μπορεί να συμβεί. Να το κάνεις μία-δύο φορές μέσα σε σεζόν. Όχι 10 φορές μέσα σε σεζόν. Μία-δύο φορές. Που είναι κάτι πολύ σημαντικό, έχει γίνει κάτι πολύ κομβικό. Θες να φέρεις ακόμη περισσότερο το γήπεδο στον κόσμο. Κάντο. Αυτό που λέμε τώρα ότι τιμωρεί αυτούς που δεν πήραν διαρκείας. Να το πω κι αλλιώς. Τιμωρεί μέσα αγωγικά αυτούς οι οποίοι μπορούν να πάρουν εισιτήριο διαρκείας και δεν θέλουν. Αλλά τιμωρεί και όλους τους υπόλοιπους που είναι πολύ περισσότεροι. Πολύ περισσότεροι. Αυτή για μένα είναι η πραγματικότητα. Το επιχείρημα. Αλήθεια είναι, ξαναλέω, δεν μπορούμε να μπούμε εύκολα στη θέση του. Έτσι. Δεν μπορούμε να μπούμε εύκολα στη θέση του, γιατί δεν έχουμε πει, γιατί δεν έχουμε διοικήσει ποτέ μια εταιρεία όπως είναι ο Άρης. Έτσι. Δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να διοικήσουμε κάτι όπως είναι ο Άρης, μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Εμείς σχολιάζουμε χωρίς να το έχουμε κάνει αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε να σχολιάσουμε με μια κοινή λογική όπως την έχουμε στο μυαλό μας, παιδιά. Γιατί τι σημαίνει κοινή λογική? Κοινή λογική σημαίνει αυτή που θεωρεί ο καθένας από εμάς ότι είναι η λογική των περισσότερων. Ο καθένας το θεωρεί έτσι. Ο καθένας μπορεί να θεωρεί κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε όλη την ίδια άποψη. Δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Ο καθένας κρίνει, σχολιάζει και λέει την άποψή του σε κάθε περίπτωση. Μπες στη διαδικασία να το ξαναδείς. Εγώ αυτό λέω. Και να πω και κάτι άλλο. Το ξέρεις και ο ίδιος. Το καταλαβαίνεις και ο ίδιος. Το βλέπεις και ο ίδιος. Έτσι, ότι οι τιμές, μάλλον ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος, είναι στεναχωρημένος, είναι πικραμένος. Ξαναλέω, δεν μιλάω για τα άκρα, μιλάω για την πλειοψηφία του κόσμου. Και κάτι γίνεται και του δίνεις μια όθηση να έρθει στο γήπεδο. Του δίνεται μια όθηση, ρε παιδί μου. Είχα εγώ κόσμο, ο οποίος από την Κυριακή, τη Δευτέρα, μου έλεγε Δημήτρη, ναι, να πάμε στο γήπεδο. Λοιπά. Την είδαμε την ομάδα. Οκ, okay, έχει προβλήματα, έχει ακόμα κενά. Δεν έχουν μπει όλοι οι παίκτες. Φαίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, στην ομάδα. Αλλά πάλεψε, προσπάθησε, πήρε την νίκη όπως την πήρε στην Τρίπολη με την Καλαμάτα στο τέλος, με τα δύο γκολ του Φαμπιάνο. Να πάμε, να τη δούμε. Κάτι μας έκανε να μας τραβήξει λίγο. Και ξαναλέω, μιλάω για τον κόσμο τον περισσότερο, έτσι. Για τον περισσότερο κόσμο μιλάω. Δεν ξέρω εγώ. Το κάνεις αυτό το πράγμα και λες. Ναι, το ξενερώνεις τον κόσμο. Τον βάζεις ξανά στη διαδικασία να γυρίσει εκεί που όπως ήταν πριν. Με μια κίνηση. Που ξαναλέω, δεν πρόκειται να σου φέρει παραπάνω χρήματα. Αν πραγματικά πιστεύει ότι με αυτή την κίνηση θα πάρει περισσότερα χρήματα, συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και θα δούμε και ποια θα είναι η κίνηση των διαρκείας μέχρι την Κυριακή. Λοιπόν...

0: Λοιπόν, βλέπω πάρα πολλά μηνύματα που μου στέλνετε. Εντάξει, ο καθένας, παιδιά, πραγματικά έχει την άποψή του. Εγώ αυτής λογικής είμαι. Έχει ο καθένας την άποψή του, όπως το έχει στο μυαλό του, όπως το έχει φτιάξει στο μυαλό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα. Γίνεται προσπάθεια. Εγώ το αναγνωρίζω και στον προπονητή και στους παίκτες. Παρότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη, παρότι η ομάδα έχει κενά, προσπαθεί και θέλει να φέρει τον κόσμο κοντά της. Θέλει να τον φέρει τον κόσμο κοντά της. Εδώ τώρα θέλω να το σχολιάσω. Ένας φίλος λέει με 15 ευρώ το διαρκείας ήταν σαν να κοροϊδεύε. Αυτούς που πήραν διαρκείας, βέβαια 250 ευρώ τώρα έχει το διαρκείας, έτσι. Τώρα έχει 250 ευρώ το διαρκείας. Αν έπαιρνες στην αρχή του καλοκαιριού, μέχρι τον τέλος Ιουλίου νομίζω δόθηκε η παράταση και ήταν οι τιμές οι αρχικές, ήταν πολύ μικρότερο το ποσό. Για να τα λέμε όλα. Τώρα κάνει 250. Και αν το βάλει 15, στα 18 μάτς που σας είπα που είναι σίγουρα, πόσο βγαίνει το 15. 15 επί 18 βγαίνει 2,70. Ή λάθος το κάνω. 15 επί 18. 5 με 18 είναι 90, 180, 2,70. Άρα, αν το βάλεις 15 επί 18 μάτς, που είναι τα σίγουρα στην έδρα σου, βγαίνει 2,70 και το διαρκείας τώρα κάνει 2,50. Αν το δούμε με αυτή την λογική, με αυτό το σκεπτικό μάλλον, έχει μια λογική. Ήταν και πολύ φτηνότερο βέβαια το διαρκείας, έτσι. Το διαρκείας στην αρχή του καλοκαιριού μέχρι 31 Ιουλίου ήταν πολύ μικρότερη τιμή. 180 αυτός που ανανέωσε, και αυτός που ο καινούργιος έπαιρνε πόσο, 200. Νομίζω 200, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Τώρα έγινε 2,50. Από αρχές Αυγούστου και μετά έγινε 2,50 το διαρκείας. 180 εγώ που ανανέωσα, λέει εδώ ένας φίλος. Ναι, 180 ήταν αυτοί που ανανέωσαν, ναι. Να, τώρα μπαίνω και το... 200 ο νέος. 200 ο νέος. Εκεί υπάρχει διαφορά. 182,20 και 2,50, όχι, 180,200 ήταν. Κάτσε να το δω κιόλας, παιδιά, για να... Καμιά φορά τα λέω έτσι και μπορεί να έχω ξεχάσει ακριβώς τα νούμερα. Τώρα τα βλέπω. Λοιπόν, ναι. Ήταν 180 η ανανέωση, 200 το κανονικό που έπαιρνε, παιδί μου, χωρίς ανανέωση. 180 και 200 ήταν στη θύρα 1 και στη θύρα 3. Τώρα απλά, μετά τις 31 Αυγούστου, έγινε 2,50. Υπήρχαν πολύ χαμηλές τιμές για αυτούς που ήταν με παιδιά, το είπα. Ένας γονέας με δύο παιδιά ήταν, όχι, δεν ήταν 2,20, 2 ήταν, 2 κατοστάρικα το καινούριο διαρκείας. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Και να σας πω κάτι, να τις ανεβάσεις κιόλας τις τιμές. Και ξαναλέω, τιμωρείς τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, η οποία μπορεί να παρασύρεται, η οποία μπορεί να έχει μπει πάνω σε μια διαδικασία τελείως αρνητική, παρασυρώμενη από το γενικό κλίμα που υπάρχει. Αυτό τον κόσμο τιμωρείς με αυτή την κίνηση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το... Όντως, τα 2-300 είναι πολύ μικρό νούμερο για τη δυναμική του Άρη. Είναι πολύ μικρό νούμερο για τη δυναμική του Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν μπορείς να το σβήσεις και να πεις ότι υπάρχει μόνο το ένα. Υπάρχει και αυτό. Ναι, είναι πολύ μικρό νούμερο για τη δυναμική του Άρη το 2.300 διαρκείας. Και είναι κάτι που το λέει ο Καρυπίδης από τη δική του πλευρά, ότι αυτό είναι ένας από τους λόγους. Αλλά και το 25 ευρώ σε μάτς, ξαναλέω, με τον Όφη, είναι, παιδιά, πολύ μικρό νούμερο. Αυτό δεν το ξέρω. Ήταν 180 για όλο τον κόσμο, είτε είχε και δεν είχε διαρκεία στην εβδομάδα των δύο φιλικών. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το θυμάμαι. Σωστό και αυτό. 15 ευρώ σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια και 20 ευρώ στα 4 ντέρμπι. Πιο φυσιολογικό. Έτσι. Πιο φυσιολογικό. Θα έμοιαζε. Και να σας πω και κάτι, ρε, εσείς. Όντως, αν κάποιος έπαιρνε το καλοκαίρι διαρκείας, οι τιμές ήταν καλές, πολύ καλές. Το έχω ξαναπεί, παιδιά, αυτό που κάνει για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Φέρνει τα παιδιά πίσω στο... Προσπαθεί μάλλον να φέρει τα παιδιά πίσω στο γήπεδο. Το κάνει και... Σε αυτό είπαμε μπράβο. Και θα ξαναπούμε μπράβο. Γιατί δεν το έχουν κι όλοι αυτό, γιατί μου λένε κάποιοι... Δεν το έχουν, παιδιά, όλες οι ομάδες. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, να μπορείς να πάρεις τα παιδιά σου με ένα πολύ μικρό ποσό, αν πάρεις διαρκείας, πάντα μιλάμε, έτσι. Λέμε και τα σωστά, λέμε και τα λάθος. Έδωσε μέχρι τις... μέχρι 31... Μέχρι το φιλικό, νομίζω, με τον Πανσεραϊκό. Είχε δώσει παράταση. Κάπου εκεί. Υπάρχουν νέα αρέσει σωτήρια. Στη δεύτερη ώρα αυτά θα πούμε. Εντάξει, τώρα να κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα όσο μπορούμε και στη δεύτερη ώρα θα πούμε τα υπόλοιπα νέα της ομάδας και τα μεταγραφικά και για τους καινούργιους παίκτες και ενώπιση του αγώνα με τον Όφη. Εντάξει, εκεί είναι το μυαλό μας. Το μυαλό μας είναι εκεί. Και το διαρκείας, επειδή το λέμε καμιά φορά, είναι και κουλτούρα, είναι και λογική να το έχεις στο μυαλό σου. Είναι και αυτό, πάντα υπάρχει και αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ περιμένω ξανά, παιδιά, δίνω και σήμερα μέχρι το βράδυ ένα περιθώριο. Μήπως πάρθει κάποια άλλη απόφαση. Το δούμε λίγο, το δει λίγο... διαφορετικά. Όχι μόνο για τις αντιδράσεις του κόσμου. Έτσι. Όχι μόνο για τις αντιδράσεις, αλλά γιατί και ο ίδιος να καταλάβει ότι δεν είναι αυτή η κίνηση που έχει, πώς το λένε, που θα έχει το αποτέλεσμα το οποίο περιμένει ο ίδιος. Εγώ σας είπα τι πιστεύω ότι περιμένει. Περιμένει ότι θα πουλήσει διαρκείας. Έτσι το σκέφτεται στο μυαλό του. Σου λέει μέχρι τον Όφη είναι τα διαρκεία, θα πάει να πάρει άλλο διαρκεία. Αυτό που θέλει να έρθει, έτσι. Αυτό που πραγματικά θέλει να έρθει και απλά δεν έχει τη δυνατότητα. Μάλλον δεν το έκανε, δεν έκανε την κίνηση. Είχε τη δυνατότητα, έτσι. Αυτό που έχει τη δυνατότητα θα το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει κάποιο που δεν έχει τη δυνατότητα. Όποιο έχει τη δυνατότητα θα το κάνει. Και να σα πω και κάτι άλλο. Λέει, το κάνει λέει, για να διώξει τον κόσμο από το γήπεδο. Εγώ, παιδιά, πραγματικά δεν το πιστεύω αυτό. Αν το πίστευα θα το έλεγα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ότι το κάνει για να διώξει τον κόσμο από το γήπεδο. Το κάνει γιατί μέσα στο μυαλό του σου λέει λίγα τα διαρκείας, έκανα τώρα μεταγραφές, έδωσα κάποια χρήματα, ήρθαν κάποιοι παίκτες. Αυτό πιο πολύ είναι στο μυαλό του. Λάθος έτσι ακραία που το πάει. Λάθος έτσι ακραία που το πάει. Ξαναλέω, και 15 ευρώ να το βάλει, αυτοί που δεν ήταν να έρθουν δεν θα έρχονταν. Εγώ έτσι δεν... Δεδομένο είναι αυτό. Αυτοί τώρα που πάντα σε όλα έχουν αρνητική άποψη, όλα τα κατακρίνουν, δεν αλλάζει η τιμή την άποψή τους. Ίδια θα ήταν και πάλι. Σε αυτό, γι' αυτό είμαι 100% σίγουρος. Το βλέπω, το ζω καθημερινά. Το ζω καθημερινά. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητα της Secure 247. 6981-33-44-55 το τηλέφωνο. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο στο είδος του. Πιστοποιημένες μεταφράσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα. Θα επιστρέψουμε και σε αυτό το θέμα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, διαβάζοντας, σχολιάζοντας και τα δικά σας μηνύματα. Πάμε στο διάλειμμα και τα ξαναλέμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο? Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
4: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
4: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
4: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
11: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
12: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
11: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
12: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
11: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
13: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
14: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
15: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
18: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λόγιο έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Μαζί μέχρι τις 4 με ποδοσφαιρικό Yellow News, από τις 4 έως τις 6 Χρήστος Γκάλης με το μπασκετικό κομμάτι της εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αναλύσαμε το θέμα των εισιτηρίων στην πρώτη ώρα της εκπομπής, επιστρέφουμε μετά με τα μηνύματα. Έχουμε ενημέρωση από την προπόνηση της ομάδας, πάμε να δούμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Η προπόνηση Τρίτης ήταν πρωινή, έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας. Στο σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση και παιχνίδι διατήρησης μπάλας με στόχο τη γρήγορη κυκλοφορία και τη λήψη αποφάσεων. Το κύριο μέρος της προπόνησης αφιερώθηκε στο πρώτο κομμάτι στην αμυντική τακτική και στο δεύτερο σε επιθετικούς τακτικούς αυτοματισμούς, εστιάζοντας στο συγκεκριμένο τον συγχρονισμό των κινήσεων. Στο πρόγραμμα ενσωματώθηκαν Μάνου Γκαρθία, Μπόσκο Σούταλο και Ομάρ Ρίτσαρτς. Οι τρεις τελευταίες μεταγραφές που έκανε η ομάδα του Άρη ενσωματώθηκαν κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Επίσης προπονήθηκαν κανονικά Κουαμέ, Καντεβέρε και Χόγκλα. Θετικό αυτό, έτσι νέο, γιατί για Καντεβέρε και Κουαμέ το περιμέναμε, το είχε πει ο προπονητής του Άρη στις δηλώσεις του και μετά το παιχνίδι με την Καλαμάτα, ότι το πιθανότερο είναι ότι θα είναι διαθέσιμη για το παιχνίδι με τον Όφη. Πλέον και ο Χόγκλα, και αυτός προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα. Μέχρι τώρα έκανε κομμάτια της προπόνησης, έκανε κομμάτια από αυτά που έκαναν και οι υπόλοιποι, αλλά έκανε και κομμάτι μόνος του ο Χόγκλα. Από σήμερα και αυτός μαζί με Καντεβέρε και Κουαμέ, όπως και οι τρεις καινούργοι Γκαρθία, Σούταλο και Ρίτσαρτς, μπήκαν στο κανονικό πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας. Έτσι κι αλλιώς Σούταλο και Ρίτσαρτς έκαναν προετοιμασία με τις ομάδες τους, με Σταντάρ Λιέγκες και Νότιχαμ, έπαιξαν και σε φιλικά παιχνίδια. Αντιστοίχως ο Μάνου Γκαρθία έρχεται από απόλυτη αγωνιστική, έχει απόλυτο αγωνιστικό ρυθμό, καθώς έπαιζε με την ομάδα του την Κάνσας στα παιχνίδια του MLS. Έχει δηλαδή κανονικό αγωνιστικό ρυθμό. Μπήκαν και άλλοι τρεις. Πολύ θετικό όλο αυτό, καθώς είναι και άλλες επιλογές για τον Μιχάλη Γρηγορίου εν ώψη του αγώνα της Κυριακής. Από εκεί και πέρα δεν συμμετείχαν στην προπόνηση Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος, καθώς αμφότεροι ταλαιπωρούνται από ίωση. Εκτός λοιπόν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος, καθώς έχουν ίωση, εντός 6 παίκτες, 3 καινούργοι και 3 οι οποίοι επέστρεψαν από τους τραυματισμούς τους. Αύριο θα υπάρχει το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, πρωινή προπόνηση. Να πω ότι μια ακόμη είδηση, ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός, ο νεαρός παίκτης της ομάδας, κλήθηκε στην Εθνική Παίδων K17 στο πλαίσιο προπονητικού κάμπ που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Εν ώψη και του Μουντιάλ κάτω των 17, στο οποίο θα συμμετέχει με την εθνική ομάδα ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός. Ένα παιδί το οποίο δείχνει έχει πολύ καλά στοιχεία. Τα έχουμε δει, όσες φορές έχει αγωνιστεί, έχουμε δει ότι έχει πολύ καλά στοιχεία ο νεαρός. Είναι νεότερος και από τους υπόλοιπους πιτσιρικάδες τους οποίους έχει η ομάδα και νομίζω ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Θα συμμετάσχει λοιπόν σε αυτό το ΚΑΜΠ, το συγκεκριμένο της εθνικής ομάδας. Πλέον νομίζω ότι έχοντας μπει και στην τελική ευθεία όσον αφορά μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα, 25 Αυγούστου σήμερα έχουμε βέβαια χρόνο ακόμα, 15 Σεπτεμβρίου τελειώνουν οι μεταγραφές γενικά και συνέχεια υπάρχει το διάστημα των άλλων 15 περίπου ημερών, των 2 εβδομάδων για τους ελεύθερους. Αλλά εντάξει, κυρίως εστιάζουμε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου όπου μπορείς να πάρεις τους ποδοσφαιριστές που θέλεις. Ο Άρης έχει πλέον ένα αρκετά γεμάτο ρόστερ, έχει όμως και κάποια κενά ακόμη που το ιδεατό θα ήταν να μπορέσει να τα καλύψει. Ένας ακόμη κεντρικός αμυντικός, ένα αριστερό back, ένα αριστερό extreme, αν μπορεί να τους πάρει αυτούς τους παίκτες. Αλλά πολύ σημαντικό θέμα είναι και το θέμα της αποσυμφόρησης του ρόστερ. Όσο σημαντικό είναι το θέμα του να γίνει το ρόστερ, να φέρεις και άλλες μεταγραφές εκεί που τις έχεις ανάγκη, τόσο σημαντικό είναι το να φύγουν και κάποιοι από τους παίκτες οι οποίοι είναι στην ομάδα και δεν έχουν ρόλο και πλέον και με την έλευση των περισσότερων ποδοσφαιριστών τώρα δεν έχουν ακόμα περισσότερο ρόλο. Όπως είναι ο Δόνης, όπως είναι ο Μάικιτς, χαρακτηριστικά παραδείγματα και άλλοι υπάρχουν. Κάποιος δανεισμός του Νίνκ. Νομίζω είναι πράγματα τα οποία μπορείς να τα κάνεις. Ξαναλέω, όσο σημαντικό είναι να γεμίσεις το ρόστερ, τόσο σημαντικό είναι να κάνεις και αποσυμφόρηση, να έχεις ένα ρόστερ συγκεκριμένο, με παίκτες οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν και τα παιχνίδια του κυπέλου. Τώρα θυμίζω ότι πάμε, παιδιά, σε ένα διάστημα 3 εβδομάδων

οποία ομάδα θα δώσει 6 παιχνίδια. 4 για το πρωτάθλημα, τα 3 μάλιστα ντέρμπι, τα 2 με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ εκτός, με τον Ηρακλή τοπικό ντέρμπι εντός. Και το μάτς με τον Όφη επίσης εντός, με μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή. Όφη, τη βλέπουμε στο ξεκίνημα τη σεζόν και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά και στο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος, ότι είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα του Όφη. Συν τα 2 μάτς του κυπέλλου που θα δώσει ο Άρης. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη αγωνιστική θα γίνει μέχρι τότε, μέχρι το μάτς με τον Ηρακλή. Στις 2 από τις 3 θα παίξει ο Άρης. Μπορεί να παίξει και εσείς 3. Να ξέρετε, επειδή υπάρχουν και τα παιχνίδια των. Η δεύτερη αγωνιστική ουσιαστικά θα είναι για τις ομάδες οι οποίες παίζουν στην Ευρώπη. Διαβάζοντας το λίγο και μέσα από την. Από το site της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, το συγκεκριμένο κομμάτι για το πώς είναι η προκήρυξη και τι γίνεται σε κάθε αγωνιστική της Link Face, θα δείτε ότι τις 2 από τις 3 αγωνιστικές αυτές θα παίξουμε σίγουρα. Στη Link Face. Και. Συγγνώμη, ναι. Τα βλέπω τώρα εδώ πώς θα είναι η Link Face. Και τις ημερομηνίες στις οποίες θα γίνουν τα παιχνίδια. Βλέπετε, Link Face, πρώτη αγωνιστική είναι 1-3/9, δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. 1 Σεπτεμβρίου, 2 Σεπτεμβρίου, 3 Σεπτεμβρίου. Είναι η πρώτη αγωνιστική. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κύπελο. Σίγουρα. Δεύτερη αγωνιστική, 8 και 10, 9-2026, θα αγωνιστούν μόνο οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Έτσι, μόνο οι ομάδες οι οποίες παίζουν στην Ευρώπη. Και στην τρίτη αγωνιστική θα παίξουν μόνο. Θα παίξουν όλες οι υπόλοιπες ομάδες εκτός από αυτές που παίζουν στην Ευρώπη. Υπάρχει μετά η τέταρτη αγωνιστική που παίζουν όλοι και την πέμπτη. Το αλλάξαν πλέον αυτό οι άνθρωποι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Το κατάλαβαν και το αλλάξαν. Και έβαλαν. Και τα έβαλαν όλα τα παιχνίδια την ίδια μέρα και ίδια ώρα για την πέμπτη αγωνιστική του κυπέλου.

0: Τώρα ένας φίλος μου έστειλε, γράφτηκε λέει στα πίτσα ο Γιαννιώτος Κρόφης. Εντάξει, παιδιά, νωρίς είναι ακόμα. Τρίτη είναι ακόμα. Για να ξέρουμε αν θα αγωνιστούν ή όχι. Έχουν βαριά μορφή σίωση και ο Γιαννιώτας και ο Γαλανόπουλος. Θα είναι κλινήρης πιθανότατα και τις επόμενες δύο μέρες. Τώρα για να προλάβουν το μάτς Κυριακής έχουν κάποιες πιθανότητες. Έτσι, έχουν κάποιες πιθανότητες να προλάβουν το μάτς Κυριακής. Δεν είναι δεδομένο ότι δεν θα παίξουν το μάτς Κυριακής από σήμερα, Τρίτη. Ξαναλέω, βαριά είναι η ίωση. Βαριά είναι η ίωση. Αλλά για το αν θα παίξουν ή όχι, ας περιμένουμε λίγο ακόμη για να είμαστε σίγουροι 100%. Κυρίως το πρόβλημα είναι ο Γιαννιώτας, παιδιά. Τώρα ο Γαλανόπουλος έχει δευτερεύοντα ρόλο στην ομάδα. Βέβαια, είναι μια εναλλακτική λύση για τα χαφ όταν χρειαστεί. Ο Γιαννιώτας όμως είναι όλο αυτό το διάστημα και στα πρώτα επίσημα παιχνίδια ο βασικός αριστερός εξτρέμ της ομάδας. Τώρα δεν είναι, ξαναλέω, πρόβλημα σίγουρα. Λοιπόν, τα αφήνω λίγο αυτά τα αγωνιστικά για προπόνηση και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε λίγο στα μεταγραφικά. Είπαμε το θετικό της υπόθεσης είναι ότι μπήκαν στην προπόνηση πλέον 6 ακόμη παίκτες. Οι 3 καινούργοι συν τους 3 οι οποίοι ήταν εκτός τις τελευταίες ημέρες. Ο Καντεβέρη και ο Καμίλος τραυματισμούς και ο Χόγκλα σταδιακά επανερχόταν από την επέμβαση την οποία έκανε, θυμίζω, από αρχές Αυγούστου είχε ξεκινήσει να προπονείται ο Χόγκλα. Και θυμάστε ότι λέγαμε από την αρχή ότι στοχεύει στο μάτς με τον Όφη. Εκεί στοχεύει. Το πλάνο το οποίο υπήρχε, έτσι, το πλάνο το οποίο υπήρχε σε όλο το διάστημα που έκανε το πρόγραμμα μετά την επέμβαση ο Χόγκλα ήταν να επιστρέψει στο μάτς με τον Όφη. Το ότι μπήκε από σήμερα κανονικά στις προπονήσεις και έχει μπροστά του Τρίτη σήμερα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το μάτς, νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να είναι διαθέσιμος για το μάτς της Κυριακής. Και σε ερώτημα που θα μου κάνει κάποιος για το αν υπάρχει περίπτωση οι τρεις νέοι να μπουν στην εντεκάδα, εγώ βλέποντας τι έκανε ο Γρηγορίου στην περίπτωση του Βέλιο και του Πετρίς, να πω στου Πετρίς στην περίπτωση δεν είχαμε άλλο ακραίο μπακ που να εμπιστεύεται απόλυτα ο προπονητής, οπότε μπήκε. Αλλά στην περίπτωση του Βέλιο υπήρχε ο Διούδης, μπορούσε να παίξει κανονικότατα. Τον έβαλε όμως κατευθείαν. Γιατί θεωρεί ότι πρέπει να τους βάλει κατευθείαν, πρέπει να τους βάλει γρήγορα, πρέπει να τους βάλει στην ομάδα για να μπορέσουν να τη βοηθήσουν και να ενσωματωθούν γρήγορα στην ομάδα. Βλέποντας λοιπόν ότι το έκανε με Βέλιο και Πετρίς, δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να το κάνει και με τους τρεις τώρα, με τον Σούταλο, τον Ρίτσαρτς και τον Μάνου. Να είναι και οι τρεις στην εντεκάδα, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Καθόλου εντύπωση δεν θα μου κάνει. Να μπει στη διαδικασία να το κάνει αυτό ο προπονητής. Τώρα, για Καντεβέρε και Κουαμέ, να τους βάλει πάλι κατευθείαν μετά τον τραυματισμό. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση στην προετοιμασία. Τους βλέπαμε, τον Καντεβέρε και τον Κουαμέ. Ούτε αυτό θα μου κάνει εντύπωση. Να ξέρετε. Να μπουν. Όπως και για τον Χόγκλα. Ιδίως ο Χόγκλα, αν κρίνει ότι είναι έτοιμος, νομίζω ότι με την εικόνα που έχει μέχρι στιγμής ο Μπασίρου, που είναι λίγο πίσω όσον αφορά τη φυσική του κατάσταση, βέβαια και ο Χόγκλα, αλλά και αυτόν πρέπει να τον βάλεις, παιδιά, στην ομάδα. Είναι, παιδιά, πολλοί παίκτες. Σκεφτείτε το λίγο. Πλέον το ρόστερ έχει γεμίσει πολύ. Και ιδίως σε κάποιες θέσεις είναι ακόμη πιο γεμάτο από άλλες. Δηλαδή, μπορεί στο κέντρο της άμυνας να λέμε θέλουμε ένα ακόμα. Αριστερό μπακ θέλουμε ένα ακόμα, ξέρω. Ο αριστερό εξτρέμ υποπροϋποθέσει ένα ακόμα. Αλλά το ρόστερ ήδη είναι πολύ γεμάτο όσον αφορά τον αριθμό των παικτών που έχει στη διάθεσή του ο προπονητής του ΑΕΡΕ. Και πρέπει να βρει και τον τρόπο διαχείρισης. Έτσι, το πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση και όλους αυτούς τους παίκτες που έχει στην διάθεσή του. Ναι, τώρα που θα έχει και το κύπελο αυτές τις τρεις εβδομάδες, θα τον βοηθήσει αυτό. Τι θα τον βοηθήσει? Θα τον βοηθήσει να βάλει, ξέρω εγώ, το Μάνο, ας πούμε, στο μάτι του κυπέλου βασικό. Να τον βάλει τώρα αλλαγή σε αυτό και βασικό στο επόμενο. Το ίδιο με τον Χόγκλα, ξέρω εγώ. Να μπει αλλαγή σε αυτό το μάτς, βασικό στο επόμενο, αν δεν είναι 100% ακόμα. Είναι θετικό το ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα με τα παιχνίδια του κυπέλου τώρα που υπάρχουν στο ξεκίνημα τη σεζόν. Αλλά παιχνίδια κυπέλου είναι, παιδιά, συγκεκριμένα. Άλλο ένα μετά θα είναι μέσα στον Οκτώβριο και άλλο ένα το Δεκέμβριο. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Για ένα φίλο που με ρωτάει για το ρόστερ μας, πώς είναι πλέον το ρόστερ, πριν πάω στα υπόλοιπα λίγο τα μεταγραφικά. Ένα λεπτάκι, παιδιά, να το βλέπουμε κιόλας, να το λέμε για να μην τα λέμε στον αέρα. Έτσι, για το πώς είναι το ρόστερ της ομάδας αυτή τη στιγμή. Πώς έχει σχηματοποιηθεί πλέον και με Σούταλο και Μάνου, οι οποίοι ανακοινώθηκαν χθες. Ουσιαστικά το ρόστερ έχει 33 παίκτες. Σύμφωνα, βλέπω στο Transfer Market τώρα, έτσι, δεν ξέρω αν κάποιος θα έπρεπε να είναι και λείπει. Νομίζω ότι είναι όλοι μέσα. Είναι 33 παίκτες το ρόστερ της ομάδας. Είναι μεγάλο το νούμερο. Ιδίως αν σκεφτούμε ότι μπορεί να μπει στη διαδικασία να πάρει και κάποιους ακόμη παίκτες, καταλαβαίνετε ότι το νούμερο γίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Άρα πρέπει να δει τι θα κάνει. Να δούμε, ας πούμε, από το ρόστερ ποιοι λες ότι εντάξει μπορούν να έχουν και ένα δεύτερο ρόλο γιατί είναι πιτσιρικάδες. Ο Μπαρμπόπουλος, ας πούμε, ο τέταρτος πλέον τερματοφύλακας της ομάδας. Ένας. Να πω τον Γκάμτσι, δύο. Να πω τον Χαρούπα, ξέρω εγώ, και τον Πασαραφιανό. Ναι, αλλά αυτούς όλους θα τους χρειαστείς. Τον Νίνγκ, τον Χαρούπα, τον Πασαραφιανό, θα τους χρειαστείς στο κύπελο. Μαζί με τον Βοριαζίδη. Δηλαδή, και αυτοί πρέπει να είναι ενεργοί και ιδίως τώρα στο ξεκίνημα, ακόμη να έχουν ρυθμό για να παίξουν. Είναι, παιδιά, πράγματα σημαντικά. 33 παίκτες και πλέον και η αξία μας στο transfer market είναι 41,05 εκατομμύρια. Έχει ανέβει πάλι η αξία της ομάδας. Τις τελευταίες μεταγραφές τις οποίες έκανε η ομάδα, έχοντας φέρει τον Μάνου, ο οποίος έχει 4 εκατομμύρια στο transfer market. Έτσι ένα. Νομίζω είναι ο Μάνου είναι ο ακριβότερος, το νούμερο, το υψηλότερο στο transfer market. Κάτσε να δω. 4 έχει ο Μάνου. Υπάρχει άλλος. 4 και ο Μύρ. Αυτοί οι δύο είναι οι υψηλότεροι χρηματιστηριακή αξία. Και μετά ακολουθεί με 3,5 ο Γκαρέ, με 3 ο Ράτσιτς και ο Βέλιο και το τερματοφύλακα της ομάδας. Έχουν από 3. Ανέβηκε το νούμερο. Ναι, έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι λες 4-5, ξέρω εγώ, είναι πιο πίσω στο σωτήριον. Άρα το νούμερο πέφτει, ξέρω εγώ, πάει στους 28-29. Δεν ξέρω. Για μένα πρέπει να φύγουν κάποιοι, έτσι, 3-4. Αν να πάρουμε 2 σ' άλλους 3, 3-4 πρέπει να φύγουν σίγουρα από την ομάδα. Του Μωρών η αξία είναι, παιδιά, πλέον στα 2 εκατομμύρια. Εντάξει, παιδιά, ο Μωρών, μην το ξεχνάτε, είναι και 32 στα 33. Το Δεκέμβριο θα κλείσει τα 33. 30, 12 είναι γεννημένος ο Μωρών. Το Δεκέμβριο θα κλείσει τα 33. Έχει ακόμα να δώσει πράγματα. Έχει ακόμα να βοηθήσει παιδιά Μωρών. Αν είναι συγκεντρωμένος, αν το μυαλό του είναι καθαρό, αν δεν σκέφτεται άλλα πράγματα, αν όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, έχει να δώσει πράγματα ακόμα ο Μωρών στην ομάδα. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Για τον Πασαραφιανό που ρωτάει ένας φίλος, παιδιά, το 2009 είναι γεννημένος ο Πασαραφιανός. Τον Ιανουάριο, 31 Ιανουαρίου του 2009. Είναι 17,5 και κάτι, ρε παιδί μου. 31 Ιανουαρίου το 17 θα κλείσει τα 18. Δεν θα έχει κλείσει τα 18 ακόμα. Είναι ο μόνος στο ρόστερ της ομάδας που δεν έχει κλείσει τα 18. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κλειστά 18. Και ο Κάμψης και ο Χαρούπας και τα λοιπά είναι κλεισμένα 18. Μόνο ο Πασαραφιανός είναι μικρότερος ηλικία και γι' αυτό κλείθηκε και στην εθνική ομάδα τη συγκεκριμένη. Παρμπόπουλος δεν είναι πιτσιρικάς. Παρμπόπουλος είναι το 2001. Α, προθέσει γενέθλια, 17 Αυγούστου. Τα 25 έκλεισε. Παιδιά, ξεκάθαρα τώρα. Μάικιτς. Ένας. Έτσι βλέποντας λίγο και το ρόστερ. Σίγουρα Μάικιτς. 100%. Τώρα, κάποιος από τους πιτσιρικάδες τους χρειάζεται για το κύπελο. Οπότε, έτσι όπως είναι, ο Νίνγκ, ας πούμε. Ματάρτι, αν πάρουμε άλλο στόπερ, να το σκεφτώ και αυτό, αν και έδειξε και στην προετοιμασία να τον στηρίζει, αλλά τον στήριξε, τραυματίστηκε, έμεινε εκτός, τώρα βέβαια γύρισε, προπονείται κανονικά με την ομάδα. Δεν ξέρω, αν πάρει κι άλλο στόπερ, τον Γένσεν έχοντας τον κάνει στόπερ πλέον, να έχουμε 4, πόσες ευκαιρίες θα βρει να παίξει. Θα βρει. Δεν ξέρω, είναι ερωτηματικά. Λοιπόν, πηγαίνοντας λίγο στο μεταγραφικό, σε αυτό που σας έλεγα πριν. Είπαμε ότι η ομάδα υπό προϋποθέσεις κοιτάζει και για κεντρικό αμυντικό, ένα ακόμη, και για αριστερό back και για αριστερό extreme. Πιθανότατα για αριστερό back με την προοπτική του παίκτη του νεαρού, γεννημένου μετά την 1η-1η-2004, για να έχει δικαίωμα συμμετοχής και στο κύπελο. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης από το ρόστερ του στο κύπελο μπορούν να παίξουν 4 παίκτες. Αν υπογράψει και ο Αντωνιάδης θα γίνουν 5. Δεν έχει υπογράψει ακόμα ο Αντωνιάδης. Σας είχα πει ότι υπάρχει ένα θέμα με τα τροφεία του. Γι' αυτό έχει καθυστερήσει και δεν έχει υπογράψει ακόμα επαγγελματικό συμβόλαιο ο Αντωνιάδης. Δεν είναι δηλαδή στο ρόστερ. Αυτό το ρόστερ των 33 παικτών που σας ανέφερα δεν έχει μέσα τον Αντωνιάδη. Γιατί δεν έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα. Άρα, αν βάλω και τον Αντωνιάδη, πάμε στους 34. Ήδη η ομάδα έδωσε δανεικό, εντάξει, έναν παίκτη τον οποίο τον πήρε και τον έδωσε δανεικό από την Ελλάς Σύρου, τον Εγκλεζόπουλο, έδωσε δανεικό και τον Ταυσίδη Διόπ. Τον νεαρό, τον Φορ, που ήρθε φέτος το καλοκαίρι στην συνομάδα, τον έδωσε δανεικό στην Απόλλωνα Καλαμαριάς μαζί με τον Εγκλεζόπουλο. Έδωσε δηλαδή και δύο παίκτες ήδη δανεικούς η ομάδα. Πρέπει να ψαχτεί περισσότερο να δει και κάποιος ακόμη, αν μπορεί να δώσει. Παράδειγμα, ο Νίνκ. Να μείνει ο Νίνκ στην ομάδα για να κάνει τι αυτή τη στιγμή. Πόσο χρόνο μπορεί να βρει με το ρόστερ έτσι όπως είναι της ομάδας το. Πόσο χρόνο μπορεί να βρει. Έτσι δεν είναι. Είναι περιορισμένος ο χρόνος που μπορεί να βρει. Ας τον δώσει κάπου δανεικό. Να σας πω ότι στο θέμα του Μάικιτς, ο Άρης, όχι τώρα, εδώ και αρκετές μέρες έχει ενημερώσει τον εκπρόσωπό του να ψαχτεί για να του βρει μια ομάδα. Ψάχνει και ο Άρης από τη δική του πλευρά. Δεν είναι λογικό ένας παίκτης ο οποίος είναι και σε αυτήν την ηλικία στην οποία είναι ο Μάικιτς να μείνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ουσιαστικά ανενεργός στην ομάδα. Τρίτος τερματοφύλακας. Σε μια θέση που δεν αλλάζουν, που δεν αλλάζει εύκολα. Είναι μια θέση, παιδιά, που δεν αλλάζει εύκολα ο παίκτης. Ένας τερματοφύλακας, ιδίως αν πάει καλά σε μια ομάδα, οι υπόλοιποι μπορεί να μην παίξουν καθόλου με σεζόν, να παίξουν ελάχιστα. Έχει ομάδα και το Διούδη για δεύτερο πίσω από το Βέλιο. Έχει. Έχει. Όταν λέτε, παιδιά, ότι δεν είναι απόλυτα έτοιμοι ο Καντεβέρε και ο Κουαμέ, όταν από Τρίτη ξεκινούν προπονήσεις και παίζουμε Κυριακή, δηλαδή θα κάνουμε προπόνηση Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. 5 μέρες. Τι θα πει δεν είναι απόλυτα έτοιμοι. Όταν σήμερα μας είπανε, η ομάδα μας λέει ότι σήμερα μπήκε κανονικά στην προπόνηση. Μπήκαν κανονικά στην προπόνηση οι δύο παίκτες. Τι θα πει δεν είναι έτοιμοι. Ετοιμότατοι είναι, αφού μπήκαν κανονικά στην προπόνηση. Αν μου έλεγαν ότι μπήκαν κανονικά στην προπόνηση την Παρασκευή, θα σου έλεγαν ναι, ρε φίλε, πού να τους βάλει τώρα την Κυριακή, όταν μπαίνουν την Παρασκευή κανονικά στην προπόνηση. Τρίτη είναι σήμερα. Όταν κάποιοι παίκτες μπαίνουν Τρίτη στην προπόνηση κανονικά και παίζεις Κυριακή, μια χαρά θα είναι. Αν δεν έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα, μια χαρά θα είναι μέχρι την Κυριακή για να παίξουν. Και μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει προετοιμασία με την ομάδα, έχουν παίξει φιλικά παιχνίδια, περισσότερο ο Καντεβέρε, λιγότερο ο Κουαμέ, είχαν καλή συνεργασία μεταξύ τους. Εγώ λέω για να πάρεις και αυτή την καλή συνεργασία που είχαν μεταξύ τους. Αν δεν καταφέρει να παίξει ο Γιαννιώτας, είναι και πιο εύκολο να το διαχειριστείς. Να βάλεις δηλαδή μπροστά τον Καντεβέρε πίσω τον Κουαμέ, να αφήσεις τον Μύρ στον πάγκο, να φέρεις από εκεί. Έχουμε και κύπελο μετά μεσοβδόμαδα, μετά παίζουμε με την ΑΕΚ. Έχουμε παιχνίδια τώρα. Βάλε στα άκρα Γκαρέ, ξέρω εγώ, και Παλάσιος, βάλε Καντεβέρε και μετά και Κουαμέ και μετά άλλαξε τους. Να δεις πώς θα πάει, αφού είχε πάει καλά στην προετοιμασία. Και μετά βάλε μέσα τον Μάνου, έτσι δοκίμασε και τα υπόλοιπα. Και τους υπόλοιπους παίκτες που έχεις. Λέω έτσι. Τώρα, αυτά, παιδιά, είναι, ξέρεις, κουβέντα δική μου. Δεν υπάρχει κάτι. Ναι, για τις μεταγραφές η ομάδα κοιτάει. Κοιτάει και για κεντρικό αμυντικό και για αριστερό μπακ και για αριστερό εξτρέμ. Αλλά σας είπα και όλα τα υπόλοιπα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. 20 μέρες είναι. Έχει μπροστά της η ομάδα. 20 μέρες προκειμένου να πάρει την απόφασή της. Ένας φίλος μου λέει για το Διούδη, αν θα μείνει στην ομάδα σαν δεύτερος. Να σας πω κάτι. Εδώ τώρα είναι θέμα αποφάσεων. Πέρσι ο Διούδης όταν ήρθε στην ομάδα ήταν πρώτος. Έτσι, με το που ήρθε μπήκε κατευθείαν και έπαιξε. Όπως έγινε τώρα με το Βέλιο που με το που ήρθε μπήκε και έπαιξε, έτσι έγινε και με το Διούδη. Βέβαια είχε λίγο παραπάνω προπονήσεις ο Διούδης, αλλά ουσιαστικά με το που ήρθε μπήκε και έπαιξε. Και έγινε βασικός θεματοφύλακας της ομάδας. Μέσα στη χρονιά την έχασε τη θέση του και γιατί είχε ο ίδιος έναν τραυματισμό. Και γιατί μπήκε ο Θανασιάδης, γιατί και τραυματισμό να είχε, όταν επέστρεφε πάλι αυτός θα έπαιζε. Απλά έδειξε ο Αθανασιάδης, όντας σε πολύ καλή κατάσταση, άρπαξε την ευκαιρία και έγινε αυτός ο βασικός της ομάδας. Φέτος ξεκίνησε πάλι βασικός ο Διούδης. Πάλι βασικός ξεκίνησε. Πήρε η ομάδα όμως το Βέλιο, μπήκε στη διαδικασία να πάρει δηλαδή έναν τερματοφύλακα top, με αρκετά χρήματα. Με ψηλή χρηματιστηρική αξία, με δυνατότητες, με όλα αυτά τα οποία τον συνοδεύουν. Και από το πρώτο μάτς είδαμε να μπαίνει αυτός κατά τα δοκάρια και να μένει ο Διούδης στον πάγκο. Παιδιά, είναι και θέμα απόφαση. Τώρα, αν ο Διούδης αισθάνεται ή πιστεύει ότι μπορεί να πάει κάπου αλλού κτλ. Αν φύγει ο Διούδης, να μείνει ο Μάικης. Δεν το συζητάμε. Δεν μπορεί να φύγουν και οι δύο. Αλλά το ποιος θα παίζει, παιδιά, είναι θέμα του προπονητή. Ο προπονητής θα πάρει τις αποφάσεις για το ποιος θα παίξει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος να την πάρει. Λοιπόν, ναι, λέτε για το post που έκανε χθες, το βλέπω και εγώ τώρα. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο μπορεί να το έκανε, αν είναι κάτι το οποίο τον ίδιο τον πληγώνει, οτιδήποτε άλλο έχει στο μυαλό του κτλ. Παιδιά, αν φύγει, ξαναλέω, ο Διούδης, τότε να μείνει ο Μάικιτς, δεν το συζητάμε. Έτσι. Συζητάμε το να φύγει ο Μάικιτς στην περίπτωση που ο Διούδης είναι κανονικά στην ομάδα. Έτσι δεν. Να φύγουν και οι. Γιατί λέμε να φύγουν παίκτες. Δεν λέμε να φύγουν παίκτες, παιδιά, από την ίδια θέση, να φύγουν ξαφνικά δύο τερματοφύλακες από τις τρεις που έχουμε. Αυτό είναι έγκλημα. Δεν είναι από συμφόρηση του ρόστερ. Για στόπερ, μη σας κάνει εντύπωση μετά την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή κτλ. Να ασχοληθούμε και πάλι με μία από τις περιπτώσεις που είχαμε ασχοληθεί και νωρίτερα με σεζόν και μιλάω για την περίπτωση του Μακούν. Μπορεί για την ώρα ο Μακούν να συνεχίζει να είναι στη Λεύσκη, μπορεί ακόμα και να χρησιμοποιηθεί, να είναι στην αποστολή και να χρησιμοποιηθεί στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Μακούν. Αλλά υπάρχει περίπτωση να ξανασχοληθεί ο Άρης, ιδίως αν η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία θα πάρει την πρόκριση στον όμιλο του Champions League, υπάρχει περίπτωση και πάλι να ασχοληθεί η ομάδα με την περίπτωση του Μακούν. Έχετε το στο μυαλό σας, έτσι το πίσω μέρος του μυαλού σας. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Είπαμε, παιδιά, Καντεβέρε, Κουαμέ και Χόγκλα προπονήθηκαν κανονικά και θεωρώ ότι έχουν και πολλές πιθανότητες να είναι στην αποστολή και να χρησιμοποιηθούν στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Όφη. Κυριακή, 7.30 η ώρα, η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Εδώ λέει ένας φίλος Παλάσιος, λέει Μάνου Γκαρέ, ακούγεται ωραίο. Να ξεκινήσει, λες, τον το Μάνου. Όλα είναι πιθανά, παιδιά. Όλα είναι πιθανά. Την άλλη εβδομάδα λέει έχουμε κύπελο και δεν έχουμε την κλήρωση, μιλάμε για παράνοια. Ναι, παιδιά, ακούστε, σήμερα θα γίνει η κλήρωση. Η κλήρωση του κυπέλου θα γίνει σήμερα. Αλλά η απόφαση όσον αφορά την ένσταση την οποία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης κατά του Λεβαδιακού για παράτυπη χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή θα βγει αύριο. Έτσι. Τετάρτη αύριο στις 1.30 ώρα θα συνεδριάσει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για την ένσταση του Αστέρα Άκτρου κατά του Λεβαδιακού για την κανονική συμμετοχή παίκτη. 11.30 λοιπόν μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνει η σύσκεψη της στην ΕΠΟ. Αλλά οι εξελίξεις δεν θα επηρεάσουν την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ο παίκτης του Λεβαδιακού για τον οποίο κατέθεσε ένσταση ο Αστέρας Άκτρου, το μάθαμε και αυτό, είναι ο Moses David Κομπνάν, ο οποίος πέρασε τον αγώνα στο αλλαγή στο 71ο λεπτό. Θεωρεί ότι ήταν αντικανονική συμμετοχή του. Τώρα τι, δεν είχε δελτίο, δεν είχε έρθει το δελτίο του, δεν ξέρω. Παιδιά, για τον Γκουαμέ, επειδή πολύ με ρωτάτε, τα είπα και χθες. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση για τον Γκουαμέ. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια ομάδα, η Τωρίνο εμπροκειμένο που γράφτηκε, που να έχει κάνει κάποια πρόταση στον Γκουαμέ και αντιστοίχως και στον Άρη. Γιατί ο Γκουαμέ έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Είναι παίκτη του Άρη ο Γκουαμέ. Δεν είναι, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι παίκτη Φιωρεντίνα και είναι δανεικό. Είναι παίκτη του Άρη ο Γκουαμέ κανονικά. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση για τον Γκουαμέ. Μόνο φημολογία και αυτό που γράφτηκε στο εξωτερικό. Θα το διευκρινίσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα μηνύματά σας. Ο Νίκος λέει: είμαι πατέρας, λέει, με δύο παιδιά 15 και 17. Για πέταλο θέλω 25 ευρώ 3 εισιτήρια, συν 15 ευρώ επιτρία, λέει, κάρτες φιλάθλου, 120 ευρώ για ένα παιχνίδι με τον Όφη. Και λοιπά έξοδα 20 ευρώ, σύνολο 140. Ξεκάθαρα δεν θέλει τον κόσμο στο γήπεδο και το κάνει με τον πιο εμφατικό τρόπο. Ο φίλος, και τι θα γίνει και με αυτούς οι οποίοι είναι από την επαρχία. Τα εισιτήρια, λέει, στο κίτρινο τείχο στο πέταλο της Ντόρμουντ είναι 18 ευρώ, τα συμπεράσματα δικά σου. Ο Γιώργος, τελευταία φορά ρωτάω. Γκραντ, λέει, τι ώρα έρχεται και γιατί μας το λες έτσι το τελευταία φορά ρωτάω, ρε Γιώργο. Όταν μας ενημερώσει, θα ενημερώσουμε και εσένα. Λοιπόν, Σίσκος, λέει, που σαρώνει μετάλλια κολύμβη, είναι παλιός αθλητής. Μάλλον, νομίζω, ναι, κάτι μου θυμίζει το όνομα. Για τον Ντονιάδη τα είπαμε. Ο Χρήστος, από την Κίτρινη Ζώνη της Οριστιάδας, γεια σου Χριστάρα. Ο Κώστας θεωρητικά λέει και ο τελευταίος κατάλαβε για την εσωστρέφεια, ότι κάποιος διώχνει τον κόσμο από το γήπεδο. Τα 2.500 διαρκείας, λέει, είναι και δική του ευθύνη. Α, είναι δική του ευθύνη. Εγώ λέω είναι και δική του, όχι μόνο. Ο Βαγγέλης, το θέμα δεν είναι τα λεφτά, λέει, το θέμα είναι ότι μας δείχνει, αφού κάναμε ένα τροπή με διπλό, τη φτιάξαμε τη σχέση μας. Θα μπορούσε λέει, να έχει 12 με 15 χιλιάδες κόσμο με τον Όφη και θα έχει το πολύ 7-8 χιλιάδες, λέει ο Βαγγέλης. Ο Κυριάκος, μάλλον ο Δημήτρης πρώτα, λέει μέχρι πέρσι έχοντας διαρκείας πληρώναμε παραπάνω από τις πόρτας. Ο λόγος το 1-1 λέει μέχρι πέρσι τα διαρκείας δεν είχαν κανένα απολύτως λόγο. Αν φέτος ξαφνικά παίξαν, λέει καλό θα ήταν να μας είχε επικοινωνηθεί νωρίτερα. Καλό θα ήταν, παιδιά, να υπάρχει μια πολιτική, να βγαίνει και να λέει τα εισιτήρια θα κοστίζουν τόσο μέσα σεζόν. Τόσο στα μάτς που είναι low, τόσο στα μάτς που είναι medium, high, να όπως έχει low high, όπως έχει η Καϊάρης. Ενιαία τιμολογιακή πολιτική λέει 100 μέρες πριν την πρώτη επίσημη εντός έδρας υποχρέωση. Έτσι κάνουν οι οργανισμοί που σέβονται το περιοδικό του κοινό, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Έτσι είναι, Δημήτρη. Ξέρεις από τώρα τις τιμές των εισιτήριων όλη τη σεζόν στο μπάσκετ. Ξέρεις ποια μάτς είναι low, ποια μάτς είναι high. Στο πέταλο 10 και 20 low και high. Και από εκεί πέρα και στις υπόλοιπες θέσεις υπάρχουν οι τιμές κανονικά. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Κυριάκος ενημερώσει τον κόσμο, λέει για το Παντού App, έχει εισιτήρια του Άρη 1-1. Εφόσον είναι συνδρομητής Νόβα, είτε σε σταθερό είτε σε κινητό. Καλά κάνεις Κυριάκο και το λες. Ακούστε το παιδιά όσο σας ενδιαφέρει. Ενημερώστε τον κόσμο. Παντού App έχει εισιτήρια του Άρη 1-1. Εφόσον είναι συνδρομητής Νόβα, είτε σε σταθερό είτε σε κινητό. Ο Αλέξανδρος. Λοιπόν. Αν δεν το βλέπετε, το κάνει από αντίδραση. Εντάξει, τώρα παιδιά. Ο Απόστολος. Άριο, λέω, το τζάμπα είναι ωραίο, λέει. Μόνο 25 ευρώ. Ο Άρης ζευρίζει γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αργιανάρα Κατερίνη. Αργιανάρα σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναγιώτης. Αυτοκαταστροφικό, λέει ο φίλος. Κρίμα. Ο Κώστας. Αυτά θυμίζουν λέει, τακτικές Πανόπουλου και Μπέου που ήθελαν να διώξουν τον κόσμο από το γήπεδο για να κάνουν τα δικά τους. Τις τιμές αυτές ο Πανόπουλος και ο Μπέος που λες έβαζαν στους φιλοξενούμενους, όχι στους γηπεδούχους. Δεν τους έβαζαν στις ομάδες που. Δεν τις έβαζαν στους δικούς τους οπαδούς. Τις τιμές αυτές τις έβαζαν στους άλλους οπαδούς. Στους αντιπάλους. Κάτι σαραντάρια εκεί στην Ξάνθη. Πληρώναμε, αν τα θυμάστε. Μην τα μπερδεύετε. Έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, ο φίλος ο Φίλιππος. Για την ανακοίνωση του συνδέσμου, τη θεωρεί light. Έπρεπε να είναι πιο δυναμική, λέει ο Φίλιππος. Έγινε, Φίλιππε. Ο Δημήτρης, στον μπάσκετ, λέει ο Σιάου, έκλεισε σχεδόν όλες τις μεταγραφές και τα διαρκές έφυγαν σε 3 λεπτά. Εδώ φτάσαμε τέλος Αυγούστου για να πάρουμε στόπερ. Ο Στέλιος, αν υπάρχει ερασιτέχνης, λέει γιατί οι διάφορες φωνές που δεν θέλαμε να πιστέψουμε, σαν να βγαίνουν αληθινές. Να υπάρχει ερασιτέχνης, σε ποιο πράγμα τώρα μιλάς για τον ερασιτέχνη, για τις τιμές των εισιτηρίων. Ο Μιχάλης, το είπα παιδιά για τον νέο υπεύθυνο marketing, οι τιμές των εισιτηρίων βγήκαν από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Δεν έχει σχέση παιδιά ο υπεύθυνος marketing ή οποιοδήποτε άλλος. Μπορεί αυτά να γίνονται σε κανονικές ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες που λειτουργούν με άλλο τρόπο. Στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία Άρης, με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί και έτσι παίρνουν οι αποφάσεις. Σε αυτά τα θέματα έτσι. Σε άλλα θέματα υπάρχει λόγος. Ο Γρηγόρης, για την ευθύνη που τώρα τον παρά το είπαμε. Ο Αμάραντος. Σπάστηκε, λέει, επειδή τα πιο φθηνά εισιτήρια στο μπάσκετ έχει 35 ευρώ και το διαρκέ είναι αυξημένα και δεν κρίνει κανείς. Μεγάλο λάθος. Αμαραντέ, άκου να δεις. Για πολλά μπορεί να εκνευρίστηκε, να θύμωσε, να είπε: ορίστε, να εδώ, αλλού το βλέπουν εκεί, αλλιώς το βλέπουν εκεί, αλλιώς το βλέπουν εδώ, αλλιώς το μπάσκετ, αλλιώς το ποδόσφαιρο. Πρέπει όμως και όταν είσαι πολλά χρόνια σε μια ομάδα να σκέφτεσαι και τη δική σου ευθύνη. Γιατί αυτό μπορείς να διορθώσεις πρώτα. Πώς λέω καμιά φορά ότι πρώτα λέω για τα λάθη που κάνουμε εμείς, κατά την άποψή μου έτσι, μπορώ να κάνω και λάθος. Αλλά πρώτα λέω για τα λάθη που κάνω εγώ, εμείς, γιατί αυτά μπορώ να διορθώσω. Δεν μπορώ να διορθώσω τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα λάθη είναι αλλονών, θέλει άλλη αντιμετώπιση, είναι κάτι άλλο. Τα δικά μου λάθη είναι αυτά που μπορώ να διορθώσω εγώ. Διόρθωσε λοιπόν πρώτα τα δικά σου λάθη και μετά μπορείς να συλλητεύεις ακόμη περισσότερο τα λάθη των υπολείπων. Αυτή εμένα είναι η άποψή μου. Ο Νίκος έκανα, λέει, μια βόλτα στο διαδίκτυο με αυτό που έκανε, λέει, ο Καρυπίδης έδωσε φωνή και σε κάποιους βρικόλακες του παρελθόντος, ό,τι να είναι. Παιδιά, έδωσε φωνή και λόγο και αξία στους πάντες. Ο Σαμ, εγώ έχω να πω, λέει, ότι αν ήταν στην ΠΑΕ ο Σιάουλε και έβαζε 25 ευρώ το εισιτήριο, θα μίλαγε κανείς. Συμφωνώ ότι η βάση συνδικών θα έπρεπε να είναι 20 ευρώ σε κάθε αγώνα, λέει ο Σαμ. Σαμ, δεν θα μιλούσε κανείς αν ήταν στην πρώτη του χρονιά ο Σιάο ή στη δεύτερη με όλη την προοπτική την οποία θα σου έδινε. Αν ήταν όμως στη 12η του χρονιά και έχοντας προηγηθεί 11 χρονιές που έχουν γίνει διάφορα πράγματα και τώρα τελευταία ιδίως ακόμα περισσότερο. Τι κάνεις εσύ για να το φέρεις τον κόσμο κοντά σου? Τα διαρκές ήταν ο ένας τρόπος. Τώρα όμως λίγο σιγά σιγά έστωσε το κλίμα. Γιατί πρέπει να δώσεις τροφή και πάλι και να έχουμε όλη αυτή την κουβέντα και να ζούμε αυτό το πράγμα που ζούμε τώρα? Ναι, τα διαρκείας 2-300 είναι πολύ χαμηλό νούμερο. Πολύ χαμηλό νούμερο για τη δυναμική του Άρη. Η ευθύνη όμως έχει δύο πρόσωπα. Δεν μπορεί να έχει ένα πρόσωπο η ευθύνη. Δύο έχει. Ο Ντίνος, δυστυχώς, λέει, ο εξωπρεπής Άρης μας δεν είναι πια η ομάδα που ξέραμε. Είναι πλέον πασιφανές ότι συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, λέει ο Ντίνος. Ο Σωτήρης. Δεχτώ ότι τα εισιτήρια είναι ακριβά. Αλήθεια, γιατί δεν υπάρχουν αγορές για τα διαρκεία του ΑΣ που είναι πάνθυνα και υπάρχει άμεση οικονομική ανάγκη. Γιατί στραβώνουν ορισμένοι για την κάρτα φιλάθλου που και πάλι είναι για τον ΑΣ. Να μην κρυβόμαστε, αν υπήρχε άλλο στη δίκη και ήταν τριπλάσια στις τιμές, κανείς δεν θα έλεγε τίποτα. Όλα αφορούν το πρόσωπο Καρυπίδη. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεδομένο είναι αυτό. Και όλο αυτό που έχει προηγηθεί, έτσι. Ξαναλέω, παιδιά, ο Καρυπίδης είναι στη 12η χρονιά του στην ομάδα. Μπαίνουμε στη 12η σεζόν που. Ο άνθρωπος που τρέχει την ομάδα, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, εντάξει, τον πρώτο χρονιά ήταν έφορος, από εκεί και μετά τα υπόλοιπα 10 είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νίκος, αν κάνει, λέει, τη διόρθωση που έφτιαξε, λέει, δεν θα μπορεί, λέει, να αντικρίσει αυτούς που αγόρασαν διαρκείας. Τι σχέση γι' αυτό, ρε παιδιά? Γιατί δεν θα έχει? Πάλι έχει τρόπο. Δεν ξέρω. Αν ο κόσμος, λέει, να αποκτήσει νοοτροπία παδού μεγάλης ομάδας, η ομάδα θα παραμείνει σε χαμηλό επίπεδο από όλες τις πλευρές. Τα διαρκείας ισχύουν έως και το Σάββατο. Έως και τη μέρα του αγώνα ισχύουν, Νίκο. Έως και την Κυριακή. Ο Ηλίας, 250 ευρώ με παιδί, ανανέωσε θύρα 2, ήταν τζάμπα για δύο άτομα. Απόλυτα τζάμπα. 2,70 με δύο παιδιά. Ανανέωσε φίλος μου. 2,70 ο ίδιος και τα δύο παιδιά του στη δύο. Ναι, τα διαρκείας ιδίως με τα παιδιά ήταν πάνθυνα. Ο Κωνσταντίνος, συμφωνώ, λέει, ότι οι τιμές στο πέταλο πρέπει να είναι φθηνές. Μια ερώτηση φέτος, λέει, αλλά και πέρσι, γιατί δεν ακούσαμε κάτι για τις τιμές εισιτήρια του μπάσκετ. Αν το 25 λένε πολύ για το ποδόσφαιρο και δεν μπορείς να πας, το ίδιο ισχύει και για το μπάσκετ. Δεν μιλάμε για στόχους, λέει, και μπάτσα, αλλά για την πραγματική δυνατότητα κάποιου να πάει στο γήπεδο. Στο πέταλο, στο μπάσκετ, πόσο ήταν? Νομίζω δεν ήταν 25 ευρώ, χαμηλότερα ήταν. Λέγοντας αυτό, λέω, θεωρώ ότι οι τιμές στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ στα πέταλα πρέπει να είναι χαμηλότερες και πρέπει να διαμαρτυρηθούμε και για τα δύο. Άκου, Κωνσταντίνε. Δίκιο έχεις αυτό, αλλά πρέπει να συγκρίνεις και κάτι άλλο, έτσι. Το πέταλο, από φέτος άλλαξε, έχουμε πέταλο και από την απέναντι πλευρά, αλλά το πέταλο στο Παλέ χωράει 500-600 άτομα. Τα πέταλα στο Βικελίδης χωράνε 10.000 κόσμο, 8.000 κόσμο, πόσο χωράνε? 10 πόσο είναι? Έχει διαφορά. Πρέπει να το υπολογίσουμε και αυτό. Ο Κώστας, λέει, εγώ ανανέωσα στην παιδική κερκίδα στη θύρα 2, εμένα και το γιο μου, μαζί 250 ευρώ. Το ξέρω και ισχύει. Ο Κώστας θέλει να δείξει, λέει, ότι γίνεται το δικό του τώρα, παιδιά. Ο Χάρης, πες μου, λέει, πώς γίνεται παγκοσμίως όταν μειώνει τη ζήτηση να αυξάνεται η τιμή. Θέλει να ανατρέψει, λέει, μια ολόκληρη επιστήμη. Okay. Ο Μάτσε, λέει, τα 2-300 είναι καθαρά ευθύνη, λέει, δική του. Μετά από τόσα χρόνια δεν μπορεί να δείξει καμία ευθύνη στον κόσμο. Μάτσε, το είπα ότι είναι και δική του ευθύνη, αλλά το θέμα διαρκείας έχει δύο όψεις, λέω εγώ. Ο Σωτήρης, φτάνει με τα εισιτήρια. Σωτήρη μου, τα είπαμε και τα υπόλοιπα. Ο Παναγιώτης, υπάρχει, λέει, κάποια από τα παιδιά που μας δώσαν τα αριθμούς μελών, λέει, για να γραφτούμε στον Αριστείχνη που πήρε απάντηση για την εγγραφή. Παναγιώτη, θα το ρωτήσω τώρα, δεν το ξέρω εγώ. Ο επόμενος φίλος, λέει, το 25 είναι ακριβό, λέει, όταν η ομάδα, λέει, έχει δώσει για αγορές παικτών όσα έχει δώσει, λέει, ο Σαββίδης στους δίπλα που πούλησε και παίκτη 32 εκατομμύρια. Και με τα διαρκεία μόλις, λέει, 2-300, τι θέλετε να κάνει? Πάντως, λέει, και δίπλα με το Λεβαδιακό, τον είχαν 20 ευρώ το φθηνό εισιτήριο και μάλιστα έχοντας πουλήσει πολλά παραπάνω διαρκείας, λέει ο φίλος μου ο Κοτάλης. Ο Στάθης, αν το κάνει λέει, για να διώξει τον κόσμο από το γήπεδο, τότε να το γεμίσουμε, λέει, να το σπάσουμε. Παιδιά, για μένα δεν το κάνει για να διώξει τον κόσμο από το γήπεδο. Έτσι. Είναι μια, πήγε σε, μια λάθος, σε ένα λάθος σκεπτικό. Ο Χρήστος, οικογένεια που έδωσα 4 άτομα, πώς να έρθουμε, λέει. 100 ευρώ μόνο είσοδο, κρατάμε τα παιδιά μας με το ζόρι, λέει, κοντά στον Άρη. Εμάς λέει τιμωρείς, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Χρήστο, αλήθεια είναι αυτό που, λέει, που λες. Τιμωρεί τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα και αυτόν ο οποίος θα αποφασίσει, παιδιά, να έρθει σε 5 μάτσο το χρόνο, γιατί είναι από μακριά. Και δεν μπορεί να έρθει σε όλα τα μάτσο. Δουλεύει ο άνθρωπος, θα έρθει σε 5-6 μάτσο όλο το χρόνο. Ο Άγης, εκεί που πας να ηρεμήσεις, λέει, όπως σωστά είπες, λέει, υπάρχει μια χτίδα της αισιοδοξίας, το αυτογκόλ. Γιατί όντως για μένα αυτογκόλ είναι, λέει. Είναι κρίμα, λέει ο φίλος ο Άγης. Ο Γιάννης. Λοιπόν. Θα το δω και θα σου στείλω μετά, Γιάννη, δεν μπορώ τώρα. Ο Νίκος. Το site, λέει, πάντως έχει πέσει, λέει, δεν μπορείς να πάρεις εισιτήριο από Τιμόρ, αν λέει κάτι αυτό. Πόσο πιθανό βλέπεις, λέει, να υπάρχει ένα προσαρμογή. Δεν ξέρω, παιδιά, το είπα και πριν, περιμένω. Βέλιο, λέει, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρτς, Χόγκλα, Ράτσις, Γκαρέ, Μάνου στο 10, Κουαμέ αριστερά και Ράφα Μύρι μπροστά στο μάτς με τον Όφι. Εντάξει, κάποια από αυτά πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν, κάποια άλλα θα τα δούμε. Ο Γιάννης θέλει την καλησπέρα. Το Δημήτρης, από τη στιγμή που το γυαλί έχει διαλυθεί, λέει, τον ενδιαφέρει μόνο η στεροφημία του. Εάν τον ενδιαφέρει η στεροφημία του, γιατί το βάζετε 305 ευρώ, εσύ, Δημήτρη. Ο Ανδρέας, έχουμε ρώσει 35 παικτών, λέει, και περιμένεις να παίξουν οι άρρωστοι. Α, για τους δύο λες. Εντάξει, λέω ότι είναι τρίτη. Αυτό λέω απλά. Ότι είναι τρίτη ακόμα. Ο Γιάννης, είναι δυνατόν να παραπονιέται, λέει, κάποιος για τα διαρκείας εδώ στις άλλες ομάδες, λέει, βρίζουν τους ιδιοκτήτες και, και φύγεται, λέει, που του γυρίζουμε την πλάτη. Και πολλά είναι τα διαρκείας, μας έχει κάνει. Γιάννη, το διαρκείας δεν το παίρνεις για τον Καρυπίδη και τον κάθε Καρυπίδη. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι, δεν το παίρνεις για τον Καρυπίδη και τον κάθε Καρυπίδη. Ο Κώστας, πάνω που λες, θα πάω Κυριακή γήπεδο, έχετε κατραπακιά. Βάλε και την κάρτα φιλάθλου, λέει, ως πρώτο μάτς. Είναι σαν να μην θέλεις, λέει, τον κόσμο στο γήπεδο. Ο Δημήτρης, μέχρι στιγμής, συνολικά πόσες μεταγραφές έχουμε κάνει και πόσες αποχωρήσεις. Μεταγραφές πόσες έχουμε κάνει, ρε, εσύ. Να βάλω και τον Τιάμ στις μεταγραφές. Αν το βάλω και τον Τιάμ, είναι Τιάμ Διόπ 2, Μπασίρου 3, Παλάσιος 4. Αυτοί οι 5 τελευταίοι 9, εκεί νομίζω 9-10, είμαστε κάπου εκεί είμαστε. Ο Θανάσης, έχω μια ερώτηση, λέει, αν υπάρχει οικονομικός σύμβουλος στην ΠΑΕ. Όταν οι φίλες, λέει, ξεχνούν ότι έγινε, λέει. Λοιπόν. Εντάξει, έγινε. Να ξέρεις, Θανάση μου, ότι όσο σ' αγαπάω, όταν στέλνεις μηνύματα και γράφεις αυτά τα πράγματα, δεν διαβάζονται, φίλε. Να το ξέρεις. Ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Το κάνεις επίμονα, στείλε μηνύματα που να μπορώ να διαβάσω. Ο Νίκος. Πάμε, λέει, για 6-11 με παίκτες, λέει, που δεν ήταν στην προετοιμασία. Αν παίξουν, ναι. Για τον Αντωνιάδη τα είπα. Ο Βαγγέλης, πόσο έπεσε έξω του μωρών, το είπαμε, 2 εκατομμύρια είναι πλέον. Ο Μάριος, ο Κουαμέν, εξαιρετικός παίκτης, το και αν είναι τραυματίας κάποιο διάστημα. Έχει παίξει μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη και αξίζει να παίζει όταν είναι έτοιμος στην ενδεκάδα. Ο Στάθης, παρόλο που είμαι κάτοχος διαρκείας, λέει, από την αρχή θα μπορούσε να ανακοινώσει, λέει, ξανά τις προνομιακές τιμές για τα διαρκείας μέχρι και το μάτς με τον Όφη. Όπως και κάνει στα φιλικά, προκειμένου να πουλήσει περισσότερα διαρκείας. Ο Πέτρος, θα δώσω, λέει, μια διαφορετική οπτική στο θέμα των εισιτηρίων. Τα προηγούμενα χρόνια, αν έπαιρνες διαρκείας με βάση μεμονωμένες τιμές, κέρδιζες περίπου 1,5 εισιτήριο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μεταβιβάζεται το διαρκείας, αν δεν πήγαινε σε δύο μάτς, έχανε στην ουσία την έκπτωση, άρα γιατί να πάρεις διαρκείας. Απαντώντας, λέει, διαρκείας παίρνεις γιατί αγαπάς την ομάδα άσχετα την απόδοσή της, επειδή όμως, όπως ακούς και ακούμε κάθε μέρα να κράζουν και να πετούν χωρίς να δίνουν, πάρα πολύ αποδεικνύει ότι εμείς σκεφτόμαστε λάθος. Πρώτη φορά, λοιπόν, αν συνεχίσουν αυτές οι τιμές στα μεμονωμένα εισιτήρια, επιβεβαιώνει πάει την αφοσίωση όσων ακολουθούν την καψούλα τους και όχι αν θα πάει καλά να χαρώ και εγώ. Υπήρχε ευκαιρία επίσης τιμή της ανανέωσης για όλους τις ημέρες ανάμεσα στα φιλικά, οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια δικαιολογία. 180 για 13 μάτς κανονικής διάρκειας, συν 2 φιλικά, συν 2 κύπελλο, συν 3 play-off, είναι 20 αγώνες. Κόστος 9 ευρώ σε κάθε μάτς. Δεν μπορούμε να δώσουμε 9 ευρώ για την καψούρα μας, πώς θα μεγαλώσουμε εκεί που θέλουμε. Ας αγαπήσουμε την ομάδα ανιδιοτελώς και από του χρόνου να μην περιμένουμε τις μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο για να είμαστε παρόντες, όποιος και αν είναι πρόεδρος. Απλά μια διαφορετική ματιά και τρόπο σκέψης, βάμος, λέει ο Πέτρος. Πέτρο μου, είναι πολύ ωραία η άποψή σου. Είναι πολύ σωστή η διαφορετική ματιά σου. Απλά πρέπει να συνυπολογίσουμε τα πάντα. όλα πρέπει να τα βάλουμε στην εξίσωση. Γιατί να σου πω και κάτι. Θέλουμε όλο τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Δεν θέλουμε μεμονωμένα να έρθουν κάποιοι. Θέλουμε όλο τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Για τον Αβραάμ Γκραντ περιμένουμε την ενημέρωση. Δεν υπάρχει λογική να αλλάξει τη θέση του καλύτερου σου παίκτη Γκαρέ για να χωρέσει την 11 αναπληρωματικό, λέει. Καμία λογική. Αν μπορεί να παίξει αριστερά, μπορεί να παίξει αριστερά, ναι. Ο Κουαμέλε μπορεί να ξεκινάει βασικό αριστερά ή μόνο πίσω από τον Φορ. Θεωρητικά και αριστερά μπορεί να ξεκινήσει. Θεωρητικά έτσι. Ο Παναγιώτης, γιατί να μην φύγει ο Διούδης, λέει, είναι καλύτερο από τον Μάικιτς. Τα είπαμε. Ο Αλέξανδρος, όλοι ζητούσαν μεταγραφές, λέει. Το χέρι όμως δεν το βάζουν στην τσέπη. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε τελικά. 10 ευρώ εισιτήριο έχει στην Β' Εθνική, λέει ο Αλέξανδρος. Ο Κώστας. Έβαζαν, λέει, μόνο διαρκείας. Α, στους δικούς σου δεν έβαζαν ταμείο, λέει, έβαζαν μόνο διαρκείας. Δεν το θυμάμαι αυτό, να σου πω την αλήθεια. Ο Μάριος. Εγώ, λέει, αυτό που είπα, λέει, χθες είναι ότι ο Άρης συμπεριφέρθηκε πολύ άσχημα στον Παναγίδη. Ούτε έχει τη διάθεση να ασχοληθεί με τον Μπέκλε. Τώρα που μεγάλωσε, τον πέταξε σαν στημένη λεμονόκουπα. Αλήθεια είναι, Μάρια, δεν ασχολήθηκε καθόλου. Ο Θοδωρής. Στο θέμα του Λεβαδιακού δεν είχαν δηλώσει, λέει, τον Μπέκλε στο φύλλο αγώνα ούτε στους βασικούς ούτε στους αναπληρωματικούς. Ναι, ναι, το είπα. Η σύγκριση των εισιτηρίων, λέει, ποδόσφαιρο με μπάσκετ είναι άκυρη, γιατί στο ποδόσφαιρο έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα σύγκριση με τον μπάσκετ. Θοδωρή μου το είπα, αν το άκουσες. Και για τα πέταλα συγκεκριμένα. Ο Παντελής, όποιος δεν βλέπει, λέει, ότι είναι εγωιστής, είναι πολύ μακριά από την ομάδα. Ο Δημήτρης, άρα, λέει, όποιος πήρε διαρκεία στο πέταλο, θέλουν οι άλλοι 10 ευρώ, όχι 10 ευρώ, 15 είπαμε, Δημήτρη. 15 ευρώ στο πέταλο, συν τα υπόλοιπα στο. Πόσο είναι, 20 ας πούμε, στα ντέρμπι. Να πάρουν, λέει, διαρκεία με δόσεις. Okay. 2.300 διαρκεία, λέει, η πέμπτη ομάδα στα δυναμική στην Ελλάδα. Όχι, ευθύνη είναι αποκλειστικά, λέει, στον οπαδό, γιατί λειτουργεί σαν πελάτης. Πας γήπεδο για την ομάδα. Δημήτρη, υπάρχουν όλα τα είδη του κόσμου που πάει στο γήπεδο. Έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει μόνο. Υπάρχουν όλα τα είδη του κόσμου. Θέλεις να φέρεις τον κόσμο στο γήπεδο, υπάρχουν όλα τα είδη. Άρα, όλους πρέπει με τον τρόπο να τους πλησιάσεις. Ο Κωνσταντίνος, αυτές είναι οι τιμές, λέει, 25 ευρώ, είπε 25. Αν δεν μπορείς, μην πας, λέει, αν αγαπάς την ομάδα, θα βρεις τρόπο να πας. Ο Ηρακλής, τα πράγματα είναι απλά, λέει. Δεν θέλει τον κόσμο στο γήπεδο, το κάνει από αντίδραση. Επίσης, λέει, για τα διαρκείας. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορεί ο κόσμος να πάρει. Υπάρχει και ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο σε ένα-δύο παιχνίδια όταν βρει αυτά τα 10-20 ευρώ που θα του περισσέψουν. Αντί να βοηθηθεί ο κόσμος, τον διώχνει. Ο Κώστας, όπως το βλέπω, λέει, αν όλοι οι άλλοι πλήν ασθενών με ίωση είναι καλά, βλέπω δίδυμα που θα μοιραστούν τον 90 λεπτό χωρίς να ξέρω ποιος βασικός και ποιος αλλαγή. Μίρκα Ντεβέρε, Φορ, Κουαμέ Αλφαρέλα. Αριστερό εξτρέμ. Μπαστήρου Χόγκλα εξάρι. Ανάλογα, λέει, δε με το παιχνίδι. Θα μπουν δύο από φαντιγκά. Αν πρέπει να βγει κάποιο ακραίο μπακ, Παλάσιο στη θέση Μάνου ή Γκαρέ. Και Γένσεν ή Βοριαζίδη, αν χρειαστεί να βγει ο Ράτσιτς. Αυτό προποθέτει να βγάλουν 90 λεπτό, λέει, Φαμπιάνο και Σούταλο και να μην υπάρξει λόγο για άλλη αναγκαστική αλλαγή. Δηλαδή, εγώ βλέπω βασικό Μάνου και όχι βασικό δίδυμο Κουαμέ Καντεβέρε. Ίσως την πορεία του παιχνιδιού. Okay. Όποιος και να έβαζε 25 ευρώ το εισιτήριο στα πέταλα, τα ακριβότερα από όλες τις ομάδες που πρωταγωνιστούν, δεν μιλάω για τις άλλες. Λέω, όφη την Κυριακή είχε 10, λέει, και 15 στο μισό Παγκρίτιο, όχι σε πέταλα, θα έτρωγε χοντρό τράξιμο, κράξιμο και δικαίως. Ο Νίκος, τα πάντα στην Ελλάδα έχουν φτάσει στα ύψη, όλα είναι αλυσίδα. Okay. Ο Παναγιώτης, εγώ έχω διαρκείας, λέει, ας δοκιμάσει κάποιος με αυτόν τον κωδικό που είπε ένας φίλος πριν με το 1-1 από το παντού. Ο Δημοσθένης, σύγκριση, λέει, Σιάο με τον Καρυπίνη, το λιγότερο, λέει, δεν υπάρχει. Ο ένας, λέει, με το καλημέρα εδώ στα κλειδιά, λέει, στους ίδιους και κρατάει χαμηλό προφίλ, βάζει λεφτά για γήπεδο και δίνει όραμα. Δεν υπάρχει, λέει, σύγκριση. Μεταγραφές ποτέ στην ώρα, τους προπονητές, λέει, φεύγουν δεύτερη αγωνιστική, μόνο θλίψη. Ο Ιωάννης, ακόμη μια φορά επικοινωνιακό αυτογκόλ, ακόμη μια φορά ασχολούμαστε, λέει, με τις αποφάσεις. Πάρτε αριστερό εξτρέμ, αμυντικό και αριστερό μπακ. Ο Θανάσης, το εισιτήριο το φιλικό, λέει, με την ΑΕΚ, που αναβλήθηκε, ναι. Να το δώσουμε, λέει, για να πάρουμε εισιτήριο με τον Όφη. Συγγνώμη. Ο Ερίκος, από τη δεκαετία του 60, λέει, στήριξε όλες τις διοικήσεις μέχρι το 95, γνώριζα προσώπα και πράγματα. Στηρίζω, λέει, και τον Καρυπίδη, τον παρακαλώ να διορθώσει το λάθος με τα εισιτήρια στα πέταλα. Ο Κώστας, σήμερα χάσαμε, λέει, τον πιο αγνό αριανό που υπάρχει, δεν γκρίνιαζε ποτέ και δεν έχανε μάτσε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πυθαγόρα, καλό ταξίδι, φίλε μας, 53 ετών. Μάλιστα. Καλό ταξίδι να έχεις, Πυθαγόρα. Φίλε Κώστα, για τον, για το φίλο σου. 53 ετών, ε. Πολύ νέος. Ο Γιάννης, θα πρέπει να υπάρχει και μια ειδοποιώση διαφορά. Λέει, τα εισιτήρια πόρτας μεταδιαρκείας μέχρι πέρσι λέβαζε σε κάποια μας γενική είσοδο και εμείς πληρώναμε από τον Ιούνιο τι κερδίζαμε. Όχι 25 στα 5, λέει, αλλά ένα 20 νομίζω είναι OK. Και επίσης μια σχετική έκπτωση σε παιδιά που ταξιδεύουν σε όλα τα εκτός. Κοίτα, δεν μπορείς να ψάξεις τέτοιους διαχωρισμούς να κάνεις που λες με τα παιδιά που ταξιδεύουν εκτός. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Να υπάρχει διαφορά στο διάρκεια. 15 ευρώ σε όλα τα μάτς, 20 στα ντέρμπι. Κάντο. Βγαίνει 2,90 περίπου. 2,80. 200 κάνει το διαρκείας, αν το πάρεις την ώρα σου. Μέχρι 31 Ιουλίου το παίρνεις με 200 ευρώ. 200 ευρώ. Με 290 υπάρχει μια διαφορά. Τώρα ξέρεις ποια θα είναι η διαφορά. Αν το αφήσει 25 και λέει πες ότι σε όλα τα μάτς το έχει 25 και πούμε για 18 μάτς, φτάνουμε στα 4,50. Είπαμε να υπάρχει διαφορά. 200 με 4,50 είναι χάος, όχι διαφορά. Ο Δημήτρης λέει αν το εισιτήριο διαρκείας λέει αγώνα είναι 16 ευρώ, τότε το άλλο πρέπει να είναι 20. Πρέπει να είναι μεγαλύτερη τιμή, παιδιά, συμφωνώ. Και τα προηγούμενα χρόνια που έβαζε πολλές φορές γι' αυτό και το να κάνω γενική είσοδο σε ένα-δύο μάτς μες στη χρονιά, οκ. Okay. Αλλά σε ένα-δύο μάτς μες στη χρονιά. Ο Μάρκος, αν πας σε 5-6 παιχνίδια, λέει δίνεις 250 ευρώ, δεν μπορείς να δώσεις αυτό το ποσό τον χρόνο, το καταλαβαίνω. Ας σταματήσει, λέει η γκρίνια, λέει ο φίλος. Ο Χρήστος, η εργασία στο παλέ. Ω, θα σας τα πει ο Χρήστος, παιδιά, τώρα που έρχεται ο Γκάλης. Ο Κώστας, αυτό το Μάιο συμφωνήσαμε, λέει. Όλη η αποχή, γιατί φωνάζουμε για τις τιμές, όχι άλλες μεταγραφές, γιατί αν κάνει κι άλλες, το βλέπω 50 ευρώ το εισιτήριο, λέει ο Κώστας. Λοιπόν, νομίζω ότι τα διαβάσαμε όλα τα μηνύματα. Αυτά, παιδιά, από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News. Το πρώτο κομμάτι, το ποδοσφαιρικό Yellow News. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής, μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24 και Secure 247. Αυτά. Ακολουθεί Χρήστος Γκάλης, σας κατάσταση τροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8 θα έχουμε μία επανάληψη. Μετά Σάκης Αρβανιτάκης, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 10. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
13: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
14: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
13: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
14: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
13: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
15: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
16: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
17: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
20: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλή τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
23: GPS και βυθώματο έχεις.
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
23: GPS λογικό έχεις.
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
22: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
23: Μεϊμάρις.
24: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, σε άκρος ανταγωνιστικούς.

ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZEEK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται η εκπομπή Yellow News και η σκητάλη πάει από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι λόγω του θέματος που προέκυψε με τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων του ποδοσφαιρικού αγώνα, αρκετοί αναφερθήκατε στο μπάσκετ, κάνοντας σύγκριση. Βέβαια, παιδιά, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Απλώς αυτό ήθελα να πω. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Στο μπάσκετ δεν έχεις την πολυτέλεια να κάνεις και πολύ κοινωνική πολιτική, δηλαδή να έχεις έναν αριθμό εισιτηρίων για κάποιες ομάδες οι οποίες δεν έχουν να πληρώσουν, να το έχεις χαμηλά. Δεν έχεις, γιατί είναι μικρό το γήπεδο, ή αν θέλετε τα εισιτήρια αυτά τα πολύ φτηνά είναι πάρα πολύ μικρός αριθμός, και αυτό γιατί είναι μικρό το γήπεδο. Μακάρι ο Άρης τα επόμενα χρόνια να πάει σε ένα πολύ μεγαλύτερο γήπεδο, να έχει στη διάθεσή του περισσότερες θέσεις και να μπορεί η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα των εισιτηρίων να κάνει όποια πολιτική θέλει. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι η σύγκριση δεν... Από την άλλη, βέβαια, είναι και το θέμα της επένδυσης. Εντάξει, σωστά είπανε κάποιοι και σωστά το είπε ο Δημήτρης ο

Σέλις, ότι και πάλι δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση, γιατί τώρα μιλάμε για τον, έχει ολοκληρωθεί ένας χρόνος ιδιοκτησίας Xiao και μπαίνουμε στο δεύτερο, έχουμε μπει στο δεύτερο χρόνο και προχωράμε, ενώ για την παρουσία του όσον αφορά του Θόδωρου Καρυπίδη στα κοινά της ΠΑΕ Άρης είναι μπήκε στον 12ο χρόνο, άρα πάλι δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση. Τόσο που το αφήνουμε αυτά, πάμε στο μπάσκετ εκεί όπου έχουμε περιμένουμε από ώρα σε ώρα ενημέρωση της ΚΑΕ όσον αφορά λεπτομέρειες για τον τραυματισμό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Σας είχαμε πει από χθες ότι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έρχεται στη Θεσσαλονίκη, ήρθε από χθες το απόγευμα, το βράδυ, το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έκανε ένα πρόγραμμα φυσιοθεραπείας. Αργότερα το μεσημέρι πήγε σε ιδιωτική κλινική όπου υποβλήθηκε σε λεπτομερές εξετάσεις όσον αφορά για το ακριβή μέγεθος του τραυματισμού. Επειδή στην Εθνική αναγκαστικά οι γιατροί το βάλουν κατευθείαν για εξετάσεις, καταλαβαίνετε και εσείς ότι αμέσως μετά τον τραυματισμό καμιά φορά οι εκτιμήσεις είναι απαισιόδοξες. Υπάρχει υποψία στους γιατρούς του Άρη ότι μπορεί να μην είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός, γι' αυτό και κάνουν λεπτομερέστατες εξετάσεις προκειμένου να δούνε το ακριβής μέγεθος του τραυματισμού, και θα το δούνε μέρες μετά τον τραυματισμό, όπου έτσι να το πούμε λίγο χοντρικά, εντάξει, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πολλούς ιατρικούς όρους γιατί δεν είμαστε γιατροί, όπου λίγο θα έχει ηρεμήσει το πόδι του για να δούνε το ακριβές πρόβλημα και κατά πόσο αυτό θα στερήσει τη συμμετοχή του παίχτη από μέρος της προετοιμασίας. Επαναλαμβάνω, από μέρος της προετοιμασίας. Σύμφωνα με χοντρικές εκτιμήσεις γιατρών, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αυτή τη στιγμή τρέχει ή μάλλον θα τρέξει με τις φυσιοθεραπείες και φαρμακευτική αγωγή για να προλάβει τα μαυροσκούφια. Τα μαυροσκούφια είναι και ο στόχος του Μοκόκα. Δηλαδή θα χάσουν σίγουρα τα δύο φιλικά που είναι τώρα στο ξεκίνημα του, στις αρχές του μήνα, με Ηρακλή και Βίκο. Θα χάσουν σίγουρα και οι δύο το φιλικό, τα φιλικά στην Κύπρο, με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Θα χάσουν σίγουρα το εκτός έδρας φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις των γιατρών. Και μετά γίνεται αγώνας δρόμου και για τους δύο για να προλάβουν ένα από τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν για τα μαυροσκούφια. 20 και 22 τα παιχνίδια για τα μαυροσκούφια με Ηρακλή και Μπακτσέ Σεχίρ.

Μπαίνω εντάχει για το ρεπορτάζ σε λίγο. Θα έρθει και ο φίλος μου, ο προπονητής, ο Παναγιώτης Κουβάτσης, για να μιλήσουμε για την εικόνα των παιχτών όσον αφορά τα φιλικά της εθνικής ομάδας, των εικόνων των παιχτών του Άρη. Εκεί θα εστιάσουμε. Θα δούμε λίγο και τα μεταγραφικά όσον αφορά τώρα που υπάρχει ο τραυματισμός του Χαραλαμπόπουλου και ο τραυματισμός του Μοκόκα. Κάπου λίγο η θέση 3 μένει ορφανή. Χρειάζονται καραμπόλες για να καλυφθεί η θέση 3. Οπότε θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Παναγιώτη Κουβάτση σε λίγη ώρα, αλλά είπαμε θα ξεκινήσουμε με την εικόνα των παιχτών του Άρη. Μία πρώτη εικόνα όσον αφορά το θέμα των, την εικόνα των παιχτών του Άρη στα πρώτα φιλικά της Εθνικής. Εκεί θα εστιάσουμε. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και τους επίσημους αγώνες, θα μιλήσουμε και για αυτούς, πάλι με τον Παναγιώτη Κουβάτση, εστιάζοντας στην εικόνα των διεθνών του Άρη. Είπαμε ότι ο Άρης είχε 3 διεθνείς, τώρα έχει 2. Ξεκολουθεί να έχει τον Τολιόπουλο, εξακολουθεί να έχει τον Κώσταντε το Κούμπο, ο οποίος τα πήγε πολύ καλά χθες. Εξακολουθεί να έχει, μάλλον δεν έχει, είχε, δεν έχει τώρα το Χαραλαμπόπουλο. Εξακολουθεί να έχει Θανάση Αντετοκούμπο. Θα μου πείτε, ο Θανάση Αντετοκούμπο είναι παίκτης του Άρη. Μόλις τελειώσει η Εθνική και έρθουν όλοι στη Θεσσαλονίκη, θα έρθει και αυτός για να κλείσει το θέμα τυπικά και να πιάσει δουλειά με την ομάδα του Άρη.

Και ο φίλος μας ο Ντένις, ο γνωστός ιντρικαδόρος ή μπριζαδόρος αν θέλετε, είναι δημιούργημα του Χατζη Αθανασίου και αυτός και ο Χατζη Αθανασίου, εγώ τον φωνάζω Χατζιμπρίζας, ο Χατζη Αθανασίου, γιατί συνέχεια μπριζώνει τον κόσμο, του αρέσει. Λοιπόν και ο Ντένις με το μήνυμά του θέλει να μπριζώσει τον κόσμο του Άρη. Ο Ναν λέει πες τη ρήξη μηνίσκου, ο Γουόκαπ τους έχει άρω κάτω, τώρα είναι η ευκαιρία, θέλουμε πρωτάθλημα σε τίποτα άλλο στον κόσμο. Σπανούλη, κάνε το θαύμα σου. Δευτερόλεπτα κάνουμε διακοπή για να βάλουμε στην κουβέντα και τον Παναγιώτη Κουβάτση.

0: Εδώ είμαστε, μεγάλος η παρέα. Και Παναγιώτης Κουβάτσης στο στούντιο. Έλα Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
0: Όταν σε βλέπω έτσι να έρχεσαι προετοιμασμένος, πραγματικά δηλαδή, μου γεννάς όλο και περισσότερες ερωτήσεις, να μην σε χάσουμε, κατάλαβες, να έχουμε να μιλάμε συνήθεια για μπάσκετ. Να μας μαθαίνεις μπάσκετ, να μην σε χάνουμε. Ωραίος, έτσι.
1: Έτσι πρέπει, αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς γιατί ερχόμαστε. Το πιο εύκολο είναι να μιλάς. Το θέμα είναι
0: να δείχνεις.
1: Όχι, να προσέχεις τι λες. Ναι, αυτό.
0: Ναι. Θα μιλήσουμε. Ήρθε προετοιμασμένος ο Παναγιώτης. Σας έχω ενημερώσει από χθες όσον αφορά για την εικόνα των διεθνών, όσον αφορά την εθνική Ελλάδα στα δύο φιλικά παιχνίδια. Να μιλήσουμε λίγο τώρα με τους τραυματισμούς. Στη θέση 3 μάλλον πηγαίνει, θα χρειαστεί ενίσχυση.
1: Ναι.
0: Γιατί πας σε φιλικά, εντάξει, τα δύο τα πρώτα με Ηρακλή και με τον Ιωάννα Φάλκονς δεν τα...
1: Το Βίκο.
0: Το Βίκο, Βίκος. Ναι. Βίκος και Βίκος Φάλκον δεν τα θεωρώ... Θα είναι προπονητικού χαρακτήρα για να ξεμουδιάσουν. Αλλά στην Κύπρο και στο Βελιγράδι θα είναι δυνατά φιλικά. Και εκεί θα ήθελες να έχεις full roster.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Το θέμα είναι ότι ήμασταν άτυχοι πολύ, γιατί τραυματίστηκαν οι δύο παίχτες που κατά κύριο λόγο θα καλύψουν τη θέση 3. Πολύ σωστά ο coach σκέφτηκε εξ αρχής και το έπραξε να αφήσουμε μια κοινή θέση ξένου για ό,τι προκύψει, με το δεδομένο ότι θέλεις να ξεκινήσεις τα παιχνίδια ότι μετράει από την πρώτη αγωνιστική τα αποτελέσματα, κυρίως στο EuroCup, και με δεδομένο ότι όπως ακούω για ένα μήνα έξω και τον δύο ουσιαστικά θα μπουν στις προπονήσεις λίγο πριν την έναρξη της σεζόν επίσημα, θεωρώ ότι πρέπει να έχεις ένα τρία, γιατί αυτή τη στιγμή στη θέση 3 την καλύπτει μόνο ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης, με το Λίντελ ή το Ρόμπισον Έρλ, ανάλογα ποιος από τους δύο, πιο πολύ ο Λίντελ, και αν, γιατί όπως είπαμε δεν τους έχουμε δει μες στο παρκέ, μπορούν να βοηθήσουν. Και φυσικά αν έρθει ο Θανάσης, έτσι που είναι το ερωτηματικό, εσύ ξέρεις το ρεπορτάζ, εγώ λέω τι ακούγεται. Κυρίως όπως τον είδα και στα δύο φιλικά που πρόσεξα με μεγάλη προσοχή της εθνικής και θα μιλήσουμε σήμερα σχετικά με τους παίχτες του Άρη για τα φιλικά, καλείται τη θέση 4.
0: Ναι.
1: Άρα στη θέση 3 υπάρχει κενό.
0: Έχουν περάσει τα χρόνια για να μπορεί να παίξει και τριάρι,
1: ναι.
0: Ναι, έχουν βαρύνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην κουβέντα μα μπαίνει και ο φίλος ο Λάζαρος, ο μπασκετικός. Γεια σου, ρε Λάζαρε. Λάζαρε, εξαίρεση για σένα, όποτε θέλεις παίρνεις τηλέφωνο, γιατί από χθες ήθελε το παιδί να μιλήσει μαζί σου.
1: Το άκουσα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια με τη Μάνη.
0: Λάζαρε, για πολύ. Σένα εξαίρεση, μπαίνεις και κάνουμε μπασκετική κουβέντα εδώ με τον προπονητή, μια που εχθές δεν μπορέσαμε να σε ικανοποιήσουμε. Έτσι, για να δεις ότι η εκπομπή τους VIP ακροατές τους προσέχει. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Είπαμε λίγο όσον αφορά και τους τραυματισμούς. Παιδιά, και για τους δύο στόχος είναι. Για το Χαραλαμπόπουλο είναι θαρρυντικά τα μηνύματα. Περιμένουμε από ώρα σε ώρα να μας το επιβεβαιώσει η ΚΑΕ ότι θα γίνει αγώνας δρόμου, μπορεί να τα προλάβει τα μαυροσκοφία. Όσον αφορά για τον Μοκόκα, έχετε δίκιο πολύ που διαρωτάστε. Ναι, όντως η αρχική εκτίμηση έτσι έλεγαν, ότι δεν είναι τίποτα και ότι απλώς θα χάσει την πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας. Τελικά δεν ξέρω τι ακριβώς άλλαξε και λένε ότι θα χάσει παραπάνω, το βγάλανε ένα μήνα εκτός, δηλαδή πέρα από την πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας, θα χάσει και άλλες 20 μέρες από τον 25 από την προετοιμασία, από τον μήνα Σεπτέμβριο. Ο τραυματισμός του είναι αυτός ο οποίος του στήχησε και θέση στην εθνική. Δηλαδή αυτό το διάστημα και υγιής να ήταν, δεν θα ήταν εδώ, θα έπαιζε με την εθνική Γαλλίας, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι παιδί του Φουτού και με το Φουτού κατέκτησαν πέρσι το EuroCup και είναι πιο βασικός από τον ΟΑ στην εθνική Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Έχει πιο βασικό ρόλο.
0: Έχει πιο βασικό ρόλο. Τώρα, αλλά θα ήταν στη συνέχεια. Τώρα μπορεί να μην τον έχεις ούτε στη σημεία. Θα δούμε. Συμβαίνουν και στις καλύτερες ομάδες, όπως έγραψε ο φίλος ο Ντένις, βέβαια το έγραψε για να μας μπριζώσει, ότι ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρό πρόβλημα με τον Αν.
1: Φυσικά.
0: Γιατί το χάνει
1: πολύ πιο σημαντικό χρόνο. Πρόβλημα.
0: Βέβαια για μεγάλο χρονικό διάστημα, και μην ξεχνάμε ότι ο Αν δεν είναι βασικός, βασικότατος, και πάνω του περιμένεις να χτίσεις την ομάδα.
1: Ναι, εδώ έχω να κάνω ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπεις. Γιατί...
0: με τις μεταγραφές τώρα μπορεί να μετατέθηκε το κέντρο βάρους. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι, όχι, θα σου πω. Γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για γόκο, μιλάμε συνολικά για μπάσκετ, και αυτό νομίζω ότι είναι ακόμα πιο ωραίο σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε και έχει ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός, αν έλειπε πέρυσι ο Ναν, το αντίστοιχο διάστημα, θα έχει πιο σοβαρό πρόβλημα από ότι φέτος, γιατί φέτος θα είναι περισσότερο ομάδα, πέρσι δεν ήταν. Δηλαδή, γι' αυτό είμαι πολύ αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό με τον κόουτς Ομπράντοβιτς, ότι θα φτιάξει μια ομάδα τόσο σκληρή, έτσι ώστε, φυσικά είναι το μεγάλο του αστέρι ο Ναν, δεν αμφισβητείται αυτό, αλλά θα προσπαθήσει μέσω των άλλων και μέσω της ομαδικής δουλειάς να καλύπτονται οι απουσίες. Οπότε θεωρώ θα την καλύψει την απουσία.
0: Μάλιστα. Πάμε όμως στην Εθνική Ελλάδος και πάμε στην εικόνα των διεθνών μας στα δύο παιχνίδια. Να σε μπερδέψω λίγο και να σου πω ότι στο χθεσινό παιχνίδι μ' άρεσε πάρα πολύ ο Κώστας.
1: Ναι, με την Κύπρο αναφέρεσαι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θέλω να μου πεις, θέλεις να σχολιάσουμε τους παίκτες και στα δύο συνολικά τα παιχνίδια, πώς σε βολεύει?
0: Να σχολιάσουμε και τους παίκτες και στα δύο παιχνίδια.
1: Ωραία.
0: Να δούμε λίγο στον Κώστα, ο οποίος έκανε καλό παιχνίδι, και ό,τι άλλο πιστεύεις ότι μπορούμε να συζητήσουμε όσον αφορά τα παιχνίδια και την εικόνα των Ελλήνων διεθνών.
1: Πολύ ωραία. Καταρχήν θα μιλήσουμε για τους παίκτες του Άρη φυσικά.
0: Ναι.
1: Με αστερίσκο το Θανάση, και μετά μπορούμε να μιλήσουμε συνολικά.
0: Βάλε και το Θανάση σαν παίχτη του Άρη.
1: Πολύ
0: το εξαλογίσουμε και αυτό.
1: Πολύ ωραία. Ήτανε, για όσους δεν το γνωρίζουν, παίξαμε δύο παιχνίδια με την Πολωνία και με την Κύπρο στο ΆΚΑ. Με την Πολωνία του Ιγκόρ Μίλσιτς, του πρώην προπονητή του Άρη, ο οποίος έχει και δύο γιους με πολλές ελπίδες για καλή καριέρα. Εμένα μου άρεσαν και οι δύο.
0: Εδώ μια αστεράκι τώρα, γιατί μου το είπε ένας στο σχόλιο αυτό, το δανείζομαι και το βάζω σαν δικό μου. Τους γιους του τους έδωσε ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Στην Εθνική. Όταν ήταν στον Άρη, τους νεαρούς αθλητές δεν τους έδινε ευκαιρίες.
1: Ναι,
0: προχώρα. Δικό μου είναι το σχόλιο.
1: Μπορώ να σχολιάσω.
0: Άμα θέλεις κάνει και
1: βεβαίως, ναι. Δεν με δυσκολεύεις πουθενά. Είναι δύο αναγνώσεις. Πρώτα απ' όλα, ένας προπονητής σαν εμένα, για να μπορώ να απαντήσω σε αυτό που είπες, πρέπει να είσαι κάθε μέρα στην προπόνηση. Mm-hmm. Δηλαδή να δεις πώς φέρεται και ο προπονητής και οι παίχτες. Υπάρχουν πολλοί παίχτες που δεν έχουν πάρει την ευκαιρία τους από προπονητές, που είναι ανασφαλείς, που κοιτάνε πρώτα τον εαυτό τους και δεν θέλουν να ρισκάρουν. Υπάρχουν όμως και παίχτες οι οποίοι δεν δίνουν το δικαίωμα στον προπονητή να τους βοηθήσει. Άρα πάντα η αλήθεια για μένα είναι κάπου στη μέση. Πρέπει και ο παίχτης από μόνος του να δείξει, όποτε μπαίνει μέσα, με την κάθε ευκαιρία, ότι μπορεί να το κάνει αυτό, και ο προπονητής να δώσει τις ευκαιρίες. Αν ένας παίκτης, ένας μικρός, δεν προσπαθεί όσο πρέπει, κανείς προπονητής δεν θα τον βοηθήσει. Οπότε είναι κάπου... Ο χρόνος δείχνει και το μέλλον δείχνει ποιος αδικείται και ποιος... Δηλαδή, ο Τολιόπουλος, ας πούμε, είπαμε, με τον coach Καστρίτη στον Άρη πριν 3 χρόνια πήρε την ευκαιρία, την άρπαξε από τα μαλλιά, καθιερώθηκε. Μέχρι τότε είχε πολύ καλό όνομα, λέγανε όλοι για μεγάλες επίδυσεις, είχε φτάσει αρκετά μεγάλος και δεν είχε πάρει ποτέ ευκαιρίες από τον Ολυμπιακό. Και μου δίνεις πολύ καλή πάσα να κάνω το σχόλιο αντίστοιχα για τον Άσο τον Μπαζίνα από τον ΠΑΟΚ ή τον Όμηρο τον Ετζίπογλου από τον Ολυμπιακό, που τους είδαμε στα φιλικά της Εθνικής. Και σκεφτόμουν για τον Μπαζίνα, έτσι. 2003 γεννημένος, δεν έχει σημασία να ανοίξει τον ΠΑΟΚ ή οπουδήποτε αλλού. Έχει μπροστά του τον Καλάθι. Και έχει μπροστά του και τον Χάτζινς. Πόσο χρόνο μπορεί να βρει αυτό το παιδί? Αν στα 23 του δεν μπορεί να παίξει 20 λεπτά στην Α1 και 25, πώς μετά αύριο μεθαύριο το ελληνικό μπάσκετ και ο ίδιος προσωπικά θα κάνει καριέρα? Δηλαδή θέλω να πω ότι βρισκόμαστε στην εποχή, και αυτό το έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και θα επιμείνω ότι μόνο ο Άρης σε όλους τους παίκτες που θα συζητήσουμε σήμερα θα δώσει βασικό ρόλο. Θα έχουν όχι έναν ρόλο κομπάρσο, αλλά έναν ρόλο συμπροταγωνιστή, όχι πρωταγωνιστή, γιατί πρωταγωνιστές θα είναι οι ξένοι, αλλά συμπροταγωνιστή. Και είναι εύκολο, δεν ξέρω, ναι.
0: Μήπως είναι ο Λάζαρος, γι' αυτό σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Γιατί θέλω να συνεχίσω μετά.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σου, ο Λάζαρος είναι. 100% ευστοχία, είδες, σε μύρισα.
2: Καλησπέρα, coach.
1: Να βάλω ακουστικά.
0: Να βάλω μισό λεπτό, Λάζαρε. Φόρε και εσύ ακουστικά για να ακούς το Λάζαρο. Ωραία. Λοιπόν, είδες, εξαίρεση για σένα. Δεχτήκαμε τηλεφώνημα γιατί εχθές δεν μπορέσαμε να σε ικανοποιήσουμε. Ήθελες να μιλήσεις μπασκετικά και δεν έλειπε ο προπονητής. Οπότε σήμερα που τον έχουμε, σου δώσαμε VIP θέση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
2: Χρήστο μου, όσο και να σε αγαπάω, θέλω να κόψεις το μπασκετικό, γιατί βλέπεις ορισμένοι εκνευρίζονται. Και για να μην
0: σε αυτό είναι δικό μου πρόβλημα.
2: Για,
0: δεν
2: για
0: είναι δικό
2: να μην κάνεις ακροατές.
0: Δεν πειράζει. Εγώ έχω μάθει να τα λέω έτσι όπως είναι. Εντάξει, ξέρεις μπάσκετ και μπορούμε να μιλήσουμε. Εντάξει, κάποιοι πιστεύουν ότι ξέρουν μπάσκετ, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
2: Αυτή η ερώτηση, μάλλον αυτή η κουβέντα που θέλω να κάνω με τον coach, γιατί πήγαμε να την κάνουμε χθες, αλλά μου λες κάποια να έρθω coach αύριο, είναι δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι πώς πρέπει να δουλεύει ένας παίχτης όταν έχει στο μυαλό του το πάνω ράφι. Γιατί είδαμε χθες, και το είδαμε και παραπροχθές, ότι κάποιοι παίκτες δουλεύουν, αλλά δεν δουλεύουν καλά. Δηλαδή εγώ, όσο και να τον συμπαθώ, και συγγνώμη που λέω το όνομα, αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί έχει πολύ μεγάλη διαφορά από πέρυσι. Ο Περσίδης έχει γίνει πιο αργός επειδή έφτιαξε το σώμα του. Έφτιαξε το σώμα του, δεν ξέρω γιατί το παιδί, έχει γίνει πιο αργός. Εν αντιθέσει με το Θανάση που κάνει μια συντήρηση σε εισαγωγικά του κορμού, να πούμε, αλλά πρέπει να δουλεύει τα πόδια του πολύ. Γιατί ήταν πολύ γρήγορος, έβλεπα τα πλάγια βήματά του χθες. Ένας παίκτης είναι πολύ σημαντικό να έχει πλάγια βήματα γρήγορα και πόδια γρήγορα, γιατί σου κάνει τη δουλειά επί δύο και επί τρία στην άμυνα. Ένα είναι αυτό, coach. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Ναι, ναι, θέλετε να απαντήσω επιμέρους ή να ολοκληρώσω?
2: Γιατί ο πρωταγωνιστής εσύ σήμερα. Ωραία. Γιατί όσο και να μην το θέλεις, πολλοί κρέμονται από το στόμα σου και από αυτά που λες. Γιατί όπως είπα και στον Χρήστο, αυτό δεν το πολύ βλέπουμε στο ραδιόφωνο γενικά. Όχι μόνο στο γέλο. Αυτό που κάνει ο Χρήστος είναι κάτι ειδικό. Δεν το βλέπεις, δεν το συναντάς συχνά.
1: Ναι. Καταρχήν μου δίνετε και εσείς την πάσα για να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά τον Χρήστο, γιατί...
2: Να μιλάμε στον ελληνικό, σε παρακαλώ.
1: Ό,τι θέλει, ναι, okay. Εντάξει, έχω ένα θέμα με αυτό, αλλά
2: θα το ξεπεράσω. Η ευγένεια ακούγεται από τη φωνή.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ και όταν έφτιαξα το κανάλι στο YouTube και άλλαξα σε εισαγωγικά πορεία και πήρα αυτό το δρόμο, ήθελα να περάσω στον κόσμο που αγαπάει το μπάσκετ και παρακολουθεί μπάσκετ, την οπτική ενός προπονητή που πρέπει, πιστεύω, να τη λάβει και αυτή η υπόψη του, για να έχει καλύτερη κρίση και να γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα για αυτόν όταν βλέπει έναν αγώνα. Αυτός είναι ο σκοπός μου και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Απ' την άλλη, ο Χρήστος, βλέποντας ένα βίντεό μου και ήρθαμε σε επαφή, γιατί απλά το γνώριζα τόσα χρόνια σαν δημοσιογράφο του Άρη, από μικρό παιδί που διάβαζα εφημερίδες κι εγώ, μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, με έβγαλε στον αέρα κατά κάποιο τρόπο και θεωρώ ότι κάνουμε ένα δίδυμο το οποίο πραγματικά έχει να προσφέρει κάτι και δεν είναι απλά μία από τις πολλές εκπομπές που αυτό είναι καλό.
2: Ο Χρήστος δεν είναι απλώς ένας ρεπόρτερ, παύλα δημοσιογράφος, παύλα που ασχολείται με τον Άρη μόνο. Ξέρει μπάσκετ. Οποιοςδήποτε ξέρει μπάσκετ, οποιαδήποτε πληροφορία για τον μπάσκετ, είναι δεν είναι για την ομάδα του, την εκτιμά, την παίρνει και την φιλτράρει. Το να συζητήσουμε για τον μπάσκετ δεν είναι αναγκαστικό να συζητάς μόνο για τον Άρη. Πολλές φορές όταν συζητάς για τον μπάσκετ και συζητάς για τις υπόλοιπες ομάδες, μαθαίνεις περισσότερα για την ομάδα σου.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε το σχόλιο μας για τον... για άλλους παίκτες. Λοιπόν,
2: ένα είναι αυτό λοιπόν, γιατί μπορεί να σε ακούνε και πολλοί πατεράδες, εμένα δεν με έχει ευλογήσει ο Θεός να γίνω γονιός, που μπορεί να έχουν παιδιά στην εφηβεία, στην προεφηβεία, που να ασχολούνται με τον μπάσκετ και να έχουν όνειρα για τα παιδιά τους. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, εγώ θα το ξαναπώ όσο και να μην αναρέσει σε κάποιους, ότι ο Μπαρτζόκας, όπως είπα και χθες, και θα το ξαναπώ Χρήστο μου, εσύ το κατάλαβες,
0: ναι.
2: Ο Μπαρτζόκας δεν είναι ότι έκανε ρε παιδιά τον Βενζέκοφ ή τον Ντόρσεϊ παίχτη. Τους βρήκε χώρο.
1: Σε άκουσα πολύ προσεκτικά, οπότε δεν χρειάζεται να επαναλάβεις. Την άκουσα την εκπομπή, γι' αυτό και σε ευχαρίστησα.
2: Και κάτι ακόμα τελευταίο και κλείνω, ότι δεν ξέρω αν έχουμε τριάρι μόνο το Μοκόκα και το Χαραλαμπόπουλο. Γιατί και το Λίντελ που τον βλέπω στα κολεγιακά, και το Λιντέλ, συγγνώμη, ανέβαινε πρώτα πάνω.
1: Και σωστά. Αυτό.
2: Και στεκόταν και πολύ καλά. Και κάτι τελευταίο, θα περίμενα τον coach Πανούλη. Επιβάλλεται να αρχίσει η επόμενη μέρα του μπάσκετ. Επιβάλλεται να ενσωματωθεί στην εξίσωση ο Αβδάλλας Χατζηλάμπρου. Και επιβάλλεται, γιατί στο τέλος θα φέρνουμε το Γιάννη με το πί και με τον μπαστούνι για να παίξει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει τουλάχιστον, εγώ περίμενα σε αυτά τα φιλικά, με όποιο χρόνο και αν έδινε, να καλούσε και αυτά τα παιδιά για να μυρίσουν, να δούνε το κλίμα, πώς είναι, βέβαια το ξέρουν των μικρών εθνικών. Αλλά οι μεγάλοι είναι διαφορετικοί, εθνικοί έχει άλλες, πώς το λένε. Πρέπει οπωσδήποτε, και πόσο μάλλον, όταν βλέπεις παιχνιδάρες σαν τη Γαλλία και τη Σερβία, με άπαντες παρόντες, με τους πάντες, να μην λείπει κανένας. Και λες, κάτσε ρε φίλε, πώς αυτοί πήραν άδεια από Nuggets, από το μισό NBA, οι Γάλλοι και οι Σερβοί, και δεν μπορείς να πάρεις άδεια από ένα κολέγιο για να έχεις τον Αβδάλα εδώ. Εμένα αυτό μου έκανε, λέω τον Αβδάλα, γιατί ο Χατζηλάμπρου τώρα πήγε, ακόμα δεν θα έχει μπλέξει. Ο Χατζηλάμπρου δεν θα έχει μπλέξει αυτά, ο Άρης θα τον άφηνε. Μου κάνει εντύπωση κάποια πράγματα. Σαν να αργούμε σε αυτό το σημείο λίγο. Δεν θέλω να γίνω στραβοστόμης, δεν θέλω να γίνω περίεργος. Απλώς έχω μία αγωνία, βιάζομαι ίσως να δω αυτά τα παιδιά να ενσωματώνονται και να μπαίνουν στην εξίσωση. Αυτά, σας ακούω ευλαβικά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάζαρε. Ευχαριστούμε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Για να είστε καλά. Και δικιά μας ευχαρίστηση που κάνουμε κουβέντα με, όχι μόνο μαζί σου, με όσους ξέρουν μπάσκετ και μπορούν να καταλάβουν πιο εύκολα αυτά που λέμε. Λοιπόν.
1: Είναι παρατέταρτο, βλέπω και αυτό το ρολόι μου. Μπορώ, επειδή έθεσε τέσσερα θέματα, άμα τα σημειώσω, από εδώ και πέρα θα πάρω ένα χαρτί να σημειώνω, για να τον καλύψουμε σε όλα. Καταρχήν, εγώ 20 χρόνια, όπως έχω πει πολλές φορές, ασχολούμαι με τις αναπτυξιακές ηλικίες. Και αυτή η αγωνία μου, τα νέα παιδιά τα οποία είναι προς τον μπάσκετ και πού θα φτάσουν, με απασχολεί κάθε μέρα. Εγώ έχω ένα παιδάκι 3 χρονών που είναι αγοράκι. Δεν ξέρω αν θα παίξει μπάσκετ καν, φυσικά, και ούτε θα το οθήσω να παίξει μπάσκετ. Γιατί τα παιδιά πρέπει να αποφασίζουν μόνα τους. Αλλά είναι πολλά θέματα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Για Αβδάλα και Χατζηλάμπρου, για την εθνική ομάδα. Καταρχήν, επίσης το έχω ξαναπεί, το εύκολο για τον coach Πανούλη, γιατί αυτό ουσιαστικά κρατάει αυτή τη στιγμή το ελληνικό μπάσκετ και όχι το μπάσκετ στην Ελλάδα, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα. Μισό λεπτό.
0: Ναι, άμα σε βγάλω.
1: Ναι, ωραία. Ο coach Πανούλης λοιπόν είναι αυτός ο οποίος προσφέρει τη μεγαλύτερη συνοχή και το σεβασμό για να είναι, υπάρχει ό,τι καλύτερο στην εθνική ομάδα και εξηγούμε. Θα μπορούσε πολύ εύκολα μετά το χάλκινο μετάλλιο που πήρε κάνοντας την υπέρβαση, που είχαμε να πάρουμε μετάλλιο πάρα πολλά χρόνια, να σηκωθεί και να φύγει. Έχει και την καριέρα του, πέτυχε στην καριέρα του και κάτι ακόμα σαν προπονητής με την εθνική ομάδα. Εν τούτης ακολούθησε το δύσκολο δρόμο να κάτσει και να βρει την επόμενη γενιά στο ελληνικό μπάσκετ, να φτιάξει την επόμενη ομάδα μετά το Γιάννη. Όσον αφορά για τον Αβδάλα και το Χατζηλάμπρου, για τον Αβδάλα δεν μπορώ να απαντήσω, δεν μπορώ να ξέρω στην Ομοσπονδία ποιος κλήθηκε, τι και πώς σε σχέση με την Γαλλία και ότι όλοι καλούνται. Αυτό είναι κάτι έξω από εμένα. Όσον αφορά για τον Χατζηλάμπρου, θεωρώ ότι βιαζόμαστε Και το παιδί έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις με την εθνική εφήβων, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα με την εθνική αντρών. Πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν για να κληθείς να συμμετέχεις στην προετοιμασία της εθνικής ανδρών. Πρέπει να δείξεις πράγματα πρώτα με το αντρικό της ομάδος σου και μετά να κάνεις, να πάρεις τέτοιες ευκαιρίες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, φέτος θα έχει τον προπονητή της εθνικής ομάδος ο Χρυσόστομος, ο Χρήστος που τον φωνάζουμε. Οπότε θα δουλέψει και μακάρι να έχει την πρόοδο για να κληθεί στην επόμενη εθνική αντρών. Αυτό είναι το ένα.
0: Εσύ δούλεψες μαζί του?
1: Εγώ δούλεψα σε δύο προπονήσεις μόνο. Σε δύο προπονήσεις, γιατί μετά τραυματίστηκε.
0: Ναι.
1: Ήταν η χρονιά που τραυματίστηκε, οπότε εκείνη τη χρονιά δεν ήταν διαθέσιμος. Έπαθε το σοβαρό τραυματισμό.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτό. Ωραία. Συνεχίζεις.
1: Τώρα, να βάλουμε λίγο πάλι τα θέματα. Λοιπόν, για τον Μπαρτζόκα που μου έρχεται και θα θυμηθείς εσύ τα υπόλοιπα που είπε ο Λάζαρος.
0: Ναι.
1: Αν και θυμάμαι και τα άλλα δύο. Ο κόουτς Μπαρτζόκας έκανε το εξής. Πάρα πολύ σωστά το είπες. Ό,τι πρέπει να κάνει ένας προπονητής, να αναδεικνύει τα πιο δυνατά σημεία των παιχτών. Και του Βεζέκοφ και του Ντόρση, πολύ σωστά, το δυνατό σημείο δεν είναι να δημιουργούν με την μπάλα, είναι η ομάδα να δημιουργεί για αυτούς. Και πραγματοποίησε τα κατάλληλα plays και το πιο απλό, κάθισε στο γραφείο του και τους είπε: τι σας αρέσει να κάνετε? 1, 2, 3. Και αυτά προσπάθησε να τα βάλει στο playbook της ομάδος. Υπάρχει συνοχή με τα χρόνια. Οπότε είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι πολύ απλό. Τώρα, όσον αφορά για τα νέα παιδιά, και θα καταλήξω στην αρχή που είπε για τον Κώστα και τον Περσίδη.
0: Ναι.
1: Για τα νέα παιδιά που έχουν στόχο να παίξουν μπάσκετ, έχω άλλη προσέγγιση σε αυτό. Το παιδί πρέπει πρώτα απ' όλα να αγαπάει το ίδιο το παιχνίδι. Η αγάπη για το παιχνίδι θα το κάνει να δουλεύει όσο το δυνατόν περισσότερο. Όχι η αγάπη του πατέρα και του κάθε πατέρα να τον πιέζει και να τον οθεί να δουλέψει περισσότερο. Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Θα πω πάλι στον αέρα το χαρακτηριστικό παράδειγμα με τον Όμηρο που τον είχα παίχτη, τον Ετζίπογλου. Ο πατέρας του τον έφερνε με το μηχανάκι στο γήπεδο και ας με συγχωρέσει. Όχι ας με συγχωρέσει, δηλαδή που δεν λέω κάτι στον αέρα άσχημο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον εκτιμώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι με συμπαθεί και εκείνος και λέω απλά την αλήθεια. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ της δουλειάς, που δουλεύει πρωί, μεσημέρι, βράδυ για να θρέψει την οικογένειά του, τον έφερνε με μηχανάκι στο γήπεδο, έβλεπε τα παιχνίδια του, πάντα μας χαιρετούσε, εμένα και τον coach τον Πουσβάρο. Ποτέ πέρα του γεια δεν μας είπε το οτιδήποτε άλλο, απλά έβλεπε το γιο του. Ήταν εκεί με την παρουσία του, τον στήριζε, τον έφερνε με το μηχανάκι, έφευγε με το μηχανάκι. Και αυτό ήταν όλο. Αν οι γονείς έχουν αυτή την προσέγγιση και αυτή την οτροπία, ένα άλλο τεράστιο θέμα, θα βγουν περισσότεροι όμιλοι να πάνε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον Άρη και στην εθνική ομάδα. Τώρα. Οπότε, για να το κλείσω, τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν πάρα πολύ. Ζούμε στην εποχή των social, ζούμε στην εποχή του φαίνεστε. Η δουλειά όμως μέσα στο γήπεδο δεν αντικαθίσταται, άρα πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ και πρέπει οι ίδιοι να διεκδικούν τις ευκαιρίες τους, και όταν φτάσουν στο ανώτερο επίπεδο, στο αντρικό επίπεδο, θα πρέπει με τις επιλογές τους να δούνε όχι το τώρα, ένα μεγάλο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη τώρα, αλλά μετά από 3 χρόνια να έχουν πέσει με το χέρι μου, να πηγαίνω σταδιακά ψηλά, ούτως ώστε στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της καριέρας μου, να έχω πάρει το maximum και από χρήματα φυσικά, γιατί δουλειά είναι, δεν είναι κακό να παίζεις για τα χρήματα, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά να έχω πετύχει και το maximum, να πάρω ένα μεγάλο συμβόλαιο. Και δεν θέλω να αναφερθώ σε παίχτες συγκεκριμένα παραδείγματα που έχουν κάνει ένα μεγάλο πρώτο συμβόλαιο στα 18 τους, έχουν πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο δεν μπορούν οι ίδιοι να το υποστηρίξουν. Τους κάνει να χάνονται, δεν μπορούν να βγάλουν το καλύτερο στο παρκέ και πολλές φορές χάνονται καριέρες με ένα και μόνο συμβόλαιο. Αυτό όσον αφορά για αυτό που με ρώτησες για τους μικρούς παίκτες και με πάρα πολλούς γονείς που μιλάω καθημερινά για αυτά τα πράγματα. Και τώρα στο τέλος, τελειώνοντας, για να σε καλύψω σε όλες τις ερωτήσεις, όσον αφορά τον Κώστα τον Αντετοκούμπο, και να πω και στο Χρήστο αυτό που με ρώτησε και για τον Περσίδη. Ο Κώστα, καταρχήν, περί άμυνας, περί σωματοδομής και τα λοιπά, τα περισσότερα είναι πράγματα τα οποία είναι από το σκελετό σου. Δηλαδή, μπορεί να είσαι εξ αρχής γρήγορο στα πόδια, αργό στα πόδια. Δουλεύονται όλα αυτά, φυσικά και δουλεύονται, αλλά δεν μπορείς, αν δεν έχεις έκρηξη από μικρός, να την αποκτήσεις αργότερα. Αν δεν έχεις δυνατά πόδια, να τα αποκτήσεις αργότερα. Αν έχεις ευπάθειους τραυματισμούς, μπορείς να τους αποφύγεις δουλεύοντας πάρα πολύ δυνατά στο σώμα σου, αλλά δεν είναι εύκολο να τους εκμηδενήσεις. Για τον Περσίδη δεν διαφωνώ, και εμένα μου φάνηκε αρκετά βαρύς και πιο γεμάτος. Με τον ΠΑΟΚ έκανε εξαιρετική χρονιά πέρσι. Μου άρεσε στους διαγώνες εθνικής που χάσαμε στα προκριματικά πριν το καλοκαίρι. Σε αυτά τα δύο φιλικά όντως μου φάνηκε πολύ βαρύς. Προσωπικά και εμένα δεν μου άρεσε, αλλά μην ξεχνάμε ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία, οπότε τα πόδια είναι βαριά. Ας τον δούμε μέσα στην πορεία.
0: Ναι,
1: για τον Κώστα τώρα, για να έρθω για τους παίκτες του Άρη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χάρηκα πολύ για τον Κώστα, γιατί επανήλθε από τον τραυματισμό του. Μην ξεχνάμε ότι πριν το καλοκαίρι ήταν τραυματίας, ήταν υγιής, έβγαλε δύο παιχνίδια και θα αποτελέσει μαζί με τον Μίτογλου τις επιλογές μας στη θέση 5 στους δύο πολύ σημαντικούς αγώνες που έρχονται με την Ουκρανία και την Ισπανία για τα παράθυρα. Είχε καλή παρουσία, είχε καλή παρουσία, καλά νούμερα. Προσωπικά θέλω να τον παρακολουθήσω μέσα στη χρονιά. Ήτανε σίγουρα, έπαιξε με περισσότερο μυαλό σε εισαγωγικά, δεν έκανε χαζά φάουλ, ένα επιθετικό φάουλ έκανε σε ένα screen, τελείωσε τη φάση, έχει καλή επαφή, έχει δουλέψει σε αυτό το πράγμα, καλή επαφή με την μπάλα από κάτω. Πρέπει να δουλέψει αρκετά περισσότερο στο αμυντικό rebound, εκεί δηλαδή ήταν ένα θέμα που πρέπει να δουλέψει, και δεν τα λέω εγώ για να τα ακούσει ο ίδιος ή ο coach Πανούλης, τα έχουν δει αυτοί επί 10 φορές, απλά το αναφέρουμε επειδή συζητάμε για τη μεγάλη μερίδα του κόσμου. Και αυτό που το παρατηρούσα και στον Άρη πέρσι και πρέπει να το δούμε άμεσα στην αρχή της χρονιάς είναι όταν γίνονται αλλαγές και παίζει με κοντό μακριά από την μπάλα και γίνεται το shoot και διεκδικούμε το αμυντικό rebound, πρέπει να τρέξει πολύ πιο γρήγορα μέσα και να πάρει το rebound. Πολλές φορές ξεχνιέται στο shoot έξω, σαν άμυνα ξεχνιέται έξω και δεν μπαίνει μέσα να πάρει ακόμα περισσότερο rebound, γιατί στο επιθετικό rebound είναι πάρα πολύ καλός. Ήταν σίγουρα καλή η παρουσία του Κώστα. Η καλύτερη παρουσία από όλους τους παίχτες του Άρη φυσικά είχε ο Βασίλης Σωτολιόπουλος, ο οποίος είναι ξεκάθαρο πόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχει, και όχι μόνο στο σουτ, και έκανε, και αυτό είναι το γαμώτο, έκανε εξαιρετικές συνεργασίες, 2-3 σημείωσα, με τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο. Ειδικά σε μία φάση στο τρίτο δεκάλεπτο, γίνεται ένα mismatch, βρίσκεται στην περιφέρεια ο Χαραλαμπόπουλος και μπορούμε να το δείξουμε αυτό και στο πινακάκι, με mismatch. Βάζει πολύ ωραία πλάτη τον αντίπαλό του και τον πηγαίνει μέσα στο καλάθι και εκεί κάνει πολύ ωραία κίνηση προς το Χαραλαμπόπουλο, 45 μοίρες ο Τολιόπουλος, αποφεύγοντας τον αμυντικό του, assist Χαραλαμπόπουλος, τρίποντο Τολιόπουλος. Αυτή τη φάση δηλαδή μου άρεσε πολύ η συνεργασία αυτών των δύο, βρίσκονται πολύ καλά και ο ένας με τον άλλον και να την έχουμε στο μυαλό μας, γιατί
0: θα τη χρησιμοποιήσει και στον Άρη.
1: Και ταιριάζουν σε θέσεις, γιατί θα παίζει είτε ένα είτε δύο Χαραλαμπόπουλος, ο Τολιόπουλος, συγγνώμη, μάλλον θέση 2, με θέση 3 το Χαραλαμπόπουλο, θα το δούμε και στον Άρη. Ναι. Το πιο στενάχωρο ήταν ο τραυματισμός του Χαραλαμπόπουλου, που έδειξε και αυτός πολύ καλά στοιχεία, σαν 4, έτσι. Ναι. Το χρησιμοποιήσει ο κότς Πανούλης με την Πολωνία σαν 4, γιατί έχουμε πολλές ελλείψεις στους ψηλούς και όχι σαν 3 που είναι η θέση του, πήγε με 3 guards. Αλλά δυστυχώς έπαθε αυτόν τον τραυματισμό, τον οποίο άμα όποιος δει προσεκτικά το παιχνίδι θα τον δει ότι δεν τον παθαίνει ακαριέα, τον ενοχλεί, δηλαδή εγώ παρακολουθούσα το παιχνίδι με μια πιο έμπειρη ματιά, σταδιακά, και προσπάθησε να το ξεπεράσει και προς τιμήν του και με το φιλότιμό του να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα, όσο έφτασε 2-3 λεπτά πριν το τέλος, που δεν μπορούσε άλλο να συνετυχήσει. Ωραία. Αυτό είναι το κακό. Και έχω άλλα 5 λεπτά. Πολύ γρήγορα να πούμε και για τους υπόλοιπους. Έτσι, να πούμε για τον Θανάση, ο οποίος ήταν ο γνωστός Θανάσης που γνωρίζουμε, πολύ ενέργεια στην άμυνα. Έβαλε και ορισμένα ωραία καλάθια. Ένας παίκτης ο οποίος δεν θα πάρει πολύ χρόνο αν έρθει στον Άρη, αλλά φαίνεται πάρα πολύ χρήσιμος και για τα φάουλ που θα κάνει και για την αλλαγή ρυθμού που θα δώσει και που θα ξεσηκώσει τον κόσμο, και αυτά είναι πολύ σημαντικά, και για ένα rebound Εντάξει, λίγο στο close out φεύγει λίγο για αυτό που δείξαμε λίγο πιο πάνω. Αλλά εντάξει, όλα αυτά θα τα ξεπεράσω.
0: Καλά, και τώρα ρωτάτε για το Θανάση και μάλιστα ένας ρώτησε γιατί μιλάμε για το Θανάση. Παιδιά, ο Θανάσης είναι παίκτης του Άρη. Μετά το τέλος των υποχρεώσεων με την Εθνική, ανεβαίνει με τους υπόλοιπους στη Θεσσαλονίκη και κλείνει τα τυπικά. Αυτό λέει επίσημα και ο Άρης. Λοιπόν, γι' αυτό το λογίζουμε το Θανάση, αν και δεν έχει συμβόλαιο, το λογίζουμε σαν παίκτη του Άρη. Τεσσάριο ο Θανάσης, τεσσάριο Χαραλαμπόπουλος, εντάξει, λόγω απουσίας ψηλών παικτών αναγκάστηκε.
1: Ακριβώς.
0: Να τους κατεβάσει τον Χαραλαμπόπουλο, κατεβάσει θέση, το Θανάση, αυτή είναι η θέση του, το τεσσάρι. Και όπως λέγαμε νωρίτερα, ότι έχουν περάσει και τα χρόνια, κάποτε με πιο νεανικά πόδια, πιο γρήγορα θα μπορούσε να τον ανεβάσει στη θέση 3 το Θανάση.
1: Ακριβώς. Και ας μην έχει σταθερό τρίποντο.
0: Να μην έχει το καλό του τρίποντο.
1: Ακριβώς.
0: Ή το αξιόπιστο, αν θέλεις. Γιατί τα
1: ποσοστά το σταθερό, το σταθερό. Ακριβώς. Πολύ σωστά.
0: Αν και τώρα δούλευε το καλοκαίρι βλέποντας. Αλλά τώρα εντάξει, τα βιντεάκια που ανέβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι ο πιο αξιόπιστος κριτής για το κατά πόσο έχει βελτιωθεί το σου του Θανάση ή όχι. Μέχρι στιγμής εντάξει, έχει και χρόνια να παίξει ουσιαστικά γεμάτη τη σεζόν. Οπότε έρχεται, αν θέλεις, ο ρόλος σου στην ομάδα θα είναι επικουρικός. Δηλαδή ακριβώς. Θα βοηθάει κυρίως όπου υπάρχει πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση και από το πρωί, συνέχεια έτσι που μιλάω, που κάνουμε, με όσους κάνουμε, πάμε να πιάσουμε τη συζήτηση, μ' άρεσε η εικόνα του του Καλάθη.
1: Ναι.
0: Κυρίως μ' άρεσε το πώς βλέπεις το γήπεδο και σε κάθε assist που έδινε ο Θανάσης. Είναι κάτι το οποίο...
1: Ο Θανάση, ο Καλάθης.
0: Ο Καλάθης.
1: Mm-hmm, ο Νίκ.
0: Είναι
1: ναι.
0: Κάτι που με έχει πει ένας παίχτης και ένας δίπλα στην ομάδα για τις τελευταίες προπονήσεις για τον Γιώβιτς. Μου λέει, δεν υπάρχει, λέει, σαν γι' αυτόν, λέει, να διαβάζει το παιχνίδι και να βλέπει γήπεδο.
1: Για τον Γιώβιτς.
0: Για τον Γιώβιτς.
1: Ναι, ναι, αυτό το έχουμε
0: είναι
1: πει.
0: Είναι υπολογιστής και μάλιστα δίνει την μπάλα με ακρίβεια χίλιος του εκεί που θέλει ο συμπαίχτης του.
1: Ναι,
0: τους δε... διαβάζει στις προπονήσεις το τι κάνει ο ένας και το τι κάνει ο άλλος, εντάξει, πώς θέλει την μπάλα και για τον καθένα έχει την μπάσα την ειδική συστημένη, δηλαδή προσωπική. Σε σένα θα τη δώσει εκεί που θες, σε μένα θα τη δώσει ψηλά, δεν υπάρχει. Και σου λέω κάθε και έλεγα δες τώρα άμα έχεις έναν έμπειρο playmaker και τώρα εμείς τώρα ασχολούμαστε με τον Νίκ Καλάθη γιατί τον είδαμε στο πρόσωπο του παιχνίδια ότι γι' αυτό που τον κάλεσε δεν τον κάλεσε για να βάλει 50 πόντους ούτε για να παίξει τη σκυλή για την άμυνα να πεθάνει τους αντιπάλους. Τον κάλεσε γιατί ξέρει να διαβάζει το γήπεδο μετά τόσα χρόνια εμπειρία και σου λέω ότι μου ήρθε στο μυαλό αυτό που μου είπανε για το Γιώβιτς. Είναι ένα καλό θέμα να το πιάσουμε όσον αφορά για το Γιώβιτς με την επιστροφή από τις διαφημίσεις ή αν έχεις προετοιμαστεί για άλλο το αφήνουμε για την επόμενη εκπομπή.
1: Όχι, έχω προετοιμαστεί, άλλωστε τον έχουμε αναλύσει και εκεί που λέγαμε για τα χαρακτηριστικά των παιχτών του Άρη και όταν ήρθε, θυμάσαι που είπαμε ότι έλεγαν να έρθει άσος και τα λοιπά και τότε το αναλύσαμε, θα το ξαναπούμε. Είναι ένας παίκτης, παιδιά, ο οποίος άμα έχουμε την εικόνα του Νίκ Καλάθη, εξίσου καλός στη δημιουργία, για να μην πω καλύτερος, δεν έχει νόημα τώρα αυτό η συζήτηση, αλλά και ακόμα πιο ικανός στο σκορ. Που τι σημαίνει πιο ικανός στο σκορ? Ότι θα τραβάει ακόμα περισσότερο την άμυνα πάνω του, άρα θα είναι ακόμα πιο εύκολη η δουλειά του για τους για τους συμπαίκτες του. Θα γίνεται ακόμα πιο εύκολη δουλειά. Είναι εξαιρετικός στη δημιουργία και η καριέρα του τα λέει όλα. Δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με την επιστροφή πιάνουμε Κώστα. Συνεχίζουμε Κώστα, Θανάση. Πιάνουμε στο στόμα μας και το Γιώβιτς. Και θα πάμε σε μια αποκάλυψη, γιατί αυτό που σας είπα για το Γιώβιτς έχει και μια, όπως με μετέφεραν, ένα σχόλιο Αμερικανού συμπαίκτη του. Τι είπε Αμερικανού συμπαίκτης του για το συγκεκριμένο άθλητη. Όλα αυτά όμως στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Πάμε να ακούσετε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Αχ, πείνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
28: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα, 14 λεπτά μετά τις 5. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Χρήστος Γκάλης, πάντα με την πολύτιμη παρέα του Παναγιώτη Κουβάτση. Παναγιώτη, κλέβουμε λίγο χρόνο όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Να πούμε ότι έχει εκδοθεί ανακοίνωση της ΠΑΕ όσον αφορά για τις τιμές των εισιτηρίων. Το κλάδι της Βικελής λέει παραμένει σπίτι του κάθε Αριανού. Η ΠΑΕ Άρης έχει ως σταθερή προτεραιότητα να διατηρεί το κλάδι της Βικελίδης προσβάσιμο σε κάθε Αριανό. Βασικό μας μέλημα είναι να βλέπουμε τις κερκίδες μας γεμάτες με τις οικογένειες και νέα παιδιά που αποτελούν το αύριο του πιο ζωντανού πυρήνα του συλλόγου μας. Η εμπορική πολιτική της ομάδας εκφράστηκε από φέτος ξεκάθαρα μέσα από τις τιμές εισιτηρίων διαργίας, οι οποίες διατηρήθηκαν στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Αντιλαμβανόμενοι πλήρως τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μέσα η οικογένεια, η διοίκηση της ΠΑΕ Άρης διατήρησε σταθερές τις βασικές τιμές, ενώ παράλληλα ενίσχυσε δυναμικά την κοινωνική της τιμολογιακή πολιτική με τους εξής τρόπους. Δωρεάν είσοδο στους συνοδούς ΑΜΕΑ. Διατηρήσαμε τη μεμονωμένη τιμή για τα ΑΜΕΑ, προσφέροντας παράλληλα απόλυτα δωρεάν την είσοδο στους συνοδούς. Παιδικό εισιτήριο στα 5 ευρώ. Μειώσαμε την τιμή του παιδικού εισιτηρίου στα 5 ευρώ και για τη θύρα 2 πλέον των θυρών 1 και 3 όπου ήταν 5 ευρώ και οικογενειακό προνόμιο διαρκείας, κάθε γονιός κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας στις θύρες 2, 7 και 9 μπορεί πλέον να συνοδεύει δωρεάν το πρώτο του παιδί. Για το δεύτερο παιδί η επιβάρηση ανέρχεται σε μόλις 50 ευρώ για όλη την χρονιά. Σταθερές τιμές στις θύρες 1 και 3, διατηρήσαμε τις ίδιες τιμές στις θύρες 1 και 3, δίνοντας τη δυνατότητα στο φύλαθρο να παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια της ομάδας μας σε όλες τις διοργανώσεις πρωτάθλημα κύπελλο play-off με μέση τιμή ανά αγώνα μόλις 12,5 ευρώ. Διευκόλυνση πληρωμής, διατηρήθηκε η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας ανεξαρτήτως ποσού με ως και 6 άτοκες δόσεις. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ρητή απόφαση διοίκησης προκειμένου να καταδείξει έμπρακτα στον κόσμο του Άρη ότι τον θέλει και τον χρειάζεται δίπλα στην ομάδα. Τιμολογιακή πολιτική μεμονωμένων εισιτηρίων ανά αγώνα. Αναφορά με τα μεμονωμένα εισιτήρια του αγώνα ενημερώνουμε στον κόσμο μας πως από φέτος εφαρμόζει μια νέα κατηγοροποίηση για τις ομάδες, κατηγορία Α και Β, με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των οργανωτικών αναγκών της ΠΑΕ. Κατηγορία Α είναι τα παιχνίδια με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Κατηγορία Β είναι Όφια, Ατρόμητο, Λεβαδιακός, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Καλαμάτα, Κηφισιά και Βόλος. Και η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει ότι δίνει παράταση στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, διατηρώντας αυστηρά τις τιμές που ίσχυαν μέχρι

0: 31 Αυγούστου. Η νέα χρονιά ξεκινάει, καταλήγει η ανακοίνωση, και στο ταξίδι αυτό δεν περισσεύει κανένας. Είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης όσον αφορά για τις τιμές των εισιτηρίων και εισιτηρίων διαρκείας. Και πρώτο σχόλιο του φίλου του Ανδρέα πριν κλείσουμε την παρένθεση. Οπότε 25 ευρώ για να δεις Όφη, Κηφισιά, Τρίπολη, Λεβαδιά, Βόλο, Καλαμάτα. Κατά τα άλλα θέλουν από την ΠΑΕ τον κόσμο δίπλα στην ομάδα, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Ναι, αλλά για να σου κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, να σου πω ότι με τα διαρκείας βγαίνει 2,5 ευρώ το παιχνίδι. Και επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Πριν πάμε στα αγωνιστικά θέματα εδώ που θα τα συζητήσουμε με τον Παναγιώτη, να πούμε ότι έχει γίνει γνωστό από την έχει βγει ανακοίνωση από την Ευρωλίγκα ότι 20 ομάδες ενδιαφέρθηκαν για να παίξουν το ρόλο franchise της Ευρωλίγκας. Mm-hmm. Από τις 20, από το ενδιαφέρον 20 ομάδων, οι 11 προκρίθηκαν. Βέβαια με το αζημίωτο, είναι μια εκτίμηση γύρω στα 700 εκατομμύρια θα μαζέψει τα ταμεία της από τις ομάδες franchise η Ευρωλίγκα. Δεν θα πάρει και τις 11, λέμε τώρα. Από αυτά που υπολογίζεται να πάρει θα είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πόσες επιρρούν, και επίσης δεν κάνει γνωστές ποιες ομάδες έδειξαν ενδιαφέρον για franchise, και κυρίως δεν μας ενδιαφέρει ποιες έχουν προκριθεί. Λοιπόν, αφήνουμε τα θέματα, είπαμε για το ρεπορτάζ παιδιά, είπαμε για τους τραυματίες. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, υπάρχει και το YouTube, οπότε μπορείτε να γυρίσετε πίσω από την αρχή να ακούσετε όσον αφορά για τους τραυματισμούς. Προετοιμασία της ομάδας συνεχίζεται, εντάξει, με την απουσία 6 διεθνών, γιατί στους Έλληνες διεθνείς να προσθέσετε και τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος είναι με την Εθνική Σκοπίων. Και ποιος άλλος είναι διεθνής?
1: Τώρα με πιάνεις αδιάβαστο, για να
0: γιατί
1: δω.
0: Γιατί ο Κάτσος μου λέει 6 διεθνείς. 4 είναι οι Έλληνες.
1: Το Λιόπουλος, Μποχωρίδης, Χαραλαμπόπουλος.
0: Ποιον ξεχάσαμε διεθνή?
1: Κώστας, ο Μπίρτς.
0: Μπράβο.
1: Ο Μπίρτς από τον Καναδά.
0: Ο Μπίρτς από τον Καναδά. 6 διεθνείς απουσιάζουν από τον Άρη. Οπότε καταλαβαίνεις και εσύ ότι σχεδόν η μισή ομάδα είναι.
1: Ναι. Εντάξει, είπαμε. Είναι λογικό σε όλες τις μεγάλες ομάδες πλέον. Πάντα συγκατελεγόταν ο Άρης σε μεγάλες ομάδες. Τώρα και με τη Βούλα και με την οικονομική επιφάνεια,
0: ναι,
1: και με το ρόστερ.
0: Πολλά χρόνια να έχουμε τόσους πολλούς διεθνείς. Είχαμε έναν πάρα και μεταβία. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Τολιόπουλο.
1: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. 6. Εγώ δεν θυμάμαι ούτε την προηγούμενη φορά που παίζαμε στην Ευρωλίγκα να είχαμε. Το 6, 7, 8 ας πούμε. Ούτε τότε δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Πριν 20 χρόνια δηλαδή.
0: Είχαμε το Τζαλδάρι, ο μοναδικός. Για χρόνια είχαμε το Τζαλδάρι, και ο οποίος μάλιστα πότε ήταν με coach Γιαννάκη στα προκριματικά του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τον είχε στην προεπιλογή, δεν τον πήρε τελικά στην αποστολή που
1: πόσο πιο δυνατή ξέρεις ήταν τότε η εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Να ξαναγίνει
0: τότε
1: έτσι.
0: Είχε συνεχή παραγωγή. Ναι. Είχε συνεχή παραγωγή. Δηλαδή τώρα υπάρχει το μεγάλο κενό. Άντε, τώρα θα σε βοηθήσει ο Καλάθης. Θα σε βοηθήσει και λίγο ο Σλούκας άμα ξεπεράσει, γιατί είναι φιλότιμο παιδί. Θα σε βοηθήσει και ο Παπα-Νικολάου. Πίσω από αυτούς ποιος έρχεται? Στον Παπα-Νικολάου έρχεται ο Χαραλαμπόπουλος. Εντάξει, πιο νεότερος.
1: Ναι, ναι. Το 97 είναι ο Χαραλαμπόπουλος, εντάξει, είναι, ναι. Είναι στα 29.
0: Εντάξει, πιο νεότερος από τα 37, πόσο είναι ο Κωστάκης?
1: Ο Κώστας, ο Σλούκας.
0: Όχι, ο Παπα-Νικολάου.
1: Ο Παπα-Νικολάου είναι το 90.
0: 36.
1: Το 90 γεννημένος.
0: Στα γκάρντ ποιος έρχεται? Έχεις τον Τολιόπουλο. Να τον δώσεις, να τον κάνεις άσο?
1: Όχι, δεν γίνεται. Εκεί είπαμε είναι το θέμα της δεκαετίας που υπάρχει κενό. Στη δεκαετία θες να βάλεις COVID, θες να βάλεις την οικονομική κρίση που βιώσαμε, γιατί ένας λόγος που είμαστε πιο αισιόδοξοι τώρα είναι ότι επειδή υπάρχουν πολύ περισσότερα χρήματα στο μπάσκετ και πέφτουν στους συλλόγους βέβαια, αυτό ενδεχομένως και θέλουμε να οθήσει και περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα και να πάνε περισσότερα στο γήπεδο, γιατί και κάνουμε ωραία κουβέντα. Είδες πόσο έχει μικρύνει η διαφορά μας με την Κύπρο. Δηλαδή εμένα μου έκανε πολύ θετική εντύπωση η πρόοδος του κυπριακού μπάσκετ. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω σε καμία περίπτωση, τα προηγούμενα χρόνια η διαφορά ήταν χαοτική.
0: Και αυτή είναι η νέα εκδοχή της Εθνικής Κύπρου. Δηλαδή που μίλησα το πρωί με τον φίλο μου τον Νίκο του Στυλιανού, είναι όλοι... Πόσο, 6 καινούργιοι παίκτες είναι, 7.
1: Ναι, πάρα πολύ πάρα πολύ καλή εικόνα. Αυτό πρέπει για ακόμα ένα λόγο να μας προβληματίσει. Αλλά είπαμε ότι αυτό είναι θέμα που μπορούμε να συζητάμε επί μέρες.
0: Ναι.
1: Και είναι όπου ξεκίνησα και μας διέκοψε ο Λάζαρος στο τηλέφωνο. Που πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος. Ναι. Ότι όταν ο Νάσος ο Μπαζίνας, ας πούμε... Ναι. Αυτό το παιδί που είναι γεννημένο το 2003 ή ο Όμηρος που είναι το 2002, δεν είναι μικρή δηλαδή 23-24 χρονών. Αυτά τα παιδιά ουσιαστικά δεν έχουν παίξει Α1. Έχει παίξει Α1 ο Μπαζίνας πέρυσι και τον βοήθησε πολύ. Αλλά φέτος με τον Καλάθη και τον Χάτζινς στον Άσο, πού μπορεί χρόνο αυτό το παιδί να ανέβει? Ναι, συμφωνώ. Πήρε ένα πολύ καλό συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο. Δεν θα το δεχτείς? Θα το δεχτείς. Και ο Όμηρος το δέχτηκε από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Ναι, αλλά σαν παίχτης σε αυτά τα χρόνια πρέπει να γεμίζει με λεπτά συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό το μόνο που σκέφτομαι είναι, ωραία, για να μην παίζω μόνο στην Α1 ή στην Α1, γιατί άμα παίζω 25-30 λεπτά στην Α1 δεν υπάρχει θέμα, επειδή δεν θα παίζω ούτε 25-30 λεπτά στην Α1. Με τα χρήματα του συμβολέου μου, αφού με πληρώνει η ομάδα, να πάω στην τρίτη, τέταρτη, πέμπτη ομάδα, πλέον στην πέμπτη, έκτη, έβδομη, γιατί το 3-4 είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να είναι κοντά στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, και να παίρνω χρόνο. Θυμάστε πως ο Διαμαντίδης, ας πούμε, πηγαίνοντας πιο παλιά, βγήκε στον Παναθηναϊκό. Έπαιζε τον Ηρακλή 30 λεπτό. Ο Ηρακλής τότε ήταν πέμπτος. Πώς βγήκε ο Σλούκας στον Ολυμπιακό?
0: Και
1: ο Χατζιβρέτας, ο Λάζαρος.
0: Ναι.
1: Πώς βγήκε ο Σκορσιανίτης? Πώς βγήκε ο Σλούκας έπαιξε στον Ολυμπιακό? Την προηγούμενη χρονιά στον Άρη, σαν δανεικός, έπαιζε 30 λεπτά με τον Μπίξι, το Σούποντιτς νομίζω είχαμε.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Στο τελείωμα τη σεζόν, στο ξεκίνημα τη σεζόν είχαμε τον.
1: Εσύ τα ξέρεις και τα θυμάσαι καλύτερα από μένα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Είχαμε έναν του ο Ισραηλινός ήτανε.
1: Δεν θυμάμαι. Ναι. Δεν θυμάμαι. Δεν έχει τόσο σημασία.
0: Τραυματίστηκε ο Βεργίνης και πήρε μεδανικό το Σλούκα από τον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο.
0: Στο πρώτο παιχνίδι.
1: Άρα θα πρέπει, και αυτό πάει για τα νέα παιδιά. Θέλεις να παίξεις, μη βιαστείς να πας στη μεγάλη ομάδα. Παίξε περισσότερο στην ομάδα που είσαι. Ο Αβδάλας, ας πούμε, έπαιξε τον Παναδικό. Ο Αβδάλας που είπε πολύ σωστά ο Ρογκαβόπουλος, αυτά τα δύο παιδιά βλέπω εγώ. Παικτικά, με φυσικά προσόντα και ταλέντο. Δεν ξέρω πνευματικά πώς είναι όμως, γιατί είναι όλο το πακέτο. Η Χρυσή Εθνική με Ζήση, Σπανούλη, Διαμαντίδη, Παπαλουκά, Πρίντες, όλοι αυτοί ήταν και φοβερές προσωπικότητες. Και αυτό πρέπει να δούμε, το θέμα των προσωπικότητων.
0: Ναι.
1: Και το αφήνουμε εδώ.
0: Κοίταξε, ο Νετζίπογλου βιάστηκε να φύγει από τον Άρη. Θα μου πεις βέβαια, και ο Άρης δεν έκανε μια προσπάθεια να τον κρατήσει. Δηλαδή, επειδή δεν ξέρω καλά την ιστορία του Νετζίπογλου, το ότι έφυγε από τον Άρη φταίει 50% ο Άρης, 50% ο μάνατζερ του. Τέλος πάντων, έφυγε. Πάλεψε το παιδί, βρήκε θέση στην ΑΕΚ. Εκεί που πάει να κάνει το ξεπέταγμα,
1: συμφωνούμε,
0: μου πάει και με υπογράφει στον Ολυμπιακό.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι...
0: Πήρε πολλά λεφτά. Πήρε λεφτά που δεν θα τα δει. Αλλά με το παράδειγμα του Τολιόπουλου, άμα κάνεις λίγο υπομονή θα δικαιωθείς.
1: Σαν να είμαστε ένα πρόσωπο, συμφωνούμε απόλυτα.
0: Δηλαδή θα τα έπαιρνες αυτά τα λεφτά και θα έπαιρνες και πολύ περισσότερα αν δεν υπέγραψε τον Ολυμπιακό. Παίξε στην ΑΚ, μείνε στην ΑΚ, πες τους, φέρτε μου ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, φέρτε μου ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, φέρτε μου 2 χρόνια συμβόλαιο, φέρτε μου εδώ. Παίξε και πάνε στον Ολυμπιακό. όπως πήγανε αυτοί που αναφέρες, ο Διαμαντίδης, ο Σλούκας, ο Χατζιβρέτας, έτοιμοι παίχτες να μπεις και να παίξεις και να σου πει ο Μπαρτζόκας, έχω βασικό το τάδε, λέμε τώρα για την Ευρωλίγα, δεν τον βλέπω, άστον εγώ.
1: Ναι.
0: Όπως ήτανε ο Λαρετζάκης όταν πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Αυτό ήθελα πάρα πολύ. Είναι σαν να έχουμε συνεννοηθεί. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ο Λαρετζάκης πήγε και πήρε την ευκαιρία του.
0: Έτοιμος όμως.
1: Έτοιμος, σωστά.
0: Έχει παίξει, έχει βγει από τον Άρη, έχει παίξει σε τέτοια. Έχει παίξει στον Κολοσσό, έχει 40 λεπτά.
1: Σωστά.
0: Έχει παίξει στην ΑΕΚ 40 λεπτά και πάει στον Ολυμπιακό. Έτοιμος.
1: Σωστά.
0: Έτοιμος. Και λέει ποιος ξένος, εγώ.
1: Έτσι, πρέπει να έχει και το θράσος, πρέπει. Όχι ότι δεν το έχει ο Όμηρος, αυτό είναι σίγουρο ότι το έχει. Αλλά για να το κλείσουμε εδώ, για να μην πάμε στο παρελθόν για τον Όμηρο, γιατί θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν και τα ίδια τα παιδιά. Ένα παιδί που πέρασε από τον Άρη, ένα εξαιρετικό παιδί, φοβερός χαρακτήρας. Έτσι, και δεν είμαι μάνατζερ, ούτε θέλω να γίνω ποτέ. Φέτος, όπως φαίνεται, ο Γόκαπ φεύγει, για να μην πω ότι έφυγε. Ο Λαρετζάκης, λογικά, από ό,τι διαβάζω τα ρεπορτάζ, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Μπορεί να πάει στην ΑΕΚ, γιατί και αυτή δεν έχει Έλληνες. Ο Ντόρση φαντάζομαι ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Είναι η χρονιά ορόσημο για τον Όμηρο. Όχι μόνο για το ίδιο το παιδί, μάλλον όχι μόνο για, ναι, και για το μέλλον του στην εθνική ομάδα.
0: Μάλιστα. Μακάρι να του δώσουν ευκαιρίες. Φοβάμαι ότι δεν θα πάρει τις ευκαιρίες που χρειάζεται για να ξεπεταχτεί και να πει ότι είμαι έτοιμος παίχτης. Και δεν ξέρω αν το είδε σήμερα, το διάβασα. Ο Ολυμπιακός, άμα φύγει ο Λαρετζάκης και πάει στην ΑΕΚ, θα πάρει τον Πάπας ξανά πίσω.
1: Μάλιστα. Δεν το διάβασα αυτό. Καλά κάνεις και μου το λες. Και εδώ πάμε περί ευκαιριών. Είπαμε τι γίνεται μέσα στην καθημερινότητα της ομάδος. Πόσο δουλεύει ο Όμηρος και ο κάθε Όμηρος. Μην πάρετε αυτό το... Αυτό γιατί κανείς προπονητής δεν θα βάλει ένα παίκτη, δεν θα βάλει ένα παίκτη ο οποίος δεν αξίζει και κανείς προπονητής δεν θα χαριστεί σε κάποιο παίκτη. Πρέπει ο παίκτης και από την πλευρά του να δείξει τον προπονητή πόσο πολύ θέλει για να παίξει, κάνοντας τα αδύνατα δυνατά. Αυτό. Μεγάλη κουβέντα.
0: Να σου κλέψω λίγα λεπτά να πάμε λίγο σε μηνύματα, γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά και θα δικήσουμε πάρα
1: πολλούς. Αυτό, ο κόσμος μετράει και...
0: Κόσμος, εντάξει. Αφού μας δίνεις το ok.
1: Γι' αυτό είμαστε, εμείς μπορούμε να μιλάμε για μπάσκετ μεταξύ μας όλη τη μέρα.
0: Ναι. Στον ΠΑΟΚ, φίλε, κανονικά δεν θα έπρεπε, γιατί πρέπει να γράψουμε το όνομά σου. Λένε ότι πληρώσαν ήδη 80 εκατομμύρια. Τους εμπιστεύεσαι και τους πιστεύεις? Αν τους πιστεύεις, να σου δίνει την πληροφορία ότι πλήρωσαν 80 εκατομμύρια. Και εσύ άμα ήσουν Ευρωλίγκα θα διάλεγες τον ΠΑΟΚ και όχι τον Άρη? Δεν σου λέω και τους δύο. Αν ήταν να διαλέξεις έναν από τους δύο. Σωστά. Αυτό που σκέφτηκες σωστό είναι. Δεν ξέρω τι σκέφτηκες, αλλά άμα σκέφτηκες αυτό που σκέφτηκα και εγώ, σωστό είναι. Ο φίλος Κωνσταντίνος τάχει με το Σπανούλι, λέει, γιατί κάναμε δύο νίκες και η Κύπρος, λέει, σαν μέγεθος στην Ευρώπη. Φίλε, η νέα εκδοχή της κυπριακής ομάδας μ' άρεσε.
1: Και εμένα αυτό είπε ότι ήταν νέα η ευχάριστη φιλιά. Έκπληξη στο, ναι. Στα παράθυρα. Στα δύο φιλικά.
0: Καλά. Αντιθέτως, εμάς κάποιοι παίκτες μπορεί να υποτιμήσανε την Κύπρο και να μην παίξανε καλά ή και να φοβήθηκαν και την κούραση εν ώψη των αγώνων των επίσημων. Έτσι αλλιώς ανεπίσημο παιχνίδι ήταν. Ο φίλος ο Κώστας, ο Μοκόκα λέει, είχε κάτι στο δάχτυλό του, λέει, φαινόταν πολύ λάτι. Ναι, έτσι το δίνω Άρης. Τώρα γιατί υπάρχει, δεν το ξέρω αυτό. Θα προσπαθήσουμε να ενημερωθούμε μέσα στις επόμενες μέρες όσον ακριβώς κατά πόσο ήταν light ο τερματισμός στην αρχή, έτσι όπως το δίνανε, και μετά έγινε πιο σοβαρός. Εντάξει, μακάρι το παιδί να επιστρέψει το συντομότερο, γιατί είπαμε ότι έχει απουσία στο 3 και όλα δείχνουν ότι ο παίχτης, όλοι λέγατε ότι έχει καιρό, τώρα έχει και μεγαλύτερο καιρό σε θέση 3, θα πάει να πάρει ένα forward. Επιμένω ότι μήπως πάρει power forward το οποίο από το 4 μπορεί να ανεβεί στο 3, γιατί ένα γιατί δεν είναι σοβαροί τραυματισμοί, δηλαδή θα επιστρέψουν οι παίχτες.
1: Ναι.
0: Οπότε παίρνεις έναν παίχτη σίγουρο για τους ψηλούς, έχεις και το Θανάση τώρα, δηλαδή.
1: Σε στο βάθος... 3-4 φαίνεται να το πούμε. Ναι. Εκεί φαίνεται.
0: Λέω, μπορεί να πάρει μόνο 3. Ναι. Δεν ξέρουμε.
1: Θα δούμε. Γιατί δεν έχουμε την εικόνα το ότι εγώ εκεί αυτό έχω το κενό και περιμένω τα φιλικά. Άλλο τι βλέπαμε στα βίντεο, την εικόνα την καθημερινή του Ρόμπισον Έρλ και του Λιντέλ. Γιατί όλους τους υπόλοιπους τους ξέρουμε. Ναι. Αυτοί θα καθορίσουν τη συνέχεια. Όπως και στο ασώδιο τους ξέρουμε. Δηλαδή ο Μόργαν έπαιζε πέρυσι στην Ιταλία, τον ξέρουμε τον παίχτη. Το Γιώβιτς τον ξέρουμε που αναφέρθηκες πριν, το πόσο καλός είναι και το τι μπορεί να δώσει. Τον ναι. Δημητρίγεβιτς τον ξέρουμε από την Μπάγερ. Τον Τολιόπουλο τον ξέρουμε ασφαλώς. Άρα αυτό είναι το θέμα.
0: Γιώβιτς, δεν το έχω ξεχνάει με το κεφάλαιο και χρωστώ μια αποκάλυψη. Όπως μου είπαν, τι είπα Αμερικανού συμπαίχτης για τον Γιώβιτς. Λέει τέτοιοι παίχτες, λέει, στην Αμερική δεν υπάρχουν. Γιατί εμάς, λέει, από μικρούς μας μαθαίνουν ότι για να είσαι καλός γκάρτ και να πάρεις λεφτά πρέπει να σκοράρεις. Αλλά παίχτης που να είναι πρώτα να πασάρει δεν υπάρχει, λέει.
1: Ναι, σου είπα. Όταν άκουσα το όνομα Γιώβιτς ήμουνα, πετούσα στα σύννεφα. Πετούσα στα σύννεφα και για το συγκεκριμένο παίχτη, αλλά και για αυτό που φέρνει από πίσω αυτός ο παίχτης. Το ρόλο του και το τι είναι καλός να κάνει. Και θα είπαμε, είναι το μυαλό της ομάδος. Βλέπω εδώ, όταν αναλύσαμε ξεχωριστά τους παίχτες. Και ο Γιώβιτς έχει ακόμα ένα πάρα πολύ καλό. Mm. Είναι πολύ καλός αμυντικός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όχι απλά δεν θα υστερεί στην άμυνα και το δήλωσε, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τη δήλωσή του όταν ήρθε για την άμυνα. Είναι το μυαλό της ομάδος, είναι η καθοδήγηση, είναι αυτός που θα κάνει τον Κώστα να φαίνεται δύο φορές καλύτερος από ό,τι είναι. Θυμάσαι την κουβέντα που κάνουμε, ναι, για τον DJ Cooper. Ναι. Να είναι γερός, να είναι δυνατός και είμαστε σε... Γι' αυτό είπαμε ότι το roster είναι πολύ πλήρες και πολύ καλά δομημένο φέτος. Ναι.
0: Το θέμα είναι κατά πόσο αυτό, δηλαδή, και περιμένω να το δω στα φιλικά, γιατί μπορεί να γίνει αυτό, δεν είναι. Απλώς είναι στο δικό μου το μυαλό, δεν έχει σηματοποιηθεί ακόμα. Κατά πόσο μπορεί ο Άρης με Γιώβιτς να τρέξει.
1: Πολύ απλά στο είπα για να τα συνδέουμε όλα τις εκπομπές που κάνουμε μεταξύ μας. Ότι ο Γιώβιτς με το που θα πάρει την μπάλα,
0: ναι,
1: είναι πολύ κοντά στο στυλ του Νίκα Λάθη, θα τη δώσει κατευθείαν είτε με μεγάλη πάσα στο ανοιχτό γήπεδο είτε θα την πασάρει κατευθείαν στα φτερά. Οι καλοί σερβι playmaker δεν θέλουν να κρατάνε την μπάλα πολύ.
0: Ναι.
1: Ο Δημητρίγεβιτς είναι, νομίζω, και ας είναι και αυτός
0: της σερβικής σχολής,
1: ναι, ναι, είναι καλύτερος να κουβαλάει την μπάλα με τρίπλα. Άρα πάλι ουσιαστικά μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα που μαζί το puzzle φτιάχνει κάτι καλό. Mm. Και φυσικά μπορούν να συνυπάρχουν και οι δύο μαζί στην πεντάδα. Γιώβιτς, θα το δούμε και το σχήμα. Βέβαια.
0: Γιώβιτς, Δημητρίγεβιτς.
1: 100% βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Όχι πολλή ώρα,
0: όχι,
1: αλλά όταν θες να ελέγξεις το ρυθμό, μπορείς να πας και με δύο, guards, τέτοιου είδους guards.
0: Βασικά,
1: γιατί και το Λιόπουλος.
0: Και του χρόνου που θα είσαι Ευρωλίγκα θα τον χρειαστείς το Γιώβιτς, οπωσδήποτε. Ο Γιώβιτς πρέπει, εγώ τον έχω σαν εικόνα ότι πρέπει να παίζει μόνο στα κρίσιμα παιχνίδια.
1: Σίγουρα η διαχείρισή του θα είναι, όχι λόγω ηλικίας και λόγω τραυματισμών.
0: Μια χαρά είναι το κορμί του.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Σε αυτό δεν φοβάμαι καθόλου. Όπως έχεις πει και εσύ, ο Παναγιώτης Ζάλογκος είναι εξαιρετικός,
0: ναι,
1: γυμναστής. Ο κόουτς Πανούλης ξέρει, το staff του είναι εξαιρετικό, το προπονητικό staff. Και επειδή αναφέραμε και τους ανθρώπους του Άρη στην Εθνική, ανέφερε στο Ζήση, ναι, μην ξεχνάμε και τον Παναγιώτη τον Πουτοβίνο, που είναι ο κύριος φυσιοθεραπευτής της ομάδος.
0: Μάλιστα, ναι,
1: ο οποίος κάνει και αυτός εξαιρετική δουλειά.
0: Ελπίζω να
1: και βοηθάει πάρα πολύ.
0: Να πάρει τηλέφωνο και δεν διαμαρτύρεται.
1: Όχι, όχι, όχι, είναι εξαιρετικός. Και όλα παίζουν το ρόλο του στο σύγχρονο μπάσκετ.
0: Ο φίλος ο Μάκης, Μάκη, το μήνυμα που αναφέρεται στο ποδόσφαιρο δεν το διαβάζω, για να μην παρεκκλίνουμε τις κουβέντες. Λέει, περιμένουμε να δούμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας μας, να χαρούμε, λέει, να το απολαύσουμε. Το σίγουρο είναι ότι θα χαρείς πάρα πολύ. Με το μπάσκετ φέτος εκτοξεύεσαι. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: οι εργασίες στο παλέ πώς πάνε? Για Θεέ μου, λες Χρήστο, εργολάβος είσαι. Είπαν οι άνθρωποι ότι είναι έτοιμο το γήπεδο. Τι απάντω τους κάνουμε επιθεώρηση? Να τους πούμε άμα βάλετε δύο καρφιά ή τρία.
1: Μέχρι στιγμής ένα χρόνο που είναι η τωρινή διοίκηση, περί αξιοπιστίας, νομίζω όλοι μας είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ήσυχοι.
0: Οι εργασίες στο γήπεδο, όσον αφορά για τον κόσμο, αφορά την κερκίδα. Είπαν ότι η κερκίδα 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει να στηθεί. Εντάξει. Όσον αφορά και τον κόσμο. Εντάξει. Όσον αφορά οι υπόλοιπες εργασίες που γίνονται στο μπαλέ, είναι για να μεγαλώσουν οι χώροι της ομάδας και να αποκτήσει νέους χώρους στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή γίνεται ανακοίνηση από την εταιρεία που πήρε την μπουτίκ. Γίνεται ανακοίνηση στην μπουτίκ. Πότε θα ετοιμαστεί η μπουτίκ και πότε θα λειτουργήσει, δεν το γνωρίζω, παιδιά. Δεν τους ξέρω και όλους τους ανθρώπους. Ευχαρίστως να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους να μας ενημερώσουν. Αλλά όλες οι υπόλοιπες εργασίες αφορούν την ομάδα. Δεν μπορώ να σας καταλάβω μερικούς. Σας έχει πιάσει μια παράκρουση. Συνέχεια στέλνετε μήνυμα: τι γίνεται στο παλέ, τι γίνεται στο παλέ. Τον κρεμίσαν το παλέ, ρε. Τον κρεμίσαν, δεν έχεις γήπεδο. Ευχαριστήθηκες? Αυτό δεν θες να ακούσεις? Το ότι κάνανε χώρους, ότι κάνανε γραφείο στον προπονητή ή το κάνανε φυσιοθεραπευτήριο τεράστιο. Βγήκαν να το διαφημίσουν να σας πούνε ότι εγώ τα έμαθα και σας τα είπα. Αλλά τα κάνανε για τον κόσμο, τα κάνανε για την ομάδα, τα κάνανε. Φέρνεις παίκτες, τώρα πλέον φέρνεις παίκτες NBA. Πού θα τους πας? Στο φυσιοθεραπευτήριο που ήταν τα πλυντήρια του Νικητάκη, το πόδι του παίκτη να μπαίνει μέσα στο πλυντήριο. Τώρα έχεις τεράστιο φυσιοθεραπευτήριο με υπερσύγχρονα μηχανήματα, μπαίνουν 4-4-5-5. Εσύ ξέρεις από ομάδα πόσο σημαντικό είναι οι παίκτες που πολλοί δένονται να μπαίνουν 4-4 από το να μπαίνουν ένας-ένας ή 2-2 να κάθονται στριμωγμένοι μέσα στα πλυντήρια. Έχεις δει πόσο είναι του Νικητάκη?
1: Ναι. Έχω μπει μέσα πολλές φορές.
0: Ένα κρεβάτι στη βάλαν στη μέση και το λένε είναι πλυντήρια φυσιοθεραπευτήριο. Μη σας πιάνει αυτή, ρε παιδιά. Κάνουν έργα, αλλά κάνουν για την ομάδα κάνουν. Μην έρθει κανένας παίχτης και πει πού ήρθα. Για την ομάδα είναι αυτά, δεν είναι για μας. Για μας είναι η κερκίδα να προσπαθούσουν να μεγαλώσουν 6-200 του χρόνου το παλέ. Του παραχρόνου να κάνουν ακόμα μεγαλύτερα, να πάει 7.500. Να βάλουν ένα γήπεδο από πάνω να πάει 10.000. Όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Μη σας πιάνει περιμούνα τι γίνεται και τι γίνεται και τι γίνεται. Πήρε ο άλλος, λέει, οι συντεργίες μπήκαν στο γήπεδο. Και του είπε χθες, σιδεράς είσαι? Τι σε νοιάζει άμα μπήκαν οι συντεργίες στο γήπεδο? Θα μπουν.
1: Αγάπη για την ομάδα.
0: Είναι, άμα εντάξει. Πάμε στο πρώτο παιχνίδι και δεν είναι έτοιμα τα σίδερα, να ορμήξουμε εμείς, να τους πιάσουμε όλους. Αλλά ο φίλος μου ο Γιάννης, χαιρετισμούς από την όμορφη μπασκετική παρέα του μεσημεριού. Ο φίλος ο Γιάννης από την ΑΠΟ. Γεια σου, ρε Γιάννη, τι γίνεται? Έπαιξες μπάσκετ το καλοκαίρι? Γιάννης είναι που λένε μου. Είναι μικρός, είναι 16 χρονών. Τώρα παίζει στο ΠΚΑ Πανεάπολης. Να τον δεις. Και μόλις γίνει
1: να δουλέψει, ξανά, να δουλέψει.
0: Ομοσπονδιακός, να τον θυμηθείς. Λοιπόν, ο φίλος ο Απόστολος, την καλησπέρα από τον κυτρινό μαύρο και δροσερό Χορτιάτη. Ο φίλος ο Χάρης. Φέρε τριάρι, θέλει ο φίλος ο Χάρης. Λέει τι να βάζε ο Μίλης? Λέει Καζαμία και Λέφα 35 και 37 κιλά αντίστοιχα.
1: Σε αυτό που είπες για πριν για το Μίλησιτς.
0: Ναι, με διατροφές και προπονήσεις και κυρίως γνώσεις του 2026 είναι απαράδεκτο να μην κατεβάζεις κορμί. Τώρα τι εννοείς να μην κατεβάζω κορμί? Κατάλαβες εσύ τι?
1: Ναι, ο παίκτης να μην είναι έτοιμος σωματικά, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά μην ξεχνάμε και την ηλικία, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τη σωματοδομή φυσικά, αλλά και την ηλικία.
0: Κάποιο ήταν δύσκολο, τώρα μετράμε τις εκπομπές. Ο φίλος ο τις διατροφές. Λέει, είδα το Θανάση, τον είδα λίγο με περιτά κιλά. Ποια είναι η άποψή σου?
1: Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Το Θανάση τον αντιτοκουμπό.
0: Προφανώς.
1: Ναι, όχι.
0: Το Θανάση τον ακροατή από την Αυστρία, πού να τον ξέρει, δεν τον ξέρει, τον ξέρεις?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μια χαρά ήταν. Σούπερ ήταν από αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια.
0: Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει μια φωτογραφία από το μετρό, λέει. Στο μετρό όσο για τα εισιτήρια ζήλεψαν ΚΑΕ που έχει δικαιολογία μικρό παλέ. Ζήλεψαν. Αφήστε τα εισιτήρια της ΠΑΕ ήσυχα. Το μήνυμα του φίλου του Ανδρέα το διαβάσω. Ο φίλος ο Μίλτος, άμα έχει χιούμορ η ΠΑΕ, ναι, άστο το ερμήτο. Και τον Πλώτα πήρε, λέει, ο Σοκράτης Ολυμπιακός.
1: Σωστά.
0: Και κάτι Πλώτα... αυτός όπως ο Μπαζίνας. Εντάξει, δεν νομίζω να παίξει ο Πλώτας. Νομίζω θα τον αφήσει τον Πλώτα. Τι θα τον πάρει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ο Πλώτας θα πέρσι εμένα με τον... γιατί το είχες και αναφέρει και εσύ στην αρχή της χρονιάς, τον παρακολουθούσε, ο Άρης είχες πει, γιατί ναι, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Ναι, το κοιτούσαν, ναι. Μετά ο Ζης είπε ότι δεν θα τον πάρουμε.
1: Ναι, είναι ένα παιδί ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα πέρυσι, δηλαδή όταν τα βλέμματα ήταν πάνω στον Μπαζίνα, ναι. Εμένα ο Πλώτας μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα παιδί ακόμα με αυτά που συζητάμε, δηλαδή ενδεχομένως, άμα φύγει ο Γόκαπ, ο Πλώτας θα είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού, θα είναι για την Ελλάδα. Πόσο χρόνο θα βρει μπροστά με όλους αυτούς. Άρα νομίζω ότι θα τον πάρει, αλλά δεν ξέρω ο ίδιος τι εξέλιξη θα έχει με αυτή τη χρονιά. Και αν κάνεις μία τέτοια χρονιά, πρέπει να είναι μία μόνο. Δεύτερη χρονιά, άμα δεν παίξεις αυτή την ηλικία.
0: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, φίλο Κωνσταντίνε, σε προστατεύω. Εντάξει. Και λες, η εθνική δυστυχώς μικρή είναι εξαιτίας των παιχτών που παίζουν Ευρωλίγκα και σνομπάνουν την επίσημη αγαπημένη. Το διάβασα ολόκληρο. Λοιπόν. Βάλε κάτω το ρόστερ και πες μου ποιους από τους παίκτες της Ευρωλίγκας που παίζουν πλην του walk up, αν θέλεις, και ο οποίος δεν ήταν και σίγουρο θα τον πάρει, εντάξει, γιατί είναι στην κατηγορία των naturalizé, άρα έπρεπε να πάρει ή το walk up ή τον Dorsey. Εγώ προτιμώ τον Dorsey και σε όλες τις διοργανώσεις έχει πάρει, μάλλον στις περισσότερες φορές έχει πάρει τον Dorsey. Λοιπόν, εάν υπάρχει άλλος παίκτης από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που παίζουν Ευρωλίγκα που τον καλέσαν και δεν ήρθε.
1: Μιλάει μόνο για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ή για Ευρωλίγκα γενικά.
0: Δεν παίζουν Ευρωλίγκα. Ποιοι άλλοι παίζουν Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ο Ρογκαβόπουλος, ας πούμε, που παλιά ανήκε στην Καχαλαμπό. Είναι αυτό λέω. Είναι τραυματίας ακριβώς. Ο Παπαγιάννης που είναι στην ΕΦΕΣ είναι και αυτός τραυματίας. Και θα χάσει στην αρχή της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Άρα είναι και θέμα. Δεν είναι θέμα ότι μπορούσε κάποιος να έρθει και δεν έπαιξε. Αυτή που δεν είναι, είναι θέμα τραυματιών. Αλλά συμφωνούμε ότι δεν έχουμε την ποιότητα των παιχτών που θέλουμε πλην του Γιάννη, ο οποίος όταν λείπει υπάρχει θέμα.
0: Μεσούς της περίοδου, στείλε το μήνυμα γιατί μπορεί να έχει τύχει μεσούς περίοδου, αλλά τώρα και στο τέλος της χρονιάς. Στο τέλος της χρονιάς, εντάξει, ήταν τέλος της χρονιάς, οι μισοί ήταν τραυματίες και πεθαμένοι. Και ιδιαίτερα αυτοί από τον Ολυμπιακό, γιατί πήγαν μέχρι το τέλος και τον Παναθηναϊκό. Πήγαν μέχρι το σχεδόν. Ο Παναθηναϊκός πήγε σχεδόν μέχρι το τέλος.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός το έφτασε μέχρι το τέλος.
1: Έπαιξε δύο μάτς περισσότερο. Ο Ολυμπιακός, το όνειμο τελικό και τον τελικό. Γιατί και ο Παναθηναϊκός πέντε παιχνίδια έπαιξε.
0: Ναι.
1: Στα play-off με τη Βαλένθια.
0: Ναι. Ναι. Επομένως, ποιος ήταν δηλαδή που, τώρα που τον καλέσαν και δεν ήταν. Μεσούς περίοδου γίνεται αυτό. Αλλά εμείς δεν μιλάμε για αυτούς που καλούν, ρε Κωνσταντίνε. Και γι' αυτό σε προστατεύω για αυτά που γράφεις. Δεν μιλάμε για τους παίκτες που δεν έρχονται. Μιλάμε γενικότερα για το χάσμα που υπάρχει στις ηλικίες. Δηλαδή έχεις το Σλούκα 37-38. Πες μου το επόμενο playmaker, πάμε στα 21-20, πόσο είναι ο Λιωτόπουλος. Ο Μπαζίνας που είναι στα 22. Δηλαδή
1: ο Όμηρος υπάρχει... είναι στα 23 που δεν είναι άσος.
0: Υπάρχει, ναι, δεν είναι άσος. Δηλαδή όχι. Δεν υπάρχει ενδιάμεση ηλικία στον άσο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το ότι δεν, σε θέσεις δεν υπάρχουν ενδιάμεσα. Άντε τώρα έγινε καλά ο Χαραλαμπόπουλος. Πήγε κάλυψε το στη θέση 3. Ποιον άλλον έχει στη θέση 3? Το Ρογκαβόπουλο. Το Ρογκαβόπουλο. Άλλον. Στη θέση 4. Εδώ επιστρατεύθηκε ο καημένος ο Παπα-Νικολάου. Και ο Παπα-Νικολάου και ο Σλούκας. Σας το έχω πει, αλλά τα ξεχνάτε. Είναι από τους αθλητές και ιδιαίτερα αυτές οι παλιοί παίχτες που ταλαιπωρήθηκαν. Γιατί μέχρι το 2021 κάθε καλοκαίρι το μπάσκετ είχε διοργάνωση. Δηλαδή, οι διεθνείς αθλητές δεν ξεκουράζονταν το καλοκαίρι.
1: Μπορούμε να το εξηγήσουμε.
0: Ναι, είχες ένα δύο χρόνια στην τετραετία. Είχες ένα χρόνο ευρωμπάσκετ, ένα χρόνο Ολυμπιακούς Αγώνες. Ανά δύο χρόνια το ευρωμπάσκετ. Ξανά ευρωμπάσκετ, παγκόσμιο.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Ο ποδοσφαιριστής έχει μία φορά, έχει μία φορά την τετραετία έχει Euro Cup, μία φορά την τετραετία
1: Euro έχει, και Mundial.
0: Euro και έχει και μία φορά την τετραετία Mundial.
1: Δηλαδή άρα
0: στα
1: χρόνο...
0: τέσσερα χρόνια ακριβώς. Παίζουν δύο. Οι μπασκετμπολίστες παίζαν στα τέσσερα χρόνια και τα τέσσερα χρόνια παιχνίδι. Ακριβώς. Και άμα είχες Ολυμπιακούς Αγώνες και είχες προ-Ολυμπιακό τουρνουά, ξεκινούσε στην αρχή του καλοκαιριού και τελείωνε στο Σεπτέμβριο. Έτσι. Δηλαδή, ερχόσουν, τελείωνε η ομάδα σου το Μάιο, ξεκινούσε Ιούνιο προετοιμασία και επέστρεφε στην ομάδα σου ξανά το Σεπτέμβριο για να ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα σου και να ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Δηλαδή, ήταν γεμάτα όλα τα καλοκαίρια. Μέχρι το 21 που αποφασίσαν στη FIBA και καλά κάνανε και έκανε το Eurobasket, το έκανα ανά τετραετία και όχι ανά διετία. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτοί οι παίκτες ταλαιπωρήθηκαν αρκετά και κανένας από αυτούς δεν είπε ότι για κάποιους ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Σου λέει φτάνουν 35 και πολλοί σταμάτησαν τότε που πήραμε το Eurobasket το 2005 στο
1: Βελιγράδι.
0: Αν θες να πει, μετά από μια επιτυχία, να λες ένα χρόνο νωρίτερα, ας σταματήσω. Γι' αυτό μην είμαστε. Υπάρχουν αθλητές κατά διαστήματα που λένε. Ο φίλος ο Λάζαρος, Ρογκαβόπουλος, Σαμαντούροφ, το Σαμαντούροφ ξεχάσαμε.
1: Δεν τον ξεχάσαμε. Απλά δεν τον ανέφερα στους αθλητές που είπαμε ότι παίρνουν ένα καλό συμβόλαιο, ναι. Αλλά μας δίνει την πάσα.
0: Ναι.
1: Όπως πήγε ο Ρογκαβόπουλος, ο Σαμαντούροφ, και πόσο χρόνο έπαιξε. Και γιατί είπαμε ότι πάντα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Πόσο δούλεψε ο ίδιος στο σώμα του,
0: ναι.
1: Για να παίξει. Γιατί λέγανε όλοι για ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, ένα πολύ μεγάλο project. Μήπως βιαζόμαστε να βάλουμε τις ταμπέλες και να τα πούμε όλα αυτά. Γιατί κάνουμε κακό και στα ίδια τα παιδιά. Μήπως πρέπει να δείξουν πρώτα το ταλέντο τους. Παραδείγματος χάρη στο ποδόσφαιρο, για να κάνουμε ένα παράδειγμα, ο Κωνσταντέλιας, ναι. Πήγε τώρα στην Ντόρτμουντ, το έδειξε το ταλέντο του. Το έδειξε μέσα στο γήπεδο. Είδαμε πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ο φίλος ο Λάζαρος διαφωνεί μαζί σου, λέει, το Γιώβιζα το βάλεις για να τρέξεις. Άμα δεις, Λάζαρε, το auto-correct πώς το έχει κάνει το Γιώβιτς. Λοιπόν, αλλά τον Δημητρίγεβιτς, το οποίο είναι και το που λένε, του λέει, είναι δημιούργημα ισπανικής σχολής με γιουγκοσλαβικό DNA.
1: Πολύ ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό και θα το κρατήσω, Λάζαρε, γιατί τα θυμάται. Η ομάδα θα τρέξει πάρα πολύ με το Γιώβιτς, όπως και με τον Δημητρίγεβιτς. Θα τρέχει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Και η ομάδα ενδεχομένως να τρέχει και πιο πολύ με το Γιώβιτς από τις πάσεις του. Γιατί πολλοί μπερδεύονται στην τρίπλα, ότι το τρέξιμο είναι τρίπλα. Όχι. Με μία πάσα γρήγορη μπορείς να τρέξεις πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται να τρέξει ο ίδιος ο άσος. Για να το δούμε αυτό στα φιλικά.
0: Μάλιστα. Και ο Λάζαρος σκέφτεται πονηρά και λέει ότι ο Μοκόκα, λέει, είναι τώρα με άδεια από την Γαλλία λόγω τραυματισμού. Μήπως γι' αυτό άλλαξε και η ημερομηνία επιστροφής.
1: Αυτό...
0: Γιατί άμα έμπαινε την άλλη εβδομάδα ή τον βάζανε μόλις τελείωνε τα φιλικά, με τα πρώτα φιλικά, τα δύο πρώτα, ναι. Κλεισμένων των θυρών.
1: Ωραία.
0: Μπορεί να υπήρχε γκρίνια.
1: Ωραία, άμα πάρουμε αυτό το σενάριο, θα πρέπει μία εβδομάδα μετά που τελειώνουν τα επίσημα παιχνίδια που είναι αρχές του μήνα, δηλαδή να μπει στις 7-10 Σεπτεμβρίου. Άμα μπει 7-10 Σεπτεμβρίου, μπορούμε να το επικαλεστούμε αυτό και μακάρι για τον Άρη να μπει τότε. Αλλά νομίζω ότι θα μπει αργότερα.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Θανάσης πάντως, όχι ο Αντετοκούμπο, άλλος ο Θανάσης, άλλος Θανάσης, λέει ότι εγώ τα έχω τα παραπανήσια τα κιλά μου, λέει, το ομολογώ.
1: Από την Αυστρία?
0: Όχι, δεν είναι από την Αυστρία, αυτός είναι άλλος Θανάσης.
1: Δεν είναι κακό να τα έχουμε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και ο Γιώκητς τα έχει, αλλά έχει πολύ μπάσκετ.
0: Ο φίλος ο Σοκράτης, ο Ρογκαβόπουλος, μετά το φετινό, νομίζω ότι έθεσε αυτό εκτός εθνικής, τουλάχιστον όσο είναι ο Σπανούλης, γιατί πέρσι έδωσε άκυρο, αν θυμάσαι, εδώ και πολλά χρόνια έχει δώσει άκυρο, και δεν έχει δώσει άκυρο με το Σπανούλη. Γενικότερα με την Ομοσπονδία είχε ο Ρογκοβόπουλος. Μετά έδειξε με τα μέλη και έκανε δηλώσεις πως είναι εκεί όταν τον καλέσει η Εθνική. Τώρα πάλι ήταν τραυματίας. Ο Ρογκοβόπουλος ήταν τραυματίας και μην ξεχνάς ότι νομίζω τη χρονιά στον Παναθηναϊκό στους τελικούς απουσίαζε από αγώνες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Συμφωνούμε, Χρήστο. Συμφωνώ και με το φίλο. Διαφωνώ στο τελευταίο κομμάτι. Στο τελευταίο κομμάτι της χρονιάς δεν έπαιξε ο Ρογκοβόπουλος γιατί ήταν τραυματίας. Εξετάστηκε. Από ό,τι ξέρω εγώ από τις γνώσεις μου από τον γιατρό της Εθνικής και όντως δεν μπορούσε να βοηθήσει. Δηλαδή ο ίδιος είχε τη διάθεση να βοηθήσει. Να είμαστε πάντα δίκαιοι και σύμφωνα με την πραγματικότητα. Τώρα τι συμβαίνει στον καθέναν και από μέσα. Εγώ προπονητής είμαι, μπορώ να δω αυτό που βλέπω στο γήπεδο. Ο Χρήστος τα ξέρει καλύτερα.
0: Ο Άρης λέει παίζει εκτός έδρας μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, 18 ή 19. Δεν θυμάμαι το πρόγραμμα. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα μπροστά στον κόσμο του. Η νέα ομάδα του Ερυθρού Αστέρα μπροστά στον...

0: Εντάξει, έπρεπε να διακόπτω. Μήπως υπάρχει κάτι για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Να δούμε άμα υπάρχει κανένα άλλο μήνυμα. Είπαμε για το Γιώβιτς, είπαμε για τους Έλληνες διεθνείς. Έχει παιχνίδι και ο Ντιμητρίγεβιτς, έχει παιχνίδι, το ξέχασα τον Μπιρτσίδες. Έχει
1: Δεν το Ελληνίδα ξέχασες, γυναίκα. Εντάξει.
0: Έχει Ελληνίδα γυναίκα.
1: Και μην ξεχνάμε και τον Μόργαν και τον Τολιόπουλο. Η ομάδα είναι πάρα πολύ, στα Κάρατζα αναφέρομαι, στο Ασώδιο. Η ομάδα είναι πάρα πολύ γεμάτη, έχει πάρα πολλές επιλογές.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Τον Πουλιανίτη.
0: Πουλιανίτη.
1: Βεβαίως, μάλλον... το Μήτρου Λόγκ.
0: Ο οποίος Μήτρου Λόγκ έχει σκυλιάσει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι η σωστή νοοτροπία που θέλουμε.
0: Δεν έχουν ξαναδεί τέτοιο Μήτρου Λόγκ.
1: Να βλέπουμε.
0: Δεν έχουν ξαναδεί τέτοιο Μήτρου Λόγκ. Έχει σκυλιάσει.
1: Μα το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή την ομάδα που φτιάχνετε και το είπαμε από την αρχή είναι τα οικογενειακά διπλά, ούτε καν τα φιλικά. Αυτό ήταν που είχε κάνει τον Παναθηναϊκό τον Μπράντοβιτς την πρώτη χρονιά που είχε πάρει τις 4 Ευρωλίγκες. Ότι γινόταν πόλεμος σε κάθε προπόνηση. Αυτό δεν υπάρχει πιο υγιές πράγμα και για να βελτιώνεται μια ομάδα και για να πάει καλά, όλα από εκεί ξεκινάνε. Φυσικά από τα αποδυτήρια που τα ελέγχει ο coach, αλλά μέσα από την προπόνηση.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις, δηλαδή αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ορισμένοι παίκτες και δεν το κατάλαβε δυστυχώς ο Νουά. Και λέω δυστυχώς γιατί είναι ένας καλός παίκτης και θα είχε και το ρόλο του σε αυτή την ομάδα. Μπορεί όχι αυτόν που φανταζόταν ή θα ήθελε, αλλά εφόσον πάλευε, μπορούσε να τον έχει ακόμα και αυτόν. Είναι το ότι σε μια μεγάλη ομάδα με τόσο μεγάλο ρόστερ έχεις συγκεκριμένο χρόνο για να δώσεις αυτά που μπορείς να δώσεις. Εάν δεν τα δώσεις, θα έρθει άλλος από πίσω να τα δώσει αυτό στο χρόνο του. Δεν σημαίνει ότι στο επόμενο παιχνίδι εσύ θα χάσεις το χρόνο σου και ο άλλος θα έχει το διπλάσιο. Δεν πάει έτσι. Έχει συγκεκριμένο χρόνο και αυτό γιατί, γιατί το πρόγραμμα των ομάδων Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, Άρη και ΠΑΟΚ είναι δύσκολο. Για τους δύο πρώτους είναι αμήλικτο. Τα εβλέπαμε. 10 ξένους παίκτες φτάσανε. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα σταματήσουν. Θα πάρουν κι άλλους.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί δεν βγαίνει χρονιά στην Ευρωλίγκα. Είναι. Άμα θες να φτάσεις μέχρι το τέλος, δεν βγαίνει αυτή η χρονιά στην Ευρωλίγκα.
1: Σκέψου το λίγο. Μιλάμε, νομίζω πέρσι το είπε ο Μπαφές για το Final Four. 40 ταξίδια έκανε η ομάδα. 40 ταξίδια εσωτερικό. 40 ταξίδια. Εμείς πηγαίνουμε, εσύ που έχεις την εμπειρία, πηγαίνεις ένα ταξίδι μια φορά τις δύο εβδομάδες παίζουμε στο εξωτερικό. Ή να ταξίδευες με την ομάδα. Πόσο εύκολο είναι να παίζεις κάθε δύο μέρες παιχνίδι? Είναι πολύ πολύ δύσκολο και για τους προπονητές είναι για να το, και για αυτό το κομμάτι το staff πνευματικά. Γιατί οι παίχτες δεν είναι μόνο σωματικά, είναι και πνευματικά. Ότι πρέπει με το που τελειώσει το παιχνίδι να μελετάς τον επόμενο αντίπαλο. Τον επόμενο αντίπαλο. Γι' αυτό και μεγαλώνουν τα staff.
0: Ναι. Για να μπορεί να μοιράζει τη δουλειά, να πηγαίνει γρήγορα και μεγαλώνουν και τα roster για να μπορεί. Γιατί δεν θα μπορέσεις να έχεις, δηλαδή δεν μπορείς να έχεις τον, λέμε τώρα, τον Αν να κάνει εκπληκτικό παιχνίδι την Τρίτη εκτός έδρας και μετά από ταξίδι, παιχνίδι, ταξίδι και προπόνηση στο εντός έδρας, τώρα μιλάμε για τις εβδομάδες που έχεις δύο παιχνίδια, την Παρασκευή να κάνεις και πάλι εκπληκτική εμφάνιση.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό...
0: δεν βγαίνει ο άνθρωπος.
1: Και γι' αυτό πόσο μετράει...
0: Είναι πιο δύσκολο από το NBA πλέον.
1: Πολύ πιο δύσκολο, γιατί η regular season στην Ευρωλίγκα είναι πιο σημαντική από τη regular season στο, στο NBA. Πόσο μετράνε οι χρόνοι, γι' αυτό κατηγορούσαν όλοι τον Άταμα πέρυσι ότι έκαψε τους παίκτες και διέλυσε την ομάδα. Ο γυμναστής πλέον θα σου πει στην προπόνηση, πόσο μάλλον στο παιχνίδι, πόσο χρόνο θα παίξει ο καθένας. Αυτός φτιάχνει το πλάνο των χρόνων και ο προπονητής παίρνει αυτή την πληροφορία και τη μετατρέπει σε πεντάδες, σε σχήματα για να βγαίνει στο παιχνίδι. Όλα είναι θέμα συνεργασιών και δεν γίνεται τίποτα στην τύχη.
0: Μάλιστα. Φτάσαμε 6, εσύ ως 6. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για την πολύτιμη βοήθειά σου, για τις πολύτιμες γνώσεις σου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σου την Πέμπτη.
1: Σωστά. Την Πέμπτη θα είμαι εδώ.
0: Λίγο μετά τις 4.30 και τη Δευτέρα.
1: Την επόμενη Δευτέρα.
0: λίγο μετά τις 4.30. Δευτέρα θα έχουμε και το... θα έχουμε παίξει το πρώτο παιχνίδι.
1: Με την Ουκρανία θα έχουμε παίξει την Παρασκευή.
0: Και θα είναι pre-game.
1: Θα είναι pre-game για την Ισπανία που θα την παρουσιάσουμε. Θα,
0: ναι,
1: θα κάνουμε ωραία πράγματα.
0: Ισπανία, θα μιλήσουμε και για Εθνική Ελλάδα. Εντάξει, τώρα παιδιά έχουμε και παίκτες, έχουμε και προπονητή, έχουμε και GM, έχουμε στην Εθνική.
1: Και φύσιο έχουμε.
0: Και φυσιοθεραπευτή έχουμε. Εντάξει, γιατί να μην το πανηγυρίσουμε και γιατί να μην ασχοληθούμε. Και όπως βλέπετε, ασχολούμαστε γενικότερα με μπάσκετ, όπως το είπε έξυπνα. Και όπως λέγαμε για το ποδόσφαιρο, ότι παιδιά σε ένα πρωτάθλημα παίζουμε. Δηλαδή κάποιοι είναι ανταγωνιστές μας. Δεν θα ξέρουμε ποιος είναι ανταγωνιστής μας, ο αντίπαλός μας.
1: Μα πρέπει να έχουμε σφαιρικές γνώσεις. Όπως εμείς οι προπονητές κάνουμε scouting τους αντιπάλους, ναι, πρέπει να κάνουμε, να βλέπουμε και τις άλλες ομάδες για να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και θα το κάνουμε και μέσα στη χρονιά.
0: Λάζαρε, το προηγούμενο σου μήνυμα ήταν όλα τα λεφτά μπαίνεις. Και εγώ κάτι τέτοιο, όταν ξαφνικά μου είπανε 2-3 μέρες και μετά, λέω, μπας και το παρακολουθούν από την... Γιατί τώρα ο Άρης δεν είναι... Τον παρακολουθούν, κατάλαβες. Δεν γίνεται τώρα να λέει ο ένας, δεν θα πάω να παίξω σε τέτοια, να ξεκουραστώ, είμαι τραυματίας και μετά 3-4 μέρες... Ή μάλλον μόλις τελειώνουν τα επίσημα παιχνίδια να μπαίνει να κάνει προπονήσεις.
1: Αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας, δεν ξέρω. Μακάρι να είναι έτσι και το παιδί να είναι καλά. Αυτό.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Ήταν Yellow News στο μπάσκετ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί αύριο λίγο μετά τις 4 με Παναγιώτη Κουβάτση την Πέμπτη, όλοι μαζί πάλι λίγο μετά τις 4. Να έχετε ένα ευχάριστο, δροσερό απόγευμα Τρίτης και τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Αχ, πίνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
27: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθόματο εσείς.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου.

0: Τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
1: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
0: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
2: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
3: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
2: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
3: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
2: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
4: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
5: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα.

0: πελάτης μας στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
6: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
7: GPS και βυθώματο έχεις?
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
7: GPS λογικό έχεις?
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
6: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
7: Μεϊμάρης.
8: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
9: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Πρωινό, το 15 λεπτάκι μετά και από τις 10. Το 10 το καλό ξεκινάει. Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, όπως κάνουμε καθημερινά. Με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα, παρέα, εγώ και εσείς πιανόμαστε χέρι-χέρι. Για να ασχοληθούμε με όλα εκείνα τα οποία μας απασχολούν. Για να δώσουμε το νεότερο ρεπορτάζ ότι έχει να κάνει με τον ποδοσφαιρικό Άρη και όχι μόνο, γιατί υπάρχει και το μπάσκετ που σιγά σιγά και αυτό μπαίνει πολύ στην καθημερινότητά μας. Τσούκου τσούκου, βήμα βήμα πηγαίνει. Από Σεπτέμβρη και μετά σίγουρα πολύ περισσότερο με την έναρξη και των φιλικών παιχνιδιών από τα τέλη του Αυγούστου. Μας περιμένει μια πολύ γεμάτη χρονιά στο μπάσκετ. Με ατυχίες βέβαια τους τραυματισμούς που είχαμε του Χαραλαμπόπουλου και του Μοκόκα. Και μας περιμένει και ένας πολύ γεμάτος Σεπτέμβριος και στο ποδόσφαιρο. Καθώς μάνι μάνι παιδιά, από την επόμενη εβδομάδα το κύπελο μπαίνει στην καθημερινότητά μας και θα είναι για 3 σερί εβδομάδες. Και σήμερα στις 7 το golf club της Γλυφάδας, γιατί φίλη Γλυφάδα είσαι, δεν θα είχες ένα golf club στη Θεσσαλονίκη? Νομίζω ότι δεν έχουμε. Δεν είναι πολύ δεδομένο το σπορ μάλλον. Θα μάθουμε σήμερα στις 7 ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του Άρη στη league phase του κυπέλου και πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο πολύ απαιτητικός Σεπτέμβριος που θα έχει ο Άρης μπροστά του, το πρώτο 20ήμερο τουλάχιστον, γιατί μετά την 5η αγωνιστική έχει διακοπή. Έχουμε μέρες, ώρες των αγώνων για την 3η και 4η αγωνιστική από χθες.

Εσείς θέλετε τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook, το οποίο υπάρχει, είναι στον αέρα εδώ και λίγη ώρα.

Παρέα φυσικά με τους χορηγούς μας, τη Digital Markt, τους φίλους μας αδυτικά. Θέλεις να πας, έχει πρόβλημα με την μπαταρία, έχει σπάσει το γυαλί, έχει πρόβλημα η κάμερα, θες να βάλεις μια μεμβράνη, και εγώ πρέπει να σε βάλω μια μεμβράνη. Αυτή την είχα βάλει, παιδιά, όντως, και αυτό εμπειρικά σου το λέω, μου την είχα βάλει τα παιδιά της Digital πριν 1,5 χρόνο. Και τώρα ψιλοράγησε, γιατί φυσικά το ρίξα κάτω. Αλλά έχω μεσολαβήσει άλλες πολλές φορές που το είχα ρίξει κάτω και δεν είχε πάθει τίποτα. Εξαιρετικές μεμβράνες για το κινητό. Ταχύτατο σέρβις μέσα στη μέρα παραλαμβάνεις το κινητό σου. Πολλές επιλογές για αγορές που ανακαλύπτεται στο www.digitalmarkt.gr. Και επίσης σέρβις λάπτοπ, σταθεροί υπολογιστές, τάμπλετ, παιχνιδοκονσόλες. Η 19η του Νοέμβρη πλησιάζει και για όσους είναι μίστες δεν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι παραπάνω. Αν δεν ξέρει κάποιος τι γίνεται στις 19 Νοεμβρίου, δεν θα μπω σε δικασία να το εξηγήσω. Και φυσικά το μεζεδοπολείο Μόστρα, λίγες μέρες ακόμα θα διακοπάρουμε και τέλη του μήνα επανερχόμαστε. Τέλη μήνα, αρχή Σεπτέμβρη, με φαγητάρες, με πάρα πολύ ωραία πιάτα, τα οποία φέρουν την υπογραφή της Αναστασίας Μπέκα στη Μυστακίδη 22, στη Χαριλάου, απέναντι του παρκάκι.

Έχουμε μπόλικα θέματα να συζητήσουμε και θα το κάνουμε κυρίως την πρώτη ώρα. Τη δεύτερη πιθανόν να έχουμε ένα καλεσμένο μαζί μας για να συζητήσουμε λίγο για ποδοσφαιρικό Άρη. Προφανώς και το ένα από τα θέματα το οποίο θα συζητήσουμε εννοείται είναι τα εισιτήρια του αγώνα με τον Όφη. Έχουμε να πούμε με τα γραφικά και κάτι παραπάνω από αυτό που σας είπα χθες και ακούσατε εδώ για την πιθανή κίνηση του Άρη στα αριστερά της άμυνας. Έχουμε να βάλουμε κάτω το νέο χάρτη του rotation, όπως πάει να διαμορφωθεί από σήμερα με την επιστροφή της ομάδας της προπονήσης. Γιατί την Κυριακή μάλλον άλλον Άρη θα δούμε, ή αν όχι την Κυριακή στο κομμάτι της εντεκάδας, σταδιακά τις επόμενες 2-3 αγωνιστικές θα δούμε σίγουρα άλλον Άρη. Σίγουρα θα δούμε άλλη αποστολή την Κυριακή και θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Όπως επίσης για να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω το Ρούμπεν Ρέγκες, γιατί είμαστε καλές ψυχούλες, θα βάλουμε κάτω σήμερα το ρόστερ των 33 συν 1 παικτών που έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης. ...33 επίσημοι ποδοσφαιριστές συν ένας είναι ο Αντωνιάδης που ακόμα δεν έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, αλλά είναι σε καθημερινότητα της ομάδας. Με πιο απλά λόγια δηλαδή, ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτή τη στιγμή διαθέτει, βάλω το σταθόρυβο, βάλω το σταθόρυβο, 16 χρόνια ραδιόφωνο κάνεις, δηλαδή για το Θεό τον ένα, βάλω το ρημάδι να τελειώνουμε τώρα. Καλημέρα και στον Κώστα που στέλνει μήνυμα στο Messenger. Γιατί ρε Κώστα δεν στέλνει στο Viber και μου στέλνει στο Messenger, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, και χθες μάλιστα μου έστειλες 11:34, τώρα το είδα, ο Κώστας μου έστειλε Δημήτρη καλησπέρα. Ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό. Σαν ένα καλό φίλο και συνάδελφο που ξεκίνησε σε ένα νέο μέσο τώρα και τον είχαν Δημήτρη, αντί να τον έχουν Γιώργο. Γεια σας τράτζ αδελφέ μου, λοιπόν. Καλημέρα Νίκο, εγώ πάλι γιατί νομίζω θέλουμε παίκτη αριστερά extreme. Και εγώ δεν είμαι αρνητικός. Δεν είμαι αρνητικός. Θέλω όμως τον... Εγώ από τα αριστερά ξέρεις τι θέλω... Κώστα μου. Τον Καρέ. Όχι τον ίδιο. Θέλω έναν παίχτη σαν τον Καρέ. Κοστίζει. Προφανώς και κοστίζει. Κοντά έστω. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο κομμάτι της επιθετικής συνεισφοράς, αναφέρομαι και στο κομμάτι της αμυντικής συνεισφοράς. Γιατί όταν παίζεις έτσι, πρέπει το extreme σου να είναι πάνω κάτω την πλευρά. Θες έναν extreme σε 4-2-3-1, θες τον extreme να έχει εντάσεις και να έχει επιστροφές. Για να ντουμπλάρει αυτός τον πλάγιο μπακ για να βοηθάει στα μαρκαρίσματα, να ακολουθεί τον πλάγιο μπακ της αντίπαλης ομάδας προφανώς, εννοείται αυτό, για να μην βγαίνει, όπως λέμε οι προπονητές, σχέση 2 με έναν πίσω στο αμυντικό σου τρίτο, εκτός βέβαια αν υπάρχει κάλυψη διαγώνια από τον χαφ. Θα ήθελα, αλλά για να επιστρέψω σε αυτό με το οποίο πήγα να ξεκινήσω, εγώ θέλω πρώτα να αδειάσει το ρόστερ λίγο και μετά να μιλήσουμε για μεταγραφή. Μαζευτήκαμε πολύ. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ρόστερ. Πολύ ενδιαφέρον έχει. Ο τρόπος που διαμορφώνεται μ' αρέσει. Γιατί μιλάμε για ένα ρόστερ, παιδί, το οποίο έχει ποιότητα. Έχει Ράτ στο κέντρο, δηλαδή στην άμυνα έχει πλέον το Σούταλο, το Φαμπιάνο. Θες ένα ακόμα στόπερ δεδομένα. Έχει Ρίτσαρτ, Πετρίς, Φατιγκά. Έχει Ράτσιτς, Χόγκλα, Μπασίρου. Ακόμα και το Γαλανόπουλο. Και το Βοριαζίδη. Έχεις Γκαρέ, Μάνου, Κουαμέ, Καντεβέρε, Μυρ, Μωρόν, Αλφαρέλα. Εκεί χάνει Μάνο το παιδί και το παιδί τη Μάνο το μεταξύ. Η επίθεση του Άρη ειδικά είναι σαν το λεωφορείο που κατεβαίνεις από το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο για να σε πάει. Αν και στο Μακεδονία νομίζω δεν δουλεύει λεωφορείο. Καμιά φορά μπορεί να έχει βυσούνα ή περπατάς. Ξανά άλλα αεροδρόμια.
που μπαίνει στο λεωφορείο για να πα στο αεροπλάνο, εγώ σου λέω, και είναι μέσα πίχτρα. Δηλαδή, στο ένα πάνω στον άλλο, να κουνιέται εντωμεταξύ το λεωφορείο. Κουνιέσαι εσύ, κουνιούνται οι βαλίτσες, όλοι πέφτουν ο ένα πάνω στον άλλο. Έτσι είναι αυτή τη στιγμή η επιθετική γραμμή του Άρη.

Θα πιάσω φυσικά. Γιατί θέλω να το πιάσω στο ξεκίνημα και μετά να πάμε στα υπόλοιπα. Πιστεύω ότι περισσότεροι περιμένετε, όχι περισσότεροι, πολλοί περιμένετε το τι θα πούμε τώρα για τα εισιτήρια.

Είναι ακριβά τα εισιτήρια πόρτας για το παιχνίδι με τον Όφη? Ναι, είναι ακριβά. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, η πολιτική της διοίκησης του Καρπίδη, γιατί Καρπίδης είναι διοίκηση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι η πρόθεσή του είναι να σμπρώξει τον κόσμο στα διαρκείας μέχρι 31 του μήνα. Γιατί τα διαρκείας, αν τα βάλετε κάτω, τώρα δεν θα πω τη γνώμη μου, μετά θα πω τη γνώμη μου. Και ήδη σας έχω πει ένα κομμάτι της γνώμης μου ότι είναι ακριβά. Πάμε τώρα στα δεδομένα. Το διαρκείας συμφέρει πολύ περισσότερο από αυτές τις τιμές εισιτήρια πόρτας. Ξεκάθαρα. Τα διαρκείας, το λέγαμε και όταν βγήκανε της ομάδας φέτος, είναι φθηνά. Είναι πιο φθηνά από πέρυσι. Και άμα το πάμε στην αναλογία 13 πρωτάθλημα, 16 με play-off και βάλετε 4-5 στο κύπελο, πάμε σε χοντρικά σε 20 παιχνίδια φέτος. Με την προοπτική μπορεί να πάνε και παραπάνω, μπορεί να είναι και ελαφρώς λιγότερα, αλλά πάμε στη μέση δηλαδή, πάμε στο μέσο όρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είναι τα 20 εντός έδρας παιχνίδια ξεκινώντας από την Κυριακή και το παιχνίδι με τον Όφη.

Αν κάνουμε λοιπόν τη διαίρεση αυτή τη στιγμή και πιάνουμε τις τιμές των διαρκείας και πούμε ότι 350 βλέπω τώρα ότι έχεις τη 2 και κάνεις διά 20 παιχνίδια. Βγαίνει 17,5 ευρώ το μάτς. Το οποίο είναι πολύ μικρό νούμερο. Αν κάνουμε τη διαίρεση 250 διά 20 στο πέταλο, βγαίνει 12,5 ευρώ το μάτς. Δεν σας λέω τη γνώμη μου τώρα, σας λέω πραγματικότητα. 20 μάτς μέσο όρο είναι. Τώρα μπορεί να είναι 18, μπορεί να είναι 22, οκ. Okay. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Από δύο μάτς πάνω, δύο μάτς κάτω. Είναι μικρή η διαφορά. Στη 2 όμως δια του 20 βγαίνει 17,5 ευρώ το μάτς. Το οποίο για τη 2 δεν είναι τίποτα. Και στο πέταλο βγαίνει το 12,5 που πραγματικά δεν είναι τίποτα. Οπότε είναι ξεκάθαρο το διαρκές εφέρει περισσότερο από το εισιτήριο πόρτας. Η λογική στο οικονομικό είναι σωστή. Το λάθος αυτή τη στιγμή... Θα πει κάποιος βέβαια, εγώ δεν μπορώ να πάρω διαρκές αυτή τη στιγμή, δεν μου βγαίνει. Έχει 6 δόσεις. Έχει 6 δόσεις το διαρκές. Μπορείς να το βάλεις 6 δόσεις και να το πάρεις. Κάποιος μπορεί να πει, εγώ δεν θέλω διαρκές, θέλω να πάω σε 4-5 παιχνίδια επιλεκτικά. Εντάξει. Γενικότερα κάθε χρόνο κάνουμε κουβέντα για τις τιμές των διαρκείας, για τις τιμές των εισιτηρίων πόρτας. Ποτέ κανένας δεν θα είναι ικανοποιημένος. Άκουγα νωρίτερα την εκπομπή του Αλέξανδρου από νωρίς που ήμουν εδώ. Ή βλέπω μηνύματα από χθες διάφορα στα... και σχόλια στα social media. Άλλοι είναι ικανοποιημένοι, άλλοι λένε, OK, μια χαρά θα πάμε. Άλλοι λένε, όχι, είναι πολύ ακριβά, δεν θέλει να διώξει τον κόσμο το γήπεδο. Άλλοι είναι πιο ήπιοι, λέει, είναι ακριβά, δεν θα πάμε. Άλλοι που έχουν διαρκείας λένε ότι εμείς είμαστε χαζοί που πήραμε διαρκείας. Γιατί δηλαδή να είναι πιο φθηνά τα πόρτας, ενώ εμείς έχουμε πάρει διαρκείας από τώρα. Που δεν είναι πολύ κακά τα ψέματα αυτοί που έχουν πάρει διαρκείας. Τα διαρκείας δεν είναι πάνω από 3.000 αυτή τη στιγμή, είναι λίγα. Εγώ δεν πιστεύω. Το ελπίζω βέβαια, γιατί ένα καλό νούμερο στα διαρκείας είναι καλό και για τον brand της ομάδας. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή η κίνηση που κάνει η ομάδα θα έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση όσο αυτή που περιμένει στα διαρκείας. Μακάρι να την έχει. Το λάθος σε αυτή τη λογική είναι το επικοινωνιακό. Δηλαδή, είμαστε σε μια φάση ακόμα που δεν είναι ότι έχουν γίνει ξανά όλα ρόδινα. Επειδή κερδίσαμε προφανώς μια πολύ σημαντική νίκη στην Καλαμάτα. Εκεί μπορείς να βρεις ότι δεν ήταν το timing. Σωστό. Για να προχωρήσεις σε αυτή την κίνηση. Επικοινωνιακά δεν κολλάει. Οικονομικά, αν το δείτε καθαρά, στεγνά οικονομικά, συμφέρει απίστευτα να πας να πάρεις τώρα ένα διαρκείας. Συμφέρει απίστευτα από το να πηγαίνεις και να παίρνεις στήλο πόρτας. Συν ότι έχει και τις 6 δόσεις. Δεν σου λέει κανένας δώσε ντούκου τα λεφτά. Καθαρά νούμερα, αν το δείτε, οικονομικά. Δεν είναι γνώμη. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν αμφισβητείται. Πας παίρνεις τώρα το διαρκές, το κάνεις 6 δόσεις και ξέρεις ότι θα πηγαίνεις στην 2 στα μάτς αυτά με 17,5-18 μέσο όρο. Σας λέω, φεύγω το 17,5, το κάνω στο λίγο. 18 ευρώ το εισιτήριο τη φορά. Δεν είναι τίποτα. Ακούω επίσης ότι κάποτε βλέπαμε με την Ατλέτικο, το διάβασα κιόλας σε σχόλια χθες και έγινε viral, πληρώναμε την Ρόζενμπορκ 20 ευρώ το 2010. Το 2010 πλήρωνα το γύρο 2,5. Αν θέλετε, γιατί, και δεν έχει να κάνει αυτό με το να υπερασπιστούμε τη λογική αυτή. Είχε να κάνει με τη λογική της οικονομίας και του πληθωρισμού. Το 2010 παίρναμε ένα γύρο και δίναμε 2,5 ευρώ. Μπορεί να λέω και πολλά, μπορεί να δίναμε και 2. Και τώρα δίνω 5. Και με 4 στόματα στο σπίτι, ευτυχώς το ένα δεν τρώω γύρω ακόμα. Στα 3 είμαστε, θέλω 20 ευρώ. Μόνο 20 ευρώ και βάλε. Για να παραγγείλεις απ' έξω να φας. Δηλαδή τώρα μιλάμε για παράνοια. Θα πει κάποιος νέο, και επειδή τα είδα και εγώ χθες. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα έχουν 15 στα πέταλα. Και ο ΠΑΟΚ τα έχει διπλωσιάσει από πέρσι. Να πιάσουμε και ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε. Έχει διπλασιάσει τις τιμές. Έχει ανεδιπλασιάσει το παιδικό εισιτήριο και το έχει πάει στα 10. Ενώ εμείς το παιδικό εισιτήριο το κρατήσαμε καλά. Ποτέ κανένας δεν θα είναι ικανοποιημένος. Δεν θα υπάρξει ποτέ η στιγμή στην ιστορία που θα υπάρχει η απόλυτη ικανοποίηση για τις τιμές των διαρκείας ή την πόρτα ή η απόλυτη. Διαφωνία. Άλλοι θα είναι ικανοποιημένοι, άλλοι δεν θα είναι ικανοποιημένοι. Πάντα είναι μια συζήτηση που δεν έχει νόημα να την αναλύουμε. Γιατί ποτέ δεν θα υπάρξει ταύτιση όλων. Άλλος θα πει ναι, οκ, μια χαρά πάμε. Άλλος θα πει ότι ο Άρης είναι οκ. Άλλος θα πει εντάξει, λίγο τσιμπημένο, αλλά πάμε. Άλλος θα πει ότι δεν πατάω. Πάντα έτσι θα είναι. Το timing είναι κακό τώρα που γίνεται αυτό. Αν ήταν τα πράγματα πολύ διαφορετικά, δεν θα γινόταν τώρα η κουβέντα που γίνεται. Δεν θα γινόταν.
Είναι το timing το οποίο δημιουργεί αυτή τη στιγμή την όλη συζήτηση, που μπορεί να υπήρχε πάλι, αλλά θα ήταν πολύ πιο περιορισμένη από τώρα που έχει ανοίξει πάρα πολύ από χθες, σε σχέση με τώρα. Το timing και... Να σας πω την προσωπική μου γνώμη, εγώ τα πέταλα δεν θα τα κουμπούσα πολύ. Γιατί τα πέταλα πάντα για κάθε ομάδα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Στα πέταλα παίζεις μπάλα αλλιώς και στις υπόλοιπες στήρες παίζεις μπάλα αλλιώς. Εγώ πάντα έτσι το έβλεπα. Ότι τα πέταλα πρέπει να είναι σε μια νορμάλ κατάσταση. Όχι 25, κάνε το 20. Ή κράτω το 15. Γιατί είναι το πέταλο. Το πέταλο είναι μια άλλη κατηγορία. Η 1 και η 3. Οι άλλες στήρες είναι μια άλλη κατηγορία. Η 2, η 7, η 9, η 6. Είναι διαφορετική συζήτηση. Το λάθος εδώ πέρα λοιπόν είναι στο timing που παίρνεται αυτή η απόφαση. Οικονομικά τον Αριανό τον συμφέρει να πάει να πάρει διαρκείας, εάν αυτές είναι οι τιμές σε εισιτήρια πόρτας. Γιατί βγαίνει, σας είπα, σας το παρέδεισα με νούμερα, μέσω όρο 20 αγώνων. 17,5-18 βγαίνει στη 2 και από 12,5 μέχρι 14 θα βγει στη πέταλα. Σε ένα μέσο όρο 20 αγώνων τη φετινή σεζόν. Με 6 δόσεις. Αλλά το timing που γίνεται αυτό τώρα, δηλαδή θες να σπρώξεις τον κόσμο σαν διαρκείας, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να το κάνεις. Μια νέα καμπάνια, περισσότερη διαφήμιση. Να βγει κάποιος από την ομάδα να το αναλύσει πάλι, ότι εδώ έχουμε αυτό. Θα πει βέβαια και η ομάδα ότι πώς θα προωθήσουμε τα διαρκείας, πώς θα αναδείξουμε ότι τα διαρκείας είναι οικονομικά, αν δεν βάλουμε κάτι παραπάνω στην πόρτα. Για να αναδείξουμε την αξία του διαρκείας. Αλλιώς μετά το διαρκείας δεν έχει αξία, θα σου πει. Γι' αυτό σας λέω, μην ψάχνετε να βρείτε. Είναι από τη θέση που το βλέπει ο καθένας ως φιλοσοφία και ως πορτοφόλι το κομμάτι των τιμών. Είτε στα διαρκείας, είτε σε στήρια πόρτας. Το timing όμως δεν ήταν το καλύτερο δυνατό για να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, είναι ακριβά. Φυσικά και είναι ακριβά. Εννοείται ότι είναι ακριβά. Ας το λίγο να περάσει και μετά... Το ανεβάσουμε, το ανεβάσουμε. Είναι το ζήτημα του timing. Δεν είναι η ουσία της απόφασης και το κρύβεται από πίσω. Είναι και η στιγμή που παίρνεις μια απόφαση. Γενικότερα. Και ξέρω ότι επειδή δεν έχω δει ακόμα τα μηνύματα, άλλοι θα μου πούνε ναι, Νίκο, έχεις δίκιο. Άλλοι θα μου πούνε Νίκο, όχι, έχεις άδικο. Άλλοι θα μου πούνε κάνεις αβάντα πάλι τον Καρπίδη. Μια και ο Καρπίδης εμάς μας έχει και τρελή αγάπη. Αυτά είναι γνωστά τώρα, μην το συζητάμε. Λοιπόν, αλλά αυτό θα είναι γιατί θα συμφωνούμε και θα διαφωνούμε. Είναι το θέμα της λογικής. Και από εκεί και μετά είναι το θέμα της οπτικής που έχει ο καθένας, είτε στο κομμάτι της φιλοσοφίας του και φυσικά στο κομμάτι του οικονομικού. Άγω νωρίτερα έναν φίλο που λέει: εγώ θέλω να δω με τα δύο παιδιά μου στο γήπεδο, θα μου βγει τόσο. Πάρε λοιπόν τα δύο παιδιά σου και πήγαινε στη δύο που έχει το οικογενειακό. Και το οποίο είναι πολύ, συμβαίνει πάρα πολύ, θα σου πω εγώ. Και με ένα παιδί και με δύο παιδιά.

Σπύρο μου. Επειδή λέω Σπύρο, συμφωνώ με όλα αυτά που λες. Απλά λέει ξεκινάς χωρίς Ευρώπη και μετά από μια κακή χρονιά. Μα γι' αυτό σου λέω για το timing. Το timing δεν είναι καλό για να κάνεις κάτι τέτοιο. Εννοείται. Είναι, σου λέω, το θέμα πότε θα πάρεις μια απόφαση. Όχι μόνο τι απόφαση θα πάρεις. Και λέει πίσω ο Σπύρος ότι πρέπει να φέρεις τον κόσμο πίσω. Ακόμα και με την κίνηση που έκανε προχθές να πάει με τους παίχτες και να χαίρεται προς οπαδούς. Ακόμα λέει και με το μήνυμα που υπάρχει φέτος, το σήμα μόνο ακολουθώ. Καθαρό marketing λέει. Απλά κάπου το χάνει, λέει, κρίμα. Εντάξει, σου λέω, είναι το timing. Είναι το timing. Είναι ακριβά. Δεδομένα είναι ακριβά. Αυτό δεν μπορώ να το αμφισβητήσω και να πω ότι δεν είναι ακριβά. 25 ευρώ τώρα, ειδικά στο πέταλο, για μένα είναι too much. Το 25. Και τονίζω τα πέταλα συνέχεια, γιατί τα πέταλα είναι μια άλλη περίπτωση σε σχέση με τις υπόλοιπες θύρες. Γιατί στο πέταλο ξέρεις ότι πάει αυτός που δεν έχει πολλά. Ή αυτός που γουστάρει την τρέλα του πετάλου. Γιατί το πέταλο δεν είναι όπως οι δύο. Οι δύο είναι σχολή της κολονίας. Προπονητές, όλοι εκεί πέρα, από πάνω μέχρι κάτω. Έχω πολλούς φίλους στη δύο. Δόξα τω Θεώ, γεροί να είναι, εντάξει. Ο Γιώργος, ο Γιάννης, που είναι αδέλφια κιόλας, την καλημέρα μου και στους δύο. Ο ένας παρατηρίζει ακόμα, ο άλλος κάνει διακοπέ. Τέτοια από εκεί. Δηλαδή, μιλάμε για σκάνδαλο. Ο αδελφός του Γιάννης που είναι σκυλί του πολέμου, εδώ πέρα είναι. Λοιπόν, και είναι δυνατός και σε επάλξη. Ο Κώστας, εντάξει, να του ζήσει κιόλας, το Κώστα. Γερό να είναι, να φας και εσύ τη γλύκα τώρα να δεις τι γίνεται. Με το μάτι ανοιχτό στις 4 η ώρα. Εντάξει. Φίλος μου, ο Μπάμπης πιο πάνω ψηλά. Έχουμε πολλούς εκεί πέρα. Προπονητές εκεί πέρα είναι. Οι 7 είναι Κυριλέ. Όταν μεγαλώσει θα γίνει Κυριλέ. Τα πέταλα είναι άλλη φάση. Τα πέταλα είναι το γούστο. Το πέταλο είναι το οικονομικό κομμάτι. Είναι άλλη φάση. Το πέταλο ήθελε μια άλλη διαχείριση για μένα. Απλά, επαναλαμβάνω, μην περιμένετε να βρούμε σημείο ταύτισης στο θέμα των εισιτηρίων. Ποτέ των ποτών, ποτέ. Δεν έγινε, δεν γίνεται και δεν θα γίνει. Το ζούσα χρόνια ως οπαδός, το ζω εδώ και καμιά 16 χρόνια και με διπλή ιδιότητα και δημοσιογραφικά και οπαδικά. Δεν είδα ποτέ να δω μια φορά να ακούσω. Όλα είναι πολύ καλά, τρομερές τιμές, καταπληκτικές, από σύσσωμο τον κόσμο, ποτέ. Απλά δεν πιστεύω, και μακάρι να βγω ψεύτης, ότι αυτή η κίνηση θα φέρει περισσότερο κόσμο προς τα διαρκείας και να ανέβουν σημαντικά, γιατί δεν έχουν φύγει πολλά διαρκείας. Το νούμερο δεν είναι για τα δεδομένα του Άρη. Επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες προφανώς αυτό το χαμηλό νούμερο, ναι. Απλά θα δανειστώ κάτι που πήρε το μάτι μου σκόρπια, ένα μήνυμα που έστειλε ο φίλος. Ότι αυτή η τακτική ορισμένων, η ορκισμένη αποχή από το γήπεδο λόγω Καρυπίδη δεν βοηθάει την ομάδα. Και όσο και να απέχετε από το γήπεδο, δεν θα φύγει στη δική σας λογική. Γιατί νομίζουν κάποιοι ότι όσο απέχουν από το γήπεδο, ο Καρυπίδης θα φύγει. Όχι, ο Καρυπίδης θα φύγει όταν θα έρθει κάποιος και θα του κάνει μια σοβαρή πρόταση για να φύγει. Και εκεί δεν είναι το αν θέλει ή δεν θέλει, και τι πρέπει, τι δεν πρέπει, τραγουδούσε κάπου τον μπάσει. Εντάξει. Άλλος και αυτός που έβλεπε τη Θεσσαλονίκη, η πόλη του Πάου και τα λοιπά, μας ρεμπάσει. Και είσαι και ο καφωνή, τέλος πάντων. Να είχαμε να λέγαμε κι εσύ. Λοιπόν, είναι ότι δεν θα είχε άλλη επιλογή όταν θα έρθει κάτι σοβαρό για να το κάνει. Το αποχή, ορκισμένα, μέχρι να φύγει κτλ. Δεν βοηθάει, κάνει κακό στην ομάδα. Ξεκάθαρα κάνει κακό στην ομάδα. Δικαίωμα το καθενός να το κάνει. Αλλά δεν βοηθάει. Μακάρι. Για να το κλείσω και να πάμε παρακάτω και να διαβάσω και μερικά μηνύματα πριν πάω στα άλλα ζητήματα, για να μην το χάσουμε, γιατί θέλω να διαβάσω λίγο πρώτα και δικές απόψεις. Μακάρι να έχει αντίκτυπο στα διαρκείας μέσα στις επόμενες 7-8 μέρες. Και να δούμε μέχρι το παιχνίδι με τον Όφη. Σας λέω να βγουν τα διαρκείας 1000-1500, δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί. Συμφέρει, επαναλαμβάνω, οικονομικά, αν το βάλετε με ένα μέσο όρο 20 αγώνων, συμφέρει πάρα πολύ το διαρκείας. Αν βάλετε τα 20 παιχνίδια. 17,5-18 ευρώ βγαίνει στη 2, επαναλαμβάνω. 13-14 βγαίνει στα πέταλα. Δηλαδή, πόσα να δώσουμε για να πάμε να δούμε τον Άρη? 5 ευρώ να δίνουμε το μάτς. 5 ευρώ δεν δίνει στη Λυτή. Ναι, δεν έχει Ευρώπη ομάδα. Ναι, δεν έχει επιτυχίες η ομάδα. Ναι, αλλά είναι ο Άρης, είναι το μπραντ. Δεν μπορούμε να δίνουμε 5 ευρώ για να δούμε την ομάδα. Ούτε 10 ευρώ ακόμα δεν γίνεται να δίνουμε για να πάμε να δούμε την ομάδα. Λοιπόν, διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια. Έχουμε ανάψει τον κλιματισμό γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και έχω σκάσει. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό? Τι γίνεται?
Λοιπόν, ο Ηλίας λέει: έχεις απόλυτο δίκιο για τα εισιτήρια, αλλά σταματήστε, λέει, αυτόν τον παπά, λέμε τη δύο. Ό,τι είναι η ένα και η τρία είναι και οι δύο, λέει. Προπονητές υπάρχουν παντού. Όχι, Ηλία μου, στη δύο είναι προπονητές. Προπονητές, τεχνικοί διευθυντές. UEFA Pro είναι οι δύο. Άστο. Μην το πιάνεις. UEFA Pro καθαρό. Άντε, κάποιοι είναι UEFA Α ακόμα. Θα πάρουν και το Pro. Πού θα πάει. Λοιπόν, ο άλλος λέει: Μητσοτάκη θέλατε. Λέει: φάτε ακρίβεια, λέει τώρα. Καθένας με τον πόνο του. Αμάρια αγάπη μου και σε πρωί-πρωί δηλαδή.

Βέβαια, δεν θέλω να σου πω, καλέ μου φίλε, που είστε σε αυτό το μήνυμα, ότι η ακρίβεια είναι γενικότερα ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Αλλά εμείς ενώ μπορούμε να ρίξουμε λίγο τη φορολογία και δεν κάνουμε κανένα. Όχι, δεν γίνεται. Γίνεται, μια χαρά γίνεται. Και να βγει να μου εξηγήσει κάποιο γιατί η Κύπρος έχει χαμηλότερη φορολογία από εμάς. Ξέρει καλύτερα. Και εγώ την έχω πιο ψηλά. Για να ακούσω. Περιμένω κάποιον να μου το εξηγήσει. Κάποιον που να νιώθει από οικονομικά και να μου το αναλύσει. Λοιπόν, ο Δημήτρης, εγώ δεν μπορώ να έρχομαι σε κάθε αγώνα, Νίκο. Εσύ λέει, ο Δημήτρης λέει, εσύ θα πήγαινες, λέει, με 25 ευρώ, λέει, και να ερχόσουν από Λάρισα. Δεν είναι εύκολο. Γιατί και μιλάει από κάτω ότι εγώ δεν μπορώ να έρχομαι, λέει, σε κάθε παιχνίδι. Σε πόσα παιχνίδια όμως μπορείς να έρχεις. Βλέπεις, είναι αυτό που σου λέω, δεν μπορούν όλοι να είναι ικανοποιημένοι. Προφανώς αυτό είναι κάτι που χτυπάει κυρίως στην επαρχία. Και αυτούς που δεν μπορούν να έρχονται συνέχεια, αλλά παιδιά. Καλοπροέρετα σας το λέω. Ξέρω σας αγαπάω όλους. Σχεδόν όλους. Λοιπόν, δεν μπορεί, και δεν το λέω τώρα για να την πω στο Δημήτρη, δεν μπορεί καμία ομάδα να έχει απόλυτα ικανοποιημένους τους πάντες. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των εισιτήριων. Δεν είναι εύκολο. Και σου είπα, Δημήτρη μου, και πριν ότι τα εισιτήρια είναι ακριβά. Δεν σου πω ότι είναι πολύ καλές οι τιμές. Ακριβές είναι. Εννοείται ότι είναι ακριβά. Και άμα το βάλεις κιόλας και με τον παράγοντα της επαρχίας, εκεί μετά γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Ας κάνει κάτι για την επαρχία. Ορθά το λες εσύ. Μετά όμως ανοίγουμε έναν άλλο ασκό. Ας κάνει κάτι για την επαρχία. Ας κάνει κάτι για τον ένα, ας κάνει κάτι για τον άλλον. Και πώς θα αποδείξεις εσύ ότι έρχεσαι από την επαρχία. Για πες. Δυστυχώς δεν μπορεί κανένας να μείνει ικανοποιημένος από το κομμάτι των διαρκείας. Ο Γιώργος λέει, θέλεις μεταγραφές, θέλεις Μανού, θέλεις Ράτσι stopper back και δεν θέλεις να πληρώσεις 25 ευρώ μια φορά το μήνα για να δεις τον Άρη. Γιατί να σας πω, λέει, πάντε λέει για ψάρμα. Δεν, Γιώργο μου, ξέρεις τι, δεν είναι μόνο, δεν είναι η πλειοψηφία αυτοί που δεν θέλουν. Είναι και αυτοί, ρε Γιώργο, που δεν μπορούν. Δεν είναι εύκολο. Για κάποιους οικονομικά είναι δύσκολο, εγώ το καταλαβαίνω. Μην τους σουβαλιάζεις δηλαδή όλους. Π.χ. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει, αναφέρεται στο φίλο που έστειλε πριν για το Μητσοτάκη. Με τον Αλέξη έτρωγε παντεσπάνι έξω από τις τράπεζες, λέει ο φίλος. Λέει, άρεσε μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Όχι, δεν είναι, επειδή το ξέρω το φίλο. Και εσείς το ξέρετε. Δεν είναι ούτε προς εκείνη την πλευρά. Άστο. Ούτε προς την πλευρά του τέτοιου. Του ψευταλέξη. Λοιπόν, ο Θανάσης. Γελάμε, λέει, αλλά με Μητσοτάκης μας έχει κάνει έτσι. Α, άλλος εδώ πέρα φίλος του. Του τέτοιο. Λοιπόν. Α. Πριν 7 λεπτά, λοιπόν. Πάνω σε αυτό που σας έλεγα πριν, τώρα την είδα. Ανακοίνωση του Super 3. Υπάρχουν πράγματα που δεν κοστολογούνται. Δεν μπαίνει τιμή στις Κυριακές μας, στις παρέες μας, στις αναμνήσεις μας. Δεν μπαίνει τιμή στη στιγμή που ένας πατέρας πιάνει το παιδί του από το χέρι και το περνάει για πρώτη φορά τις πόρτες του Χαριλάου. Εκεί γεννιέται ένας Αργιανός και αυτό δεν αγοράζεται. Όλοι έτσι γίνεται μεταξύ. Και εγώ θυμάμαι τη δικιά μου πρώτη στιγμή, όλοι τη θυμούνται. Οι αυξήσεις τιμές των εισιτηρίων και ιδιαίτερα στα πέταλα μας πληγώνουν και μας βρίσκουν απέναντι. Σε μια εποχή που ο κόσμος παλεύει καθημερινά για το αυτονόητο, το γήπεδο πρέπει να παραμένει ανάσα του και όχι ακόμα ένας λογαριασμός που πρέπει να σκεφτεί αν μπορεί να πληρώσει. Το πέταλο ήταν πάντα το σπίτι του εργάτη, του μαθητή, του φοιτητή, του ανθρώπου που μπορεί να μην είχε πολλά, αλλά για τον Άρη δεν είναι πάντα ό,τι είχε. Τι σας έλεγα πριν για τα πέταλα, πριν βγει η ανακοίνωση. Ότι τα πέταλα δεν τα ακουμπάς. Τα πέταλα είναι μια ιδιαίτερη πίστα. Δεν είναι η 7, δεν είναι η 9. Το πέταλο είναι το καταφύγιο αυτού που δεν έχει πολλά χρήματα ή το καταφύγιο εκείνου που θέλει να πάει στο γήπεδο να βγάλει γούστα. Γιατί το πέταλο έχει περισσότερο γούστο από την 7, τη 2, την 9. Αυτό ακριβώς με άλλα λόγια λέει ανακοίνωση δέσμου τώρα. Αυτό που σας έλεγα πριν, για ανακοίνωση. Μην απομακρύνετε αυτόν τον κόσμο, μην αφήσετε ένα παιδί να γνωρίσει τον Άρη από μια οθόνη επειδή ο πατέρας του δεν μπορεί να το πάρει μαζί του στο γήπεδο. Κατεβάστε τις τιμές, γεμίστε το Χαριλάου, αφήστε τις επόμενες γενιές να ερωτευτούν τον Άρη όπως τον ερωτευτήκαμε κι εμείς. Γιατί στο τέλος, όταν όλοι εμείς θα έχουμε φύγει, αυτό θα μείνει πίσω. Ένα παιδί με ένα κυτρινό μαύρο κασκόλ να ανεβαίνει για πρώτη φορά τα σκαλιά του Χαριλάου και έχει και τη φωτογραφία που είναι πολύ συγκινητική. Πραγματικά, γιατί και εγώ θυμάμαι τη δικιά μου στιγμή τότε, όταν ήμουν μικρούλης και με πήρε ο συγχωρημένος Γιαλέκος
με εκείνο το θρυλικό το καπέλο, το οποίο το έχουμε ακόμα το μεταξύ, άπλυτο το φοράει ο Ραφαήλ. Δεν πειράζει. Είναι ποτισμένο με τέτοιο, με πυρσό και υδρότα εκείνο το καπέλο. Λοιπόν, και πήγαμε στο γήπεδο. Τα πέταλα είναι μια άλλη πίστα. Ό,τι σας έλεγα πριν. Και τώρα βγήκε η ανακοίνωση και λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Τα πέταλα είναι μια άλλη πίστα. Τα πέταλα δεν τα ακουμπάς. Τα πέταλα είναι μια άλλη κατηγορία άνθρωπων. Δεν είναι η 7, δεν είναι η 9, δεν είναι τα VIP, δεν είναι οι 2. Τα πέταλα είναι αλλιώς. Θες να τα ανεβάσεις για να σπρώξεις το κόσμο στα δελκές? Ναι, όχι τα πέταλα. Αυτή είναι η ανακοίνωση του συνδέσμου. Σωστή για μένα. Και τα λέγαμε και πριν βγει έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω αν θα μπει ο Άρης δικασία τώρα να αλλάξει τις τιμές των εισιτήριων μέχρι το μάτς της Κυριακής, σε ό,τι έχει να κάνει με τα πέταλα. Για μένα μακάρι να το κάνει και να το πάει σε ένα 15, γιατί επαναλαμβάνω και το κλείνω, τα πέταλα είναι μια διαφορετική πίστα. Και ο Κώστας από επαρχία, είναι πολύ ακριβό το εισιτήριο για επαρχία. Θέλουμε πολλά λεφτά για να έρθουμε. Μας διώχνει. Άλλος Κώστας, το timing για τέτοια πολιτική θα είναι μόνο αν η ομάδα που φτιάχνει αποδειχθεί και στο χορτάρι ότι είναι για μεγάλα πράγματα, εννοώντας ότι στα χαρτιά φαίνεται. Καλοί παιχταράδες που έρχονται, αλλά θέλει και συνεχίζει νίκη έστω μια χρονιά για να μιλάμε για τέτοια πολιτική. Σήμερα η πολιτική θα έπρεπε να είναι ακριβώς αντίθετη. 10 στα πέταλα. Όχι το. Το παράκανες. Έτοιμο ήμουν από κάτι άλλο. Μην το παρακάνουμε τώρα. Εντάξει. 15-20 σε 2 και 9 για να προσελκυθεί ο κόσμος, να ψιλοξεχάσει τα περσινά με τη βοήθεια της ομάδας. Βλέπε Τρίπολη. Ο Μάριος λέει λόγια για τη δύο ρεαλίτες. Αν δεν κουουτσάραμε εμείς, λέει, θα είχαμε χάσει πόσα μάτς. Ευτυχώς είμαστε εμείς συγκρατά με την ομάδα όρθια τακτικά. Καλημέρα Νικόλα, γεια σου Μάριε, γεια σου. Εντάξει, εννοείται, οι κατευθύνσεις που δίνονται, αυτό που γουστάρω εγώ στη 2 πάντα, χρόνια ολόκληρα τώρα δεν αλλάζει, είναι που η μισή 2 είναι κάτω και πηγαίνει μαζί με τον επόπτη, με τον Λάιτσμαν. Αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά. Στο ανέβασμα του Φατιγκά ανεβαίνουν και από τη 2. Προχωράνε, ρε παιδί, με την παίρνουν όλη την πλευρά.

Κώστα, μου αν άκουσε ότι στριγκλεύω τις γωνίες, εσύ μάλλον θέλεις να ακούσεις τέτοιο, να βγαίνω, να βρίζω, καρυπίδι. Αυτό δηλαδή μάλλον θες. Νομίζω ότι δεν στριγκλύπησα καθόλου τις γωνίες. Καθόλου όμως. Και ό,τι είπα λίγο αργότερα ήρθε ανακοίνωση του συνδέσμου που έλεγε αυτό το πράγμα της ουσίας. Για τα πέταλα.

Έχετε γνώμες και το αντιλαμβάνομαι και βλέπετε ότι τις διαβάζω όλες. Δεν θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Θα μπορούσε η τρία που είναι όλα τα πιτσιρίκια να είναι 15 ευρώ και 20 στην ένα. Αλλά λέει ο τύπος να αλλάζει, λέει ο Μάκης. Όχι, γιατί να είναι 20 στην ένα, ρε φίλε. 15 στο, είναι 3, 15 στην ένα. Δεν είναι μόνο πιτσιρίκια στην τρία. Ο Δημήτρης θα πήγαινα με την οικογένεια στο γήπεδο, αλλά με 25 ευρώ το άτομο δεν γίνεται. Θα του πω ταβέρνα με 15 ευρώ το άτομο μια χαρά. Πάρε ένα οικογενειακό εισιτήριο στη δύο, θα σου πω εγώ, άμα θες να είσαι μόνιμο στο γήπεδο, Δημήτρη. Πολύ θα σε συμφέρει. Ο Δημήτρης, ο άλλος Δημήτρης, ρωτάει αν πιστεύω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί στα διαρκείας. Δεν ξέρω. Υπάρχουν, πιστεύω, κάποιοι που θα ανταποκριθούν. Δεν πιστεύω όμως, και μακάρι επαναλαμβάνω να βγω ψεύτης, ότι θα ανταποκριθεί ο κόσμος στο βαθμό που περιμένει ο Καρυπίδης. Σε κομμάτι διαρκείας. Που σας ξαναλέω, συμφέρει οικονομικά πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το διαρκείας φέτος. Σε σχέση με τα εισιτήρια πόρτας, αν πάμε με αυτή τη λογική. Στο πέταλο βγαίνει 13-14 ευρώ. Που δεν θα πάει 13-14 ευρώ η πόρτα στο πέταλο. Να πάει 15 μέχρι εκεί. Δεν κατέβει πιο κάτω. Στη 2 δεν μπορεί να πέσει το εισιτήριο κάτω από τα 20 ευρώ π.χ. Πόρτα. Γιατί είναι 2. Και μπορεί να είσαι στη 2 όλη τη χρονιά με 17-18 ευρώ. Οπότε συμφέρει. Δεδομένα συμφέρει, αν το δείτε. Δεν είναι άποψη, επαναλαμβάνω. Είναι λογική. Και έχει και 6 δόσεις που είναι και αυτό συμφέρον. Το πληρώνει σταδιακά. Αν πάρεις δηλαδή 350 ευρώ στη 2, πόσα 50, πόσα, δια 6 δόσεις, 58 ευρώ το μήνα βγαίνει. Για να βλέπεις Άρη. Εντάξει. Δεν είναι άσχημα. Αλλά η πόρτα είναι ακριβή. Ήθελα, Βαγγέλης, να έρθω από τη γυναίκα, από τη δράμη γυναίκα και παιδί, αλλά τελικά άκυρο 70 μόνο λέει για να μπω. Πάρε το οικογενειακό. Βάλε και μια τυρόπιτα, λέει, με το στήριο δώρο, λέει, ας το κάνει 20, θα τελειώσει το θέμα. Ο Δημήτρης είναι από τους πρώτους που πέρυσι γύρισε την πλάτη, λέει, στον Καρυπίδη. Μαζί, λέει ο Δημήτρης, ήρθαμε σε ρήξη πολλές φορές. Δημήτρη, δεν ερχόμαστε σε ρήξη, αδερφέ, επειδή σε ξέρω. Σε διαφωνία ερχόμαστε και εσένα, με εσένα και με τους περισσότερους, αν ξέρεις ορισμένους που εντάξει είναι εντελώς. Έχουμε μια υγιή διαφωνία. Δεν γίνεται να συμφωνούμε συνέχεια. Μαζί ήρθαμε σε ρήξη λοιπόν πολλές φορές. Δεν άλλαξε κάτι τραγικά η φετινή χρονιά, αλλά έχει αλλάξει λίγο το κλίμα και θέλουμε να ξανάρθουμε στη θέση μας εκεί στο πέταλο. Βλέπεις μια θετική διάθεση. Τώρα μετά δεν μπορώ να το διαβάσω το υπόλοιπο το οποίο αναφέρεις. Για να έρθουμε δύο άτομα πρέπει να δώσω 50 ευρώ. 17 του μήνα γυρίσαμε από τα εξοχικά μας. Για να έρθουμε στην Ευκαρπία, θέλουμε να έρθουμε. Μην βρίζεις, ρε, δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Σου είπα για το πέταλο. Το είπα από την αρχή, παιδιά, είναι too much. Παναγιώτης λέει ότι με την προσφορά τα προηγούμενα χρόνια από την Novibet με τα free bet βγαίνουν τζάμπα, λέει. Ακόμα και ιδέα να μην έχεις το μισό, λέει, θα το βάλεις, λέει, που αυτή την προσφορά δεν έχει καμιά άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Λοιπόν. Ο Ξενοφών, ένα κιλό κασέρι, έχει 25 ευρώ. Εκεί, λέει, δεν διαμαρτύρεστε, λέει. Στον Άρη βρήκατε, λέει, να κάνετε το, λέει, το μάγκα, λέει ο Ξενοφών. Κοίτα, Ξενοφών, δεν είναι μάγκας, Ξενοφών. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν το σηκώνει τσέπη τους. Άλλοι είναι που περιμένουν στη γωνία. Δεν είναι η πλειοψηφία αυτή. Το παραμικρό στραβό για να αρχίσουν τα ίδια. Α, πουλα, φύγε, κάνε όλο αυτό το πράγμα. Είπαμε, εγώ φέτος θέλω να πάω μια άλλη αύρα. Με κριτική πάντα, αλλά κριτική στόχο βελτίωση, όχι κριτική ισοπαίδωση. Λοιπόν, όποιος θέλει συμμετέχει, όποιος δεν θέλει συμμετέχει. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, Ξενοφών μου, και για τα 25 ευρώ στο κασέρι. Όχι βέβαια όλοι τόσο έντονα είναι η αλήθεια, αλλά διαμαρτύρεται. Τώρα εσύ μάλλον εννοείς να βγουν στους δρόμους και το ένα και το άλλο και τα λοιπά. Άστα τώρα μην πας, Ξενοφών μου, τώρα να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί άμα ανοίξουμε την κουβέντα της ακρίβειας στην καθημερινότητα που τη βιώνουμε όλοι, και ειδικά όσοι έχουμε οικογένειες, σπίτια, να συντηρούμε, να κάνουμε, άστο. Θα μιλάμε μέχρι τις 6 το απόγευμα. Θα πάρω τηλέφωνο το Χάτζη, θα πάρω τον Σαλέ, πάρω τον Γκάλι, να μην βγει κανένας και να μιλάμε εδώ πέρα μέχρι τις 6 το απόγευμα για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, ο Μιχάλης, θέλουμε τα γραφές, θέλουμε ομάδα, θέλουμε να μπαίνουμε και με 5 ευρώ στο γήπεδο και με 10, ας κάτσουν σπίτια τους. Αν θα πειραστεί όφελο τον αγώνα της Πέμπτης, προφανώς και θα κουβαλάει κόπωση. Δεδομένα θα κουβαλάει κόπωση, αλλά είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα. Και τον βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ο Όφη ότι πάει με ένα καλό σκορ ασφαλείας στο μάτς της Πέμπτης. Δεν πάει με ένα 0-0 ή έχοντας χάσει με 0-1 για να πάει να τα δώσει όλα. Η άνετη νίκη δεν είναι ευνοεί τον Άρη. Αλλά σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.

γιατί δεν έχει την εμπειρία off. Γι' αυτό. Καλημέρα στον Χρήστο από Καβάλα. Θέλω να γραφτώ μέλος στον ΑΣΥΜ ηλεκτρονικά, αλλά προϋπόθεση είναι να με προτείνουν δύο μέλη με τον αριθμό μητρό του. Γνωρίζετε κάτι επί του θέματος υγείας σε όλους. Θα πρέπει να βρει δύο μέλη του ΑΣΥΜ, πώς προτείνουν. Να πάρει τον αριθμό μητρό του και να τον δώσει για να κάνει την εγγραφή. Λοιπόν, είναι η φάση που όλοι έχουν λογικά επιχειρήματα και έχουν δίκιο. Λέει, παρότι έχουν δίκιο να γκρινιάζουν για το πέταλο, παράλληλα πάρε διαρκές και μάλιστα με δώσει, θα σου βγει πολύ φθηνό. Δεν βγαίνει άκρη. Μα αυτό είναι αυτό που λέω ο Κρίσης και πάω διάλειμμα. Δεν βγαίνει άκρη. Πολλοί έχουν ένα μέρος δίκιου μέσα τους. Δεν έχουν όμως ποτέ, δεν μπορεί κανένας να έχει απόλυτο δίκιο. Και δεν μπορεί να είναι ποτέ κανένας απόλυτα ικανοποιημένος. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιάννη το Σουμπάρι. Γιάννη, δεν έκανα αυτό το οποίο λες. Θέλω να το αντιληφθείς. Στο ανέλησα από όλες τις πλευρές. Και δεν νομίζω ότι έκανα αυτό το οποίο αναφέρεις. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Γιατί έχουμε ξεφύγει και λίγο. Ο Ηρακλής έβαζε και ένα ιταλικό στην αρχή πέρυσι, λέει, θα το εκτιμούσαν, το έστελνες, λέει. Πάντως συναγωνίζει δασκάλου για DJ στο μοναστήρι, θυμάσαι, που χτυπούσαν καμπάνες. Πολύ δικός μου είσαι εσύ. Ναι, εννοείται. Και έχει και ένα τα τραπέζια που ήταν βαρέλια. Και πολύ συχνά, ρε παιδί μου, βαρούσε ίσον μέσα στο μαγαζί και ακούσε ντίγκι ντάγκα η καμπάνα μέσα. Και ανεβαίναμε πάνω στα βαρέλια και χορεύαμε. Και τώρα, Ηρακλή μου, Δευτέρα βράδυ χθες, βουρτσάκι, πιπερό, εύρυ.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Gigapack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα,
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος.

0: Από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
10: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθώματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
11: GPS λόγιο έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
10: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ Μεϊμάρης.com.
11: Μεϊμάρης.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
13: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Επιστρέφουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παρέα με το μεζοδοπολείο Μόστρα στη Μυστακίδη 22 στη Χαριλάου. Σε λίγες μέρες επιστρέφουμε. Θέλετε κρεατικά, θέλετε ψαρικά, θέλετε πιάτα μέρας, όλα σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον απέναντι το παρκάκι στη Χαριλάου. Και φυσικά Digital Market. Η εγγύηση ότι θα αφήσετε το κινητό σας, θα το πάρετε την ίδια μέρα και θα είναι GG. Συναδρέα Παδρεώτικα σε ολευθύρω Κορδελιό με σερβις λάπτοπ σταθερών υπολογιστών, τάμπλετ και παιχνιδοκονσόλες PlayStation δηλαδή. Δεν νομίζω να έχει κάποιος άλλο τέτοια άλλη παιχνιδοκονσόλα, υπάρχει κάτι άλλο.

Ο Γιώργος δεν πιστεύει ότι πρέπει να πάρουμε ακόμα ένα στόπερ. Τώρα θα πάμε και σε αυτά. Και λέει ότι στην 7 είναι οι προπονητές με το πτυχίο. Όχι, στη 2 είναι πτυχίο. Α, εννοείς εσύ αυτοί που το έχουν πάρει. Όχι, μόνο εντάξει, και στην 7 έχει. Το διαρκείο στο χωριό Καμπάνη Κυλικής λέει έχει 70 ευρώ, λέει, οπότε μια χαρά είναι οι τιμές. Καταλαμβάνω. Αυτό που είπα από το ξεκίνημα και ήρθε μετά και ανακοίνωση του συνδέσμου. Τα πέταλα είναι μια άλλη πίστα. Τα υπόλοιπε στήρες είναι μια άλλη πίστα. Λοιπόν, το αφήνω αυτό το θέμα, το συζητήσαμε πάρα πολύ μες την πρώτη ώρα. Για να πάμε και στα υπόλοιπα σιγά σιγά.

Είχαμε χθες την επισημοποίηση της έλευσης του Μάνου Γκαρθία. Μια μεγάλη μεταγραφή που ολοκληρώθηκε. Μια μεταγραφή για την οποία είχαμε πει από τις αρχές του καλοκαιριού. Και κάποιοι λέγανε ότι πουλούσαν παπά στον κόσμο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν ξέρω, τώρα στέλνουν μηνύματα. Είχαμε και την επισημοποίηση του δανεισμού του Σούταλο για τον επόμενο χρόνο από την Σταντάρ. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα τον Άρη η οψιόν της αγοράς. Θα το ψάξουμε βέβαια. Γιατί χθες το Βέλγιο γράφαν άλλοι 500, άλλοι γράφαν 2 εκατομμύρια. Μπορεί και αλήθεια στο τέλος να είναι κάπου στη μέση. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Από σήμερα ο Άρης επιστρέφει στις προπονήσεις και ξεκινάει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Όφη. Με ένα ρόστερ 33 παικτών. Συν τον Αντωνιάδη που δεν έχει ένα ακόμα συμβόλαιο, 34. Θα πάω μετά σε αυτό. Για να πάμε πρώτα στο άλλο το κομμάτι. Μάνου Γκαρθία. Ομά Ρίτσαρτς. Μπόσκο Σούταλο. Μάρτιν Χόγκλα. Τίνο Καντεβέρε. Κριστιάν Κουαμέ. 6 παίχτες που πιθανό να είναι όλοι. Ακόμα δεν μπορώ να το θεωρήσουμε δεδομένο, γιατί το έχει να κάνει με την αξιολόγηση των νέων σε τι φάση είναι, και νομίζω ότι έτοιμοι είναι και ο Μανού και ο Σούταλο και ο Ρίτσαρτς, επειδή είδανε σε προετοιμασία ομάδων, έχουν ρυθμό. Ο Σούταλο και ο Ρίτσαρτς από φιλικά, ο Μάνου από επίσημα. Απλά ο Μάνου πήγε λίγο πίσω την προηγούμενη εβδομάδα που δεν έκανε πολύ έντονες προπονήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Άρη. Αυτό δηλαδή πρέπει να καλύψει, αλλά έχει μια βάση ο Γκαρθία. Όλοι είναι σε θέση να τεθούν άμεσα στη διάθεση του προπονητή, αν όχι από το μάτς με τον Όφη, σίγουρα από το κύπελο την άλλη εβδομάδα και φυσικά και από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο ακολουθεί το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, το οποίο θα διεξαχθεί Σάββατο, γιατί είχαμε χθες και τη γνωστοποίηση του προγράμματος από τη Super League που βγάζει τις αγωνιστικές λίγες για να μας κρατήσει αγωνία. Κάθε χρόνο θα το λέω, γιατί μου σπάει τα νεύρα αυτό το πράγμα. Σε όλα τα νορμάλ πρωταθλήματα βγάζουν πρόγραμμα για όλη τη χρονιά. Εμείς βγάζουμε κάτι δύο αγωνιστικές. Μιλάμε μια παράνοια τώρα. Λοιπόν, στις 12 του. Όχι στις 12, ψέματα. Στις 6-5 του μήνα είναι το μας με την ΑΕΚ. Σάββατο, 9 το βράδυ. Στις 13 του Σεπτέμβρη, το μάζ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, 9 η ώρα το βράδυ. Μην ρωτήσετε για Ηρακλή, δεν ξέρω. Θα δούμε μετά. Σιγά σιγά δεν θέλουν τα παιδιά να μας το δώσουν έτοιμο στο πιάτο. Θέλω να μας κρατάνε σε αγωνία. Πόσο να βγαίνει μια κοπέλα, ρε παιδί μου, όχι κατευθείαν το πρώτο ραντεβού. Εντάξει, περιμένει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο ραντεβού. Με τη Super League να πάρουμε το πρώτο, περιμένουμε 15 ραντεβού να περάσουν. Δεν πειράζει, προχωράμε.

Επειδή ανέφερα το πρόγραμμα, το είπαμε και την πρώτη ώρα σήμερα, 7 η ώρα εκκλήρωση του κυπέλου, το οποίο μπαίνει στη ζωή μας πάλι από την επόμενη εβδομάδα. 3 εβδομάδες κύπελο. Και μένουν μετά άλλες 2 αγωνιστικές της League Phase, που η μία είναι τέλειο Οκτώβρη και η άλλη είναι το Δεκέμβριο. Τότε τα μάτσα όλα θα διεξαχθούν ίδια μέρα, ίδια ώρα. 1 με 3 Σεπτέμβρη έχει αγωνιστική, μετά την επόμενη εβδομάδα έχει πάλι αγωνιστική και μετά έχει πάλι αγωνιστική. Συν τα παιχνίδια πρωταθλήματος, θα μας πάει το πρώτο 21 του Σεπτέμβρη, μην πω τι. Λοιπόν, δεν πειράζει, καλό να έχει ματσάκια, να έχουμε να σχολιάζουμε, να βλέπουμε πράγματα. Και μακάρι να πάει καλά και η ομάδα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν από αυτό που ανέφερα πριν για τους παίκτες αυτούς, ότι θα δούμε έναν άλλον Άρη, εάν μπουν και οι 6 για το μάτς με τον Όφη, που είναι πιθανό. Απλά εξαρτάται το πώς θα αξιολογήσει ο Γρηγορίου και οι συνεργάτες του το Μανού, το Ρίτσαρτς, το Σούταλο, αλλά μας έχει δείξει ότι τους καινούριους τους βάζει μέσα κατευθείαν. Πόσο μάλλον όταν είναι παιδιά που έχουν έρθει με προετοιμασία, έχοντας φιλικά παιχνίδια από δύο τους ή επίσημα παιχνίδια από δύο τους. Πετρής πώς μπήκε, ο Βέλιο πώς μπήκε. Θα μου πεις, υπήρχε ανάγκη στο θέμα του Πετρής. Υπήρχε, ναι, τον έβαλε όμως. Και είχε μια εβδομάδα προπονήσεων. Όσο θα έχουν περίπου δηλαδή, και αυτοί οι οποίοι ανέφερα, καινούριοι που ήρθαν, ο Μανού, ο Σούταλο, ο Ρίτσαρτ που ήδη μπήκε την Κυριακή και από σήμερα θα ανεβάσει ρυθμούς. Από εκεί και πέρα, Χόγκλα μπαίνει μάλλον σήμερα και αυτός κανονικά. Δεν μιλάμε τώρα για τον βάλει βασικό. Να τον έχει μια επιλογή στον πάγκο, πιθανό. Όπως επίσης, και θα επικαλεστώ τα λόγια του ίδιου του Γρηγορίου συνέντευξη τύπου το περασμένο Σάββατο, είπε ότι κατεβέρε κουαμέ, μάλλον θα είναι με τον Όφη. Άρα μπορεί να φτάσουμε, εγώ λέω, από τους 4 μέχρι τους 6. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο αλλάζει αυτή τη στιγμή η ομάδα και πόσο δύσκολο είναι το έργο του προπονητή, ο οποίος άλλη εντεκάδα έχει να διαχειριστεί στην προετοιμασία και αλλιώς τώρα τα δεδομένα. Η εντεκάδα του Άρη θα αλλάξει μέσα σε επόμενες 2-3 αγωνιστικές σε ένα 60%. Και ήδη έχει αρχίσει να αλλάζει, γιατί έχει μπει ο Βέλιο, έχει μπει ο Πετρής 2, θα μπει ο Σούταλο 3, θα μπει ο Μανού 4, θα μπει ο Χόγκλα 5, όσο μπασίρωνε έτσι θα μπει ο Χόγκλα, ναι, φυσικά θα μπει ο Χόγκλα. Και ο Ρίτσαρτς 6. Τα 6 ενδέκατα της εντεκάδας δηλαδή θα αλλάξουν σταδιακά. Και δεν θα αλλάξουν μέσα σε ένα μισή μήνα, δύο, θα αλλάξουν μέσα σε μερικές εβδομάδες. Και η αποστολή θα είναι πάρα πολύ διαφορετική, εάν μπουν όλοι αυτή την επόμενη Κυριακή. Και πάρτε την αποστολή που βγήκε για το μάτς με τον Όφη και δείτε τώρα ποιοι μπορεί να μείνουν έξω. Γιατί πρέπει να βγάλεις 6 και να βάλεις 6. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να το κάνεις αυτό. Υπάρχουν, έχεις να βγάλει. Μπορεί να βγάλει τον Μπουσαΐντ, μπορεί να βγάλει. Έχει να βγάλει. Εντάξει, καλή assist που έκανε, αλλά δεν μπορεί το παιδί παραπάνω. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άμα βάλει το Χόγκλα, βγάλει το Γαλανόπουλο. 2. Άμα βάλει τον Καντεβέρι του Γκάμε, μπορεί να βγάλει τον Αλφαρέλα. Και ένα ακόμα πρέπει να βγάλει από μπροστά. 4. Δεν είναι εύκολο πλέον αυτό που κάνει. Να βγάλει και τον Γκέρκε, να βγάλει και τον Γκέρκε. Θα τον βγάλει και αυτό. Θα μπει ο Ρίτσαρτ. Εντάξει, φτάνει. Σε είδαμε, αγάπη μου, ναι, τίμιο ήσουν, ωραία. Δεν είχαμε άλλο να βάλουμε και έπαιζε εσύ, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Μέχρι εκεί. Μην το τραβήξουν παραπάνω με τον Γκέρκε. Δεν μπορώ, βγάζω σπηριά. Εντάξει, ούτε μόνοι ούτε τίποτα. Δεν κάνει ο Γκέρκε για τον Άρη. Πάμε παρακάτω για να συνεχίσουμε. Λοιπόν. Το να τον έχω έτσι μια επιλογή να βόσκει στο βάθος, να υπάρχει, ναι, δεν ενοχλεί το παιδί, δεν μιλάει, δεν λαλάει, μια χαρά κομπλέ. Ναι. Λοιπόν, και το δύσκολο πλέον για τον προπονητή είναι όλους αυτούς να τους εντάξει τη φιλοσοφία του. Γιατί ο Γρηγορίου δεν θα αλλάξει φιλοσοφία. Ο Γρηγορίου έχει μία φιλοσοφία. Δεν προσαρμόζεται αποκλειστικά στους παίχτες. Θέλει παίχτες να προσαρμοστούν σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Τι θέλει να κάνει? Θέλει μια ομάδα η οποία θα παίζει υψηλές εντάσεις, θα πρεσάρει. Και θα είναι αυτή που θα ελέγχει το παιχνίδι. Άρα πρέπει να βάλει το Μανού, το Ρίτσαρτ, το Σούταλο. Οι υπόλοιποι. Κουάμε και ο Καντεβέρι είναι σε αυτή τη διαδικασία. Και ο Χόγκλα την ξέρει τη διαδικασία. Να του βάλει σε αυτό το πλαίσιο. Προφανώς και αυτό θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Και είναι δύσκολο το έργο του τώρα. Γιατί ο Γρηγορίου κατά κάποιο τρόπο πάει τώρα να κάνει αυτό που έκανε το καλοκαίρι. Επειδή άργησαν οι μεταγραφές, ναι. Έγινε αυτό το ντεμαράζ και λίγο πριν το 15 Αύγουστο μέχρι τώρα. Και του ήρθαν τώρα μαζεμένοι οι δεκαδάτοι. Οπότε θα πρέπει να τους βάλει σε αυτή τη φιλοσοφία σταδιακά. Και προφανώς και αυτό σημαίνει ότι δεν θα βλέπουμε έναν Άρη ο οποίος από τη μια αγωνιστική στην άλλη θα είναι μεταλλαγμένος. Τσούκου τσούκου θα βελτιώνεται, αλλά θα θέλει χρόνο, θέλει λίγο χρόνο ακόμα.
Το θέμα είναι να καταφέρει αυτό που κατάφερε στην Τρίπολη, όχι με τόσο ψυχοβραλικό τρόπο κάθε φορά, δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε σε έναν τρόπο όλη την ώρα, να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει. Με αυτόν τον τρόπο. Έχει βέβαια δύσκολα μα μπροστά του για να το κάνει αυτό. Και με τον Όφη είναι δύσκολο. Δεν λέω ότι είναι το φόβο τρόπο που τον παρουσιάζουν ορισμένοι, λε και έρχεται την Μπαρτσελώνα. Να παίξει τη Γιάννη στο Βικελίδη για τον Χριστό και την Παναγιά. Πολύ καλή ομάδα. Καλοδουλεμένη ομάδα, αλλά εντάξει, μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν. Και μετά έχει φυσικά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, που και αυτά είναι ντέρμπι. Με διαφορετικό βαθμό δυσκολία, προφανώ. Άλλο είναι ο βαθμό δυσκολία στην Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ που είναι καλά, φαίνεται ότι είναι καλά. Άλλο είναι ο βαθμό με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ στη φάση που είναι αυτή τη στιγμή. Και προφανώ χαμηλότερο είναι ο βαθμό, υπάρχει, αλλά χαμηλότερο ο βαθμό δυσκολία με τον Ηρακλή στο Βικελίδη, που θα είναι και το παιχνίδι με το οποίο θα πάμε στην πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος.

Στο μεταγραφικό, επειδή ρωτάτε και σήμερα, λέγαμε και χθες ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Τι εκκρεμότητες δηλαδή υπάρχουν? Το αν θα πάρεις έναν ακόμα στόπερ, που το ψάχνει ο Άρης. Το αν θα πάρεις έναν ακόμα αριστερό εξτρέμ, που το ψάχνει ο Άρης. Γράφανε χθες πάλι στην Ισπανία η ΑΣ συγκεκριμένα ότι θέλει τα φιλοδοξία την επόμενη εβδομάδα θα βρει λύση με τον Μπέρεθ. Ο Άρης διακριτικά το έχει το μάτι του εκεί. Δεν λέω ότι στάνταρ θα έρθει ο Πέρεθ, θα μείνει ελεύθερος, αλλά το έχει το ματάκι του εκεί πέρα. Εγώ θα πω ότι ναι, ο Πέρεθ έδειξε μια καλή εικόνα, όπως έχω ξαναπεί, πέρυσι στο φινάλε τη σεζόν. 800 εξτρέμ υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, ο Πέρεθ έχει στοιχεία που θα ήθελε ο Άρης. Και επιθετικά και την τακτική του πειθαρχία και στο αμυντικό κομμάτι. Άλλη κουβέντα αυτή. Προχωράμε. Και η προσπάθεια του Άρη να φέρει ακόμα έναν αριστερό μπακ, όπως είπαμε και χθες στην εκπομπή. Ένα αριστερό μπακ που πιθανό, εάν έρθει, να πληρεί και το κριτήριο του Έλληνα που μπορεί να αγωνιστεί στο κύπελο. Και όπως μου είπε και ένα πουλάκι χθες, μην ψάχνετε μόνο στην Ελλάδα. Ψάξτε και έξω για αυτό τον παίχτη. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες που παίζουν στο εξωτερικό. Υπάρχει αυτή, ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει ένα παίχτη ως προτεραιότητα. Απόλυτη προτεραιότητα. Νούμερο ένα προτεραιότητα. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη κίνηση. Και έχει ρίξει βάρος τελευταίες 10 μέρες αυτόν, προκειμένου να το φέρει εδώ πέρα. Και να, μαζί με τον Ρίτσαρντς, να είναι οι δύο παίχτες για τα αριστερά. Θα μου φαινόταν πιο λογικό, μιλάμε, πώς θα το πω τώρα, θέλει να κάνει μια καλή κίνηση ακόμα εκεί. Δεν το θεωρώ εύκολο. Στο τέλος μπορεί να καταλήξει σε μια πιο value for money επιλογή, σε μια λύση που είναι έτσι λίγο πιο στυλ, ας πούμε, Friedek στα 150-170 χιλιάρικα. Να το πω έτσι. Δεν είναι δεδομένο ότι θα την κάνει αυτή την κίνηση, το παλεύει. Γενικά από εδώ και πέρα δεν είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα κάνει άλλη μεταγραφή. Έχει την πρόθεση όμως να κάνει. Άλλη μία, άλλες δύο. Και αναφέρομαι κυρίως σε αυτές τις άμυνες, γιατί η μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή δεν είναι στα αριστερά, είναι στην άμυνα. Εγώ θα έπαιρνα ακόμα ένα αριστερό εξτρέμ μπροστά. Για να πλαισιώσω το Γιαννιώτα. Και χωρίς να δικήσω το Γιαννιώτα αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Γιαννιώτας, αν λεγόταν αλλιώς, θα λέγαμε, δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλον εξτρέμ, αφού έχουμε αυτό να είναι. Δεν έχει σημασία που είναι ο Γιαννιώτας και είναι 32-33. Πάει καλά, πάει καλά, τελειώσαμε. Δεν έχει να πούμε κάτι άλλο. Θέλεις ακόμα μια λύση από εκεί αξιόπιστη, φυσικά και θέλεις. Μπορεί να πει κάποιος, πάμε τον Παλάσιο αριστερά. Έχω τον Γκάρι δεξιά, τον έχω τον Παλάσιο ως Πασπαρτού. Άμα δεν πάρει το τέλος, αυτό θα γίνει. Ή μπορεί να πηγαίνει ο Γκάρι στα αριστερά και ο Παλάσιο δεξιά. Πολλά μπορείς να κάνεις. Ή μπορείς να τραβήξεις τον Αλφαρέλα αριστερά. Λοιπόν, δεν συμπαλώνω, ρε Σωτήρη. Λοιπόν, καλημέρα και στο Δημήτρη. Μην αρχίσεις να βαράτε ονόματα τώρα, παιδιά. Δεν έχει νόημα, θα δούμε. Έχει ο Άρης 2-3 επιλογές. Ας πούμε 2-3 επιλογές για τα αριστερά. Ψάχνετε να δει. Και εντός Ελλάδος, έτσι και εκτός Ελλάδος. Ψάχνετε. Και εκτός Ελλάδος αναφέρομαι και σε ξένους κιόλας. Αν δεν πάρει Έλληνα, μην πάει το μυαλό σου κατευθείαν μόνο σε Έλληνες εκτός Ελλάδος. Ψάξτε και ξένους εκτός Ελλάδος. Λοιπόν, θα δούμε. Είναι μια από τις επιλογές που είναι μια της θέσης που ο Άρης σκέφτεται να κάνει μια κίνηση. Θέλει, όπως σας είπα και χθες, να πάρει ένα ακόμα αριστερό μπακ. Τώρα το τι θα κάνει θα δούμε. Και το πώς θα το διαχειριστεί. Μπορεί να πάρει και κανένα στο τέλος. Θα φανεί. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το αριστερό εξτρέμ, για να κάνω τη γέφυρα λίγο και να πάω και στο κομμάτι το. Για να πάω και στο κομμάτι του ρόστερ. Επειδή μου στέλνετε και πολύ για αριστερό εξτρέμ, πάμε να δούμε το ρόστερ αυτή τη στιγμή. Γιατί είμαστε πλέον σε μια φάση όπου δεν είναι λειτουργικό αυτό που έχει να διαχειριστεί ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου θα πάει σήμερα στο Ρήσιο, παιδιά, και θα δει 34 ποδοσφαιριστές. 34.
Με τους περισσότερους βέβαια αυτή τη στιγμή να είναι μεσοπιθετικά, που ο Άρης κυρίως δεν είναι η άμυνα το πρόβλημά του, στο κομμάτι του να ξεφορτωθεί. Η επίθεση είναι το πρόβλημα. Μέσο επιθετικά. Βάζω και το κέντρο. Βέλιο, Μάικιτς, Διούδης, Μπαρμπόπουλος. Είναι μια θέση που πρέπει να την ελαφρύνεις. Και λέγαμε και χθες ότι ο Άρης θέλει να ελαφρύνει με το Μάικιτς. Να φύγει δηλαδή ο Μάικιτς. Φαμπιάνο, Πετρίς, Σούταλο, Κέρκες, Τιάμ, Ρίτσαρτς, Φατιγκά, Κάμψης. Αυτή είναι η αμυντική. Σε παίρνει να κάνεις άλλη μια κίνηση, άλλες δύο κινήσεις εδώ πέρα. Σε παίρνει. Θα πει, δεν έχουμε ήδη πολλούς. Ναι, εντάξει. Και βάζω και τον Αντωνιάδη μέσα που δεν έχει κάνει ακόμα συμβόλαιο. Ναι, αλλά ο Κέρκες και ο Αντωνιάδης είναι δύο ιδιαίτερες περιπτώσεις. Δηλαδή, στον Άρη θεωρώ ότι ο Αντωνιάδης έχει μια προοπτική, αλλά είναι πίσω ακόμα σε σχέση με τον Κάμψη, τον Πασαραφιανό. Καλά εννοείται με τον Βορλιαζίδη. Και για μένα το καλύτερο που πρέπει να κάνει ο Άρης με τον Αντωνιάδη είναι να τον κάνει συμβόλαιο και να τον στείλει δανεικό να παίξει κάπου. Αν σκέφτεται κιόλας να πάρει κάποιον Έλληνα. Να τον έχει ως μια δεύτερη λύση πίσω από τον. Πώς το λένε, πίσω από τον Ρίτσαρτς. Λοιπόν. Χόγκλα, Γαλανόπουλος, Μπασίρου, Νίνκ. Βλέπω τώρα το ρόστερ μέσα από τη σελίδα της ομάδας. Ράτσιτς, Γιένσεν, Βορλιαζίδης, Παπασαραφιανός. Είναι πολλοί παίχτες και στο κέντρο. Ο Άρης είχε αποφασίσει από καιρό ότι τον Νίνκ θέλει να τον δώσει δανεικό. Τραυματίστηκε, είναι μια περίπτωση που πήγε πίσω. Ακόμα όμως τον Άρη το βλέπουν και το σκέφτονται. Ωραία, λοιπόν. Ακόμα στον Άρη το βλέπουν και το σκέφτονται. Για τον Νίνκ. Και για μένα θα πρέπει, επειδή εντάξει, ένα τραυματισμό θα κρατήσει κάπω το τραυματίσει και πριν 2-3 εβδομάδες, έχει κανένα μήνα και λιγότερο ακόμα ο Νίνκ να κάτσει έξω. Πρέπει να φύγει δανεικός, δεν χωράει. Το Βασαραφιανό τον κρατάς γιατί το θες για το κύπελο. Ο Γαλανόπουλος είναι ένα θέμα. Ο Γαλανόπουλος είναι ένα ζήτημα. Το τι θα κάνεις. Δεν θα έχει πολύ χρόνο ο Γαλανόπουλος φέτος. Με το Χόγκλα, τον Μπασίρου και το Ράτσις δεν θα έχει πολύ χρόνο. Και το Μανού στο 10. Και με το κύπελο. Εκεί μπορείς να λειτουργήσεις αλλιώς και να πεις Ράτσιτς, Χόγκλα, Μπασίρου, Βορλιαζίδης, Παπασαραφιανός. Που είναι μια νορμάλ πεντάδα επιλογών. Και όποτε χρειάζεται τραβάω και το Γένσεν. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρος και για το Γαλανόπουλο πλέον. Στο ρόστερ. Και αυτός είναι με το δικό του τρόπο σε αυτή τη λίστα. Άρα μέχρι στιγμής ποιον έχουμε βάλει. Έχουμε βάλει το Μάικιτς, έχουμε βάλει το Γαλανόπουλο, έχουμε βάλει το Νίνκ. Εγώ βάζω και τον Αντωνιάδη μέσα που θα πρέπει να υπογράψει και να φύγει δανεικός. Δεν ξέρω αν πάρει ο Άρης και άλλο στόπερ τι θα κάνει με το Ματάρ. Μήπως τον δώσει δανεικό, αν και δεν το βλέπω εύκολο. Γιατί τον Γκάμψ το θέλει για το κύπελο. Οπότε μήπως δώσει το Ματάρ δανεικό. Θα φανεί. Το κρατάμε και αυτό σκέψη, γιατί τώρα είναι τελευταίες μέρες, όλα πέφτουν μαζί, να δούμε τι γίνεται. Και πας μπροστά μετά και βλέπεις ότι υπάρχει ο Μπουσαΐντ, υπάρχει ο Δόνης, υπάρχει ο Γιαννιώτας, υπάρχει ο Γκαρέ, υπάρχει ο Ντιαλό, υπάρχει ο Παλάσιος, υπάρχει ο Μύρο, ο Αλβαρέλα, ο Μωρόν, ο Καντεβέρη, ο Μανού, όλοι αυτοί. Ο Κουαμέ. Και εδώ βλέπεις και λες ότι Δόνης, Μπουσαΐντ, εσύ έχουν μπει και από την ομάδα, βρείτε ομάδα. Και δεν φαίνεται να χωράει και ο Ντιαλό σε αυτό το ρόστερ. Δεν θα βρει και αυτός εύκολα χρόνο. Εάν τώρα έχεις την άνεση και να πεις ότι τον κρατάω, δεν μου κοστίζει πολύ, τον έχω εδώ πέρα να υπάρχει, έχεις πάει άλλο ποδάρι, έχουμε θέματα πολλά, δεν ξέρω να το βάλω. Εδώ θα ήταν χρήσιμη μια ομάδα Β. Τους έχεις κάτω, τους τραβάς πάνω, όποτε θες. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Θα ήταν χρήσιμη, δεν την έχουμε, μην ανοίξουμε πάλι κουβέντα γιατί δεν την έχουμε και προχωράμε. Λοιπόν. Άρα βάζουμε money money και λέμε ότι ένα ρόστερ 34 παιχτών μπορεί να πέσει 27, που είναι ένα normal νούμερο. Και αυτό θα βοηθήσει και πολύ τον προπονητή. Το 27 για μια ομάδα που δεν παίζει Ευρώπη είναι καλό. Ο Άρης τώρα, μιλάμε, το ρόστερ το οποίο έχει είναι ούτε Ευρώπη. Ομάδα Ευρώπης δεν έχει τέτοιο ρόστερ τώρα που μιλάμε. Με 34 παίχτες.
Και αν τους μαζέψετε σούμα, αυτούς που σας έβαλα τώρα που είναι βάση ρεπορτάζ και βάση λογικής ότι δεν θα βρουν χώρο αυτοί, πέφτει στους 27. Είμαι βάλει τον Μάικετ, τον Ινγκ 2, τον Αντωνιάδη 3, τον, εγώ θα βάλω και τον Ματάρ μέσα 4. Αν πάρεις, προσέξτε, αν πάρεις και άλλο στόπερ. Αν δεν πάρεις άλλο στόπερ, το Ματάρ το κρατάς. Δεν φεύγει. Οπότε τον αφήνουμε αστερίσκο, πάμε στους 3. 1, 2 Αντωνιάδης. Ο Μάικετς 2, ναι. Ο Νίνκ 3. Ο Γαλανόπουλος 4. Ο Δόνης 5. Ο Μπουσαΐντ 6. Ο Ντιαλό 7. Φεύγεις αυτόματα το 34 και πας στο 27. Που είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο. Και δεν θα σου λείψει σε αυτή τη φάση και σε, γενικά σε χρονιά κανένας από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Γιατί έχεις λύσεις. Και μπορείς μετά να κάνεις άλλες δύο κινήσεις και να πας στο 29. Και, είσαι, και εκεί φεύγεις λίγο, αλλά και λες ότι και εκεί, ας πούμε, μην θέλω νορμάλ. Μπορώ να το παλέψω. Α, και ο Χαρούπας είναι, ναι, και ο Χαρούπας, σωστά. Το ξέρασα το Χαρούπα, ήταν και από τους πολύ καλούς νεαρούς στην προετοιμασία. Με το Χαρούπα είσαι 34. Με το Χαρούπα είσαι 27. Το Χαρούπα δεν τον έδιωχνα. Γιατί να το διώξω. Θέλεις μικρούς για το κύπελο, δεν γίνεται. Χαρούπα, Κάμτσι, Βορδιαζίδη, Παπασαραφιανός 4 και ακόμα και αν πάρεις έναν ακόμα μικρό Έλληνα από αυτούς που εξετάζεις για το αριστερό άκρο της άμυνας που μπορεί να πας σε ξένο τελικά, αλλά κοιτάς και Έλληνες για το αριστερό άκρο της άμυνας, είσαι εντάξει. Λέει εδώ ο φίλος. Όχι Κώστα μου, όχι. Ο Δημήτρης λέει στο 10 λέει είσαι Μανού Γένσεν αν έρθει στο όπερ Χαρούπα. Αν έρθει τι είναι, στο 10 είσαι Μανού Γένσεν. Δεν μπορεί ο Γένσεν ρε παιδιά στο... Δεν μπορεί ο Γένσεν ρε παιδιά στο 10. Τα έχουμε πει για το Γένσεν χίλιες φορές. Τα έχουμε πει για το Γένσεν. Ο Ντιόπ έφυγε, ρε Παναγιώτη. Διαλέμερα με τον Παναγιώτη Κουβάτση. Αναλυτάρα, θα σε φωνάξω τις επόμενες μέρες. Δανική κάμψη Αντωνιάδης, Ντιόπ Ντιαλό. Ερωτηματικό ο Μάικιτς αν φύγει, να φύγει ως δανικός και μετά ερωτηματικό ο Γαλανόπουλος και Μπουσαΐντ. Και φύγει, λέει, δεδομένα Δόνης και ένας εκ των 5 επιθετικών. Οπότε, μάλλον Κουαμέ. Είναι και... Ο Ντιόπ πήγε στην Καλαμαριά. Άστον. Εσύ τώρα τον βάζει συνολικά στο ρόστερ. Εγώ σου λέω τώρα για το ρόστερ που πάει και βλέπει ο Γρηγορίου στο Ρήσιο. Ο Ντιόπ δεν είναι εκεί. Ούτε αυτός ο Κλειζόπουλος, το παιδάκι το οποίο πήρε ο Άρης, είναι εκεί. Ο Αλέξανδρος λέει, δηλαδή μας λέει στον Αντωνιάδη ότι τον υπολογίζουν και δεν υπογράφει. Όχι ρε, δεν τον υπολογίζουν. Τυπικό είναι το θέμα του Αντωνιάδη, θέλω να πιστεύω θα τελειώσει επόμενες μέρες. Απλά ο Αντωνιάδης δεν θα βρει χώρο φέτος εύκολα. Έτσι όπως πάει ο Άρης, αν δεν πάρει αριστερό μπακ, έχει πιθανότητες. Αν πάρει όμως αριστερό μπακ, δεν έχει πολλές. Είναι η αλήθεια. Και επειδή βλέπω ότι μου έχετε στείλει πολλοί μηνύματα, μην το ψηρίζετε με το θέμα του αριστερό μπακ. Ο Άρης κοιτάει και ξένους, κοιτάει και Έλληνες, κοιτάει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Κοιτάει και μικρούς που μπορεί να παίξουν στο κύπελο, κοιτάει και άλλους που δεν μπορεί να παίξουν στο κύπελο. Θα δούμε τι θα κάνει με αυτό το μέτωπο. Λοιπόν. Και τώρα περιμένω λοιπόν το Ρέγες. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Κάναμε, παρουσιάσαμε το ρόστερ, κάναμε το ξεκαθάρισμα. Να μου κάνει δουλειά. Το λάθος για μένα είναι ότι με κάποιους παίχτες ήξερες μέσα σου ότι δεν θα τους κρατήσεις. Θα έπρεπε να τους το πεις νωρίτερα. Τώρα, τελευταία στιγμή, δεν είναι εύκολο και αυτή να βρουν ομάδα. Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό των κινήσεων του καλοκαιριού στην αγορά γίνεται προς το φινάλε. Λοιπόν. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει δεν είπε στο Χαρούπα λέει. Τον είπα, τον είπα μετά ρε. Εγώ το Χαρούπα είπα δεν τον έδιωχνα. Άστον και αυτό να υπάρχει. Γιατί θες μικρούς. Θες μικρούς. Γιώργο μου.
Λοιπόν. Που ξέρεις Γιώργο μου ότι κινούμαστε και για άλλο στόπερ. Ψάχνουμε, δεν ξέρω αν θα πάρουμε. Για μένα την έχω πει τη θέση μου, την άποψή μου βασικά. Ο Άρης πρέπει να πάρει στόπερ. Να έχει δηλαδή το Σούταλο έναν ακόμα, το Φαμπιάνο 3, τον Γκάμτσι 4. Λείπει ένας πέμπτος βέβαια. Πρέπει να υπάρχει ένα. Σα το πρέπει να έχει πεντάδα. Θες γιατί στο ματάρι για πεντάδα, κράτα τον. Θες επειδή τον πιστεύεις να τον αφήσεις να πάει να παίξει κάπου και να δουλευτεί. Στείλ τον. Για μένα πέμπτο στόπερ ο Άρης. Να έχει δηλαδή να πάρει έναν ακόμα. Να έχει τον το Σούταλο, το Φαμπιάνο με τον Γκάμτσι και σπάει να πάρει και, το, και τον Μπράμπετς. Που δεν θα το κάνει. Πιστεύω. Να τον έχεις πέμπτο. Όπως είχε στο Ρόουζ πέρυσι, να έχεις τον Μπράμπετς. Ένα παίκτη δηλαδή έμπειρο που δεν θα σου κοστίσει πάνω από 200 χιλιάρικα. Αλλιώς παίρνεις έναν ακόμα, Σούταλο Βαμπιάνο 3, Ματάρ 4, Κάμπτης 5, κλείσαμε πεντάδα, ευχαριστούμε πολύ και πάμε παρακάτω. Κώστας, που λες να πάρουμε το Βέλεθ αδελφέ, ο Βέλεθ αποσύρθηκε από την ενεργοδράση. Λέω, μήπως λέει να εξετάσουμε την περίπτωση του Βέλεθ για βάθος, λέει σας το έπαιρνε. Όχι ρε Κώστα μου, ο Βέλεθ είχε σταματήσει την κούπη στην μπάλα. Πού να πάμε να πάρουμε το Βέλεθ. Λοιπόν, για τους φορ λέει ο Δημήτρης, υπάρχει ενδεχόμενο να φύγει κάποιος. Ελπίζω πάντως όχι ο Μωρόν. Αν είναι να φύγει κάποιος τώρα που μιλάμε, μόνο ο Μωρόν μπορεί να μπει στην κουβέντα. Και είπαμε και χθες και τα δεδομένα με τον Αποέλ και την απόσταση στο οικονομικό, αλλά ο Μωρόν τώρα με την έλευση του Μανού αλλάζει ο χαβάς του. Εδώ ο Μωρόν πήγε χθες στα γραφεία μαζί με τον Μανού για να υπογράψει και να ανακοινωθεί. Δεν μου δείχνει κίνηση, θα μείνει και πολύ καλή φίλη. Δεν μου δείχνει κίνηση ανθρώπου που θέλει να φύγει. Τώρα που μιλάμε. Και ο Μωρόν δεν βρίσκει πουθενά το συμβόλαιο που έχει στον Άρη. Είναι παιδιά 1.000.000 ευρώ κοντά. Δεν θα το δώσει καμία ομάδα αυτό το συμβόλαιο. Πλέον στα 33 πηγαίνει ο Μωρόν. Πού να το βρει αυτό το συμβόλαιο. Τελευταίο το καλό συμβόλαιο. Λοιπόν. Αναλυτής, προπονητής. Ναι, προπονητής είσαι Παναγιώτη. Εντάξει, κομμάτι της ανάλυσης. Συγγνώμη, το παρεμήνευσα εγώ. Λοιπόν, το έδεσα λάθος. Λοιπόν, ο coach Κουβάτζης, έτσι για να τα λέμε όλα. Καλημέρα στον Αναστάση από Πράγα. Ελληνοτουρκικά λέει: έχουμε κάτι μόνο για οικονομία. Όχι, δεν έχουμε. Λοιπόν, Ερντογάν, φυλάξω. Τι 10 λέει στα πέταλα, εμείς πήραμε διαρκές για την ομάδα. Και όχι, λέει τον Καρυπίδη, λέει: τι κάνουμε, λέει 43 με λέει. Ναι, τα πέταλα, Αναστάση μου, δεν ήταν too much. Δεν θα ανοίξω γραμμές, παιδιά, μην καλείτε. Λοιπόν, τα πέταλα ήταν λίγο too much. Υπόλοιπε στήρε μαζί σου, τα πέταλα λίγο too much. Πάρε Μπράμπετς ή κάνει επίσημα το Γένσεν, παίρνει το τρεμπάκ. Και αυτό υπάρχει ως επιλογή, φυσικά. Αν ο Άρης κάνει το Γένσεν επίσημα στόπερ, πει ότι. Και πρέπει να το επικοινωνήσει όμως, αυτό είναι το θέμα. Να βγει δηλαδή ο προπονητής μετά σε μια συνέντευξη τύπου και να πει ότι ο Γένσεν είναι πλέον παίχτης της άμυνας. Δεν είναι παίχτης του κέντρου. Και αν χρειαστεί, θα τον βάλω και στο κέντρο. Ότι έχω δηλαδή τον Σούταλο, το Γένσεν, το Φαμπιάνο 3, τον Γκάμτσι και τον Ματάρ 5. Ή παίρνω έναν ακόμα, έχω το Σούταλο τον έναν ακόμα, το Φαμπιάνο, το Γένσεν και τον Γκάμτσι και τον Ματάρ δανεικό. Και αυτό γίνεται. Και αυτό μπορώ να το κάνω. Εγώ δεν είμαι αντίθετος με τη μηνυμοποίηση του Γένσεν στα στόπερ. Ως μια εναλλακτική επιλογή, προσέξτε. Εγώ είμαι αντίθετος με τον κάνουμε βασικό. Γιατί όπως το αναλύσαμε και χθες, κινείται καλά στο χώρο, ελέγχει το χώρο, καλύπτει, έχει την ταχύτητα που τον βοηθάει, είναι καλός στον αέρα, δεν είναι καλός στο man to man μέσα στην περιοχή. Όταν ο φόρ έχει την μπάλα κάτω, το ρολάρι, δεν το, εκεί ο Γένσεν δεν λειτουργεί, γιατί δεν είναι, είναι φυσιολογικό κιόλας, δεν έχει το DNA του τον στόπερ. Αλλά άμα θες να τον έχουμε ως μια εναλλακτική πίσω, εντάξει, οκ. Okay. Να τον έχουμε. Πάρουμε όμως και ένα ακόμα. Πάρουμε και ένα ακόμα. Για να το κλείσουμε. Δηλαδή το πάμε καλά μέχρι στιγμής. Ενισχύεται σωστά η ομάδα. Άργησε, αλλά ενισχύεται σωστά. Ναι. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας αυτό, ούτε ότι παίρνει παίχτες ποιότητας. Και προσέξτε και μια λεπτομέρεια στην οποία ο Άρης, θυμάστε, το λέγαμε από όταν ήμασταν στην Ιταλία. Εδώ πέρα τα μεσημέρια με τον Δημήτρη και με τον Γιάννη νωρίτερα. Που ήδη ο Άρης άρχιζε να αργεί. Και σας είχα πει τότε, και είχα πει τότε στον αέρα, ότι αρχίζει πλέον να κοιτάει πολύ πιο έντονα, γιατί το timing τον οδηγούσε εκεί, σε πιο έτοιμους παίχτες. Γιατί θέλει να έρθει κάποιο τώρα στο σημείο που φτάσαμε, δεν έχει χρόνο, δεν έχει το περιθώριο να δίνει έναν μήνα ή 20 μέρες. Θέλει παίχτες που θα μπορούν να παίξουν άμεσα. Ο Μάνου μπορεί, ο Ρίτσαρτς μπορεί, ο Σούταλο μπορεί, ο Πετρίς έπαιξε, ο Βέλιο έπαιξε. 5 έχω βγάλει. Έχουμε άλλον.
διαφεύγει κανένας. Όχι. Ο Μυρ, 6. Και αυτός μπήκε κατευθείαν, έπαιξε. Πήρες παίχτες δηλαδή που δεν ήταν off από το Μάιο. Ο Παλάσιος ήταν μια τέτοια περίπτωση, ναι. Ο Μπασίρου ήταν μια τέτοια περίπτωση, ναι. Και βλέπετε ότι αυτά τα δύο παιδιά είναι πιο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Παλάσιος έχει καλύψει πιο γρήγορα το χαμένο έδαφος του Μπασίρου. Ο Μπασίρου φαίνεται ότι ακόμα θέλει χρόνο. Γιατί δεν ξεκινήσαν, είχαν ένα προπονητή. Το Μάιο δεν ξεκινήσαν η προετοιμασία με την ομάδα. Χαμένο έδαφος. Πρέπει να καλυφθεί. Ο Μπασίρου ήρθε ένα μήνα μετά που συμφώνησε. Είναι φυσιολογικό λοιπόν να μένουν αυτά τα παιδιά πίσω και είναι πολύ σημαντικό που ο Άρης κατάφερε, έστω και με καθυστέρηση, να φέρει παίκτες οι οποίοι είναι θέσεις να παίξουν άμεσα. Προσαρμογή κάποιοι χρειάζονται, ναι, προφανώς. Ο Σούταλο, ο Μύρ. Ο Μανού δεν θα τη χρειάζεται. Μανού ξέρει που ήρθε. Ο Δημήτρης, αν βρει πάλι χρόνο Μωρόν, θα αρχίσει να παστελώνει. Ο Καντεβέρ είναι παικταράς, αλλά με τον γκολ δεν είναι όπως είναι ο Μωρόν. Συμφωνώ. Από μέρα ακόμα δεν είδαμε κάτι και ο Κουαμέ είναι συνέχεια εκτός. Έγκλημα φύγει ο Μωρόν. Καλά τιμή των εισιτηρίων, λέει. Είναι, λέει, για γέλια. Ο φίλος ο Δημήτρης, το αναλύσαμε, Δημήτρη, μου νωρίτερα το κομμάτι των εισιτηρίων. Τώρα μην μπαίνουμε πάλι σε αυτή τη συζήτηση. Το είπαμε. Ο Ιωάννης. Καλημέρα, Νικολάρα. Αλήθεια, λέει, τώρα αυτό το τραγούδι θα έχει στην εκπομπή σου για έναρξη. Ωραίο είναι, ρε. Γιατί. Εξήγησε, λέει, στο Δεσίλα και στον Ερακλή, τους θα εξήγησα μια χαρά, ότι η κάρτα του Πετρίς είναι κίτρινη. Θέλει τεράστια προσοχή το μας με τον Όφη, ειδικά το αμυντικό τραζίσιο, γιατί ο Όφη παίζει εξαιρετικά στην αντεπίθεση, όπως ο Άρης του Μάτζου ισχύει, και σε έχει θέμα στο αμυντικό τραζίσιο ακόμα. Δεν είσαι πολύ καλά. Και φάνηκε αυτό και στην Τρίπολη, και ένας λόγος ήταν προφανώς και ο Μπασίρο, αλλά και το ότι είχε στο φατιγκά αριστερό μπακ. Για τις τιμές των εισιτηρίων δεν θα πω τίποτα. Δεν υπάρχει γυρισμός, λέει, με Καρυπίδη. Η ομάδα να πηγαίνει καλά και να βρεθεί ένας αντίστοιχος Σιάο. Θέλει οπωσδήποτε τρεις μεταγραφές άμενα αριστερά, μπρος πίσω. Δεν γίνεται το Άρη να βασίζει το Γιαννιώτα. Τον Παλάσιο να τον βάλει στα αριστερά, τον Χριστέβη, συμφωνώ. Διώξε Δόνι Μπουσαίντ, Μάικιτς και τους μικρούς, όχι όλους, λέει, δανεικούς. Και ενίγει με τους άλλους Σενεγαλέζους. Άντρε, ρέγες. Ναι, δεν μπορώ να διαβάσω το άλλο. Λοιπόν.

Και λέει φίλος ο Κοτάλης για το Γιάννιώτα και για τα εξτρέμ που λέγαμε πριν, ότι όσο καλός και αν είναι, λέει, δεν έχεις αλλαγή. Μα γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να πάρεις ένα αριστερό εξτρέμ. Πρέπει. Θα μπορούσες. Ποιο να βάλεις αριστερά. Τον Καρέ μπορείς να τον βάλεις. Να πεις ότι θα έχω τον Καρέ. Και πετάξω τον Παλάσιο τα δεξιά. Για να πάρεις εκεί πρέπει να διώξεις πρώτα. Έχουν μαζευτεί πάρα πολύ. Γιατί αν παιδιά δεν φύγει ο Δόνης, θα πρέπει να παίξει ο Δόνης. Τι να κάνουμε, αυτόν έχω, αυτόν θα βάζω. Backup του Γιάννιώτα θα είναι ο Δόνης. Δεν έχω άλλη. Αν δεν πάω σε κάποια άλλη εσωτερική μετακίνηση, μετατόπιση, γκαρέ, όποτε χρειάζεται κτλ., θα βάλεις backup του Δόνη. Ή θα βάλεις backup του Μπουσαΐντ, που εμένα δεν με εμπνέει όπως και να το κάνουμε. Το έχω πει, δεν έχω ούτε μονές, ξέρετε, ούτε τίποτα. Απλά εκεί θέλεις παίχτη ταχυδυναμικό. Παίχτη που να παίρνει όλη την πλευρά. Ο Δόνης δεν μπορεί να την πάρει όλη την πλευρά. Ο Μπουσαΐντ επίσης. Δεν το είπαμε, Γιώργο μου, γιατί αυτές τις λεπτομέρειες τις κοιτάς εσύ και έχει δίκιο. Το πέναλτι του Γιαννιώτα προήλθε από μεγάλο πλάγιο του Πετρί. Σωστό. Σωστή παρατήρηση. Που κάνει. Και είχαμε πει και το καλοκαίρι ότι η ομάδα δουλεύει στα πλάγια. Φίλος ο Γιώργος, τον Πετρί τον έχει αγάπη. Είναι η αλήθεια. Την πρώτη στιγμή που βγήκε το όνομα μου έλεγε είναι παιχτάρα. Ο συγκεκριμένος. Και έχει κάνει και μια κηδεία με τον ΠΑΟΚ πριν λίγα χρόνια. Στη Βουλγαρία. Ο Νίκος, είμαι ενθουσιασμένος με τον Γιαννιώτα. Είσαι ενθουσιασμένος, λέμε τον Γιαννιώτα, δηλαδή Νίκο. Δεν είμαι ενθουσιασμένος, Νίκο, με κανέναν. Με το Μανού δεν είμαι ενθουσιασμένος. Θέλω πολλά, πρέπει να γίνουν πολλά για να ενθουσιαστώ. Εγώ δεν ενθουσιάζομαι εύκολα. Αλλά ο Γιαννιώτας, αν τα νούμερα του Γιαννιώτα τα έχει άλλος παίξει στην προετοιμασία, ξέρεις τι θα λέγαμε. Πολύ καλός αυτός. Πάρα πολύ. Το πρόβλημα του Γιαννιώτα, ξέρεις ποιο είναι, το λένε Γιαννιώτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολλοί δεν μπορείτε να τα αντιληφθείτε. Τον Έλληνα τον έχουμε, αν δεν είναι μουζακί της Κωνσταντέλιας Καρέτσας, τον έχουμε του πεταματού. Είναι κακό αυτό. Αν άλλος παίχτης είχε 2 γκολ, 3 ασίστ στην προετοιμασία, θα λέγαμε αυτός φέτος θα κάνει πράγματα. Όπως το λέγαμε για τον Γκουαμέ, δηλαδή, και τον Κατεβέρη, που είχαν πάνω κάτω τα ίδια νούμερα. Αλλά επειδή είναι ο Γιαννιώτας, δηλαδή, τι να πούμε. Μια χαρά είναι ο Γιαννιώτας. Και εκτέθηκε ο Χιμένεθ όταν τον έβαζε πέρυσι. Από τη στιγμή που ήρθε και τον έβαλε ο Γρηγόριο. Θες όμως, γνώμη μου, ακόμα έναν μαζί του. Για να έχεις μια ισορροπία. Νίκο μου, δεν νομίζω να είναι έτσι, όπως το λες. Ο Φότζη λέει: παίζει μου, θα έρθει ο Μπράμπετς. Κοίτα, μέχρι και πριν μια εβδομάδα που μίλησα μαζί του δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Για άλλο λόγο μίλησα με τον Γιάκου, βέβαια. Περισσότερο για τον Ρίτσαρτ, γιατί τον είχε συμπαίχτη στην. Στη Ρίο Άβε την περσινή σεζόν. Λοιπόν. Ο Γιώργος το έβαλε 25 ευρώ στα πέταλα και έχει την ίδια μέρα διαθέσιμα διαρκείας. Μα γι' αυτό το έκανε, Γιώργο. Απίθανο να πουλήσει 1000 διαρκείας, λέει. Απίθανο να πουλήσει 1000 διαρκείας, λέει, μέχρι την Κυριακή. Μακάρι! Δεν ξέρω τώρα πώς θα το σκεφτούν έτσι. Πιστεύω πολλοί θα το σκεφτούν, δεν ξέρω αν θα το κάνουν τόσοι πολλοί. Ενήλικας με 2 πιτσιρίκια πήρα διαρκείας με 280 ευρώ στη 2 σε 6 δόσεις και 200 free bets in Novibet. Πολύ καλά είναι. Για τους οικογενειάρχες είναι πολύ καλά από πέρυσι τα πακέτα. Πάρα πολύ καλά. Τώρα σκεφτείτε, ρε παιδιά, σας λέει με 2 πιτσιρίκια 280 ευρώ στη 2 πήρα. Με 2 παιδιά. Πλέον μπορώ και εγώ. Σωστό. Αλλά είναι τα παιδικά όμως ακόμα σε εμάς. Όχι, μπορώ να πάρω. Μπορώ να πάρω. Φυσικά μπορώ να πάρω. Λοιπόν. Ο Παντελής, άλλη μια ευκαιρία, λέγει εσωστρέφεια, λέει. Με τα εισιτήρια, ευχαριστώ για το τραγούδι. Εντάξει, κοίτα, ορισμένοι ψάχνουν. Όχι όλοι, ορισμένοι ψάχνουν ευκαιρία. Άστο το κομμάτι με τα εισιτήρια το αναλύσαμε πάρα πολύ. Ο Λευτέρης, να επαναλάβω το μήνυμα που έστειλε ένας φίλος πριν, τα 25 ευρώ λέγει εξαπλώστρες, λέει τα δίνατε, λέει τα 25 ευρώ λέγει για την ομάδα δεν τα δίνετε. Ναι, όχι όλοι όμως. Αυτός που είναι από την επαρχία, Λευτέρη μου, μην το βάζεις το ίδιο ζύγι, είναι αλλιώς η επαρχία. Και είπαμε το 25 για το πέταλο είναι πολύ, είναι too much, εντάξει.

Ο Στέριος ανεργοποιούσε κατά αριστερά τον Αλφαρέλα. Και εγώ θα σου πω όμως ότι ο Αλφαρέλα δεν ψήνεται να παίξει αριστερά, αλλά απ' την άλλη θα το πω, Μιγγέλ, θα παίξει εκεί που σε βάζω. Δηλαδή ο Γένσεν τι να πει. Γιατί ο Αλφαρέλα δεν ψήνεται με την αριστερή πλευρά, να ξέρετε. Ο Γένσεν, όταν λοιπόν θα πας στον Αλφαρέλα και θα του πεις, σε σκέφτομαι για τα αριστερά. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να παίξω τόσο πολύ αριστερά. Θα τον πιέσει αγκαλιά και θα τον πεις, έλα, πάμε να σου δείξω κάτι. Έλα, πάμε. Πού πάμε, έλα, πάμε να σου δείξω κάτι τώρα, έλα. Μα πού με πας, κοτς, έλα να σου δείξω κάτι. Το βλέπεις αυτόν εκεί πέρα. Και θα σου πει, Μιγγέλ, ναι, το βλέπω. Μου λέει, ποιος είναι. Θα σου πει, Μιγγέλ, ο Γένσεν. Τι πόσες θέσεις έχει παίξει ο Γένσεν. Εκεί δεν θα έχει να πει τίποτα. Ο Γένσεν το μόνο που δεν έχει κάνει είναι αριστερό μπακ τερματοφύλακας και γενικός αρχηγός. Όλα τα υπόλοιπα τα... Όχι, και προπονητής, ναι, εντάξει. Όλα τα υπόλοιπα τα έχει κάνει.

0: Καλημέρα Εμίλιε μου, και χαίρομαι που συμφωνείς. Στόπα, και από κοντά, εγώ θα στο λέω πως είναι, να ξέρεις. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Digital Market, ευχαριστούμε πάρα πολύ Μεζοδοπολείο Μόστρα και ευχαριστώ όλους σας, και το εννοώ να ξέρετε, που ήμασταν και σήμερα παρέα.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Market. Digital Market. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Market. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Market. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
5: Την παρέα την έκλεισες.
6: Το νησί το έκλεισες.
5: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
6: Αυτοκίνητο έκλεισες.
5: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
6: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310 95 30 50 και 90 54 53.
5: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
7: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
8: Δεν είναι ομάδα.
9: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στη τις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

Καλησπέρα σε όλα τα αργιανά του πλανήτη. Καλησπέρα στους πειρατές και στις πειρατίνες. Για άλλη μια τρίτη εδώ κοντά σας με ζωντανή εκπομπή από τις 8 μέχρι τις 10. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μηνύματα στο Viber και στο post που ανεβαίνει στη σελίδα του Yellow Radio στο Facebook. Και βεβαίως θα μιλήσουμε σήμερα για τα τελευταία νέα της επικαιρότητας, για τα τεκτενόμενα στο σύλλογό μας που δυστυχώς το λέω, πάλι διχάστηκε ο κόσμος δηλαδή, και αυτό είναι το πάρα πολύ δυσάρεστο, ενώ ήμασταν έτοιμοι, ενωμένοι και με τη χαρά που πήραμε το Σάββατο να γεμίσει το γήπεδο για να στηρίξουμε την ομάδα, τους παίχτες, τον προπονητή, και βεβαίως θα ήταν και ένα ηχηρό μήνυμα και προς τους πολιτικούς ότι να κύριοι, τώρα φρέσκο και λαχταριστό το Χαριλάου γεμάτο, για να μην λέτε ή να μην σας παραμυθιάζουν οι δίπλα ότι αυτή είναι το Νταλαβέρι, αυτή είναι τέλος πάντων ο μύθος εδώ στην Μακεδονία. Να λοιπόν μια απάντηση φρέσκια και λαχταριστή, και όλα αυτά λοιπόν τα όνειρα χαλάσανε, γιατί είχε δεν είχε την καρυπηδιά, την έκανε πάλι. Σαν το γιοφύρι της Άρτας, το πρωί το χτίζαμε, το βράδυ γκρεμιζότανε. Πόσες παροιμίες να πεις, η καρυπηδιά έγινε, πέσανε επάνω δικοί του άνθρωποι να τον αλλάξουν γνώμη, δεν αλλάζει. Θα σας πω έτσι λίγο πολύ τι υπόθηκε, πάρτε θέσεις λοιπόν. Και θα δούμε τι μέλη γενέστε. Είχαμε βέβαια και την κλήρωση του κυπέλου, θα την πούμε και αυτή.

0: και θα μιλήσουμε και για το μπάσκετ και για το θέμα των τραυματισμών των δύο παιχτών. Ευτυχώς δεν είναι κάτι το πάρα πολύ βαρύ, δεν είναι βαρύς δηλαδή ο τραυματισμός, αφού να σκεφτείτε ότι υπάρχουν ελπίδες να παίξουν και οι δύο στα μαυροσκούφια. Και έτσι το ακόμα πιο σίγουρο είναι ότι θα είναι στην έναρξη του EuroCup έτοιμοι. Θα δούμε όμως πώς θα κυλήσουν οι μέρες και η αποθεραπεία τους και από εκεί και πέρα θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς συχνά πυκνά και θα ακούτε βέβαια και το πρόγραμμα του Yellow Radio. Τώρα όπως σας είπα, μηνύματα στο Viber, στη σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, κάτω από το post, για να τα διαβάσω και από εκεί και πέρα θα ανοίξω και γραμμές στη δεύτερη ώρα για να μπορέσουμε να έχετε έτσι μια εμπεριστατωμένη γνώμη και τη δική μου την άποψη πάνω στο θέμα και από εκεί πέρα ο καθένας βέβαια έχει το δικό του σκεπτικό, την δική του άποψη, την δική του ανάγκη. Άλλος είναι άνετος οικονομικά, άλλος δεν είναι, άλλος το βλέπει έτσι, άλλος το βλέπει αλλιώς. Τέλος πάντων δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη, παιδιά. Ο καθένας που μιλάει και εκφράζει το παράπονό του ή τέλος πάντων την άποψή του, άμα το δεις, όλοι έχουν δίκιο και στο τέλος αυτός που χάνει είναι ο Άρης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα τα πούμε όμως σιγά σιγά. Να πάω λίγο στους χορηγούς και μετά να βάλουμε μπρος δυνατά. Ετοιμαστείτε κι εσείς για να σας πω έτσι λίγο πολύ το τι έγινε και το τι περνάει πάλι αυτός ο δύσμυρος ο σύλλογος. Γιατί είναι φτωχός. Γι' αυτό όπου φτώχεια και γκρίνια.
1: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Και μετά το κοσμηματοπωλείο του Στέλιου του Τζομάκου με την ευρεία γκάμα προϊόντων και με σέρβις δωρεάν εφόρου ζωής σε ό,τι και αν αγοράστε και βέβαια με έξτρα έκπτωση σε όσους λένε Yellow Radio ή κίτρινο πειρατικό. Πάμε λοιπόν και στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go στην περιοχή Χαριλάου, το πρώτο κατάστημα Γεωργίου σε Φέρι 8, μόλις 50 μέτρα από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα, Κυριακές και Αργίες, από τις 8 το πρωί ως 10.30 το βράδυ. 2-3-10-303-5-70 και το δεύτερο, Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο, με άνετο πάρκινγκ για να μην ψάχνεσαι και βεβαίως το ίδιο ωράριο σχεδόν, από τις 8 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες, κανονικά και αυτό, 2-3-10-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά λοιπόν και όπως ξέρετε και όπως πάντα σας λέω, στηρίζουμε τους χορηγούς, του Yellow Radio, γιατί και αυτοί στηρίζουν το ραδιόφωνο και μπορείτε εσείς να ακούτε. Βλέπω γίνεται ένας χαμός από τα μηνύματα. Όπως σας είπα, οι γνώμες διείστανται. Το θέμα είναι ότι όποιον και να πιάσεις από την μεριά του, αν το δεις από τη δική του οπτική γωνία, από τη δική του ανάγκη τέτοια, βλέπεις ότι έχει δίκιο. Όπως σας είπα λοιπόν, την καρυπηδιά την έκανε, πάλι δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Πέσανε δικοί του άνθρωποι να τον αλλάξουν γνώμη, δεν αλλάζει και λέει δεν βγαίνω, δεν φτάνουν δηλαδή. Πού καταλήγουμε? Όπου φτώχεια και γκρίνια. Άμα είχες έναν διαφορετικό, ένα μεγάλο όπως λέμε, όπως υπήρχε ένας μεγάλος στους δίπλα που δεν τους ένοιαζαν τα εισιτήρια, δεν τους ένοιαζαν οι τιμές, δεν τους ενδιέφερε να γεμίζει το γήπεδο. Και έτσι λοιπόν με αυτό το κόλπο, μέχρι που και τζάμπα τους βάζανε, όπως τώρα στο μπάσκετ που πήρε τα διαρκείας ο ίδιος ο επενδυτής τους και τα μοίρασε στους συνδέσμους, έτσι λοιπόν αυτούς δεν τους ενδιέφερε αυτό, δεν κοιτούσανε να βγάλουν άλλα 100, 150-200 χιλιάρικα, αλλά τους ενδιέφερε να γεμίζει το γήπεδο, να δείχνουν και να απαιτούν με αυτόν τον τρόπο. Αντί λοιπόν και εσύ τώρα να γεμίσεις το γήπεδο, να γίνει ο χαμός λίγο πριν την έκθεση και να έχεις τα φρέσκα κουλούρια ώστε να πας να πιέσεις ακόμα πιο έντονα και να πεις μην τρώτε λοιπόν τον παπά από αυτούς, είναι ένας μύθος, είναι μια προπαγάνδα, δέστε εδώ τι γίνεται. Από την άποψη της δυναμικής, ρε παιδί μου. Όχι ότι μόνο με αυτό θα επηρεάσει καταστάσεις, αλλά θα ήταν ένα, ένα σάσο στο μανίκι για κάποιους ανθρώπους που θα πλησιάζανε το κυβερνητικό επιτελείο. Έτσι θα ήταν ένα όπλο ακόμα πιο δυνατό μέσα σε εισαγωγικά. Και θα το είχες φρεσκότατο. Όταν βλέπεις ότι των αλωνών οι κερκίδες είναι άδειες και από ό,τι φάνηκε στα τελευταία τους παιχνίδια. Άσε τώρα το τι λένε αυτοί με το επικοινωνιακό του τμήμα, που και εδώ πάλι ισχύει αυτό που σας λέω, όπου φτώχεια και γκρίνια. Γιατί όταν τους λες κάντε ένα επικοινωνιακό τμήμα, δεν θέλουμε 10 δημοσιογράφους, ούτε 5. Βάλτε 2-3 άτομα, ρε παιδί, δώστε τα από ένα χιλιάρικο που κάνει ένας υπάλληλος να γράφουνε. Δεν έχουμε, λέει, λεφτά. Τι δεν έχετε λεφτά? Δεν έχετε λεφτά να δώσετε 3 χιλιάρικα το μήνα, 2 χιλιάρικα, πάρτε 2. Την Καλυθέα μου ολόκληρη, ολόκληρος Άρης δεν έχει να δώσει, αλλά όχι τι δεν έχει. Δεν έχουν σκοπό να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Ένα θέμα που είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο, η επικοινωνία, είναι το πρώτο αυτή τη στιγμή με όλα αυτά τα social media, με όλη τηλεοράση, ίντερνετ, αυτά, χαμός. Είναι το πρώτο. Με αυτό, εδώ υπάρχουν εκπρόσωποι τύπου, υπάρχουν επικοινωνιακά τμήματα, όλη η κοινωνία και όλο το εμπόριο διακινείται μέσω του επικοινωνιακού κομματιού, marketing και όλα αυτά, και ο Άρης είναι 100 χρόνια πίσω σε αυτό το τομέα. Και εδώ λοιπόν τώρα αποδεικνύεται περίτρανα για ακόμα μια φορά ότι λόγω των στενών οικονομικών δεδομένων θα πρέπει να αυξήσουμε τα εισιτήρια για να μπορέσουμε να βγούμε. Τώρα ο καθένας βέβαια θα έχει την άποψή του, αλλά εγώ πάω στο συγκεντρωτικό, πάω ψηλά στην κορυφή, στην κεφαλή, που άμα η κεφαλή δεν είχε ανάγκη, ας πούμε, και είχες ένα πάρα πολύ μεγάλο επενδυτή, δεν θα καθόσουν να ασχοληθείς με το αν θα έβαζες το εισιτήριο 15 ευρώ ή 20, γιατί θα ήταν μια αμεληταία ποσότητα σε ένα γήπεδο κιόλας 23.000 θέσεων. Δεν είναι όπως το Palais des Sports που αναγκαστικά εκεί έχει αυξημένο το εισιτήριο λόγω των πολύ λίγων θέσεων. Τώρα, άλλος θα πει πάνε πάρε διαρκείας να σου βγει φτηνό. Οκ, δίκιο έχει. Άλλος λέει, ναι, άμα θέλουμε μεγάλη ομάδα πρέπει να πληρώσουμε ακριβό εισιτήριο. Δίκιο έχει. Άλλος λέει, μα εγώ πώς θα έρθω από την επαρχία Βυζίνης, εκείνα τα άλλα παιδιά, ξέρω εγώ. Δίκιο έχει. Άλλος λέει, εγώ δεν βγαίνω. Ίσα ίσα να πούμε, έχω ένα δεκαπεντάρι να πούμε, και 5 ευρώ να πάρω ένα σάντουιτς εκεί απέξω και μια μπύρα να πούμε, και με το ζόρι τα δίνω και αυτά. Και αυτός δίκιο έχει. Όλοι δίκιο έχουν. Ποιο να πεις, μπορείς να πεις σε κανένα ότι έχει άδικο? Το θέμα είναι ότι ο Άρης πάλι θα πονέσει, ο Άρης πάλι δεν θα γεμίσει το γήπεδό του, και υπάρχει ο διχασμός ο μεγάλος που ξέσπασε πάλι μέσα στα σπλάχνα του συλλόγου από την ώρα που ανακοινώθηκαν οι τιμές. Εκεί που πήγε να ζεσταθεί ο κόσμος μετά την νίκη, εκεί που είπαμε άντε πάμε να πούμε ένα τελευταίο μήπως είναι η χρονιά μας και τέτοια, άντε πάλι καρυπηδιά, άντε πάλι να πούμε φασαρέα και κακό, άντε και το έχουμε ρίξει τώρα να γράφει ο ένας έτσι ο άλλος αλλιώς. Και τι κάναμε? Μια τρύπα στο νερό. Το θέμα είναι ότι γίνεται κακό στην ομάδα. Οι παίχτες και ο προπονητής περιμέναν ένα γεμάτο Χαριλάο και δυστυχώς έτσι πως πάνε τα πράγματα μέχρι στιγμής, αν δεν αλλάξει κάτι, θα δούνε ένα μισογεμάτο. Πάμε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι αυτό, το πολύ ωραίο με τα φοβερά λόγια, λίγο έτσι να λειτουργήσει το συναίσθημα μέσα μας και επανέρχομαι.
2: Είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

0: Τώρα βλέπω το βίντεο κλιπ από το τραγούδι αυτό που συνοδεύεται με ένα βίντεο κλιπ και συνοδεύεται από τις εικόνες ενός κατάμεστου Χαριλάου. Οι παλιές καλές μέρες που χαιρόσουνα να είσαι στο γήπεδο, όλοι με τα κασκόλ ανεμίζουνε, φωνάζουνε κτλ. Κτλ. Και βεβαίως έχει από εκδρομές. Αλλά εκείνη την ώρα που σας μιλούσα ξαναβγήκε εκείνο το σκηνικό από το κατάμεστο Χαριλάο που έτσι πως πάει η δουλειά. Δεν ξέρω πότε θα το ξαναδούμε γεμάτο. Ενώ ήμασταν έτοιμοι, δηλαδή το Σάββατο μόλις τελείωσε ο αγώνας που πρέπει να μ' άκουσε όχι μόνο η πολυκατοικία αλλά πρέπει να μ' άκουσε όλο το τετράγωνο στο τρίτο γκολ. Λέω πω από την Τρίτη, λέω τι εκπομπάρα θα κάνουμε, θα βγαίνει ο κόσμος χαρούμενος, θα γουστάρει να πούμε, θα φεύγουν τα εισιτήρια, θα είμαστε έτοιμοι να πούμε για το Χαριλάου και είναι και Κυριακή, ωραία μέρα, ωραία ώρα και τέτοια και όλα αυτά. Κλάτς, ήρθε η καρυπηδιά. Και παγώσαν όλοι. Και όπως σας είπα, άρχισε ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς και όλοι έχουν δίκιο. Σου λέει, όπως σας είπα τώρα, μην τα ξανάλεω. Και τώρα εδώ πέρα ο Χρήστος που κάνει και το ρεπορτάζ στο εξωτερικό, τι μου λέει. Λοιπόν, αμετάκλητη απόφαση της διοίκησης της ΠΑΕ, Άρης, 25 ευρώ από εδώ και πέρα σε όλα τα μάτς με τις μικρομεσαίες ομάδες και 30 ή 35 ευρώ με τους 4 συν τον Ηρακλή. Παράταση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου για τα διαρκεία στην ΠΑΕ Άρης με την τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν αλλάζει η τιμή τους. Άρα λοιπόν, με αυτό που μου στέλνει τώρα ο Χρήστος σαν τελευταία είδηση, αμετάκλητη απόφαση, δεν αλλάζει. 25 ευρώ θα είναι το εισιτήριο στα πέταλα. Άρα λοιπόν και δίνει παράταση στα διαρκείας κρατώντας την τιμή ίδια. Άρα λοιπόν σε οδηγεί να πας να πάρεις διαρκείες για να σου βγει το εισιτήριο φτηνό. Από εκεί και πέρα ο καθένας σύμφωνα με τις δυνάμεις του αποφασίζει τι θα κάνει. Η αγάπη για τον Άρη Ολωνών είναι δεδομένη. Μην βάζετε αριανόμετρο. Όχι έτσι, και άμα αγαπάς θα κάνεις αυτό και άμα αγαπάς. Κανένας δεν μπορεί να συμβουλέψει τον άλλον ή να τον κάνει μαθήματα ζωής ή μαθήματα αγάπης. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, μην ασχολείστε και μην ιντριγκάρεστε μεταξύ σας και μην μαλώνετε και όλα αυτά. Σας είπα που είναι η αιτία του κακού. Η αιτία του κακού είναι στο ότι είμαστε φτωχή ομάδα. Δεν έχουμε τον μεγάλο που δεν θα τον ενδιαφέρει το 5 ευρώ και το 10 ευρώ το παραπάνω του κόσμου. Θα τον ενδιαφέρει το πώς θα πάρει μεγάλες χορηγίες, είτε ιδιωτικές είτε κρατικές, το πώς θα δημιουργήσει ένα μεγάλο επικοινωνιακό τμήμα και μάρκετινγκ που θα τον φέρει ακόμα πιο πολλά έσοδα, το πώς θα φτιάξει μεγάλο γήπεδο για να έχει ακόμα πιο πολλά έσοδα και να μην τον νοιάζει καθόλου, μα σχεδόν καθόλου, τα εισιτήρια. Δηλαδή, αν μπορείτε να καταλάβετε στο πού πρέπει να πάει το σκεπτικό μας και να μην κινούμαστε σε κουτσομπολίστικες συζητήσεις και να λέμε ξανά και ξανά τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια που τα ακούω 40 χρόνια στον Άρη. Τότε θυμάμαι που πάλι και με παλαιότερες, πολύ παλαιότερες διοικήσεις, ρε πάρτε ρε κάντε καμιά μεταγραφή και τέτοια, πάρτε διαρκείας να κάνουμε μεταγραφές. Αυτά εδώ τα καημένοι, τα καημένα, τα μιζέ, τα μιζεριασμένα, τα κακομήρικα. Πάλι δώσε 2 το λάδι, 3 το ξύδι, 5 το μιλόξιδο, πώς το λένε αυτό να πούμε. Εκεί είμαστε. Εμείς διαλέγαμε Θεό, Άρη αγαπάνε οι αλήτες, τι επαναστάσεις. Λοιπόν, ξεκινάω τα μηνύματα γιατί έρχονται βολίδα να διαβάσω μερικά γιατί θα φύγουν προς τα κάτω και δεν θα μπορώ να τα βρω μετά. Ο Νίκος λέει για την κλήρωση, κλήρωση του κυπέλου. Λοιπόν, Μαρκό Πασεραϊκός μέσα στο Χαριλάου, Παναθηναϊκός εκτός έδρας και Λεβαδιακός ή Αστέρας Τρίπολης αναλόγως το τι θα γίνει με την ένσταση θα παίξουν με έναν από αυτούς τους δύο λοιπόν εκτός έδρας. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο εκτός έδρας και τα δύο εντός. Πολύ ευνοϊκή κλήρωση γιατί έχεις τα δύο μικρά μέσα στην έδρα σου που δεν έχεις ας πούμε να αντιμετωπίσεις κάτι το ιδιαίτερο, από εκεί και πέρα μετά στο εκτός έδρας με την μικρομεσαία ομάδα που πρέπει να το καθαρίσει και μείνει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που εκεί όλα παίζονται αναλόγως σε τι κατάσταση θα τον βρεις και σε ποια χρονική στιγμή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε έτσι πολύ απλά ότι από αυτό εδώ το κομμάτι περνάμε και μένει μετά να δούμε τι θα γίνει στο υπόλοιπο. Θα μιλήσουμε βέβαια για την κλήρωση και στην δεύτερη ώρα, αλλά τώρα πρωτεύουν κάποια άλλα πράγματα. Ο Κώστας λέει φέτος με λύση εννοεί τον προπονητή των Αλωνών, έρχεται το κίτρινο, καταλαβαίνετε που ταιριάξτε το μόνοι σας να πούμε. Ο Γιάννης από το Βόλο Σάκη λέει δίπλα έχουν πάρει έγκριση για Euroliga και εμείς είμαστε στο περίμενε. Τελικά λέει θα μείνουμε έξω λόγω γηπέδου που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Θα το αναφέρω Γιάννη αυτό το θέμα. Τι γίνεται τώρα? Κάτσε να δούμε τώρα ποιος είναι ρε. Παρακαλώ.
1: Εσπέρα. Μια ερώτηση από Δράμα, περνώ.
0: Ορίστε από πού?
1: Από Δράμα.
0: Από Δράμα, ναι. Σ' ακούω.
1: Ο Άρης είναι κλήρος στο γήπεδο για πιταγού, γιατί δεν έχανε ενημέρωση.
0: Ο Άρης.
1: Ναι.
0: Τώρα μόλις το έλεγα, Πανσεραϊκός και Μαρκό μέσα στο Χαριλάου και Παναθηναϊκό εκτός έδρας και έναν από Λεβαδιακό ή Αστέρα Τρίπολης αναλόγως τι θα γίνει με την ένσταση, θα παίξουμε εκτός έδρας και με αυτόν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, στη δεύτερη ώρα, παιδιά, τηλέφωνο έτσι. Μην αρχίσει τώρα. Εκτάκτως ο άνθρωπος μπορεί να ήταν κάπου να μην άκουγε εκείνη τη στιγμή. Του Χρήστου το μήνυμα θα το διαβάσω. Αλλά Γιάννη, μην φαίνεται εσύ την καταστροφή που διαβάσατε ένα άρθρο να και τέτοια. Ακόμα είναι στο. Οι τελικές αποφάσεις θα πάρθουν 15 Σεπτεμβρίου. Τώρα εδώ το έχω το άρθρο. Μην διαβάζετε μόνο κάτι και αμέσως αποσπασματικά, άιντε σας πιάνει να πούμε πανικός και τέτοια και ξέρω εγώ. Τώρα μπορεί βέβαια να στέλνεις το μήνυμα σαν ερώτηση. Ας θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα για τον Μπάτσι. Μην αμέσως φαίνεται τον κατακλυσμό. Ο Χρήστος το διάβασα. Ένας βασικός λόγος λέει που δεν έγινε αποδεχτή, να διαβάσω και αυτό του Χρήστου. Η πρόταση του Άρη είναι ότι το γηπεδικό έχει θέμα, ας πούμε, και τα λοιπά, λέει και ο Χρήστος. Να ξέρετε ότι μην σας πιάνει, όπως σας είπα, πανικός με το γηπεδικό. Έχουν γνώση οι φύλακες, αυτό σας λέω μόνο. Γιατί μου λέτε και για τις εργασίες, μου λέτε και πότε θα περάσει στα χέρια της ΚΑΕ και τα λοιπά. Ηρεμήστε. Πάμε στον Παύλο. Γεια σου Σάκη, εκεί στην ΠΑΕ από επικοινωνία 0. Τι στην ΠΑΕ, Παύλο, μόνο στην ΠΑΕ. Γενικώς επικοινωνία αυτού του συλλόγου 0. Σας λέω ότι λέμε βάλτε 2-3 άτομα για το σύλλογο, ρε παιδί μου. Για το σύλλογο. Να κατευθύνουν όλη αυτή την κοινή γνώμη, όλη αυτή την λαϊκή γνώμη που κουβαλάει αυτός ο σύλλογος. Να μεταφέρεται αυτή η δυναμική και ό,τι τέλος πάντων εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει αυτός ο σύλλογος και το τι πρεσβεύει να επικοινωνείται στην Αθήνα. Χρόνια ολόκληρη, μια με το δεξί, το παίζουμε, μια με τα αριστερό. Και όπου φτώχεια σας είπα και γκρίνια. Για να τα λέμε ξεκάθαρα και να καταλαβαίνουμε και τι μας γίνεται. Να έχουμε και το γνώθι σε αυτόν. Φτώχεια, κακομοιριά και μιζέρια. Τώρα το πότε αυτός ο σύλλογος θα καταφέρει τώρα αυτό που έγινε το θαύμα με το μπάσκετ και όλα αυτά που ήρθε ο Σιάο με τον Αντετοκούμπο και αυτά, να κάνετε το σταυρό σας. Λοιπόν, συνεχίζω. Όταν θα ξεφύγουμε από αυτές τις καταστάσεις και πάμε σε σύγχρονα γήπεδα που είμαστε αυτή τη στιγμή στο μηδέν και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και αλλάξει άρδιν αυτούς τους σύλλογους, τότε θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε διαφορετικά πράγματα. Κατά τ' άλλα, προσπαθούμε να μαζέψουμε λεφτά από παντού. Λίγα από εδώ, λίγα από εκεί, λίγο οικονομία από εδώ, κάντε τις μεταγραφές προς το τέλος, να μην να πέσουν οι τιμές και ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι λέει, αργήσαμε, λέει, να πάρουμε παίχτες, λέει, και φτάσαμε τελευταία μέρα να πάρουμε το center back και να πάρουμε εκείνο και να πάρουμε το άλλο. Τι το ρωτάτε και το ξαναρωτάτε, τι το ρωτάτε, δεν καταλαβαίνετε γιατί. Λοιπόν, συνεχίζω με το μήνυμα του Παύλου από επικοινωνία 0. Όλος ο σύλλογος, λοιπόν, μην το ρίχνεις μόνο στην ΠΑΕ. Δεν ρίχνουν λεφτά για το κομμάτι της επικοινωνίας. Ο άλλος όταν πρωτοήρθε έριξε λεφτά στην επικοινωνία. Θυμάστε τότε πόσα site κυκλοφορούσαν από αυτούς. Πόσοι δημοσιογράφοι ασχολούνταν με αυτούς. Τι site, τι μάι, τι ραδιόφωνα, τι αυτά, παντού χρήμα, τι στις ενώσεις, τι στις ακαδημίες, τι. Έχει γίνει πια επαγγελματικό καθαρά. Business, εμπόριο και τα λοιπά. Έχεις χρήμα, έχεις κεφάλαια, προχωράς. Δεν έχεις, κάθεσαι στη μετριότητα. Τέρμα τα συναισθήματα, τέρμα αυτοί που παίζαν για τις γκαζόζες και τις πορτοκαλάδες, τέρμα όλα. Μόνος που κουβαλάει συναίσθημα πια είναι ο φύλαφλος. Εκεί λοιπόν είπαμε να επικεντρωθεί και ο ΑΣ και τα λοιπά, γιατί σας είπα και τότε που άκουσα στη συνέλευση και να πάρτε διαρκείας και να αυξήσουμε τη συνδρομή. Ρε πάλι τα ίδια, ρε. Ρε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Ρε πάλι με αυτά, ρε, θα μαζέψουμε λεφτά. Τώρα θα μου πεις, κάνανε μια προσπάθεια οι άνθρωποι, φοβεροί, βάζουν και λεφτά από την τσέπη τους που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι. Όχι ότι τους μέμφωμε, έτσι προς Θεού, ίσα ίσα μακάρι να είχαμε 11 τους Σουνίδης, σας είπα, άλλους 10 μάλλον και να κάναμε δεκάδα, αλλά το θέμα είναι ότι πάλι λίγοι είναι, πάλι 2-3 είναι που βάζουν, πάλι θέλουμε κι άλλους, για να πούμε ρεαλιστικά την πραγματικότητα στο σύλλογο. Γι' αυτό λοιπόν ή θα βαδίσουμε προς τα εκεί και θα κάνουμε γήπεδα μεγάλα έτσι ώστε να έχει και έσοδα ο ερασιτέχνης, αλλά και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ και όλα αυτά, ή αλλιώς θα έτσι με τα εισιτήρια. Θα ανεβάζουν λίγο τα εισιτήρια για να μπορέσει να μαζεύει κανένα φράγκο. Αυτά είναι. Δέστε την πραγματικότητα και σταματήστε πια να ασχολείστε με αυτό το θέμα. Ορίστε, και σας διάβασα και τις τελευταίες ειδήσεις. Τέλος. Αυτά που με έστειλε ο δικός μου, αμετάκλητη απόφαση, τέρμα, 25 ευρώ. 30 και 35 θα είναι στα πέταλα στα ντέρμπι. Αποφασίστε τι θα κάνει το καθένας. Θα πάτε στο γήπεδο, δεν θα πάτε, αυτό είναι δικαίωμά σας. Θα πάρετε διαρκείας, δεν θα πάρετε, αυτό είναι δικαίωμά σας. Θα πάτε σε μερικά μάτς επιλεγμένα εκεί που θέλετε εσείς, είναι δικαίωμά σας. Κανένας δεν θα πουλήσει αργιανοσύνη στον άλλον σύμφωνα με τα δικά του τα δεδομένα, γιατί δεν ξέρει τι προβλήματα έχει ο άλλος. Η κοινή μας συνισταμένη είναι η αγάπη μας προς τον Άρη. Γι' αυτό μην βάζετε αργιανόμετρα και μην βγαίνει το ένας να την πει στον άλλον και ο άλλος μου είπε έτσι και εγώ θα τον πω αλλιώς και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό είναι τα καθέκαστα. Σου λέει αυτά είναι. Θέλεις. Έχει αυτόν τον δρόμο. Ο ένας δρόμος είναι τον διαρκείας, ο άλλος είναι να πας σε 2-3 μάτς, ο άλλος είναι να πας σε 10 μάτς και αναλόγως κρίνεις και πράττεις. Πάμε στον... Να συνεχίσω, ναι. Αλλάξτε τώρα, λέει, τις τιμές των εισιτηρίων, γιατί δεν θα πάμε στο γήπεδο ούτε εμείς με τα διαρχείας, λέει ο Παύλος. Παύλο μου, όπως βλέπεις, αμετάκλητη απόφαση. Και σας είπα ότι τον μιλήσανε και άνθρωποι δικοί του, όχι απλώς Αριάννη, άνθρωποι δικοί του που είναι κοντά του, να σας το πω έτσι. Εφόσον δεν άλλαξε γνώμη, από το Σάββατο έγινε αυτό. Εφόσον δεν άλλαξε γνώμη μέχρι σήμερα, μην περιμένετε, τέλος. Πώς θα πάει μια οικογένεια στο γήπεδο με τέτοιες τιμές, δηλαδή με εμπορικές ομάδες, τι τιμές θα βάλουν, με αυτό που κάνουν, μάλλον δεν θέλουν τον κόσμο στο γήπεδο. Λοιπόν, σας ανακοίνωσα τις τιμές. Αυτές είναι οι τιμές. Δεν έχει να πούμε πολλά λόγια. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Στη φτώχεια μας, μην την κάνουμε ακόμα πιο έντονη. Πάω στον Βασίλη. Τι λέει ο Βασίλης? Καλησπέρα Σάκη. Η άλλη λέει είναι μέσα στις 11 ομάδες. Πάλι για την Euroleague. Εντάξει, σας είπα να πούμε. Μην τρελαίνεστε. Ρεμίστε με την αυτή τώρα. Και λέει εντάξει, κάτι δικά του εδώ ο Βασίλης. Θα κάνει εκείνο και θα κάνει ο άλλο. Καλά, εντάξει, πολλά μας είπαν και αυτοί. Και στο τέλος τίποτα δεν κάνανε, Βασίλη. Άσε τώρα, μην βάζω τώρα θεωρίες. Ο Τάσος, Σάκη, καλησπέρα. Ο άνθρωπος δηλώνει επιχειρηματίας και δεν ξέρει ή δεν θέλει να φερθεί σαν επιχειρηματίας. Και στις δύο περιπτώσεις είναι επικίνδυνος. Λοιπόν, αποδεικνύει, Τάσο, τώρα επειδή με βάζεις αυτό το τρυπάκι, αποδεικνύει να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος που ήρθε εδώ πέρα για να το κοιτάξει καθαρά επιχειρηματικά. Δεν έχει συνέστημα με το χρήμα. Δεν μπορεί να σκεφτεί όπως σκέφτεσαι εσύ που σου παδώσω εγώ και οι άλλοι που θέλουμε να γεμίσει το γήπεδο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όπως σας ανακοίνωσα και πριν λίγο, αυτές είναι οι τιμές. Τέρμα, μην το συζητάτε άλλο πια αυτό το θέμα. Τελείωσε. Ήρθε εδώ, το έχει δει σαν εμπορική πράξη. Πήρε δόξα. Έγινε αναγνωρίσιμος. Δουλειές, αγοροπολισίες και τέτοια. Αυτά. Τι ψάχνετε τώρα από εδώ και πέρα? Το θέμα ήταν να είχε παχτολό, να μπορούσε να σε κάνει μεγάλη ομάδα, και όταν έχεις μεγάλη ομάδα όπως στο μπάσκετ θα τα πληρώσεις και τα πέντε παραπάνω, γιατί έχεις όραμα, έχεις αυτό. Να φτιάξεις και το γήπεδο με κεφάλαια, με αυτά να πάρει μεγάλες χορηγίες, να έρχονται τα εκατομμύρια από εκεί. Τώρα με τα εισιτριάκια να πούμε, αν τα πάρεις και 100 και 200 και 300 χιλιάδες να πούμε παραπάνω, εντάξει, άντε πόσο να είναι σε όλο το χρόνο με την αύξηση του εισιτήριου, πόσο να οικονομήσεις? Θα σωθείς με αυτά? Όχι. Δεν σώνεσαι και με σύνολο και 1 και 2 και 3 εκατομμύρια παραπάνω. Άντε να πάρεις και κάνα παίχτη παραπάνω και αν θα σου πετύχει ο παίχτης. Γιατί πόσες μεταγραφές έχουν γίνει λάθος, έχουν γίνει σωστές, αλλά και πόσες έχουν γίνει λάθος. Και όταν λες ότι τα λάθη μου εγώ τα πληρώνω, ωραία. Άντε να δω. Όχι να τα πληρώσει ο κόσμος, τα λάθη. Γιατί εγώ, να ξέρεις, πάντα με τον κόσμο θα είμαι. Γιατί είμαι ένα κομμάτι από τον κόσμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα βάλω με τον κόσμο, δηλαδή με τον ίδιο μου τον εαυτό, αν είναι δυνατόν. Γιατί ο κόσμος πάντα έχει δίκιο. Και στην προκειμένη περίπτωση ένας κόσμος που συνέχεια δίνει και παίρνει, θα έλεγα τώρα, μην το πω τι παίρνει τόσα χρόνια, και αντί αυτόν τον κόσμο να τον αγαπήσει, να τον συμπονέσεις, να τον βοηθήσεις, να γίνεις ένα, να γίνουμε μια γροθιά, να γεμίσει το γήπεδο, να δείχνουν, να λένε ρε εδώ τι έγινε ρε. Αυγουστιάτικα να πούμε, οι άλλοι γεμίσανε το γήπεδο με ποιον? Με τον Όφη. Κλάι, mine, never mind.

0: Άμα είχε χιούμορ η ΠΑΕ, λέει ο Μίλτος, έπρεπε τους δίπλα να τους βάλει στη δεύτερη κατηγορία με τους μικρομεσαίους. Τους δίπλα να τη... Δεν είναι ομάδα, είναι μοίρα. Αυτός βλέπει, λέει ο... Κάτσε, να τα πιάσω όλα τα μηνύματα του Γιώργου. Καλησπέρα, λέει, στο κίτρινο πειρατικό σφαγή, λέει, της Καλαμάτας, χαχαχά, ρε, είστε για γέλια. Ο Αριστοτέλης, λέει, τι θα κάνει, λέει, εγγύηση 80 μοίρα για την Ευρωλίγα. Καλά, εντάξει, βγήκε η άλλη στο... Πού βγαίνει, ρε, στο Sky, που έχει μια αθλητική εκπομπή, βγήκε η άλλη, να πούμε, να μας κάνει την καθηγήτρια εκεί πέρα και να μας να ερμηνεύσει τους κανονισμούς και τέτοια. Και όχι είναι έτσι και όχι είναι αλλιώς και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ποια αυτή που ήταν στο τελικό του κυπέλου στο Βόλο παρατηρητής. Τι να πεις τώρα και τι να τραγουδείς. Βέβαια στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Τι είσαι, νομίζεις, σε κανένα σοβαρό κράτος είσαι. Που ποτέ δεν κοιμάται σε κάθε πλατεία και κάθε στενό. Τα ακούς και γελάς. Απλώς. Τι κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Είπαμε, θα υπάρχουν πάρα πολλές πάρα πολλές αθλητικές εκπομπές. Στο ένα που το συμφέρον παίζει από εκεί θα λένε έτσι, στο άλλο που το συμφέρον παίζει αλλιώς θα... Και βγήκε και εντωμεταξύ άντα αυτή, είπαμε, την ξέρουμε κιόλας και ξέρουμε και τους υπόλοιπους στη Βιόλα Βαράνη. Μιλούσε και ο Σεϊταρίδης. Εσύ τι μιλάς, μωρή κουκουβάγια? Μίλησε η μία, μιλάει και η άλλη. Εσύ τι μιλάς από εκεί, ρε? Τραχανοπλάγια. Τι μιλάς εσύ και μας λες να πούμε για τη διατησία? Εσύ που έπαιζες, να πούμε, στη Βαζέλα που έσφαζε τον κόσμο. Μιλάς εσύ. Μίλησε, να πούμε, και η τραχανοπλαγιά να μας κάνει και αυτός στις φοβερές υποδείξεις. Ό,τι λάθη έκανε ο διατητής, τα διόρθωσε το ΒΑΡ και τελείωσε. Όλα τα άλλα ήταν μια χαρά. Τον πείραξε η αποβολή, λέει, τι λες, η Γάλη τώρα, τι τον έκανε, λέει, λίγο έτσι, λέει, και τέτοια. Ο άλλος ο Ζαφύρης από τα πουλιά, ακόμα νομίζω ότι κάνει προπόνηση και παίζει με τον Λουτσέσκο που τους έκανε μια φορά την εβδομάδα προπόνηση το πώς να βουτάνε. Και πάει και το δείχνει, έχει γίνει περίγελος όλου του ελληνικού ποδοσφαίρου, βουτάει, να πούμε, μόνος του. Αφού και ο παίχτης του Λεβαδιακού γυρνάει και του κοιτάει και λέει, αυτός τι έπαθε, τον τζίμπησε τίποτα και έπεσε μόνος του. Και τι, κάνει και βουτιά και σηκώνει και τα χέρια σαν να κάνει αυτό, μακροβούτι. Σφάδαζε, να πούμε, λες και. Τι κάνεις, βρε καραγκιόζη? Δεν τρέπεσαι λίγο? Σε βλέπουν και οι κάμερες, βρε. Δεν έχετε καταλάβει ότι σε στραβάνε, να πούμε, οι κάμερες πια και γίνεστε ρεζίλη? Δεν είναι όπως τα παλιά που ήταν μόνο ραδιόφωνο. Τώρα έχει κάμερες, ρε. Σας παίρνουν τηλεοράσεις, σας παίρνουν από η κάμερα από εδώ, από εκεί, αμφάς, προφίλ και τέτοια. Ρε, σταματήστε, ρε, αυτές τις αηδίες, ρε, και παίξτε, ρε, σαν αρσενική. Ποιος είναι τώρα? Παρακαλώ.
1: Σάκη,
0: έλα.
1: Να σου κάνω μια διόρθωση,
0: ναι,
1: για την κοπέλα που ήταν στο Sky μαζί με τον Σεϊταρίδη.
0: Ναι.
1: Ο Σεϊταρίδης επέμενε,
0: ναι,
1: εις βάρος του Άρη βέβαια, και η κοπέλα υπερασπιζότανε.
0: Όχι, υπερασπιζότανε, το είδαμε, το είδα και το άκουσα. Υπερασπιζόταν, ναι, σε συγκεκριμένη φάση, εκεί που λες, που μιλάει, ναι, εκεί τον, ναι, υπερασπιζόταν, ναι, τον Άρη, συμφωνώ, ναι, εκεί όμως.
1: Δεν άκουσα, εγώ εκείνο άκουσα
0: μόνο. Ναι. Α, μόνο εκείνο άκουσες γι' αυτό. Ναι, ναι, σε εκείνο, ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Οκ, okay, έγινε, πάνε, να είσαι καλά.
1: Γεια, γεια.
0: Γεια σου. Λοιπόν... Ναι, σε αυτό, ναι. Εκεί που έλεγε, λοιπόν, αυτός ο τραχανοπλαγιάς στην μπούρδα του, η άλλη επενεύει και είπε ότι ναι, δεν έχει σχέση άμα το χτυπάς απαλά ή τέτοια. Έχεις πρόθεση και χτυπάς έναν στο πρόσωπο, να, με πρόθεση, δηλαδή να το χτυπείς. Δεν χρειάζεται να το χτυπήσεις δυνατά. Τι, πρέπει να τον αφήσεις έκω, ας πούμε, να μείνει ανέστητος για να φάει κοκκινικά? Τι θα μετράμε και τις μπουνιές, πώς είναι, μαλακές ή σκληρές? Για να δίνουμε πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, βυσσινή. Τι λες, ρε τραχανοπλάγια σε Ιταρίδη? Άντε, ρε αγόρι μου, που βγήκες να μας πεις κιόλας για τη διατησία, ποιος εσύ που έπαιξες, να πούμε, στις ομάδες που σφαγιάζανε, να πούμε, τις υπόλοιπες. Τι να πρωτοθυμηθούμε από εσάς? Σε εσάς, στις Βαζέλες, στους άλλους, στους Μπακαλιάρους, στους Γαύρους, στην ΑΕΚ επί εποχής, να πούμε Μελισανίδη και τα λοιπά, τι να πρωτοθυμηθούμε. Και τελευταία βέβαια με αυτούς εδώ με το Ρώσο. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Μιλάτε εσείς. Πήγε να υπερασπιστεί τώρα. Ενώ λέει το άλλο, το άλλο σηκώνει το πόδι ο Πετρής και χτυπάει την μπάλα και έρχεται ο άλλος ο Γκασμάς της Καλαμάτας και πέφτει πάνω στο πόδι του. Δεν χτύπησε ο Πετρής με το πόδι του τον αντίπαλό του όπως χτύπησε ο τραυματοφύλακας της ΑΕΚ του Σουλεϊμάνοφ. Δεν βλέπεις βρε Γκασμά, ομίχλη έχεις εκεί την ώρα που βλέπεις. Πως είναι η φάση. Σηκώνει το πόδι, χτυπάει την μπάλα και έρχεται ο άλλος να πούμε και δίνει κουτουλιά στο πόδι του. Το άλλο το κατσίκι της Καλαμάτας. Δεν έχει καμία πρόθεση ο Πετρής με τον αντίπαλο παίχτη. Ούτε και τον βρίσκει καθόλου ο Πετρής. Βλέπε, βάλε λίγο κολύριο στα μάτια σου και να βλέπεις καλύτερα. Κατάλαβες, τραχανοπλαγιά.

0: Λοιπόν, και συνεχίζω με τον Γιώργο με τα μηνύματα. Αυτός βλέπει, λέει, το μπάσκετ και σου λέει βάρα, τα εισιτήρια έχουν λεφτά, ας πούμε, θέλει να πει ότι όπως στο μπάσκετ. Ξέρεις, λέει, Καρυπίδη, πώς είναι ο μέσος μισθός? Πώς δεν το ξέρει? Το μόνο που θα καταφέρει είναι να φέρει, λέει, αντίπαλους οπαδούς μεμονωμένους των ομάδων που κάνουν πρωταθλητισμό, γιατί και εγώ, αν θα πήγαινα για κούπα, θα τα έδινα τα 30 να έρθω, ας πούμε, στο Χαριλάο σε έναν αγώνα. Καλά, εννοείται. Τι, όταν έχεις αποφασίσει να κάνεις ένα ταξίδι εκτός έδρας, γιατί η ομάδα σου πάει για πρωτάθλημα και προσπαθείς να τη βοηθήσεις και τέτοια, δεν θα σκεφτείς άμα είναι 20-30 στο δεκάρκο θα μείνεις εδώ, θα ξοδέψεις πόσα λεφτά να μπορεί να κάνεις όλο αυτό το ταξίδι. Πάνε, έλα, βενζίνες, εισιτήρια, διόδια ή με λεωφορείο τα εισιτήρια ή τα φαγητά που θα φας και όλα αυτά, θα σε φύγουν πόσα λεφτά. Δεν θα κολλώσεις εκεί. Χώρια που εδώ τώρα, μια που μου το υπενθυμίζει ο Γιώργος, χώρια που ξαφνικά τώρα, ας πούμε, ο ΑΣΥΓΜΑ θα πουλούσε πόσες κάρτες διαρκείας, γιατί διαρκείας, λέω, κάρτες φιλάθλου. Και εδώ τώρα μιλάμε 25 και 15 που έχει γίνει κάρτα φιλάθλου, πάμε στα 40 ευρώ. Τώρα για τον πρώτο αγώνα θα μου πεις, μια φορά θα τα δώσει αυτό, ναι, αλλά θα τα δώσει τώρα μαζεμένα. Εντάξει. Είναι και αυτά τα χρήματα και θα έβγαζε και πόσα λεφτά και ο ΑΣΥΓΜΑ. Γιατί άμα είχε τώρα 20.000 κάρτες φιλάθλου μέχρι την Κυριακή, θα ήταν, ας πούμε, όλο το χρήμα μαζεμένο. Να λοιπόν πώς και ο ΑΣΥΓΜΑ θα έπαιρνε μπρος για να κουνήσει και μερικά τμήματα ακόμα ή να πληρώσει πόσες υποχρεώσεις έχει και πόσες τρύπες. Πάω στο Θόδωρο. Γεια σου, Ρεσάκη. Όντως λέμε τα ίδια και τα ίδια, λέει, για την ιδιοκτησία. Ναι, τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, αφού ξέρουμε ποιος είναι, τι είναι, πώς βαδίζει, με ποιο τρόπο, πώς λειτουργεί, όλα τα ξέρουμε. Τελείως ο Άρης, για να αλλάξει μοίρα, πρέπει να αλλάξει επενδυτή. Το έχουμε πει αυτό. Αλλιώς έτσι θα βαδίζουμε. Θέλετε, όποιοι θέλουν πάνε, όποιοι θέλουν δεν πάνε και τελειώσαμε. Τι να κάνουμε τώρα? Όποιοι έχουν καψούρα και θέλουν να δουν την ομάδα, γιατί φέτος πραγματικά θα έχουμε καλή ομάδα. Πραγματικά. Βλέπεις, γιατί τώρα αντί να μιλάμε, βλέπετε τώρα, αντί να μιλάμε για τα αγωνιστικά, το τι ωραία έπαιξε ο Άρης μες στην Καλαμάτα, έπαιξε ένα κυριαρχικό ποδόσφαιρο που εγώ έχω να το δω επί Κούπερ. Τα τελευταία χρόνια πονούσαν τα ματάκια μας με όλους αυτούς που είχαμε. Επί Κούπερ, επί Μπάγεβιτς, επί Λίμπρεχτς, επί Τσατσεύσκη, επί Κράμερ, να πάω και στους πιο παλιούς. Και εντάξει, μπορεί να ξεχνάω και κανέναν. Τώρα εδώ πέρα μου έδωσε ωραία πάσα ο Θόδωρος και ο Γιώργος. Έπαιξε λοιπόν ένα κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Είναι 9 η ώρα, αλλά θα το πάω πιο αργά το διάλειμμα. Το γράφω κανονικά. Να πω μόνο τους χορηγούς. Εντάχει, Τζομάκος Jewels, Κοσμπατοπολίου Παπαναστασίου. ...168 και τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, Σεφέρι 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24, με καθημερινές ανοιχτά, Κυριακές και Αργίες, από τις 8 ως τις 10.30 στη Σεφέρι και από τις 8 ως τις 11 στη Νικολάου Πλαστήρα. Τα πάντα και οι προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Και θα τα αναφέρω βέβαια και στη δεύτερη ώρα. Συνεχίζω λοιπόν, γιατί τώρα εδώ πέρα είναι όλο το ζουμί και όλο το... όλη η ουσία. Αυτά είναι τα καθέκαστα με το θέμα του ιδιοκτήτη που έχεις. Και εκεί λοιπόν που η ομάδα, σας έλεγα ότι έχει παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, έχει 25 προσπάθειες, 15 προς την εστία, 10 κόρνερ. Πότε κέρδιζε ο Άρης 10 κόρνερ? Οι άλλοι βέβαια κερδίσαν ένα και βάλανε γκολ, παρεπιπτόντως, γιατί η άμυνά σου έχει τρύπες λόγω της αργής προσέλευσης αυτών που έπρεπε να έρθουν. Ένα ποδόσφαιρο, να πούμε, φανταστικό για πρώτη αγωνιστική. Ένας Άρης που να πιέζει, να δημιουργεί συνεχώς, ένας Γκαρέ να τον χαίρεσε, να λες να μην τελειώσει ο αγώνας και να τον βλέπω συνεχώς. Και μια ομάδα που σας λέω ότι είναι ακόμα στην πρώτη αγωνιστική, και η αντίπαλη ομάδα παθιασμένη λόγω της έδρας, λόγω της πρώτης εμφάνισης στην Α' Εθνική μετά από τόσα χρόνια και. Και αντί λοιπόν να συζητάμε για αυτά και να φτιάχνουμε κλίμα και ατμόσφαιρα για τον αγώνα της Κυριακής, καθόμαστε και συζητάμε τώρα πράγματα που δεν έπρεπε να συζητάμε καν. Σας είπα λοιπόν που είναι το μεγάλο πρόβλημα, εκεί εστιάστε και αφήστε τα. Τώρα αυτά είναι, δεν αλλάζει τίποτα, τελειώσαμε, ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Και έχω να σας πω και άλλα πολλά πάνω στο θέμα το αγωνιστικό, αυτά που είδαμε και αυτά που χαρήκαμε. Για να δω ποιος είναι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Ρε Αβραάμ, τι είπα, δεν είπα στη δεύτερη ώρα. Γιατί παίρνεις τώρα, εδώ κρατάω εγώ, δεν κάνω διάλειμμα.
1: Δεν ξέρω εγώ, τώρα είχα δουλειά. Τώρα
0: είχα. Α, είχες δουλειά, καλά, εντάξει, έγινε. Άντε, στη δεύτερη ώρα, τα λέμε. Δουλειά είχε. Λοιπόν, και έχω να σας πω πάρα πολλά για το αγωνιστικό και για τους παίχτες έναν έναν. Και έχω να πω από τον τερματοφύλακα και τον πρώτο και τον δεύτερο, που δεν μ' άρεσε καθόλου η συμπεριφορά του Διούδη. Και Διούδη, πρόσεξε πάρα πολύ καλά τη συμπεριφορά σου, αγόρι μου. Και εσένα και το Γιαννιώτα σας στέλαμε στον Άρη γιατί στα Αργιανάκια. Ο Μεν είναι παθιάρης και τα δίνει όλα και χαίρεται για την ομάδα και κάνει, και εσύ λίγο δημιουργείς προβλήματα. Στα ίσια θα τα πούμε. Λοιπόν, κόψε τα προβλήματα, και από πέρσι τα έκαμνες αυτά. Κόψε τα προβλήματα, γιατί όλα μαθαίνονται, εντάξει. Σε είδαμε το ζόρι χειροκροτούσεις στο τέλος. Οι άλλοι πανηγύριζαν και τσίριζαν, ο Γκαρέ τσίριζε, κόντεψε να τον φύγουνε, να πούμε, και οι αμυγδαλές και οι σταφυλίτσα. Με το που έγινε το 2-2, άσε στο 3-2. Λοιπόν, συνέλθετε μερικοί, γιατί θα δώσω τελικά δίκιο σε αυτούς, γιατί εγώ ήμουνα από τους πρώτους που ήθελα να έρθουν στον Άρη, και ο Διούδης και ο Γιαννιώτης, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι αυτοί που είχαν ενδιασμούς και δεν θέλανε, δικαιώνονται τώρα με τη συμπεριφορά σου, αγόρι μου. Κατάλαβες, δικαιώνονται. Και μην πω τι είπε και ο Αθανασιάδης. Στα ίσια τώρα, στα λέω εδώ στον αέρα. Για την πάρτι σου πέρσι. Εντάξει, και μην είναι πάρα πολύ αυτά, πάρα πολύ σε αριθμό αυτοί που λένε για σένα. Κανόνισε λοιπόν και διάλεξε. Αν θες να κάνεις τα κάτσε όπως πρέπει στον Άρη, αλλιώς βρες κάποια άλλη ομάδα και πήγαινε στο καλό. Τέτοια αριανάκια δεν τα θέλουμε, άμα είναι να δημιουργούν πρόβλημα στην ομάδα. Κατάλαβες. Και να στραβώνουν και να ξυνίζουν οι μούρες τους. Άντε, γιατί φτάνει πια με τα χαϊδέματα στον Άρη, γενικώς φτάνει με τα χαϊδέματα. Πάμε, τερματοφύλακας μπήκε και είδαμε μια σιγουριά. Τι να δούμε από σένα που ό,τι πήγε μες στην εστία το έφαγες. Ε, τι απέκρουσες τίποτα. Δεν άπες. Το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξες, έκανες καμία απόκριση εντός της εστίας? Αυτός τουλάχιστον έκανε και μία απόκριση, εκείνο το σουτ που χτύπησε και κάτω στο έδαφος και τα λοιπά, και τέλος πάντων ενέπνεε μία σιγουριά. Πάμε στα μπακ. Πολύ καλός, φοβερός ο Πετρής. Πειθαρχημένος, κοντρολαρισμένος, ήξερε τι θα κάνει, πότε θα το κάνει. Παίχτης με ποδοσφαιρικό μυαλό. Φατιγκά με καλές και κακές προσπάθειες. Λίγο τσαπατσούλης. Και έχασε και τον παίχτη εκεί στο transition, στο δεύτερο γκολ της Καλαμάτας. Αρμένιζε. Ένα corner goal, ένα transition πετυχημένο, να πούμε. Δεύτερο. Πάμε στα center back. Καλά, τι να πεις για τον Φαμπιάνο. Number one μαζί με τον Γκαρέ. Τι ρεγουλάριζε όλο το παιχνίδι από πίσω, τι δύο γκολ έβαλε, τι να πεις. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο που είναι και χρόνια στον Άρη και κρατάει και τα αποδυτήρια. Σας το λέω αυτό και βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά. Κρατάει τα αποδυτήρια σε δύσκολες στιγμές. που διαμαρτύρονται κάποιοι συμπαίκτες γιατί κάποια πράγματα δεν έρχονται στην ώρα τους και όπως πρέπει. Γένσεν, εντάξει, ο Γένσεν ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος, σοβαρός, μετρημένος, πειθαρχημένος, αλλά δεν είναι η θέση του αυτή. Πάμε Μπασιρού. Καλή εμφάνιση, στο τέλος κουράστηκε βέβαια, δεν έχει ακόμα το 90 λεπτό ολόκληρο. Ράτσιτς, άλλη κολόνα. Παλάσιος, θετικός. Γκαρέ, νούμερο ένα. Μυρ, προσπαθεί, απασχολεί την άμυνα και αυτά, ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του. Και Γιαννιώτας, ο γνωστός Γιαννιώτας, ο Παθιάρης με τις καλές και κακές του στιγμές. Αλλά τουλάχιστον προσπαθεί, πονάει για την ομάδα και το κάνει πραγματικά μέσα από την καρδιά του. Ό,τι μπορεί προσφέρει. Χωρίς να δημιουργεί προβλήματα. Γρηγορίου. Αντέδρασε έτσι όπως έπρεπε να αντιδράσει ένας προπονητής για να ξαναγυρίσει το παιχνίδι για να πάρει την νίκη. Όχι με παθητικότητα, όχι με μιζέρια, όχι αμυνόμενος συνεχώς και μπροστά ό,τι βγει. Παίξαμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ο Άρης έπαιζε μπάλα, 65% κατοχή είχε ο Άρης. Με μια ομάδα που, παθιασμένη, που έτρεχε στο γήπεδο, όχι καμία ομάδα διαλυμένη ή καμία που ψαχνόταν ακόμα. Πολύ καλή εικόνα και της Καλαμάτας. Ασχέτως το τι θα κάνει στο πρωτάθλημα.

Ο Γιάννης ο Γκου λέει για ένα... Εντάξει, είναι πολύ Γιάννη, δεν θέλω τώρα να το συγκεκριμενοποιήσω πάνω στη... στην εθνότητα που το βάζει, αλλά τέλος πάντων θέλει να πει τέλος πάντων ο Γιάννης, για να σας δώσω να καταλάβει το μήνυμά του, ότι ο σφιχτός ρε παιδί μου ψωνίζει πάντα τελευταίος για να πέσουν οι τιμές και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτός που κοιτάζει το χρήμα και το σφίγγει για τα καλά μέσα στα χέρια του, αυτό θέλει να πει πάνω στο θέμα που είπε, ότι γι' αυτό κάνουμε τις μεταγραφές τελευταίες μέρες και τελευταία στιγμή, και αυτό γίνεται επί χρόνια. Και να διαβάσω και το Αποστόλη για να τελειώσω με τα μηνύματα στο Viber. Καλησπέρα Σάκη Αλάνη, δυστυχώς αυτά μας έχουν φάει τόσα χρόνια και δεν σταυρώνουμε χαΐρι. Άκου λέει, αργότερα να πέσουν οι τιμές, λες και πάμε στη λαϊκή για ψώνια. Αυτό είναι, άμα δεν έχεις παιδιά χρήματα, προσπαθεί να πέσει τιμές να μπορέσει να βρεις και καλό παίχτη και σε καλή τιμή. Value for money δηλαδή. Μεταγραφή τι να κάνεις. Αυτό είναι, αυτός είναι ο Άρης. Γιατί σαν πως τι έκαμνε τόσα χρόνια ο Άρης, αυτό δεν έκαμνε. Τι, δηλαδή εγώ ας πούμε από τότε που βλέπω τον Άρη όλο σε αυτό είμαστε, στο στυλ. Γιατί παραγωγικά είμαστε στην μετριότητα, γι' αυτό. Πότε, πέστε μου εσείς έναν που ήρθε να πούμε που ήταν άπλας εδώ στον Άρη και άιντε... Πάρτε μεταγραφές και άντε βάλτε φτηνά τα διαρκείας και τα... Όταν φωνάζαμε για τα διαρκείας ότι οι άλλοι τα έχουν όλα μέσα, φιλικά, κύπελο, Ευρώπη, αυτά και ξέρω εγώ, και πρωτάθλημα και play-off και τέτοια, εμείς εδώ τα είχαμε μόνο το πρωτάθλημα, μετά άντε βάλε και το κύπελο, μόνο τον πρώτο αγώνα από την Ευρώπη, άντε εκείνο, άντε έτσι, άντε αλλιώς. Μια ζωή με το

0: Αυτά είναι και στον ΑΣ τα ίδια, και σας είπα καλά που εμφανίστηκαν και 2-3 άνθρωποι και βάζουν λεφτά και μπορέσαμε να ξεφύγουμε λίγο στον ΑΣ. Μακάρι να βρούμε κι άλλους και να κάνουμε και δεκάδα και εικοσάδα για να μπορέσει να πάρει μπρος ο ΑΣ. Μην νομίζει ότι ο ΑΣ ήρθαν 2-3 και βάλανε τώρα βάζει τη δόση, ας πούμε, ο Τουσουνίδης και εντάξει τελειώσαμε. Ξέρετε πόσα ακόμα έχει. Ναι, με καθαρίσαμε από τα χρέη, ναι, με καθαρίσαμε. Έγινε ο διακανονισμός αυτό το. Καθαρίσαμε τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Ναι, μεν ανοίξαν οι λογαριασμοί, ναι, μεν ξέρω εγώ αυτά κτλ. Αλλά πρέπει να έρθουν εδώ πέρα μεγάλοι χορηγοί, μεγάλοι χρηματοδότες για να πάρουν μπρος τα τμήματα. Αλλιώς μην περιμένετε τα τμήματα να πρωταγωνιστήσουν. Και εκεί η μεροδούλη μεροφάει θα είμαστε. Η απλά φάνηκε να πούμε στο μπάσκετ. Πατ πατ το σπανούλι, πατ πατ τους παίκτες και τελειώσαμε. Και έτσι πατ πατ φύγαν και τα διαρκείας όμως. Άμα θέλετε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να τα δούμε ρεαλιστικά, αυτά είναι τα πράγματα στον Άρη. Πάρτε το χαμπάρι. Μπορείστε, το τέριαξα κιόλας. Αυτά είναι τα πράγματα στον Άρη, πάρε το χαμπάρι. Μάλιστα. Λοιπόν, άντε να πάω σε διάλειμμα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά πυρούλο και όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
9: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
10: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
9: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
10: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
10: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
9: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
10: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
9: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
11: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης

0: Γιάννης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Αχ, πείνασα.
4: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
3: Και από πού θα παραγγείλουμε?
4: Από το Food for You.
3: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
4: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
3: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
4: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
4: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
4: Food for You,
5: το δικό μου αγαπημένο.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
6: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
7: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
6: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
7: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
6: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
6: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
8: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθώματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λόγιο έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
8: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
9: Μεϊμάλεις.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
3: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
6: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: ομάδα για όλους. Είσαι για αυτούς που αντέχουν.
1: Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα. Επειδή έκανα το διάλειμμα λίγο αργά, μας μένει μισή ωρίτσα να πούμε εντάχει όλα αυτά που και λίγο περιληπτικά το τι είπαμε στην πρώτη ώρα και να τελειώσουμε και με μπάσκετ, αλλά βέβαια τα περισσότερα υπόθηκαν στην πρώτη ώρα. Διάβασα και τα μηνύματα, θα διαβάσω και τα μηνύματα στο post του Facebook στη σελίδα του Yellow Radio. Να πω το χορηγό μας, τον Στέλιο Ντοτζομάκο με τον κόσμο του πολίου του Παπαναστασίου 168 και τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλου Shop & Go στην Χαριλάου, Γεωργίου Σεφέρη 8, 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα, Κυριακές και Αργίες από τις 8 το πρωί ως 10.30 το βράδυ, 2310-303-570 το τηλέφωνο για τηλεφωνικές παραγγελίες και Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ, ωράριο και αυτό non-stop από τις 8 το πρωί ως 11 το βράδυ, Κυριακές και Αργίες, 2310-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβι, κοκάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά. Στηρίζουμε χορηγούς για να στηρίζουν το ραδιόφωνο, είναι αμοιβαία η βοήθεια και να μπορούμε και εμείς όλοι να ακούμε τα νέα μας από εδώ, από τη συχνότητα αυτή. Πάω τώρα να σας πω λίγο για το παλέ, γιατί πολλοί ρωτάτε τι γίνεται με τις εργασίες και τέτοια. Έχουμε θέμα με τις άδειες, με πυροσβεστικές, με πολλοδομίες και με τέτοια. Έχουν διευθυντηθεί, πρόβλημα, όχι πρόβλημα, μην το πω έτσι με αυτή τη λέξη, και ο κόσμος κάνει. Τέλος πάντων διευθετούνται αυτά, τελειώνουν με τα γραφειοκρατικά και μετά ξεκινάνε και οι εργασίες, δηλαδή είναι θέμα χρόνου, ας πούμε, έχει διευθετηθεί το θέμα. Τώρα για το μεγάλο θέμα, αυτές είναι οι διορθώσεις, οι βελτιώσεις που θα γίνουν και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί αυτό το γήπεδο ήταν παλιό, ούτε άδειες είχε, ούτε αυτά, ένα χάλι μαύρο, αφήστε το. Το θέμα είναι τι θα γίνει με το γήπεδο, γιατί μου στέλνει και μια φωτογραφία από τη μακέτα με τη νέα ΔΕΘ και τα λοιπά και δείχνει το παλέ απ' έξω έτσι σινιαρισμένο σε 9-5, αλλά είναι το απ' έξω. Μέσα τι, το θέμα δεν είναι να το περάσουμε μια γλίτσα από πάνω και να γυαλίζει, το θέμα είναι να από 5.000 και από 6 να γίνει 12. Εδώ είναι το θέμα. Εδώ λοιπόν θα παιχτούν όλα αυτά φέτος για το τι θα γίνει με το παλέ και θα πρέπει να αποκτήσει και δικό του πάρκινγκ σαν γήπεδο και για το θέμα της Ευρωλίγκας που λέτε. Εδώ να σας πω λίγο κάτι. Προσέξτε αυτό που θα σας πω. Στην παρουσίαση του Σπανούλη, δώστε λίγο βάση σας παρακαλώ. Επειδή γινόταν λίγο πολύ, ξέρετε όσοι μπαίνατε μέσα στην έκθεση και παρκέρνατε όταν είχε τον αγώνα που περνούσαμε από την είσοδο, τέλος πάντων έγινε ο λίγο τι χαμός και αποφασίστηκε να μην μπαίνει πια κανένας μέσα για παρκάρισμα. Και στην παρουσίαση του Σπανούλη, το λεωφοριάκι που έφερνε, το ταξί αυτό ρε παιδί μου ξέρετε, που έφερνε τον Ρίτσαρτ Σιάο, δεν το αφήσαν να περάσει από την είσοδο και ήρθε από την είσοδο μέχρι την παρουσίαση με τα πόδια. Το ξέρετε αυτό? Δεν το ξέρετε? Εγώ το είδα με τα μάτια μου γιατί ήμουν εκεί. Και λέμε τι γίνεται ακόμα, να με είδαμε που φύγανε 2-3 άνθρωποι του Άρη. Και λέμε να εδώ μπροστά σου που έρχεται πάντα και τον υποδεχόμαστε. Και βλέπω να φεύγουν λίγο γκαζωτοί και αλόφρον. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μεγάλο θέμα και το πάρκινγκ. Πρέπει να δοθεί ο χώρος, να γίνει το πάρκινγκ και όλα αυτά. Φέτος θα πάρθει η απόφαση αν θα γίνει νέο γήπεδο μέσα στην έκθεση ή θα κρατηθεί το παλέ έτσι όπως είναι και θα μείνει για τον ΑΣ και τις ακαδημίες και θα πάει ο Ρίτσαρτ Σιάο να κάνει κάπου αλλού γήπεδο. Ο ΑΣ είπε πάνω σε αυτό ότι αν είναι... Δεν μπορέσετε και είναι να το κάνετε έξω. Εμείς έχουμε το χώρο, έλα να συζητήσουμε. Και βεβαίως μιλάμε για το κομμάτι γης εκεί πίσω από το Λερόι, τα 170 στρέμματα. Και εδώ τώρα θέλει δουλειά πάλι να το πάρουμε στα χαρτιά και με υπογραφές αυτό το κομμάτι να γίνει του Άρη. Και επειδή τι θέλουμε στο ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό γήπεδο θέλουμε. Και. Θέλει πολλή δουλειά ο Άρης. Ακόμα. Για να βλέπουμε ρεαλιστικά την πραγματικότητα. Και σας είπα, αντί να μιλάμε τώρα για το αγωνιστικό, την πολύ ωραία εμφάνιση μες στην Καλαμάτα. Βέβαια, την πολύ ωραία εμφάνιση με... και με τα ελαττώματα πίσω στην άμυνα, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί σε δύο υποτίθεται τρεις ευκαιρίες έκανε η Καλαμάτα, μία απέκρουσε ο Βέλιο και οι άλλες δύο μπήκανε μέσα, να πούμε, γιατί διαλύθηκε η άμυνα στην μία, στο transition εκεί, στην αντεπίθεση δηλαδή, και η άλλη στο corner, ο άλλος βρέθηκε μόνος του εκεί πέρα και πήρε την κεφαλιά, να πούμε, από τα δύο μέτρα μασοτάρις, τι έκανε τώρα με το φλάγκας. Ένα corner κέρδισε η Καλαμάτα, ένα, και έβαλε γκολ. Και εμείς κερδίσαμε 10 και δεν βάλαμε κανένα. Θέλουμε δηλαδή δουλειά, αλλά σαν γενική εμφάνιση, πρώτη αγωνιστική κτλ. Έπαιξε ο Άρης κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Εγώ είχα να δω τον Άρη να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο επί εποχής Κούπερ. Να πατάει την μπάλα μέσα στο γήπεδο, να έχει πλάνο, να έχει ταυτότητα και να ξέρει τι θέλει να κάνει. Και να προσπαθεί για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Τα παλαιότερα χρόνια πίσω όλοι... Παθητικό ποδόσφαιρο άνευρο, πίσω όλοι και μπροστά ό,τι βγει. Πω! Τι βλέπαν τα ματάκια.

0: Πάω λίγο στα μηνύματα, παιδιά, για να τα διαβάσω, να τελειώνω, να μην αφήσω κανένα παραπονούμε. Να πω και του Κώστα. Ήρεμα, ρε, ήρεμα, ρε, ήρεμα. Ήρεμα, μην παίρνετε ακόμα τηλέφωνο. Πολύ έντονα χτυπάει. Έλα, παρακαλώ.
1: Γεια σου, ρε Σάκη.
0: Γεια σου. Πες μου λίγο γρήγορα, Παύλο μου, σε κατάλαβα.
1: Κατάλαβες ότι είμαι ο Παύλος.
0: Ναι, ρε, εσύ, αφού έχεις χαρακτηριστική φωνή, να μην το καταλάβω, αφού σε θυμάμαι.
1: Ναι. Λοιπόν...
0: Πες μου λίγο εντάχει μόνο, σε παρακαλώ.
1: Τι εντάχει να με...
0: τι να σε κάνω τώρα, όσο μπορείς μέσα σε ένα-δύο λεπτάκια να πες τι θες να πεις, το ζουμί από αυτό που θες να πεις. Σε βλέπω, έτσι θες κάτι να πεις, ακόμα και ο ήχος του χτυπήματος ήταν έντονος. Στην κονσόλα.
1: Η όλη ιστορία είναι με τον Καρυπίδη, ρε, ναι.
0: Λέει. Τα είπα, ρε, εσύ στην πρώτη ώρα, δεν ξέρω αν άκουγες.
1: Άκουσα να με λίγο, όχι πολλά, αλλά...
0: Αυτά είναι, ρε φίλε, αυτός είναι ο Άρης. Έχουμε να πούμε έναν μέτριο ιδιοκτήτη οικονομικά, έτσι θα κοιμαθούμε. Τι να κάνουμε, μέχρι να έρθει ο μεγάλος.
1: Γιατί αυτό να με το σημείο δεν έχει τονιστιάσουμε τόσο πολύ.
0: Ποιο?
1: Αυτός ο άνθρωπος έχει να με μαζέψει πάνω από 27 εκατομμύρια από τις πωλήσεις που έχει κάνει, λοιπόν.
0: Εντάξει, και μπορεί να σου παρουσιάσει και 30 εκατομμύρια αγορές. Τι, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με αυτά, Παύλο μου.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Όπως ας με λες, τι επενδύσεις έχει κάνει με τα λεφτά αυτά.
0: Ποια, τίποτα
1: μπορεί
0: δεν έχει
1: κάνει. Μπορεί να λέει, ας πούμε, λοιπόν, ότι σαν κάτι παίκτης υπήρχε, δηλαδή να στην Ελλάδα, Ευρώπη, τον έφερε στον Άρη. Αυτές είναι μεταγραφές που αντιστοιχούν ανάμεσα στα 26 εκατομμύρια.
0: Ναι, Παύλο, κοίτα, εκτός από το προπονητικό που υπάρχει, ας πούμε, μια βελτίωση μεγάλη, δεν είναι, στο γήπεδο έχουν γίνει μικροβελτιώσεις πάνω στα χρήματα που ήταν να δώσει τον ΑΣ, φτιάχνουν αυτά και δεν σας δίνω, ας πούμε, το ποσό που αντιστοιχεί, πάρτε και τις κάρτες φιλάθλου και τελείωσε. Στο νέο γήπεδο δεν έχει γίνει τίποτα, παραμένει χωράφι εκεί πέρα, να πούμε, ούτε καν έχουμε πάρει υπογραφές ακόμα για να το δεσμεύσουμε.
1: Δεν ξέρω, θα πρέπει ο ΑΣ, εγώ δεν είμαι νομικός.
0: Ναι.
1: Αλλά με το 10% που κατέχει ο ερασιτέχνης,
0: ναι,
1: θα πρέπει να το δει λίγο το θέμα νομικά.
0: Ναι, για ποιο λόγο να το δει νομικά, σε ποιο
1: νομικά,
0: θέμα δηλαδή.
1: Νομικά από την άποψη ότι μήπως υπάρχει ένα μετρόπος, ναι, να πιεστεί, λοιπόν, ο Καρυπίδης να παραιτηθεί.
0: Εγώ σου λέω, πάμε στο παρακάτω. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος, το Άρη, να ξέρεις, Παύλο, και το ξέρεις πολύ καλά, ότι είναι διχασμένος στο ότι οι μισοί λένε να φύγει τώρα όπως είναι και οι άλλοι μισοί λένε να βρεθεί πρώτα κάτι και μετά να φύγει.
1: Με τι λένε, εγώ μιλάω να είμαι, λοιπόν, πάνω δικαστικά, σου λέω, δεν είμαι νομικός.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο ΑΣ με 10%, να το ξέρεις.
1: Λέω μία άποψη.
0: Ναι, στο λέω ότι δεν μπορεί. Το έχουμε μιλήσει αυτό το θέμα. Δεν μπορεί με 10%. Πρέπει να έχεις πάνω από 30% για να κάνεις κάτι.
1: Για να κάνεις, ας πούμε, δικαστικά ότι αυτός είναι επικίνδυνος για τη βιωσιμότητα της ομάδος. Αντιστρατεύεται τα συμφέροντα της ομάδος. Η κατηγορία είναι πολύ βαριά, να με, λοιπόν, ας πούμε, και
0: δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό με 10%. Εντάξει. Έγινε, Παύλο μου.
1: Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, γιατί από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει να με καμία κίνηση. Μία κουβέντα που είπες, ας πούμε, που είναι διαχρονικά σοβαρή, είναι ότι ο Άρης δεν έχει παράγοντες, ρε φίλε.
0: Δεν έχει, ρε, εσύ, διαχρονικά, ρε Παύλο, είσαι και εσύ παλιός, δεν ξέρεις. Πες μου εσύ ένα παράγοντα που είχαμε, που βγήκε μπροστά και να πει θέλω τον κόσμο στο γήπεδο και εγώ να πούμε εδώ μπροστά να πούμε να κάνω. Δηλαδή, εγώ σας έφερα και παράδειγμα πρόσφατο τον Ηλιόπουλο, στη ΣΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Πήγε και πήρε το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια των άλλων, ενώ είχαν και την ΕΠΟ κιόλας.
1: Οι παράγοντες, ας πούμε, λοιπόν, ας πούμε, του Άρη είναι δηλαδή, ας πούμε, τραγική κατάσταση.
0: Λυπάμαι,
1: γιατί περίμενα από νέους ανθρώπους να είναι κάτι διαφορετικό από τους παλιούς παράγοντες που περάσανε, λοιπόν, από την ομάδα. Διαπιστώνω ότι αυτοί οι νέοι δίθεν παράγοντες είναι πολύ χειρότεροι, λοιπόν, από τους παλιούς.
0: Έγινε, Παύλο μου. Να είσαι καλά, γουρμ.
1: Έγινε, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, Δεν ευτύχησε ο Άρης να έχει. Αυτό που ευτύχησε ο Άρης να έχει είναι αυτό που μας ήρθε στο μπάσκετ, ο Ρίτσαρντ Σιάο με τον Αντετοκούμπο. Παιδιά, δεν θα μπορέσω να διαβάσω τα μηνύματα και θέλω να τα διαβάσω, γιατί ο Κώστας έστειλε ένα πολύ ωραίο πετυχημένο για το Ζαφίρι, ρε, το διπλανόν. Έλα, σ' ακούω.
2: Αδερφέ, καλησπέρα.
0: Γεια σου, καλησπέρα. Πες μου λίγο γρήγορα.
2: Μόνο μια διευκρίνηση με το τίπολο. Είμαστε σε όμιλο ή νοκάουτ είναι με το
0: πρόσφυγμα. Όχι, όχι, όμιλος είναι. Όμιλος είναι, κάνεις δύο παιχνίδια εκτός έδρας και δύο παιχνίδια μέσα στην έδρα σου. Τα είπα.
2: Κάνει βαθμολογία.
0: Ναι, μπράβο, με βαθμολογία.
2: Άρα εντάξει, δηλαδή. Ναι. Και πόσοι προκρίνονται από αυτό τον όμιλο.
0: Αυτό θα είναι οι τέσσερις όμιλοι, θα γίνει μια βαθμολογία όπως είναι τα ευρωπαϊκά. Θα γίνει μια γενική βαθμολογία ολονών. Και ό,τι βαθμούς μαζεύεις θα φανεί από εκεί.
2: Εντάξει.
0: Κατάλαβες.
2: Λοιπόν, αδερφέ, ψυχραιμία.
0: Ναι, έτσι, ψυχραιμία.
2: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πάρα πολύ πολύ καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα έχουμε, αλλού έχουμε τα προβλήματα.
2: Να τη στηρίξουμε, μα άμα δεν τη στηρίξουμε εμείς, ποιος θα τη στηρίξει.
0: Εννοείται, ρε φίλε, γι' αυτό είπα. Όποιος μπορεί, λοιπόν, πηγαίνει στο γήπεδο, τελείως.
2: Εντάξει, πολύ μιζέρια κάνει κακό, γάμισε.
0: Δεν χρειάζεται μιζέρια. Ξέρουμε τι είναι ο Άρης, ξέρουμε τι δυνατότητες έχει αυτό το σωματείο.
2: Σ' αγαπώ πολύ, λέω.
0: Να σε καλά.
2: Μην το πάρεις για ερωτική εξομολόγηση.
0: Άντε, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μεγάλη σε γέλασα.
2: Μ' άρεσε αυτή η κριτική που έκανες για τους παίκτες που έχουμε. Ναι. Και πιστεύω ότι δεν ξέρω. Που τα είπαμε και πριν από 2-3 εβδομάδες, έχω τη διέστηση ότι φέτος θα γίνει το κάτι άλλο.
0: Μακάρι, μακάρι. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά. Γεια σου.
0: Λοιπόν, τις κλείνω τις γραμμές, παιδιά, να διαβάσω τα μηνύματα. Αν περισσέψει ο χρόνος, τις ξανανοίγω. Χαίρομαι βέβαια που παίρνετε και θέλω να παίρνετε, αλλά δεν έχουμε το χρόνο, επειδή κάνουμε 1-2 εκπομπές την εβδομάδα. Και όντως, έτσι που είπε και το τελευταίο τηλεφώνημα τώρα του ακροατή, και σας είπα και στην πρώτη ώρα που έκανα την ανάλυση για τον κάθε παίχτη, είναι, μας δίνεται μεγάλη ευκαιρία την φετινή χρονιά με την ομάδα που έχει δημιουργηθεί και θα δημιουργηθεί ακόμα καλύτερη και με τους νέους παίχτες. Αν εδώ να ξέρετε αγωνιστικά ότι και ο Χόγκλα μπήκε στις προπονήσεις και είναι οφερμένοι μεταγραφές και ο Κατεβέρε και ο Κουαμέ. Δηλαδή θα κατέβεις Θεού θέλοντος με τον Όφη με ένα γεμάτο ρόστερ στην αποστολή. Ευκαιρία λοιπόν, όχι απλά να κερδίσεις τον Όφη, αλλά να αποδείξεις ότι είσαι πάρα πολύ δυνατός φέτος, και με την νοοτροπία που περνάει ο προπονητής Γρηγορίου, την νοοτροπία της νίκης σε κάθε παιχνίδι και του κυριαρχικού ποδοσφαίρου που παίζει ο Άρης, γι' αυτό σας είπα ότι εγώ έχω χρόνια να τον δω τον Άρη να παίζει έτσι και το χάρηκα πάρα πολύ. Και έλεγα, είναι κρίμα αυτή η ομάδα να χάσει σήμερα με το ποδόσφαιρο που παίζει. Γιατί ειδικά εκτός έδρας, άντε στο Χαριλάου, ίσως και λίγο τον κόσμο. Έχει τον κόσμο, ξέρω εγώ. Εκτός έδρας ήμασταν απαράδεκτοι. Με επαρχιακές ομάδες, απαράδεκτοι. Που έπρεπε και ο Άρης να παίζει το κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Τι λέει ο Βασίλης. Ναι ρε, το διάβασε το μήνυμά σου και λες τώρα στο καινούριο που έστειλες, τι να το κοιτάξει επιχειρηματικά, άμα κόψει λέει 5.000 εισιτήρια με 25 ευρώ, πιο πολλά θα πάρει αν έκοβε 10.000 εισιτήρια με 20 ευρώ. Καλά, αυτό ρε, εσύ που λες παρακάτω το είπα, ότι λειτουργεί σαν εμποράκους. Τι, δηλαδή δεν το έχουμε καταλάβει ας πούμε 11 χρόνια. Βασίλη, έτσι λειτουργεί. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί. Μη θέλετε τώρα να πω κι άλλα πράγματα πάνω στο θέμα της λειτουργίας. Τα έχουμε πει δηλαδή, γι' αυτό δεν, όχι ότι είναι τίποτα κρυφό. Όλοι ξέρετε πώς λειτουργεί, όλοι έχουν καταλάβει μετά από 11 χρόνια πώς λειτουργεί. Τελείωσε και είπε ξεκάθαρα ότι θέλω έσοδα. Δεν βγαίνει δηλαδή... Το 15 εκατομμύρια έχεις έσοδα, 15 έξοδα. ξεφεύγουμε και πρέπει να βάλει πλάτη ο κόσμος. Όχι να βάλει πλάτη αυτός που είπε κάποτε ότι τα λάθη μου τα πληρώνω. Τώρα πάει να δημιουργηθεί μια καλή ομάδα με ολονών την προσπάθεια και αυτού νου, δηλαδή του Καρυπίδη, να το πω με το όνομα, και του Γρηγορίου και των παιχτών που είναι πια συνειδητοποιημένοι και αποφασισμένοι να τα πάνε καλά φέτος, και εμείς πάμε τώρα και βάζουμε τρικλοποδιά μόνοι μας. Κάνει δηλαδή την Καρυπιδιά τώρα εδώ πέρα και διχάζει το κόσμο. Και άμα τον πάρει στον κόσμο έναν-ένα σε κάθε μήνυμα που μιλάει, όλοι έχουν δίκιο. Λέει ο άλλος, τα ξαναπώ. Λέει ο άλλος λοιπόν, πάτε να πάρετε διαρκείας ρε αφού θέλετε φθηνό εισιτήριο. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έδωσε και παράταση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου για τα εισιτήρια. Πάνε, πάρτε λοιπόν διαρκείας. Λέει ο άλλος, όχι πρέπει να δίνουμε ακριβό το εισιτήριο για να μπορέσει να έχει έσοδα η ομάδα. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, έσοδα για την ομάδα. Λέει ο άλλος, ναι, εγώ δεν βγαίνω, έχω ένα μικρό μισθό, έχω να πάρω και το παιδί μου, έχω να κάνω. Πώς θα έρθω με τέτοιο εισιτήριο. Έχει δίκιο, έχει και αυτός δίκιο. Λέει ο άλλος από την επαρχία, εγώ έχω και βενζίνες, έχω και αυτά και θέλω να φέρω και το παιδί μου για να κάνουμε αργιανάκια και ξέρω εγώ. Έχει δίκιο και αυτός. Έχει δίκιο και αυτός. Όλοι δίκιο έχουν. Άμα το πάρεις από τη μεριά του καθενός και από την οπτική γωνία. Το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε ένα σωματείο που έχουμε πρόβλημα στους παράγοντες. Έχουμε να πούμε φτώχεια, δεν έχουμε τον άπλα και έτσι λοιπόν θα πρέπει συνεχώς οι φίλαθλοι να τσοντάρουν. Συνεχώς, χρόνια ολόκληρα να είμαι. Εγώ από τότε που κατάλαβα από πιτσιρικάς να πούμε και πήγαινα στο γήπεδο και τέτοιο, μια ζωή τα ίδια ακούω. Ποτέ δεν ήρθε ένας άπλας εδώ να μην τον νοιάζει η τιμή του εισιτηρίου, να μην τον νοιάζουν τα διαρκείας, γιατί όπως λέει και ο Κώστας εδώ σε ένα μήνυμα, και βλέπεις και δεν το διάβασα, δεν πειράζει, θα πάρω κι άλλη ώρα γιατί δεν θα φτάσει ο χρόνος. Λέει, καλησπέρα Σάκη, όταν βγήκα τα διαρκείας τα πήραμε για την καψούρα μας και όχι για να στηρίξουμε τον Καρυπίδη ή τον κάθε Καρυπίδη ή τον κάθε πρόεδρο. Πέρασαν οι εποχές που περίμεναν μέσω των εισιτηρίων να γίνουν μεταγραφές. Έτσι ακριβώς, ξεφύγανε τα ποσά στις μεταγραφές. Εντάξει, θα σου δώσει ένα παραπάνω έσοδο τα διαρκεία και τα εισιτήρια. Άντε ένα, άντε δύο, άντε τρία εκατομμύρια. Πόσα νομίζει είναι. Τι θα. Όλη η δουλειά είναι τα τηλεοπτικά, οι μεγάλες χορηγίες, η ονοματοδοσία του γηπέδου και τέτοια πράγματα. Εκεί είναι τα πολλά τα φράγκα, η διαφήμιση στη φανέλα και ξέρω εγώ. Α, και μετά με λέει για το Ζαφύρι, αυτό που σας είπα, που έχει κάνει εκείνη τη βουτιά, τη θεαματική, την ψεύτικη, να πούμε, με τον αγώνα, με το Λεβαδιακό, και το έχουν κάνει, το έχουν πάρει όλοι. Γι' αυτό τους λέω, μην κάνετε ρε τέτοια καραγκιόζλεκια, σας παίρνουν και κάμερες τώρα, δεν είναι παλιά ότι ήταν μόνο το ραδιόφωνο. Τώρα σε δείχνουν από 500 κάμερες, μην κάνετε ρε καραγκιόζλεκια, τι είναι αυτά, βουτάει να πούμε μόνος του. Χωρίς να το, αφού ο παίκτης του Λεβαδιακού τον κοιτάει που πετάγεται στον αέρα και σφαδάζει και σου λέει τι έγινε, έριξε κανένα τόξο, κανένα βέλος να μην και το χτύπησε πουθενά, ή ήρθε κανένα ντρόν και τον έριξε καμιά, όπως ρίχνουν εκεί στο ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, καμιά χειροβομβίδα. Τι έπαθες ρε στραβούλια κανένα πούμε και πετάγεσαι έτσι και τσιρίζεις να πούμε εκεί πέρα, ενώ σε παίρνουν οι κάμερες και γίνεις σε ριζίλ ολόκληρος άντρας. Και λέει ο Κώστας, ωραίο, πολύ ωραίο, πετυχημένο. Σάκη λέει, το μπέκ του ποτίσματος προεξήχε, λέει, γι' αυτό έπεσε έτσι το παιδί.

0: σαν προσευχή.
1: Μπράβο ρε Κώστα, ωραίο. Λοιπόν, κάτσε να πάω λίγο στα μηνύματα. Ο Γιώργος, καλησπέρα, λέει. Αντίδραση με Ράσιτς και Φαμπιάνο. Τις τελευταίες μέρες ήρθαν 4 νέοι, λέει, στην άμυνα, πρέπει να ετοιμαστούν για τους αγώνες. Αυτός ο Γκραν τελικά τι θα γίνει, λέει, θα έρθει, συνεργάζεται με την ΠΑΕ? Περιμένουμε. Γιώργος το είπε και την άλλη φορά. Είπανε θα το, μετά τις 15 Αυγούστου θα τον παρουσιάσουν. Τώρα θα είναι πριν την έκθεση, θα είναι στον αγώνα με τον Όφη, θα είναι ξέρω εγώ μετά. Μετά να ξέρετε έχουμε δύο ντέρμπι, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας. Και μετά ξαναπαίζουμε Χαριλάου. Δεν κατάλαβα, λέει, νόμιζε ότι επειδή ήταν ντέρμπι πεντάδες μπήκε το 25. Τέλος πάντων, με τα εισιτήρια σας είπα τελευταία αυτή ότι τελείωσε το θέμα με τις τιμές. Είναι 25 ευρώ για όλα τα μάτς και στα ντέρμπι θα είναι 30 και 35. Μάλλον 30 θα είναι με τον Ηρακλή, από ό,τι με πληροφόρησαν, και 35 θα είναι με τους άλλους 4 μεγάλους. Στο πέταλο! Γι' αυτό λοιπόν, εφόσον ξέρουμε και κοιτιόμαστε στον καθρέφτη και βλέπουμε την πραγματικότητα, τι σωματείο είμαστε και τι οικονομικές δυνατότητες έχουμε και τι επενδυτές έχουμε, κανονίζει ο καθένας την πορεία του. Τι θα κάνει και αν θα έρθει στο γήπεδο και αν δεν θα έρθει και αν θα έρθει σε μερικούς αγώνες, αν θα πάρει διαρκείας, αν θα έρθει σε 5 αγώνες, αν θα έρθει σε 10 αγώνες. Ο καθένας αποφασίζει σύμφωνα με την τσέπη του και με την τρέλα του. Μας τύπησε η ατυχία στο τριάρι, λέει, στο μπάσκετ. Ναι, εδώ τώρα βρέθηκαν και οι δύο παίκτες, και ο Μοκόκα και ο Χαραλαμπόπουλος. Ευτυχώς είναι οι τραυματισμοί τους, δηλαδή πιστεύουν ότι είτε στα Μαυροσκούφια είτε στον πρώτο αγώνα στη Λεμάν θα είναι πίσω, παιδιά. Αυτό είναι το ευχάριστο. Από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλο ρόστερ, πολύ καλό ρόστερ. Θα καλύψουν τη θέση κάποιοι άλλοι. Είτε με τον Θανάση τον Αντετοκούμπο, είτε με τον Λιντέλ. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό έκανε και τέτοιο ρόστερ, γιατί ξέρει ότι στη διάρκεια θα έχει και τραυματισμούς. Μην τρελαίνεστε και ούτε και να τρελαίνεστε και με αυτά τα άρθρα που κυκλοφορούν. Όχι, άλλοι πήραν προέγκριση για την Euroliga και τέτοια. Σας είπα ότι αυτό ήταν ένα προσυνέδριο. Θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου. Τώρα βρήκε να κολλήσει και το αυτό. Peh.

0: σεβασμό. Λοιπόν, όπως σας είπα, μην έχετε... Σας πιάνει τέλος πάντων εκείνη η φοβία ότι θα βρεθούν αυτοί στην EuroLeague και θα βρεθεί ο Άρης. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Βγάλτε το από το μυαλό σας. Αφήστε τους να χαίρονται. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Εντάξει, μην μου ξανααναφέρετε αυτό, γιατί εκνευρίζουμε κάποιες φορές με την ητοπάθεια που κουβαλάτε μερικοί και με το ότι διαβάζετε κάτι αμέσως, να πούμε, σας παίρνει από κάτω. Με Αντετοκούμπο, Ρίτσαρ Σεάο, με Σπανούλη και τέτοια, δεν θα παίξει στην EuroLeague και θα παίξουν οι τραγανάδες. Ρε, πάτε καλά, ρε.
1: Ωχ, Θεέ μου.
0: Λοιπόν, πήρανε προέγκριση και ξέρω εγώ, με ημερημηνία λήξεως. Τώρα, πάμε. Πάμε στα... Συνεχίζω τα μηνύματα. Εδώ είναι η αφίσα που σας λέω με το αυτό που σας διάβασα. Ο Στάθης. Μπράβο αδερφέ μου Σάκη, πες τα έξω από τα δόντια. Αριανά και μέχρι τα όνειρά μας να πάρουν εκδίκηση. Να σε καλά, ρε Σταθάρα. Καλό βράδυ Σάκη, καλή εκπομπή, λέει ο Λευτέρης. Ο Γρηγορίου πιστεύω θα γράψει ιστορία. Έχει πολύ πάθος, μου αρέσει πάρα πολύ. Με κέρδισε, είναι ιδανικός για την ομάδα μας. Έτσι νιώθω εγώ. Συμφωνώ απόλυτα, Λευτέρη, μαζί σου, και εγώ το βλέπω αυτό, και είναι ένας παθιάρης προπονητής και έχει πάθος και με την προπονητική και είναι η μεγάλη του ευκαιρία, το ξέρει και ο ίδιος ότι είναι η μεγάλη του ευκαιρία μέσω του Άρη να βελτιώσει το όνομά του σαν προπονητής και να είναι ένα κομβικό κομμάτι της καριέρας του. Αυτό μέσω του Άρη δηλαδή θα κάνει το άλμα και θα ξεφύγει και αυτό σαν προπονητής που ήταν, ας πούμε, σε μία μέτρια κατάσταση. Είναι η ευκαιρία του μέσω του Άρη να δείξει και αυτό στη δουλειά του. Γιατί καμιά φορά σου καλός και να είσαι, όταν δεν έχεις το υλικό, τι να κάνεις τώρα. Άμα είσαι με τα καντρόνια και τους γκασμάδες, πώς να σκάψεις το χωράφι και έχει ο άλλος, να πούμε, κανένα τραχτέρ θερίο. Πάμε στο ο Μιχάλης. Το πέταλο, λέει, πρέπει να είναι φτηνό για το μεροκαματιάρι και τον κάθε Αριανό. Συμφωνώ απόλυτα. Τουλάχιστον τα πέταλα δεν έπρεπε να τα πειράξει. Πείραξε τα άλλα εισιτήρια που οι άλλοι έχουν μια οικονομική ευρωστία και άσου να πάρουν τα ακριβά εκεί. Τα πέταλα όχι. Άστα για το λαό. Και έτσι δεν θα έλεγε και κανένας τίποτα. Αν είχε αυξήσεις μόνο στα μεγάλα, δεν θα έλεγε κανένας τίποτα. Γιατί ξέρετε, όποιος και να βγει να πει, θα τον έλεγε ο άλλος, τι θες ρε φίλε, θες φτηνό, πάει στο πέταλο να μην μας αλλάς. Τώρα όμως δεν μπορεί να το πει. Πάμε παρακάτω. Πάνω από 15 ευρώ δεν πρέπει να είναι. Για τις άλλες θέσεις σας τα κάνει όπως όλοι οι άλλοι. Α, ένας είπε και το τέτοιο. 20 ευρώ λέει, το είχαν δίπλα, λέει. Στον αγώνα με το Λεβαδιακό. Τι, αυτό τώρα τι, δηλαδή γίνεται τώρα σύγκριση το ένα με το άλλο, τι ομάδα είναι αυτή, τι φιλοδοξίες έχει, τι ελπίδες και για πρωτάθλημα και αν κάνει πρωταθλητισμό και αν κάνει... Τελείως διαφορετικό, μην συγκρίνετε ανώμια πράγματα. Και αυτοί έχουν διαρκείες που τα έχουν όλα μέσα, τι να... Και από παλαιότερα χρόνια. Τα λέγαμε, μην ασχολούμαστε τώρα. Δηλαδή, πάμε να ασχοληθούμε με συζητήσεις καφενειακού επίπεδου και δεν βλέπουμε να πούμε το πάνω ψηλά το κεφάλι, την πυραμίδα. Ποιος είναι ο Άρης? Ο Άρης είναι ένα σωματείο με έναν μεσαίο επιχειρηματία που έχει κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες. Αυτές είναι. Και πρέπει να βάλει πλάτη ο κόσμος. Τέλος. Το είπε και ο ίδιος. Το ξαναπώ. Δεν βγαίνω, θέλω βοήθεια. Τελείωσε. Ξεκαθαρίστε το μέσα στο μυαλό σας και πείτε ότι υποστηρίζω μια ομάδα που δεν έχει το μεγιστάνα και πρέπει και εγώ να βοηθάω. Άλλος θέλει, άλλος μπορεί, το κάνει. Άλλος δεν θέλει, δεν μπορεί. Ο καθένας παίρνει την απόφασή του. Πάμε παρακάτω. Ο Νίκος. Αγαπητέ μου Σάκη, τελικά από την κλήρωση του κυπέλου στον Όμιλο που είμαστε, πόσες ομάδες θα περάσουν? Σας είπα, είναι γενική βαθμολογία. Δεν έχει κάθε όμιλος τη δική του βαθμολογία. Είναι όπως το League Phase κτλ. Κτλ. Όπως κάνουν όλοι μια βαθμολογία και προκρίνονται οι ομάδες για τον επόμενο γύρο, αυτές δηλαδή που θα είναι οι πρώτες, τη βαθμολογία την γενική όλων των ομίλων. Δηλαδή, ό,τι βαθμούς παίρνεις από κάθε όμιλο θα είναι μια γενική βαθμολογία. Καταλάβετε, γι' αυτό δεν υπάρχουν ομάδες που θα περάσουν από έναν όμιλο. Όλη η βαθμολογία θα προσθέτεται σε μια γενική. Μετά θα μείνουν να μην οι 16 και θα πάμε μετά στους αγώνες τους που θα είναι μονή, να ξέρετε, μετά δηλαδή αυτοί που θα προκριθούν θα γίνει κλήρωση, θα παίξουμε αγώνες, θα είναι μονή, δεν θα είναι διπλή και πάει λέγοντας. Εμένα, να σας πω κάτι, κλήρωση, φάσεις, μονή, αγώνες, εκείνο το άλλο δεν με ενδιαφέρει. Ξέρετε τι με ενδιαφέρει εμένα? Γι' αυτό σας είπα, πάντα θα πηγαίνετε ψηλά στην κεφαλή. Ρε, 22 Μαΐου, Σάββατο, στο ΟΑΚΑ. Θα είναι ο τελικός. Εκεί θέλω να είμαι εγώ, ο Αριανός. Μην χολοσκάτε με κληρώσεις και τέτοια. Είσαι μάγκας. Θα πας στον τελικό. 22 Μαΐου, στο ΟΑΚΑ. 30.000 τραμμένοι Αριανοί κατεβαίνουν να το σηκώσουν, να το κατακτήσουν και να το φέρουν πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε. 30.000 με κίτρινες περούκες όλοι να πούμε τραλαλή τραλαλό. Τέλος, αυτό εδώ το κύπελο δε μας ξεφεύγει με τίποτα. Αυτό μπορείς να βγάλεις αυτή την τρέλα σαν λαό, σαν σύλλογο, σαν τέτοιο. Δεν με νοιάζει με ποιον θα κληρωθώ, με ποιον θα πέφτω, θα... Όποιος είναι θα την πληρώνει να μου και θα πάω εγώ στον τελικό γιατί θέλω το κύπελο, τέλος. Δεν μπορεί να μου τυχώνεται ο Όφη τώρα και να έχει πάρει Όφη κύπελο και να έχει πάρει και Super Cup και να περνάει και στους ομίλους τώρα του Europa League. Πάμε κατευθείαν στα μεγάλα. Πρέπει να σκεφτούμε σαν μεγάλοι για να πάμε στα μεγάλα. Μην μοιριαζόμαστε μεταξύ μας. Κώστας, Για το γηπεδικό όλα σωστά τα λες, Ρεσάκη. Στα μπέλια μας τι κάνει ο άλλος, λέει, αυτό πρέπει να έχουν όλοι στο μυαλό μας. Σωστό. Γιατί το γηπεδικό όλη δουλειά εκεί είναι. Αν θες να ξεφύγεις από τη μετριότητα και να γίνεις μεγάλη ομάδα, πρέπει να φτιάξεις δύο υπερσύγχρονα γήπεδα. Τέλος. Πώς τα φτιάχνουν τα υπερσύγχρονα γήπεδα? Δεν μου δίνεις το πάλι. Εντάξει, το κρατάω σαν άριζε τις ακαδημίες και τον ΑΣ. Πάω λοιπόν αυτό εδώ. Εκεί πέρα στο 170 στρέμματα φτιάχνω με τους επενδυτές και κεφάλαια και χρήματα από την περιφέρεια και τα λοιπά, όπως κάνει δηλαδή και ο Βάζελος κάτω στο Βοτανικό, και φτιάχνω δύο γηπεδάρες και ξεφεύγει ο Άρης και κάνει το άλμα, αλλάζει όχι επίπεδο, επίπεδα, και μετά αναγκαστικά έχοντας τα έσοδα από όλα αυτά θα φτιάξεις και ομάδα, γιατί ο άλλος θα επενδύσει να φτιάξει ομάδα, γιατί ξέρει να πούμε ότι σε ένα τέτοιο γήπεδο καινούριο και με τέτοια πώς να σας το πω, με τέτοια πολιτεία που θα δημιουργηθεί, αυτό το γήπεδο δεν θα έχει έσοδα μόνο τη μέρα του αγώνα, θα έχει έσοδα να πούμε συνεχώς. Άσετε από τους αγώνες που θα έχει μεσοβδόμαδα, γιατί θα παίζει Ευρώπη, θα έχει στον αγώνα ας πούμε του πρωταθλήματος, είτε μπάσκετ, το ποδόσφαιρο κτλ. Θα έχει και τα διάφορα άλλα προσοδοφόρα καταστήματα, ρεστοράν, καφετερίες, εμπορικά κέντρα κτλ. Και το χρήμα θα ρέει και μετά ούτε θα σε νοιάζει πόσο θα βάλει το εισιτήριο να πούμε κτλ. Γιατί θα κονομάει από. Δηλαδή θα κονομάει, θα παίρνει τα λεφτά να μην τα έσοδα από αλλού, ονοματοδοσίες γηπέδων. Κούμπε πάνω στην οροφή. Εδώ τώρα έβλεπα αυτό πάνω στην οροφή, το κούμπε αυτό το σύγχρονο που μπαίνουν στα γήπεδα μπάσκετ. Είχε την οθόνη, γύρω-γύρω από την οθόνη διαφημίσεις. Γύρω από την οθόνη που είχε διαφημίσεις γυρνούσε ένα άλλο στρόγγυλο που έπαιζε άλλες διαφημίσεις. Διαφήμιση στη διαφήμιση, κόντρα στη διαφήμιση. Αυτό δηλαδή που το μοντέλο των Αμερικανών. Που είναι πίτα στους χορηγούς και στις διαφημίσεις στο NBA. Έσοδα, έσοδα, έσοδα. Εδώ τώρα ξέρετε τι είπαν στην. Θυμάστε τι είπαν στη συνέλευση του ΑΣ, γιατί ήμασταν μέσα. Ότι το χορηγικό πρόγραμμα, λέει, πέρσι του ΑΣ απέφερε 68.000 δραχμές. Δραχμές λέω, ευρώ. Δραχμές. 68.000 ευρώ. 68.000. Ούτε, το τμήμα σκάκι, ούτε για το τμήμα σκάκι δεν φτάνουν, ούτε για το τμήμα τάβλη δεν φτάνουν τα 68.000. Το τάβλη, όλα αυτά που πρέπει να πάρεις, τις στολές, τις αποστολές που θα πάνε να παίξουν από εδώ και από εκεί, τα ζάρια, τα μάρια και τα αυτά δεν φτάνουν. Τι 68.000 ευρώ χορηγικό πρόγραμμα του ΑΣ Άρης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, λέει, και στις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, τον Γιώργο. Αυστηρή κριτική, λέει, του Τίγρη. Αλεξανδρή, με το μάτι του Τίγρη. Εν τω μεταξύ, λέει, ο Νουά κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις με την εθνική Γαλλίας. Μετά, λέει, από την εξαιρετική παρουσία του στη φετινή χρονιά με τον Άρη. Αγαπημένος παίκτης και χαρακτήρας όχι μόνο ο δικός μου, αλλά και όλου του φιλάθλου κόσμου της ομάδος. Αυτός ο παίκτης πληρώθηκε για να φύγει, αν είναι δυνατόν. Δεν θέλω να το συγκρίνω με τον Θανάση, ο οποίος έχει 2 χρόνια να παίξει, γιατί το συμπαθώ. Αλλά όλοι κρινόμαστε. Γιώργο, τι να σου πω, αγόρι μου, θα το δούμε μέσα στη χρονιά. Θα το δούμε μέσα στη χρονιά. Ο Νουά είχε άλλα θέματα, να ξέρεις. Τα θέματα του δεν ήταν αγωνιστικά, ήταν έξω αγωνιστικά. Τα θέματα του και θέματα συμπεριφοράς, για να ξέρετε. Δικαιολογημένα, δεν ξέρεις, δεν μπορεί να είσαι μέσα και να ξέρεις. Σας τα λέω εγώ για να τα μαθαίνετε. Απόστολος, Άρης ο Λέω, το τζάμπα είναι ωραίο. Μόνο 25 ευρώ... Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Καλά, ανεπανάληπτο. Αριανάρα Κατερίνα, αριανάρα σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Τι όχι, λέει, δεν θα βγει η Αριστοτελόκοτα Ευρωλίγκα. Κοίτα να δεις. Μπορεί να βγει, αλλά πρώτα θα βγούμε εμείς και μετά αυτοί. Αυτό τους λέω όλους. Ότι αν είναι να παίξουν αυτοί, εμείς θα έχουμε ήδη παίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση το μπασχετικό αυτό επιτελείο, επενδυτικό φαντ, παγκοσμίου φήμης παίχτης που το διαφεντεύει, να μην είναι αυτό στην Ευρωλίγα και να είναι τα τσόφλια. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Μην τρελαίνεστε. Πάμε στο Θόδωρο. Ποιος στέγει για την ιτοπάθεια στις τάξεις των οπαδών μας? Έλα ντε, Θόδωρε, αυτό που είπα. Ο Γρηγορίου τα είπε όλα στη συνέντευξή του. Σάκη, κάνε εσύ καμιά εκπομπή μετά από αγώνα, αν γίνεται. Άρα, Θόδωρε. Αχ. Αγόρι μου, να είσαι καλά. Πάμε. Δεν σε θέλει στο γήπεδο, λέει ο Ευθύμης για τον Καρυπίδη. Κοίτα να δεις τώρα. Με κάποιες ενέργειες αυτό αποδεικνύει η Ευθύμη. Ότι σαν να λέει σκασίλα μου, όποιο θέλετε ελάτε να. Κατάλαβες? Με κάποιες ενέργειες που κάνει, να πούμε, και με κάποιους συμβουλάτορες που έχει εξ Αθηνών, να το πω για να το διευκρινίσω, για να μην νομίζετε ότι είναι από εδώ. Από εδώ όσοι είναι κοντά του τον πιάσαν και τον είπαν μην το κάνεις αυτό, άλλαξε το. Να ξέρετε, για να το διευκρινίζω. Και κάτι άλλο που είναι δίπλα του που δεν είναι αριανοί και όχι μωρέ τι θέλουν και αυτοί οι αριανοί και εσείς οι αριανοί και τέτοια. Τις θα σε έλεγα τώρα, αλλά άντε. Δεν είναι εδώ πέρα YouTube να μπορώ να τα πω. Θα έχει πρόβλημα μετά το ραδιόφωνο. Κάθε χρόνο λέει τα ίδια. Τον Καρυπίδη λέει το ρώτησες. Τι να το ρωτήσω, Αλεξάνδρε μου? Για ποιο θέμα? Παναγιώτης. Πάτρα, καλησπέρα σαν και από Κίτρινο Νότο. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Στο είχα πει την προηγούμενη Τρίτη ότι το παιχνίδι με την Καλαμάτα θα είναι μια δήλωση του τι να περιμένουμε φέτος. Σωστό. Και αποδείχτηκε τι να περιμένουμε φέτος. Γι' αυτό και έφυγε ο κόσμος με ενθουσιασμό. αυτοί που ήταν στο γήπεδο, και εδώ πέρα μετά το τέλος του αγώνα ο κόσμος έλεγε πότε θα βγουν τα εισιτήρια να πάω την Κυριακή στο γήπεδο. Αυτή ήταν η περιραίωση ατμόσφαιρα που επικρατούσε, Παναγιώτη. Τελικά πράγματι ήταν ηχηρή η δήλωση από πάθος, νοοτροπία, καλό ποδόσφαιρο και σωστές αντιδράσεις από τον προπονητή. Μακάρι να υπάρχει συνέχεια. Μόλις μπουν και νέες προσθήκες θα δυναμώσουμε, πιστεύω, αρκετά. Τώρα για τα εισιτήρια, τι να πω. Εγώ αν ήμουν Θεσσαλονίκη θα έπαιρνα διαρκείας. Πάντως και τα άλλα γήπεδα πλην ΑΕΚ δεν τα λες γεμάτα. Όχι, ούτε εδώ πέρα η Τρούμπα ήταν γεμάτη, ούτε το άλλο το γαύρο γήπεδο ήταν γεμάτο. Καλά, άσε το Βάζελος, είναι για τα σούρμενα. Η ΑΕΚ, ναι, γιατί η ΑΕΚ ήταν μια σοβαρή ομάδα που είναι πρωταθλήτρια και παραμένει σοβαρή ομάδα με τον ίδιο προπονητή, σφιχτή, και πήγε μέσα σε μια καυτή ατμόσφαιρα μέσα στη Βουλγαρία, μέσα στη Λεύσκη, και κατάφερε να πάρει το 0-0 και να έχει τώρα την πρόκληση κατά 90% στα χέρια της και στα πόδια της. Τι λέει ο Κώστας? Φέτος με τον Λύση, λέει για τους δίπλα, έρχεται το κίτρινο. Αυτά πιστεύω τα διάβασα όλα. Όλες οι μεγάλες ομάδες, παιδιά, να ξέρετε ότι φτιάχνουν καινούργια γήπεδα, μεγαλώνουν κάνοντας τέτοια γήπεδα και εγκαταστάσεις. Ευχαριστώ και για τα like που πατάτε και τα μηνύματα που στέλνετε. Για να δω εδώ, να κάνω μια ανανέωση. Τα διάβασα και εδώ τα μηνύματα, τα διάβασα και από εδώ. Τι λέει ο Απόστολος? Δεύτερη θα είναι, λέει, μια ζωή για τους δίπλα στο μπάσκετ, δηλαδή πίσω από εμάς, ας πούμε, εννοεί ο Αποστόλης. Εννοείται, μην αυτοί εδώ δεν μας τρομάζουν στο ποδόσφαιρο, θα μας τρομάξουν στο μπάσκετ. Εδώ στο ποδόσφαιρο φέτος τώρα υποτίθεται ότι θα πας να τους φας, να πούμε, γιατί τη θέση έτσι με τα χάλια που έχουν. Και βεβαίως τέλεια, είσαι τρέλα με την κίτρινη φανέλα. Να ξέρετε ότι τον Ιανουάριο μπορεί να δοθεί δανεικό στην ομάδα της Χαρδιάς, τον Άρη. Εντάξει, πλάκα κάνουμε.

σεβασμό. Τον Τέλεια τον βλέπαμε γιατί είναι παιχταράς και τώρα με την κίτρινη φανέλα θα τον βλέπουμε ακόμα περισσότερο και με την αδελφοποίηση του όλας που έχουμε με την Τόρμουντ. Αυτό είναι που τρελαίνει τους άλλους δίπλα.

νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Πάρτε τις αποφάσεις. Πάρτε τις αποφάσεις της καρδιάς σας μέχρι την Κυριακή. Και ο καθένας ξέρει πολύ καλά τι θα κάνει από μόνος του. Μην μαλώνετε μεταξύ σας. Κρατήστε όσο μπορείτε την ενότητα. Μην βάζετε αριανόμετρα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο καθένας

0: συνεχίσουν να μιλάνε για να περιμένουμε να ακούσουμε τα καλύτερα. Τι λέει ο Γιώργος εδώ, ο φίλος μου. Ναι, ας άλλαζε μάνατζερ, λέει ο Νουά. Είμαστε εντάξει τώρα, Γιώργο, τα είπαμε τον Νουά, τα προβλήματά του μπορεί να σας αρέσει και μας άρεσε όλους αγωνιστικά. Τα προβλήματά του ήταν έξω αγωνιστικά, ήταν στο χαρακτήρα του, μέχρι που έκανε παρατήρηση για ένα σύνθημα που ακουγόταν από την Κερκίδα, που είχε σχέση με θρησκευτικό, έτσι να το πω, υπαινιγμό, και με το μάνατζερ που λέει ο Γιώργος και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην το κοιτάτε το θέμα, αφήστε το, τελείωσε. Και εφόσον έβαλε τον εαυτό του πάνω από την ομάδα, τελείωσε. Για το Σπανούλη τελείωσε το θέμα. Ο Σπανούλης δεν θέλει τέτοιους παίχτες. Ο Σπανούλης θέλει παίχτες που θα βάζουν πρώτα την ομάδα και μετά τον εαυτό τους. Να ξέρετε, όλοι οι παίχτες που πάρθηκαν είναι τέτοιοι. Όποιος ξεφεύγει και πάει να κάνει κουτσουγγέλα, θα τον τρώει μαύρη μαρμάγκα. Στον πάγκο κατευθείαν και την άλλη φορά εκτός αποστολής. Άμα το επαναλαμβάνει. Να ξέρετε. Αυτή είναι η νοοτροπία του Σπανούλη. Για την ομάδα και για την νίκη. Τέλος. Και βεβαίως με προγραμματισμένες κινήσεις μέσα στο γήπεδο, σύμφωνα με αυτά που έχουμε κάνει στην προπόνηση. Έτσι είναι και ο Μπράντοβιτς, έτσι είναι και ο Μπαρτζόκας. Γι' αυτό και είναι επιτυχημένοι. Και άμα θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, εδώ είμαι. Να, κάθομαι μέχρι που θα στέλνετε μηνύματα ή τέλος πάντων θα πάρετε, ας πούμε, αν θέλετε κάποιο τηλέφωνο, έτσι κάποιος εδώ, να κάτσω και παραπάνω, γιατί δεν έχει μετά άλλο να συνεχίσει το πράγμα. Εγώ θα το κλείσω. Και τι λέει ο Γιώργος, πλέον εκβιασμούς και μαγκές δεν τρώμε, έχουμε και χρήμα και γνώση. Σωστός. Ναι, στο μπάσκετ δεν μπορεί κανένας να κουνηθεί στον Άρη με όλη αυτή την κατάσταση και το ιδιοκτησιακό που επικρατεί. Σ' ακούω.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Χωσέ Μπικουλίν Ορτής.
0: Έλα, αγόρι μου, σ' ακούω.
1: Έχω πολύ καιρό να βγω.
0: Ναι, όντως.
1: Έχω πολύ καιρό να βγω γιατί έχω διάφορα ζητήματα, αλλά παράλληλα παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν... πώς να το πω, προβληματίστηκα.
0: Ναι.
1: Με τα σημερινά όλα αυτά τα οποία συνέβησαν.
0: Ναι. Όλος ο κόσμος προβληματίστηκε, Χωσέ, όλοι προβληματίστηκαν, φίλε. Όλοι, ενώ υπήρχε ένα άλλο κλίμα, ξαφνικά το κλίμα γύρισε.
1: Ο προβληματισμός μου...
0: Αλλά σας είπα ποια είναι η αιτία. Ναι, πες μου.
1: Ο προβληματισμός μου είναι ο εξής, ότι δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα σαν κόσμος, σαν οργανισμός,
0: ναι,
1: από πού ξεκινάει το πρόβλημα. Ή τουλάχιστον δείχνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιοι να μην αντιλαμβάνονται, κάποιοι να πέφτουν στη λούμπα αυτή της εσωστρέφειας, την πω στον αδερφό μου γιατί...
0: Ναι, αυτό μου τη δίνει και εμένα πολύ, αυτό το αριανόμετρο και το όχι πρέπει να κάνεις έτσι όπως κάνω εγώ. Και τέτοια αυτά, ναι, είναι καφενειακές συζητήσεις και χαμηλού επίπεδου, ενώ πρέπει να κοιτάμε ψηλά, κοιτάμε και μιλάμε στα χαμηλά επίπεδα. Συμφωνώ.
1: Το υψηλό επίπεδο εδώ ξεκινάει και τελειώνει στο κατά πόσο οι κρατικοί φορείς,
0: ναι,
1: σε θεωρούν μεγάλο μέγεθος.
0: Ναι, δεν σε θεωρούν. Στο λέω εγώ υπεύθυνα. Δεν σε θεωρούν γιατί δεν δούλεψες πάνω σε αυτό το θέμα σαν σύλλογος.
1: Οπότε λοιπόν, το νούμερο ένα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσει εδώ είναι η σύνδεση η οποία θα υπάρχει με τον ΑΣ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και να γίνω πιο σαφής.
0: Σ' ακούω.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκανε και έχουν κάνει την προσπάθειά τους και είναι αξιοσέβαστη.
0: Σωστά,
1: η προσπάθειά τους.
0: Σωστά, γιατί είναι κάτι που δεν το είχε ο Άρης ποτέ.
1: Θα πρέπει

0: να γίνουν πιο επαγγελματίες.
1: Συμφωνώ.
0: Και τι εννοώ?
1: Θέλουν πολλή δουλειά ακόμα.
0: Καταρχάς, είναι ειδική συνθήκη και απαιτείται να γίνουν επαγγελματίες. Κανονικά...
1: Στον επαγγελματικό αθλητισμό πρέπει να γίνουν επαγγελματίες, τελείωσε.
0: Το βασικότερο ζήτημα το οποίο έχουν να διαχειριστούν είναι το να μπορέσουν να φέρουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα βλέπει αυτό το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο θα το χαρακτήριζα, αλλά σέβομαι το ραδιόφωνο.
1: Ναι, όχι, πρόσεχε, γιατί ναι, είναι...
0: Θα ήθελα πολύ όμως να το χαρακτηρίσω αυτή τη στιγμή.
1: Άστο, άστο, ή χαρακτήρισε γιατί... το με έναν τρόπο λίγο πιο κόσμιο, ρε παιδί μου.
0: Γιατί ο άνθρωπος αυτός, το πρόβλημά του δεν είναι ότι δεν έχει λεφτά. Αυτό δεν έχει καταλάβει. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχει λεφτά. Εντάξει. Το πρόβλημα είναι ότι σκέφτεται σαν ψιλικατζής. Μπορεί εγώ να έχω στην τράπεζα 300 εκατομμύρια, αλλά αν συμπεριφέρομαι σαν ψιλικατζής, ψιλικατζής θα είμαι, φίλε.
1: Μα ψιλικατζής είναι παραγωγικά ο Άρης εδώ και χρόνια, γόρι μου. Ψιλικατζίδικα ασχολούμαστε με το σύλλογο, γι' αυτό και δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι.
0: Και το ζήτημα...
1: Όταν ο Άρης ξεχώρισε, με συγχωρείς που σε διακόπτω, όταν ο Άρης ξεχώρισε παραγωγικά, αμέσως έκανε και επιτυχίες.
0: Κοίταξε, το παραγωγικό στον Άρη πάντα ήταν ένα πρόβλημα.
1: Πάντα.
0: Πολύ και μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα τα ζητήματα. Δυστυχώς η...
1: Έτσι είναι, ρε φίλε, γιατί είναι επαγγελματικός ο αθλητισμός ακόμα και στα ραστεχνικά τμήματα. Είδες και ο ΑΣΥΓΜΑ που λες. Και συμφωνώ απόλυτα, πρέπει να γίνουν επαγγελματίες, γιατί ξέρεις τι λεφτά θέλει το κάθε τμήμα. 800 χιλιάρικα το βόλι, 300 θέλει το γυναικείο βόλι. Και μιλάμε τώρα για αξιοπρεπείς πορείες, όχι να πρωταγωνιστήσεις. Αυτά πώς θα τα κάνεις? Δηλαδή εμείς θέλουμε, ας πούμε, από τον Άρη να κάνει, ας πούμε, φοβερά πράγματα χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει τους παράγοντες που πρέπει. Μα δεν έχουμε χρηματοδότες.
0: Καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε την όποια κουβέντα από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου. Ναι. Δηλαδή, το πρόβλημα του ΑΣΥΓΜΑ αυτή τη στιγμή γιατί υπάρχει, ποιος έχει δημιουργήσει αυτά τα χρέη τα οποία μέσω του εξοδικαστικού συμβιβασμού...
1: Να σου πω εγώ ποιος τα έχει δημιουργήσει. Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός που τα δημιουργεί?
1: Ωραία, θα σου πω εγώ. Αυτά λοιπόν δημιουργήθηκαν τότε επί της εποχής της διοίκησης λαϊκής βάσης, με λέσχες και με τέτοια. Μπήκε όλος ο σύλλογος μέσα, το ποδόσφαιρο δηλαδή έβαλε μέσα και το μπάσκετ και τον ΑΣΥΓΜΑ και όλα, και καταστράφηκε ο σύλλογος. Είναι απλό. Γιατί παίρνανε λεφτά από εδώ, παίρνανε λεφτά από εκεί για να μπορέσουν να επιβιώσουν στο ποδόσφαιρο χωρίς να ψάχνουν να βρουν επενδυτή τότε. Τότε πρέπει να ψάξεις να βρεις επενδυτή που είχε στο λαό σου στο φόρτε και γέμιζε το, με την μπόκα, με το ένα, με το άλλο γινόταν ο χαμός. Εμείς τότε δεν ψάχναμε επενδυτή, μας άρεσαν οι καρέκλες, θέλαμε να κάτσουμε εκεί. Εμείς. Ο Άρης λέει δεν χρειάζεται επιδητή, λέει θα διοικηθεί από τη λαϊκή βάση του. Γι' αυτό και έγινε και η Λέσχη, γι' αυτό και απέτυχε η Λέσχη.
0: Μισό λεπτό για να μην πλατιάζουμε.
1: Ναι.
0: 30 εκατομμύρια και 40 σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο.
1: Ναι. Έτσι. Καλά, πρόσεξε να δεις, για να μην μπερδεύεσαι και εσύ. Τα 30 και τα 40 ήταν με τις προσαξίες και τα πρόστιμα. Στο τέλος γίνανε 6, μόλις αφαιρέθηκαν αυτά με τα δικαστήρια, να ξέρεις.
0: Ωραία. 6 εκατομμύρια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έστω και τα 6 και τα όποια ήταν πριν.
1: Ναι.
0: Γιατί να σου πω κάτι. Τα λεφτά αυτά μαζεύτηκαν από ρασιτεχνικό σωματείο. Ξεκινώ και λέω λοιπόν ότι το πρόβλημα στον Άρη δεν είναι απαραίτητα ο χύψη εξω επενδυτής εκτός οικογένειας Άρη που ήρθε εδώ για να... όχι για να επενδύσει προφανώς. Ήρθε για να κάνει τη δουλειά του άνθρωπου.
1: Ναι.
0: Ήρθε να κάνει ό,τι κάνει.
1: Θες να πεις γιατί γίνανε τα χρέη και δεν πήγαμε σύμφωνα με τα έσοδά μας, αυτό θες να πεις?
0: Πού ξεκινάει το πρόβλημα? Το πρόβλημα ξεκινάει από αυτόν τον ερασιτέχνη Άρη. Ο ερασιτέχνης Άρης είναι ασθενής.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εμείς είμαστε ο ερασιτέχνης Άρης. Βλέπω συνεχώς τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα μέσα στον Άρη.
1: Ναι.
0: Τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα.
1: Ναι, εφόσον δεν θέλουν να αναλάβουν κάποιοι άλλοι, εγώ δεν βλέπω κανένα να θέλει να αναλάβει σωστό και να τον απαγορεύει κανένας.
0: ποιος είναι ο σωστός.
1: Ο σωστός, ρε παιδί μου, λέμε ο τίμιος, αυτός που δεν έχει, να πούμε, από τα παλιά τίποτα λεκέδες επάνω του και τέτοια. Αυτό λέω ο σωστός.
0: Εγώ λοιπόν λέω το εξής, ότι αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν και αναλάβανε τώρα,
1: ναι,
0: θα έχουν τη στήριξή μου.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι,
1: σωστά,
0: ξέρω ότι είναι επικοινωνιακά σε πολύ χαμηλό επίπεδο.
1: Είναι.
0: Και δεν δικαιολογείται αυτό για το μέγεθος των επιχειρηματιών.
1: Αυτό, φίλε μου, το έθιξα, δηλαδή, και εγώ και είπα ότι βγαίνετε τουλάχιστον κάθε μήνα και κάντε ένα δελτίο τύπου, τουλάχιστον ενημερώνετε τον κόσμο τι γίνεται στο σύλλογο και στα τμήματα.
0: Δεν μπορώ να το αποδεχθώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το αποδεχθώ ότι ο Τωσουνίδης,
1: ναι,
0: όταν βγήκε και του κάνανε 10 ερωτήσεις, 15,
1: mm-hmm,
0: καθάρισαν όλα στο μυαλό μου. Ήταν όλα ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ήταν λαμπίκος. Εμένα με έπεισε ο άνθρωπος αυτός.
1: Σωστά,
0: δεν
1: και πολύ σωστά.
0: Δεν μπορώ να δεχθώ όμως,
1: ναι,
0: δεν μπορώ να δεχθώ ότι έπρεπε να περάσει ένα εξάμηνο, ένας χρόνος, για να βγει να μιλήσει ένας άνθρωπος και να πει 5 συγκεκριμένα πράγματα. Όπως βγήκε και τα είπε.
1: Ωραία, το έχουμε θίξει αυτό το θέμα, φίλε μου.
0: Αυτό το θέμα λοιπόν,
1: ναι,
0: πρέπει να ξεκινήσει και να είναι το νούμερο ένα. Και από εκεί και πέρα, να σου το πω και πολύ απλά.
1: Mm-hmm.
0: Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: έχει κάποιους βουλευτές.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πες
0: μου. Κάποιοι άνθρωποι που είναι μέλη του ΑΣΥΓΜΑ,
1: ναι,
0: σίγουρα θα ψηφίσουν και το κυβερνητικό κόμμα.
1: Ωραία.
0: Κάποιοι μπορεί να ψηφίσουν άλλα κόμματα.
1: Πες λίγο, γιατί έχω και μια γραμμή ακόμη. Πες.
0: Αυτό το τελευταίο θέλω,
1: ναι,
0: να πω.
1: Ναι, πες μου.
0: Ότι όταν εσύ, εγώ,
1: ναι,
0: ο Χίοψη,
1: ναι,
0: που είμαστε ψηφοφόροι, δεν παίρνουμε τηλέφωνο,
1: ναι,
0: δεν κάνουμε μια επίσκεψη, δεν λέμε 5 πράγματα στο βουλευτή που βγάζουμε,
1: ναι,
0: ποτέ δεν θα το καταλάβει αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι θα γίνει δια της
1: πλαγίας οδού ή θα γίνει από θαύμα.
0: Οδού, γενικά, εμείς θεωρούμε ότι το φίδι θα το βγάλει άλλος από την τρύπα.
1: Λοιπόν, να σου πω, για να ξεκαθαρίσει.
0: Ναι. Και το βγάλει ο άλλος το φίδι.
1: Ναι, άκου λοιπόν τι γίνεται, φίλε μου, για να ξέρει και ο κόσμος. Και αυτούς εδώ που έχουμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο υποστηρίξει διαχρονικά, όταν βγαίναν και μετά, δεν παλεύανε για τα θέματα του Άρη. Όταν τους έκραζες, αποφεύγαν να εμφανιστούν και εμφανιζόταν μόνο στις βασιλόπιτες. Όταν τους ξαναφωνάζαμε, γιατί τους ξαναφωνάζεις στις βασιλόπιτες, να μην τους φωνάξεις.
0: Δεν θέλω να κράξεις κάποιον. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Γιατί να μην τους κράξεις. Εφόσον δεν μιλάνε για τον Άρη, ο Αβραάμ τσιρίζει εδώ πέρα και λέει: όποιοι δεν ασχολούνται με τον Άρη, δρόμο.
0: Όχι. Δεν θέλω να μιλάνε για τον Άρη. Εγώ θέλω,
1: ναι,
0: να πιέσουν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Να πιέσουν τα πράγματα. Δεν θέλω να βγουν να το πουν. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Που λες, ας πούμε, στις βασιλόπιτες. Όταν ο άλλος ξέρει ότι δεν πρόκειται να πάρει ψήφο από σένα,
1: mm-hmm,
0: δεν θα έρθει σε σένα.
1: Μα τι να τον κάνω να έρθει στη Βασιλόπιτα, αγόρι μου. Εγώ τον θέλω να πάει να πιέσει το κόμμα του. Πιέζουν αυτοί στο κόμμα τους. Δεν πιέζουν, σου λέω. Για να τα έχουν καλά με το κόμμα, δεν πιέζουν να σπάσουν αυγά, δηλαδή, για τον Άρη. Κατάλαβες τι
0: καλά
1: γίνεται.
0: Καλά κάνουν, γιατί.
1: Καλά κάνουν.
0: Γιατί κανείς από εμάς,
1: ναι,
0: δεν τους παίρνει ένα τηλέφωνο,
1: ναι,
0: δεν πηγαίνει από κοντά να τους πει ότι, αδερφέ, θα έχεις μαύρο από μένα. Καταλαβαίνεις.
1: Μα δεν υπάρχει στον Άρη, αγόρι μου, οργάνωση και επικοινωνιακό τμήμα πάνω σε αυτά τα θέματα που λες. Ο Άρης με τόσα χιλιάδες μέλη, που αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο σωματείο με 8.000 μέλη, να μην έχει email και μηνύματα να στέλνει για να κατευθύνει τον κόσμο του σε ποιοι είναι οι υποψήφοι που είναι κοντά στο σύλλογο. Πες μου, εσύ τόσα χρόνια δέχτηκες ποτέ κάνα μήνυμα ή τέλος πάντων έπεσε μια γραμμή.
0: Μισό λεπτό. Εσύ τώρα το πιάνεις με το ποιοι φαίνεται να υποστήριζαν τον Άρη. Εσύ δηλαδή τώρα λες ότι ο Χ βουλευτής ήταν αριανός,
1: ναι,
0: οπότε θα πρέπει να πάω σε αυτόν.
1: Ναι, πήγαμε και μετά όταν βγαίνανε δεν κάναν τίποτα. Σε ποιον να πάω.
0: Θα πας σε αυτόν που ψήφισες. Ποιον ψήφισες.
1: Αυτό είναι, φίλε, ψήφισε. Αυτό
0: είναι αριανός.
1: Ναι, αυτό που είναι αριανός.
0: Και θα πιέσεις.
1: Ναι, και σου λέω ότι όταν τους πιέζεις,
0: θα πας και σε άλλους και θα πιέσεις. Θα πας παντού.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Θα πιέσεις.
1: Ναι. Δεν πιέζουμε όμως σαν σύλλογος, αυτό σου εξηγώ.
0: Αυτό λέω.
1: Άρα συμφωνούμε τότε. Τι, δεν πιέζουμε, σου λέω. Δεν έχουμε τα άτομα αυτά που θα πιέσουν.
0: Θέλω να... Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Είναι διαφορετικό αυτό θέλω να σου δώσω να καταλάβεις, ότι όταν λες ρε παιδί μου ότι πιέζω, δεν πιέζω μόνο αυτόν που έχει δηλώσει κάποια στιγμή ότι ήταν αργιανός και δεν θέλει
1: να... Ναι, κατάλαβα, εσύ μιλάς να πιέσεις όλο το κυβερνητικό επιτελείο, να τώρα θα έρθει.
0: Γιατί είναι βουλευτής, πρόσεξε, είναι βουλευτής όλων...
1: Λοιπόν, κοίτα, για να το τελειώνουμε τώρα, να μην το πλατιάζουμε, να σε πω γιατί δεν γίνεται αυτό. Ο Άρης δεν έχει ούτε επικοινωνιακό τμήμα, δεν έχει ούτε τηλεοράσεις, δεν έχει ούτε ραδιόφωνα, ούτε τίποτα. Ένα ραδιόφωνο είναι αυτό εδώ και πιέζει όσο μπορεί. Και το ραδιόφωνο αυτό είναι ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν βγάλουμε εμείς το φίδι από την τρύπα, δεν θα γίνει.
1: Σου είπα ότι αυτά θέλουν όλα χρήματα να μπορέσει ο Άρης να έχει, όπως έκανε ο Ρώσος στους διπλανούς, που είχε να πούμε καμιά 15 site, πήρε τηλεόραση, είχε ραδιόφωνα, είχε το ένα, είχε το άλλο, είχε εδώ και έτσι πιέζει καταστάσεις. Πώς θα πιέζει καταστάσεις, που θα πας εσύ και εγώ για να μιλήσουμε στο βουλευτή, πήγαμε και ξέρεις πώς σε βλέπουν αυτοί. Σου λέει, τι έλα εσύ τώρα ένα άτομο, τώρα ήρθες εδώ να με ζαλείς, έλα κάνεις την
0: αρχή. Ωραία, πήγαινε 10-15, πήγαινε 20, πήγαινε...
1: Τέλος πάντων. Πρέπει σαν σύλλογος να πιέσεις με τη δυναμική που έχεις και να την επικοινωνήσεις αυτή τη δυναμική, ότι δες εδώ και τέτοια. Εμείς δεν επικοινωνούμε αγόρι με τη δυναμική μας.
0: Όπως επίσης και το τελευταίο και κλείνω. Ναι. Αυτό το οποίο βγήκε σαν ανακοίνωση και αυτό πραγματικά δεν μπόρεσα να το καταλάβω.
1: Ναι, πες.
0: Αυτή η ανακοίνωση που βγήκε για την κυβέρνηση, η οποία δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένους τους αργιανούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο είναι το αίτημα του Άρεως, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος.
1: Να υπάρχει ισονομία, αυτό ήταν το αίτημα του Άρεως.
0: Τι σημαίνει, καλά τώρα, να υπάρχει ισονομία και να μην υπάρχει πόλεμο στον κόσμο. Τι σημαίνει να υπάρχει ισονομία.
1: Ότι δηλαδή ο Άρης είναι αδικημένος και δεν υπήρχε ισονομία. Στους άλλους έδωσες και σε εμάς δεν έδωσες. Αυτό με λίγα λόγια.
0: Τι έδωσες δηλαδή, αυτό θέλω. Θέλει χορηγία ο ΑΣ. Τι ζητάει. Δηλαδή όταν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι. Τώρα κοίτα να δεις, μέσα στην ανακοίνωση δεν αποσαφηνίζει τι ζητάει. Ας το ζητήσουν όταν θα βρεθούν τετατέτ.
0: Ότι στο τέλος,
1: ναι.
0: Αυτό λέω, ότι οι προθέσεις,
1: ναι.
0: Είναι καλές. Τα μυαλά είναι καλά.
1: Mm-hmm.
0: Απλά με παραξενεύει πάρα πολύ και δεν μπορώ να το δικαιολογήσω πως άνθρωποι, ας πούμε όπως ο Τωσουνίδης,
1: ναι.
0: Που βγαίνει ρε παιδί μου και μιλάει και καταλαβαίνει τι λέει. Δύσκολο πράγμα στον Άρη αυτό. Καταλαβαίνεις τι λέει και ποιο είναι το ζήτημα και πού υπάρχει πρόβλημα και πώς πρέπει να το παλέψουμε και πώς...
1: Φίλε, να σε πω λίγο ένα παράδειγμα για να καταλάβεις, για να τελειώνουμε. Αν πήγαινε ο Μυτιλινέος, πες ότι τον είχε στο Μυτιλινέο και ζητούσε κάτι, θα το κάνανε, και αν πήγαινες εσύ και εγώ θα το κάνανε το ίδιο θέμα, εσύ τι λες, σε ποιον θα λέγανε ναι. Κατάλαβες τι θέλω να σε πω, ότι ο Τουσουνίδης μπορεί να είναι, αλλά είναι ένα επίπεδο συγκεκριμένο. Δεν είναι ο Μυτιλινέος να πάει εκεί πέρα και να...
0: Ναι, αλλά τι ζητάει όμως. Πρέπει να το κάνει...
1: Βρε, το ίδιο θα πάμε να ζητήσουμε. Εμάς θα μας γράψουν κανονικά και τον άλλο το μεγάλο θα, επειδή έχουν συμφέροντα να πούμε και τα λοιπά, θα το κάνουν.
0: Αυτός θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα μιλήσει απευθείας.
1: Αυτό σε λέω. Γι' αυτό σε λέω. Κατάλαβες. Αυτά. Να είσαι καλά. Γεια σου. Δεν ξέρω αν. Ο επόμενος έμεινε, λίγο χλωμό το βλέπω. Θα κλείσε, δεν μπορούσε να περιμένει. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου. Ευχαριστώ και τον τελευταίο, τον Χωσέ, για την συζήτηση που είχαμε. Αλλά να ξέρετε ότι ο σύλλογος δεν μπόρεσε να πιέσει με τον τρόπο που έπρεπε και δεν είχε βέβαια και τις μεγάλες πλάτες, τους μεγάλους, να το πω έτσι, επιδητές, μεγάλα ονόματα που θα μπορούσαν να κινήσουν τέτοιες διαδικασίες, γιατί όλα αυτά είναι αλυσβερίσια συμφέροντος. Δηλαδή πόσο δυνατός είναι αυτός, τι θα μας προσφέρει για να τον κάνουμε. Ο Αλαφούζος δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε έτσι απλά, έχει την τηλεόραση, έχει ραδιόφωνα, έχει τα άλλα, δεν θα τον κάνουν τα χατήρια αυτό, αφού ξέρουν μετά ότι το Sky και όλα τα υπόλοιπα θα παίζουν, να πούμε, υπέρ της εκάστοτε κυβέρνησης. Είναι απλό. Έχεις εσύ κανένα παράγοντα με τηλεόραση και με ραδιόφωνα και με τέτοια? Δεν έχεις, παρακαλώ. Τι έγινε, ποιος είναι?
2: Έλα.
1: Έλα.
2: Καιρό έχουμε να τα πούμε. Μισή ώρα σε ακούω τώρα, βγήκα λίγο αυτοκίνητο, πήγα σε...
1: Έλα, μίλα λίγο πιο δυνατά.
2: Ναι, τώρα μ' ακούς?
1: Ναι.
2: Ωραία. Καιρό έχω, λέω, να σε ακούσω, καιρό να τα πούμε.
1: Ναι. Πες όμως, γιατί έχω και ακόμα ένα, πες λίγο γρήγορα, γιατί θα κλείσω πριν φύγω, ήδη έχω πέρασει μισή ώρα.
2: Κακώς κάθισες τότε και κακώς είπες να σε πάρουμε τηλέφωνο.
1: Όχι ρε φίλε, πες, μίλα τώρα αφού πήρες, τι, σοβαρά μιλάς.
2: Λοιπόν, το ζήτημα με τους πολιτικούς είναι και το ότι μυαλό διαθέτει ο κάθε άνθρωπος και το πώς σκέφτεται κάθε άνθρωπος,
1: ναι,
2: και τι χαρακτήρα έχει ο άνθρωπος όταν, ναι, έχει ώρα να ψηφίσει.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει. Το θέμα είναι, είσαι σε ένα κόμμα, ψάχνεις να βρεις ποιος είναι του Άρη.
1: Ορίστε, δεν άκουσα.
2: Είσαι σε ένα κόμμα, λέει.
1: Α, ναι.
2: Επιστήριο σε ένα κόμμα. Ή ψηφίζεις. Ναι. Όπως εγώ πάντα ψήφιζα κάτι, έτσι. Εγώ τα τελευταία χρόνια εκεί που ψηφίζω ψάχνω να βρω ποιος είναι Άρης.
1: Ναι, σωστά.
2: Εντάξει.
1: Για να βάλεις, ας πούμε, το σταυρό, λες. Ναι.
2: Εγώ είμαι το 2-3% του κόσμου του Άρη που το κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί στα 25 τελευταία χρόνια έχω φύγει και ψήφισα 6 διαφορετικά.
1: Ναι, εσύ όμως, Θανάση.
2: Εγώ είμαι το 2% του
1: κόσμου. Περίμενε λίγο, να πω κάτι εδώ πέρα. Ναι. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εσύ είσαι το 2-3%. Και εσύ, ναι, αυτό που κάνεις δεν το κάνεις από μόνος σου. Σε έδωσε κανένας γραμμή.
2: Μόνος μου, ναι, αυτό.
1: Αυτό λέω και εγώ. Ότι ο Άρης δεν είχε ποτέ γραμμή σαν σύλλογος. Και να πει τους Αριανούς, ξέρετε, θα πάμε εδώ, ναι, και εδώ.
2: Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ.
1: Αυτό είναι όλη η ουσία. Και το να το κάνεις εσύ από μόνος σου και εγώ, το κάνουμε. Αλλά εμείς, όπως λες, είμαστε το 2, το 3, το 5, το 10%.
2: Σάκη, η κουβέντα σταματάει.
1: Ναι.
2: Πριν από 25 χρόνια,
1: mm-hmm,
2: το είπε ο Βενιζέλος για τους παράγοντες του Άρη. έρχονται να μου ζητήσουν κάτι για το σύλλογο και μιλάμε για το σύλλογο, λέει, 15-20 λεπτά και μία ώρα για τα δικά τους θέματα. Και...
1: Εντάξει, σωστά. Ναι, σωστά, αγόρι μου. Αυτό είναι η διαφορά μας.
2: Βεβαίως είναι μεγάλη διαφορά. Ότι πάντοτε αυτοί που διοίκησαν τον Άρη είχαν το προσωπικό τους και μετά ο Άρης. Εν αντιθέσει με τους
1: άλλους δίπλα, πες τους τα ίσια, ναι.
2: Είναι αντίθεση.
1: Πρώτα είναι η ομάδα τους
2: και μετά αυτός.
1: Μπράβο. Αυτό είναι. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Καταστράφηκε ένας άνθρωπος στο μπάσκετ την εποχή εκείνη, ο Βεζιτζής, οικονομικά.
1: Ναι.
2: Καταστράφηκε.
1: Ναι.
2: Καταστράφηκε μήπως ο Γάντας όταν
1: ανέβαινε. Άστο τώρα, μην το πιάνεις.
2: Αν δεν θα το πιάσω.
1: Ναι, άστο τώρα, γιατί συγχωρέθηκε κιόλας ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν, στο ζήτημα το τελευταίο.
1: Mm-hmm.
2: Ο πατέρας μου δεν ήταν Πόντιος. Πόντια ήταν η συγχωρημένη μάνα μου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άκουγα που έλεγε μέσα στο σπίτι. Εν τω μεταξύ και η γιαγιά μου Πόντια, ξέρεις, που ήρθε από το...
1: Ναι, και εμένα ρε, κι εγώ μισός Πόντιος είμαι. Η μάνα μου και όλο το σόι Πόντι και Αριανοί όλοι.
2: Λοιπόν, πρόσεξε, ναι, πρόσεξε. Άκουγα τον πατέρα μου και έλεγε: «Μη σου τύχει Πόντιος κατράν κεφαλής».
1: Ναι.
2: Τι εννοούσε με αυτή τη λέξη? Δηλαδή, από αυτούς που λέω εγώ βαρέου τύπου, οι οποίοι, ρε παιδί μου,
1: αγύριστα κεφάλια, ναι.
2: Είναι αγύριστο κεφάλι.
1: Ναι ρε, κατάλαβα.
2: Τρομερά εγωιστές.
1: Ναι.
2: Πρόσεξε. Τρομερά εγωιστές. Και ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλεις άκρη. Κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, έτσι, γιατί και εμένα μου ήρθε τα μπλάς όλο αυτό. Κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, το τελευταίο 15ήμερο δεν είναι δυνατόν, ρε Θόδωρε, να μην βλέπεις ότι αλλάζει το κλίμα με τους παίκτες που έρχονται, ότι φαίνεται ότι η ομάδα θα πάει καλά, ότι, ρε παιδί μου, αρχίζει και μέχρι και στα μηνύματα, Θόδωρε, υπάρχουν, αρχίζουν, είμαστε στην αφετηρία της Κουλουτούμπας.
1: Ναι, και μαλακώνουν τα μηνύματα, ναι.
2: Λοιπόν, μπράβο. Αρχίζουν. Και έρχεται ένα αποτέλεσμα.
1: Ναι.
2: Ο τρόπος με τον οποίο έρχεται το αποτέλεσμα, όχι η νίκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο τρόπος, δηλαδή η ανατροπή στα τελευταία...
1: Προχώρα το, πάμε στην ουσία που θες να πεις.
2: Και χιλιαδιό.
1: Ναι.
2: Έρχεται όλο αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Ναι.
1: Και πας εσύ και κάνεις την καρυπηδιά και βάζεις την κλωποδιά.
2: Λοιπόν, όχι, και κάθομαι και σκέφτομαι μόνος μου και λέω, έλα ρε μάγκα να κάνω τώρα μια νίκη, έτσι, με τον Όφη, πρόσεξε.
1: Ναι.
2: Και έχω μετά δύο παιχνιδάκια, να πάρω 6 βαθμούς ή 4 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Παρεπιπτόντος, όσοι μου τσουνιάζατε, Άρης Ολυμπιακός 2-1, με γκολ Μανού και πάω Κάρης 0-1, πάλι με γκολ Μανού, λέω εγώ. Εσείς πέτε ότι δεν θα μπορούν να βγουν διπλά. Και έλα μετά ρε με τον Ηρακλή, ρε. πόντι, 100 κεφαλή και βάλε 25 τη θύρα 3, 35 τη θύρα 2 και 45.
1: Τι να κάνουμε τώρα, Θανάση, αγόρι μου, ναι, κατάλαβα τι λες, okay, το πιάσαμε το νόημα, αλλά θέλω να σε πω τώρα, τελείωσε το θέμα, είπαμε.
2: Έλα τότε και ξέσκησέ μας.
1: Τελείωσε τώρα, σου είπα. Τώρα μείνανε τα εισιτήρια, αυτές είναι οι τιμές. Από εκεί και πέρα λέει δόθηκε παράταση μέχρι 15 Σεπτεμβρίου για διαρκείας. Τέλος. Μη συζητάμε παραπάνω.
2: Γιατί εγώ πήρα διαρκείας και το έχω δει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, το ξέρω που τι παίρνει διαρκείας.
2: Φίλος μου πήρε διαρκείας με το παιδί του, ξέρω εγώ, 2,5 κατοστάρικα στη θύρα 2, 2,70 πόσο το πήρε. Και είχε και πέρσι μια χαρά. Έτσι. Μια χαρά.
1: Θανάση μου, σε ευχαριστώ, αγόρι μου, και θα τα πούμε και στο γήπεδο. Συναντιόμαστε εμείς. Να είσαι καλά.
2: Κατράν κεφαλής. Έγινε. Αυτή τη λέξη. Κατράν κεφαλής.
1: Ναι.
2: Εγώ και να τον δω προσωπικά θα του πω είσαι πολύ κατράν κεφαλής.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τα λέγαμε.
1: Έγινε, ρε γιαγιά. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω τώρα για τον. Άλλο αν περίμενε. Έλα.
3: Περίμενε.
1: Σ' ακούω, ναι.
3: Έλα. Δηλαδή εγώ πρέπει να πάω να παίξω ο γύρο τζάκπο τώρα. Μετά τον άλλο και μετά το Θανάση και οι δύο μαζί μου τι είχαν έρθει. Μου κλείνεις και το τηλέφωνο εσύ στη μέση. Δηλαδή τι να πω ρε φίλε, εντάξει.
1: Έλα εντάξει τώρα τελευταίος και τυχερός είσαι, άντε. Άλλαξε το γούρι που λέει, έσπα στο φίλο. Ναι.
3: Άκου τώρα.
1: Σ' ακούω.
3: Να αρχίσω τα ευχάριστα ή από τα δυσάρεστα.
1: Όπου θες ρε, ό,τι γουστάρεις.
3: Λοιπόν, κοίταξε. Αρχίζω τον μπάσκετ πρώτα. Και θα πω το εξής. Και θα μιλήσω καθαρά απεκτικά. Το είχα πει και στα παιδιά που βγαίνουν το απόγευμα και μιλάνε για μπάσκετ.
1: Ναι.
3: Λοιπόν,
1: στο Χρήστο λες, ναι.
3: Μπράβο στο Χριστάκη.
1: Ναι.
3: Χριστάκη φιλικάνο το λέω έτσι.
1: Ναι, ρε, ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει παρεξηγήμα σας.
3: Εντάξει. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η ομάδα.
1: Mm-hmm.
3: Εμένα μου λείπει κάτι και θα το πω. Ένα πράγμα συγκεκριμένο μου λείπει και θα το εξηγήσω γιατί.
1: Ναι, πες.
3: Πεντάρια αυτή τη στιγμή έχει τον Μπίρτς και τον Κώστα, έτσι.
1: Ναι. Και τρίτο πεντάρι έχει, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο.
3: Τον Κώστα τον Δανούλη.
1: Μπράβο.
3: Ωραία. Λοιπόν, ο Κώστας ο Δανούλης όμως, όπως το είπες, θα είναι το τρίτο του πεντάρι.
1: Ναι,
3: ή μπορεί να κατέβει και στο 4 γιατί έχει ένα αλφα σούτ, ας πούμε.
1: Μπράβο. Και αυτό μπορεί να το κάνει. 4-5, ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα. Εγώ όμως έλαντε που θέλω και έτσι ρεθίστηκα από τον πρώτο το φίλο που πήγε τηλέφωνο και είπε Χωσέ Πικολίνο Ορτίθ.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
1: Θυμήθηκε λοιπόν, στον Ορτίθ.
3: Θυμήθηκα τον Ορτίθ, θυμήθηκα και τον άλλο το συγχωρεμένο.
1: Του Σάκλεφορντ.
3: Ναι ρε φίλε.
1: Ωραία φίλε, τι τεσσαροπεντάρι ήταν εκείνο που είχαμε τότε.
3: Μα ο Σάκλεφορντ είναι πεντάρι κανονικό.
1: Ναι, ναι, πεντάρι ο Σάκλεφορντ, τεσσάρι ο Ορτίθ. Γι' αυτό λέω τεσσαροπεντάρι που είχαμε.
3: Ναι,
1: το δίδυμο δηλαδή.
3: Καλά το είπες, για τον Ορτίθ ήταν τεσσαροπεντάρι, αλλά το δίδυμο ήταν χτυπητό.
1: Ναι ρε φίλε, δίδυμο φοβερό.
3: Λοιπόν,
1: αυτό με συγχωρείς, αυτό εδώ έπρεπε να το είχαμε τότε με Γκάλι Γιαννάκη Σούμπερτ, έπρεπε να έχουμε αυτούς δύο. Να τα σηκώναμε όλα.
3: Φυσικά, έτσι είναι. Έτσι όπως το είπες. Και ας είχαν οι άλλοι μέσα σαν επιφάνεια και Τσίκο Σιμπίλιο και Λαβόν Μέρσερ και τέτοια. Εντάξει, θα το σηκώναμε κανονικά.
1: Και επιφάνιο και ζαβουροφάνιο να πούμε και ό,τι σαβούρα θες σας είχαν.
3: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω ένα πεντάρι, για να καταλήγω, θέλω ένα πεντάρι, εντάξει.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω καθόλου παρακολουθείς NBA.
1: Όχι πάρα πολύ όμως.
3: Δηλαδή άμα σου πω ένα παίκτη ξέρω εγώ από τους, νομίζω στους Nuggets παίζει αυτός.
1: Ναι, αν το ξέρω, αν το γνωρίζω.
3: Δεν νομίζω στο Κιόκη στην ομάδα παίζει ή σε κάποια. Πάντως έπαιξε και στους Denver. Έπαιξε τώρα και στο παγκόσμιο ρεσί, το προηγούμενο που βγήκαμε τρίτη εμείς.
1: Ναι.
3: Λοιπόν και είναι Βόσνιος.
1: Ο Βόσνιος, ναι.
3: Ναι, ο Νούρκιτς.
1: Mm-hmm. Ναι, κάτι θυμάμαι, ναι.
3: Μπράβο. Αυτό το παλικάρι εγώ το θέλω στον Άρη.
1: Ναι.
3: Γιατί. Διότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι άνω των 2-10 και μπορεί και να παίξει rim protector που σημαίνει ότι μπορεί δηλαδή να προστατεύσει την μπάλα πάνω του καλάθι είτε να καρφώσει, να κάνει μια άλλη ουπ είτε να κόψει εντάξει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σαν ψηλός μπορεί να λειτουργήσει και σαν playmaker.
1: Δηλαδή, σαν playmaker.
3: Ναι, δηλαδή τι εννοώ, εκεί που έχει, όταν γίνονται τα, τώρα θα αρχίσουν να γίνουν και εγώ σαν τον, πώς το λένε, ναι, σαν τον...
1: Ναι, κατάλαβα να μοιράσει μπάλα ρε παιδί μου, όταν δει ότι
3: ναι,
1: κλείνουν τα συστήματα.
3: Ναι, μπορείς να το πει εντάξει, και ναι, πάρει ναι, την μπάλα ας πούμε.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
3: να δώσει την αδύνατη πλευρά την μπάλα, ξέρω εγώ, στον Δημητρίεδη να την πουνήσει.
1: Έτσι, σωστά.
3: Καταλάβες, αυτό σημαίνει μια playmaker.
1: Εδώ τώρα να σου πω λίγο ότι λέγανε και τα παιδιά το μεσημέρι, για να ακούει και ο κόσμος να σας ακούει αυτή τη στιγμή, ότι είχε πάρα πολύ καλή συνεργασία ο Τολιόπουλος με τον Χαραλαμπόπουλο, μέχρι να τραυματιστεί βέβαια.
3: Ναι, γιατί.
1: Και ήδη αυτές οι συνεργασίες θα περάσουν και στον Άρη, έτσι,
3: μετέπειτα. Φυσικά θα περάσουν στον Άρη, ρε φίλε. Καταρχήν ο Τολιόπουλος, να, καταρχήν γερό το παιδί. Αυτό, να λέμε,
1: αυτό είναι το βασικό.
3: Ναι. Εντάξει, γιατί κάποιους τραυματισμούς παλιότερα τους τράβηξε, να μην το ξεχνάμε. Να μην έχουμε τέτοια, φέτος να είναι γερός.
1: Ναι, θυμάμαι τότε με τη γάμπα και αυτά.
3: Μπράβο, ρε, με τη γάμπα, ναι. Εκεί ήταν και κρίσιμα τα παιχνίδια. Να είναι γερός και αυτός και ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος είχε και δύσκολο τραυματισμό στην Τουρκία, από τον οποίο τον έπαθε σε μάτς με εμάς.
1: Ναι, μα μέσα στο παλέ μου τότε κιόλας. Και τον καταχειροκρότησε και όλο το παλέ.
3: Μπράβο. Πέρυσι, φέτος όμως μας έβαλε 30,
1: Μας ξέσκησε φέτος. Άστο, δεν σταματούσε τα τρίποντα.
3: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άσχημα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, που εκεί ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσουμε και πολλοί από εμάς δεν θα συμφωνήσουμε. Αλλά
1: πες το, ρε, πες το.
3: Λοιπόν, δεν μου λες, ο ΑΣΥΓΜΑ Λίβερπουλ.
1: ΑΣΥΓΜΑ Λίβερπουλ.
3: Ναι, ΑΣΥΓΜΑ Λίβερπουλ. Έχουμε μάθει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Ή ο ΑΣΥΓΜΑ Ρεάλ ή ο ΑΣΥΓΜΑ Μάντσεστερ.
1: Πού να ξέρουμε. Όχι, εγώ δεν γνωρίζω πάντως.
3: Πώς έλεγε ο Αλενατόρε, να στείλουμε, ρε παιδί μου, μια πενταμελή επιτροπή από 3 άτομα.
1: Αυτές με τις επιτροπές έχουμε βαρεθεί στον Άρη.
3: Ναι, ρε φίλε, να μάθουν πώς λειτουργούν αυτές αυτοί οι ΑΣΥΓΜΑ. Ναι. Παιδιά, αφήστε, να σας πω κάτι. Εγώ με τον ΑΣΥΓΜΑ, καλώς ή κακώς, είχα μια σχέση.
1: Ναι.
3: Δεν θέλω να πω τι.
1: Ωραία, εντάξει, ό,τι θες.
3: Όταν είχα εγώ σχέση με τον ΑΣΥΓΜΑ, ναι, ο ΑΣΥΓΜΑ είχε 1800 μέλη.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, άντε να πω και ένα παρακάτω, τα οποία τα είχε σε ένα ντοσχέ κίτρινο μηχανογραφημένα.
1: Μάλιστα.
3: Καταλαβες.
1: Ναι.
3: Εγώ τα πήρα εκείνα και το έκανα στο Excel.
1: Ναι.
3: Εντάξει, γιατί χρωστάει ο καθένας και το ένα και το άλλο.
1: Μπράβο.
3: Όταν μετά από κάποιο καιρό αποχώρησε από την ομάδα, εντάξει,
1: ναι, ναι.
3: Γιατί τέλος πάντων και το οικονομικό στη μέση, είχα και η οικογένεια, έψαχνα να βρω κάτι, ας πούμε, που ήταν καλύτερο.
1: Εντάξει, φίλε, ο καθένας ό,τι μπορεί
3: προσφέρει.
1: Αλλά
3: έκανα και την κάβλα μου, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ξέρεις τι έγινε.
1: Τι?
3: Το στικάκι που τους είχα όλα τα ονόματα, γιατί ήταν μέσα άτομα που πέθαναν, άτομα που δεν ήθελαν να έχουν σχέση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, διάφορο. Έκανες ένα ξεκαθάρισμα, εσύ, ναι.
3: Ναι, αλλά και ξέρεις, με τις συνδρομές και με αυτά έφεραν και λεφτά όμως. Έφερα λεφτά.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, το θέμα ξεσχέτανε. Όταν έφυγα, μου το δώσαν το στικάρι στο χέρι, λέω, μου λέει, πάρ το λέει αυτό.
1: Ναι.
3: Λέω, εγώ τι να το κάνω, εγώ το άφησα, λέω, για το σύνδεσμο.
1: Για το σύλλογο.
3: Για το σύλλογο.
1: Ναι.
3: Τι να το κάνω, λέω, το άφησα για το σύλλογο.
1: Ναι.
3: Όχι, λέει, δεν πειράζει, λέει, πιο πολύ μας βολεύουν τα άλλα. Δηλαδή να πάρεις μια φορακός,
1: ναι,
3: από την
1: κατάλαβα,
3: που
1: ναι,
3: είναι μέσα τα τέτοια, ναι, εκεί που οι σουητές από εκεί, και να τη δώσεις τη γωνία απέναντι, ρε, στο παράθυρο.
1: Ναι, εσύ τους έδινες τη βενζίνη και αυτοί λένε, όχι, με το κάρβουνο θα πάμε πάλι.
3: Τι βενζίνη, βρε, ένα μάξι και ένα μηχανάκι έσπασα. Το κατάλαβες.
1: Κατάλαβα, γόρι μου, κατάλαβα.
3: Α, μπράβο. Λοιπόν.
1: Και ξαναθέλανε το κάρβουν αυτή. Ναι,
3: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
3: Εγώ πιστεύω.
1: Ξέρεις το αυτό, εντάξει, που έλεγε ο Κούργουλος, όχι άλλο κάρβουνο στον Άρη.
3: Φτάνει. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα τμήματα μπορούν να υπάρξουν. Εντάξει. Ναι. Και οι γυναίκες και τα παιδικά και τα αυτά, εντάξει, το ένα το άλλο. Δεν μπορεί όμως ένας ολόκληρος σύλλογος, ο οποίος έχει σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια κόσμο,
1: ναι,
3: να άγεται και να φέρεται. Όταν εννοώ άγεται και φέρεται, δεν εννοώ με τον κακό τον τρόπο, δηλαδή με το τι θα σκεφτεί ή τι θα αποφασίζει ο καθένας. Λοιπόν, δεν μπορεί να λειτουργεί με κατά αυτόν τον τρόπο, εντάξει, μέσω ενός σωματείου, το οποίο λέγεται ερασιτεχνικό. Εδώ τα πράγματα πρέπει να γίνουν επαγγελματικά, ειδικά στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, επειδή είναι ΚΑΕ και λίγο εξεφύγει η κατάσταση, άσχετα που ο Αρβανίτης ήταν πέρυσι για να σωθεί η κατάσταση και πρόπερση. Γιατί δεν υπήρχε κι άλλος, εσύ δεν είναι.
1: Ναι.
3: Ωραία, λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια άλλη κατάσταση στον Άρη. Καταρχήν να ξέρετε
1: κάτι. Ναι, να σου πω λίγο κάτι. Πώς είπες το όνομά σου?
3: Κώστα, λίγο.
1: Κώστα, ο Τουσουνίδης ο ίδιος είπε ότι εμείς ήρθαμε για να ετοιμάσουμε τη νέα εποχή.
3: Τη νέα εποχή σε τι?
1: Δηλαδή σε παράγοντες που θα έρθουν μετά από εμάς. Ναι, ρε αγόρι μου, αυτό λέει ο ίδιος,
3: ναι,
1: τουλάχιστον.
3: Ρε, μου, εντάξει,
1: το είπε και στο ραδιόφωνο.
3: Εντάξει, λέει ο κ. Τουσουνίδης, το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
1: Ναι.
3: ότι περάσαν μήνες, περάσαν χρόνια και το πρωτάθλημα δεν πήραμε ακόμη, που λέει και το σύνθημα.
1: Πώς θα το πάρουμε το πρωτάθλημα, άμα συνεχίσουμε με αυτή την παραγωγική.
3: Δεν έχεις βγάλει παράγοντα όμως ποτέ.
1: Όχι, δεν έχεις βγάλει. Άμα βγάλω έναν Ηλιόπουλο, θα δεις πώς θα πάρω το πρωτάθλημα.
3: Εντάξει, και ο Ηλιόπουλος, τα ξέρουμε για τον Ηλιόπουλο. Μην πούμε τι, από πού και τι ομάδα.
1: Ναι, βραγόρι μου, εντάξει, σου είπα. Βρες ένα τέτοιο όπως θες, πες το να, δεν με ενδιαφέρει ο χαρακτηρισμός. Εμένα με νοιάζει να πάρει το πρωτάθλημα με τον Άρη. Αυτό δεν σε νοιάζει ένα.
3: Όχι, όχι, δεν με νοιάζει.
1: Τι σε νοιάζει?
3: Όχι, δεν με ενδιαφέρει αν είναι άλλη ομάδα.
1: Α, μπράβο, αυτό συμφωνούμε λοιπόν. Εμένα με ενδιαφέρει να πάρει το πρωτάθλημα ο Άρης.
3: Τελείωσε, εφόσον έχει μπει money talk στη μέση, εντάξει, και τελείωσε. Τα άλλα όλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Εγώ δηλαδή τώρα θα πάρω πρωτάθλημα μετά από 70 χρόνια ή κύπελο μετά από 50 χρόνια και θα πω...
3: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί σαν πως δηλαδή ο Καρυπίδης τι Αριανός ήταν πριν.
3: Όχι, ήταν, αφού κατέβαινε συμβουλιαγμένη κάτω εκεί στη Λίμνη και έκανε μπάνιο.
1: Άρα λοιπόν και ο Μπάρλος όταν πήγε στην ΑΕΚ ήταν Αριανός. Ο Μπάρλος. Ναι. Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Το θέμα είναι.
3: Ναι, που ήταν στην ΑΕΚ ήταν Αριανός.
1: Ναι, και ήθελε να πάρει τον ΑΕΚ και τελικά τον διώξαν από εδώ και πήγε και πήρε την ΑΕΚ.
3: Ναι, αλλά θέλω να σου πω όμως και κάτι άλλο. Αυτό το παρατσούκλι που σε φωνάζουν οι απέναντι. Εντάξει.
1: Ναι.
3: Δεν είχαν ούτε τον μυαλό ούτε τίποτα, αλλά έχει μια δόση αλήθειας, εντάξει, ποια είναι η δόση αλήθειας, ξέρεις που
1: παποσύγμα
3: αρχίζει. Ναι. Δεν είχαν τη δύναμη να βγάλουν ένα δικό τους, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε.
3: Δαπίστηκαν αυτό που είπε ο πρόεδρος του Άρη.
1: Γι' αυτό, πρόσεξε να δεις, ο Άρης και ακόμα και στο μπάσκετ εκείνη τα 10 χρόνια, όχι μόνο γήπεδο δεν κάναμε, αλλά δεν κοιτάξαμε και τη διάδοχη κατάσταση. Τότε ο Άρης έπρεπε να περάσει σαν ένα μεγάλο επιδητή.
3: Τότε δεν έπρεπε να έχει τον Αντρέα, φίλε, στην κυβέρνηση.
1: Ναι. Εμείς τώρα πηγαίναμε με τα λεφτά του Μπουτάρη, με τα λεφτά του. Ναι. Γιατί εκεί, εφόσον είσαι έτσι πως είσαι, βρες το μεγάλο επιδητή σε εκείνα τα 1, 2, 3 χρόνια και δώσ' τον να πούμε τον Άρη να τελειώνουμε.
3: Βέβαια, μα να σου πω και κάτι άλλο. Άντε, πες για τον επιδητή, το βάζω εγώ στον ημαλωτίο. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις γήπεδο. Τότε.
1: Να, ο επενδυτής θα σε έφτιαχνε και γήπεδο.
3: Θα ρίχναν τον λευκό πύργο και θα κάνανε γήπεδο. Καταλαβες.
1: Έγινε αγόρι να μου να είσαι καλά, Λεβέντη.
3: Λοιπόν, εύχομαι καλό βράδυ σε όλα τα Γιάννα.
1: Έτσι.
3: Εντάξει, και να κάνουμε το 2-2 στα χαμηλά την μπάλα. Χαμηλά την μπάλα, γιατί εμείς καμιά φορά το κάνουμε αυτά. Βγάζουμε κανένα διπλό, πάμε να τους σκίσουμε. Θα παίξουμε μια ομάδα σοβαρή. Και μην την κάνετε τη φόφη να πούμε αμάν και αμάν. Απλώς είναι μια ομάδα, δεν ξέρουμε τον Κόντι, ο οποίος την ομάδα του την έχει βάλει αρχή, μέση και τέλος.
1: Έτσι.
3: Αυτό έχει όβη, δεν έχει κάτι
1: παίζει
3: άλλο.
1: Παίζει πειθαρχημένα, ρε παιδί μου, και παίρνει αυτό που...
3: Μπράβο. Λοιπόν, καλά
1: που
3: να
1: του
3: είστε,
1: αντιστοιχεί
3: καλά,
1: τέλος πάντων για τον πειθαρχημένο ποδόσφαιρο και τον πάει και τύχη λίγο τελευταία. Ναι.
3: Ναι.
1: Έγινε
3: μακάρι, αγώριμα. Εγώ μακάρι μαζί με το τελευταίο που λέω, μαζί με τον
1: ποιο?
3: Που να αναστηθεί και ο άλλος.
1: Ναι. Έγινε αγόρι να μην, να είσαι καλά.
3: Έγινε, να είσαι καλά, καλό βράδυ
1: επίσης,
3: και καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης, γεια σου, γεια σου. Αυτά λοιπόν, ευχαριστώ όλους. Σας χαιρετώ, ήδη πέρασα και μισή ώρα. Και παραπάνω, τι μισή ώρα, 11 η ώρα έφτασε. Να πω και τους χορηγούς μας. Τζομάκος Jewels Παπαναστασίου 168. Με ευρία γκάμα προϊόντων, ρολόγια, κοσμήματα κτλ. Και σέρβις εφόρου ζωής με έξτρα εκπτώσεις. Και τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, Γεωργίου Σεφέρη 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24, με non-stop ωράριο, ανοιχτά κάθε μέρα, Κυριακές και Αργίες, από τις 8 στις 10.30 και από τις 8 και τις 11 το δεύτερο στην Νικολάου Πλαστήρα, με πάρα πολλά προϊόντα και με όλες τις προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ, να είστε γεροί και δυνατοί, δέστε με αισιοδοξία το μέλλον. Πιστεύω ότι όπως βρήκαμε στο μπάσκετ θα βρούμε και τα επόμενα βήματα παραγωγικά και στο ποδόσφαιρο και στον ΑΣ. Ήδη δουλεύουν στον ΑΣ πάνω σε αυτό το τομέα, για να δούμε περισσότερες χαρές και να μας ευγνωμονούν τα αριανάκια που έχουμε κάνει στο απότερο μέλλον, όταν εμείς θα έχουμε φύγει από εδώ. Γεια σας, Λεβέντες και Λεβέντισες, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

Who said you could stop? She's worth 4 minutes of your time.

0: the dragon I am.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.